0: Αν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με ένα μπιτόνι βενζίνη υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Οι αστυνομικοί της Δίας οδήγησαν τον υπάλληλο στο αστυνομικό τμήμα. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν νέο κύμα επιδρομών. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα επιθέσεων μέσα στην ημέρα, που έχει ως στόχο, όπως αναφέρει η κεντρική διοίκηση, τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν τα πλοία που διαρχονται ελεύθερα από τα στρατορμούς, μια διεθνή πλωτή οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του Ιράν, στο Τσαμπαχάρ, στο Μπανταραμπάς και στην Αχφάζ. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπακάι στο Αχφάζ κάνουν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση, το ιατρικό κέντρο το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπη παιδιά με καρκίνο εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η αεράμενα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Σιρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το εμπορικό πλοίο αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις, καθώς επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το πλοίο, αφού εκτόξευσε πυράβλους στην καπνοδόχο του. Το πλοίο δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε εχθές ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδύναμη με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και τώρα μουσική!
3: Μουσική!
2: Μουσική!
3: Μουσική!

Μας έφτασε πριν από λίγη ώρα μια πολύ μεγάλη μορφή και στο Ελληνικό Θέατρο. Έχει παίξει στο Εθνικό Θέατρο, ήταν μέλος του χορού, έχει πρωταγωνιστήσει με τον Δημήτρη Χόρν σε πολλά θεατρικά πριν αρχίσει την μεγάλη της καριέρα στο σινεμά. Είναι η ταινία την οποία ακούσαμε να τραγουδάει με τον Λαμπρό Κωνσταντάρα, εκείνη με τον Λαμπρό να κάνει τον πατέρα με τους τρεις ατίθασους γιους. Ξεκίνησε στο σινεμά πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 50. Έχει παίξει σε ταινίες που ήταν σενάριο του Γιάννη Μαρή, το Έγκλημα στο Κολονάκι και αμέσως μετά το Έγκλημα στα Παρασκήνια. Θυμάμαι πρόχειρα μια από τις πιο ωραίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, τις κωμωδίες του, τα Κίτρινα Γάντια, και έπειτα το Αλίμονο στους Νέους και ο Φίλος Μολευτεράκης και βεβαίως το Η Γυνή να φοβείται τον άντρα, τη Μαροκοντού. Πια την ξέρουν όλες οι γενιές, από εκείνους που ήταν νέοι τη δεκαετία του 50 μέχρι τα παιδιά που πρώτο έμαθαν να βλέπουν ελληνικό σινεμά στη τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Hey Jude, don't make it bad. Take a side. Αυτό είναι το άγγελμα της ημέρας, ο θάνατος της Μάρος Κοντού. Μια από τις πολύ μεγάλες μορφές του νεότερου ελληνικού θεάτρου και προπάντων του ελληνικού κινηματογράφου. Κατά τα άλλα, ένα ελληνικό άγημα παρήλασε χθες 14 Ιουλίου στην αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Για πρώτη φορά μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πήραν μέρος Έλληνες στρατιώτες στην παρέλαση της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας. Ωραίο ήταν αυτό, συγκινητικό, και έπειτα το βράδυ έκανε η Ισπανία παρέλαση απέναντι στην εορτάζουσα Εθνική Γαλλίας. Εγώ με τη Γαλλία είμαι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτό που είχαμε δει ως τώρα, η Γαλλία να δίνει αυτές τις φοβερές παραστάσεις με αυτή τη φοβερή σε ταλέντο επιθετική της τετράδα, πεντάδα, ήταν ώρες σαν να άνοιγε ξαφνικά ένα μπουκάλι σαμπάνιας, να πεταγόταν ο φελός και να χυνόταν ο αφρός, κάπως έτσι έπαιζε η Γαλλία. Αλλά χθες αυτή η συμπαγής Ισπανία, που με την ασφυκτική της πίεση δεν έδωσε χώρο ούτε να σηκωθεί ένα πόντο ο φελός, το μπουκάλι έμεινε κλειστό μέχρι τέλους. Έχουμε συνέχεια απόψε, Αγγλία-Αργεντινή. Έξω και το άσμα, το οποίο οι Άγγλοι φιλάθλοι ελπίζουν να ξανατραγουδήσουν το Hey Jude, γιατί το λένε κάθε φορά που βάζει γκολ ο Jude Bellingham. Αγγλία-Αργεντινή, τώρα τι να σας πω, είναι κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο. Είναι πολιτική και ιστορία και πάθος και μίσος και ό,τι θέλετε. Είναι μια μακρά ιστορία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το 19ο αιώνα. Η ιστορία λέει ότι κάποια στιγμή, γύρω στο 1800 κάτι Άγγλοι εργάτες, οι οποίοι έχτιζαν τους σιροδρόμους της Αργεντινής, έπαιζαν ποδόσφαιρο στο λιμάνι εκεί που ήταν το εργοτάξιο για τα τρένα, και τους έβλεπαν οι Αργεντίνοι που δούλευαν στο λιμάνι και το ζήλευαν. Έλεγαν, πως παίζετε αυτό ρε παιδιά, μάθετε μας να το παίξουμε κι εμείς. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι Αργεντίνοι να παίζουν ποδόσφαιρο κοιτώντας τους Άγγλους. Το 1966 αρχίζει η ιστορία η ποδοσφαιρική. Ήταν εκείνος ο φοβερός προημιτελικός, 1-0 προκλήθηκε η Αγγλία, αλλά με πολύ ξύλο και με πολύ ένταση. Έπειτα 20 χρόνια αργότερα, το 86, και ενώ είχε μεσολαβήσει τα Falklands, το περίφημο χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, και στη συνέχεια από το Μαραντόνα πάλι το ωραιότερο γκολ που έχει μπει ποτέ σε Μουντιάλ. Και φτάνουμε στο τώρα, 66, 86, 2026. Υπάρχει διαμέσως και ένα μάτς το 1998 που σφραγίστηκε από το μαρκάρισμα του Diego Simeone στο Μπέκαμ, ο οποίος θύμωσε, του τράβηξε μια κλωτσιά, πήρε κόκκινη κάρτα και η Αγγλία αποκλείστηκε. Αυτά στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα της ημέρας, το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. Στον κανονικό κόσμο, εκτός ποδοσφαίρου δηλαδή, ο Περσικός Κόλπος είναι και πάλι ο βασιλιάς της ημέρας. Χθες κουβεντιάζαμε για αυτή την έμπνευση του Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα επιβάλλει δασμούς 20% επί της αξίας του φορτίου κάθε πλοίο που θα περνάει από τα στενά, για να ξεπληρωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να περιφρουρούν την ασφάλεια της περιοχής.
Τρελή ιδέα, το κουβεντιάσαμε εξαντλητικά χτες, τόσο ώστε

Ραζοστάν την πήρε πίσω μέσα σε λίγες ώρες. Με το γνωστό στυλ, εντάξει ρε παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Τώρα τι γίνεται? Τέταρτη μέρα χτες που Ιράν και Αμερική ανταλλάσσουν χτυπήματα, η εκεχηρία δεν υπάρχει. Και το ερώτημα τώρα είναι τι θα γίνει, θα συνεχίσουν αυτά τα χτυπήματα, δηλαδή θα χτυπάει κάθε μέρα η Αμερική την Αργεντινή, τους στόχους Αργεντινής που μου έρθει η Αργεντινή, το Ιράν εννοώ, τους στόχους του Ιράν, με, όπως λένε οι στρατιωτικοί, με τον στόχο να μειώσουν την ικανότητά τους να παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χωρίς καμιά πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα αυτό, ή θα οδηγηθούν σε μια κλιμάκωση. Είχαμε νεότερα, είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη χθες, όπου εξετάστηκαν σχέδια κλιμάκωσης. Βγήκε και ο Τραμπ και ανακοίνωσε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι, θα τους τσακίσουμε, την ερχόμενη εβδομάδα θα χτυπήσουμε και θα ρίξουμε όλες τις γέφυρες του Ιράν και θα αρχίσουμε να χτυπάμε και ενεργειακά εργοστάσια. Ο ΙΕ λέει ότι αυτό είναι έγκλημα πολέμου, αλλά ο Τραμπ λέει θα το κάνει. Είχε ξαναπεί ότι θα το κάνει τον περασμένο Απρίλιο, όπως θα θυμάστε, τότε που έλεγε ότι θα επιστρέψει το Ιράν στη λίθινη εποχή. Δεν το έκανε. Τώρα το απειλεί ξανά, εκτός εάν ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πριν από λιγότερο από ένα μήνα, όταν συμφωνήθηκε η εκεχηρία, ότι έχουμε πετύχει όλους τους στόχους μας, εμείς οι Αμερικοί, και ότι τώρα πια μπορούμε να τελειώνουμε και να κάνουμε τη συμφωνία για την επόμενη μέρα. Τώρα λέει κάτι άλλο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Το μυστήριο παραμένει, η ένταση παραμένει. Και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ παραμένει επίσης διαταραγμένη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 ημερολόγιο Τετάρτης 15 Ιουνίου. Ο Γιώργος Ράχνος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ρούλα Βρετάκου και ο Πέτρος Μωραΐτης απαντούν στο 210-4800-170-174. Είναι 15 Ιουνίου. Μια τέτοια μέρα, τη δεκαετία του 40, 1943 την ακρίβεια, είχε γεννηθεί ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: 15 Ιουλίου βέβαια είναι μια μέρα σημαδιακή, έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα. Ήταν 15 Ιουλίου 1965 εκείνο το φοβερό βράδυ όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου πρωθυπουργός έδινε την παραίτησή του στον βασιλιά για να τον πιέσει να δεχθεί την απέτηση του ως πρωθυπουργός να έχει δικαίωμα να ορίζει και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Αλλά η παραίτηση έγινε δεκτή και ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός που περίμενε στο διπλανό καμαράκι ο Νόβας. Ήτανε το ανακτορικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 1965, η αρχή μιας περιπέτειας που κατέληξε με τη δικτατορία 21 μήνες αργότερα. 10 χρόνια αργότερα σχεδόν, πάλι 15 Ιουλίου 1974, η δικτατορία στην Αθήνα οργανώνει την ανατροπή του Μακαρίου στην Κύπρο. Ξεκινάει μια περιπέτεια η οποία οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου, στην τουρκική εισβολή. Έχω ξαναξεφύλιζα χτες το βιβλίο του Αλέξη Παπαχέλα, «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 67-74, που τα φωτίζει, η αλήθεια είναι, όλα τα σκοτεινά της εποχής. Στάθηκα σε μια σελίδα όπου ο Παπαχέλας συλλέγει μαρτυρίες παρόντων και θυμάται, που θυμούνται ότι την ημέρα της 15ης Ιουλίου το πρωί, όταν ξεκίνησε η εποχή, η επιχείρηση ανατροπής του Μακαρίου με τα άρματα της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης να περικυκλώνουν το προεδρικό μέγαρο στη Λευκοσία, περνούσε η ώρα και τον αναζητούσαν τον Ιωαννίδη οι αξιωματικοί του στην Κύπρο και του λέγανε: «Πες μας τι να κάνουμε, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν να ορκίσουμε πρόεδρο». Κάποιος είπε την ιδέα να κάνουν τον Νίκο Σαμψόν πρόεδρο. Ο Ιωαννίδης είπε: «Παναγία μου, όχι, μακριά. Αν τον βάλουμε αυτόν, θα έχουμε μεγάλη αντίδραση από την Τουρκία». Αλλά γύρω στις 3 το μεσημέρι, επειδή κανείς άλλος δεν βρισκόταν, ορκίστηκε ο Σαμψόν. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τι άλλο, σαν σήμερα 15 Ιουλίου είναι σημαδιακή ημέρα, 2016, εκείνο το περίφημο πραξικόπημα στην Τουρκία, τη νύχτα της 15ης προς 16 Ιουλίου, στρατιωτικές δυνάμεις καταλαμβάνουν γέφυρες της Κωνσταντινούπολης και κτίρια, τάγκς βγαίνουν στους δρόμους, F-16 βομβαρδίζουν το κτίριο του κοινοβουλίου, στρατός μπαίνει και καταλαμβάνει το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης. Δεν είναι απολύτως σαφές τι συνέβη, πώς συνέβη, ποιος ήξερε τι, ποιος επέτρεψε να γίνει και ποιος προσπάθησε να το εμποδίσει. Ξέρουμε όμως τα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι το 10% περίπου των δημοσίων υπαλλήλων της Τουρκίας απολύθηκε μέσα στους επόμενους μήνες. Μεγάλες εκαθαρίσεις, 150.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ότι ήταν μέλη της συνωμοσίας. Τα στοιχεία λένε ότι από τους 2.000 ανώταρους επιτελικούς αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούσαν τον Ιούλιο του 16, από τους 2.000, ξαναλέω, οι 1.600, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10, απολύθηκαν την άλλη μέρα, αποστρατεύτηκαν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες από τους 32 συνολικά χιλιάδες αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ένας στους 3 αποστρατεύτηκε. Ήταν η μεγαλύτερη καθάριση που είχε γίνει ποτέ στην Τουρκία. Μανώλης Κωστίδης, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πέρασαν 10 χρόνια, απίστευτο.
1: Πώς πέρασαν τα 10 χρόνια, πράγματι, απίστευτο. Και ακόμη και σήμερα όμως γίνονται συλλήψεις γκουλενιστών, ανθρώπων που κατηγορούνται ως γκουλενιστές. Μόλις προχτές ανακοινώθηκε πάλι μια μεγάλη επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας με χίλιες συλλήψεις, γιατί κατηγορούνται κάποιοι άνθρωποι, δημόσιοι, πάλι αξιωματικοί, ότι έχουν σχέση με αυτό το κίνημα του Γκουλέν που κατηγορείται ως τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία και ότι βεβαίως σχεδίασε, λένε, την απόπειρα πραξικοπήματος. Σήμερα υπολογίζουν, τουλάχιστον επίσημα αρχή, ότι το 80% των γκουλενιστών είτε έχουν απομακρυνθεί είτε έχουν συλληφθεί, αλλά ακόμα υπάρχουν οι πυρήνες του, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κινητικότητα στην Τουρκία. Πάντως, το πλήγμα στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις ήταν τεράστιο, κυρίως στην αεροπορία.
0: Ξαναείδα τα στοιχεία, Μανώλη. Από τους 2.000 ανώτερους αξιωματικούς αποστρατεύτηκαν 1.600. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό νούμερο.
1: Είναι συγκλονιστικό νούμερο. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν έμπειροι πιλότοι στα τουρκικά μαχητικά. Όχι έμπειροι, δεν υπήρχαν πιλότοι. Και τώρα σιγά σιγά πουλώνουν τις πληγές, αλλά το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι υπάρχει αυτή η καχυποψία προς τις ένοπλες δυνάμεις και προς ο ένας υποψιάζεται τον άλλον. Ναι. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο πλήγμα που έχει προκληθεί στο τουρκικό στράτευμα. Ο Ερντογάν όμως είναι πανίσχυρος. Από το 16 και μετά η Τουρκία άλλαξε. Το Γκεζί και η απόπειρα πραξικοπήματος απομάκρυνε την Τουρκία από την ευρωπαϊκή πορεία και πήγε σε μια διαφορετική πορεία.
0: Νομίζω ότι από αυτή την άποψη αυτό το πραξικόπημα, το οποίο έχει ακόμη τα μυστήριά του, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολλά. Όταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ήταν Χουλουσίακα τότε, συνελήφθη. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών ήταν ο Φιντάν. Παρέμειναν δίπλα στον Ερντογάν για άλλα 5 χρόνια και ο Ακάρ εννοώ. Αργότερα έφυγε και έγινε υπουργός εξωτερικών ο Φιντάν. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έπρεπε να εμποδίσουν το πραξικόπημα έμειναν δίπλα στον Ερντογάν. Ενδεχομένως να έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να σταματήσει το πραξικόπημα. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά σε μια κανονικότητα, Παύλο, νομίζω άλλο το σκεύο μακραίνει. Αλλά η Τουρκία είναι μια διαφορετική χώρα.
0: Αλλά αυτό είναι το βασικό θύμα. Δηλαδή εκείνο το πραξικόπημα, όπως το είπες, το πραξικόπημα εκείνο συν η εξέγερση στον Γκεζί που είχε προηγηθεί, είναι τα δύο γεγονότα που άλλαξαν τελείως την πορεία της Τουρκίας, το πολίτευμα της χώρας, θα έλεγα, το χαρακτήρα της, ακόμη και την εξωτερική της πολιτική. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τώρα επιστρέφει η Τουρκία. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι σιγά σιγά ξαναγυρίζει.
1: Ναι, γιατί τότε κατηγορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος, γιατί το κλίμα Γκιουλέν, ο ηγέτης που ήταν στην Πενσιλβάνια και όλα αυτά. Ένας από τους λόγους που επέλεξε η Τουρκία ως S-400 ήταν αυτός, τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα. Δηλαδή ήθελε να απομακρυνθεί η Τουρκία από το δεσμά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε αυτή η τεράστια ζημία μετά το 1975, αλλά μετά από 10 χρόνια με Τραμπ η Τουρκία πάλι επιστρέφει, τουλάχιστον προσπαθεί να επιστρέψει προς τον ΝΑΤΟ και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι άλλαξα 10 χρόνια. Είναι ένας δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης στη φυλακή, ο υποψήφιος για την Προεδρία. Έχει διαλυθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει διοριστεί πρόεδρος από την κυβέρνηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συνεχίζουμε.
0: Έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση με διορισμένο από την κυβέρνηση πρόεδρο. Ακριβώς. Αυτό είναι μάλλον μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Και εγώ τα λέμε αυτά. Ναι. Οι Ευρωπαίοι και οι Νατοϊκοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό.
0: Δεν λένε κουβέντα. Δεν λένε κουβέντα και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν λένε κουβέντα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα, κατά την γνώμη μου, από αυτά που έγιναν, αυτά που παρακολούθησε την περασμένη εβδομάδα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ήταν ότι έχουν γίνει όλα αυτά, γίνονται όλα αυτά και οι Ευρωπαίοι που ήταν υποτίθεται ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρήλαβαν στις εκδηλώσεις με τον Ερντογάν και δεν έλεγαν ούτε μια κουβέντα έτσι για τους τύπους, για τα μάτια.
1: Τίποτα. Δεν είπαν και δεν θα πούν τίποτα, διότι θεωρούν την Τουρκία, αυτό δηλώνουν, ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο με την αμυντική βιομηχανία, με το στρατό και βεβαίως λόγω του Τραμπ. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή λέει στην Τουρκία και τη λατρεύει. Τον Ερντογάν τον εξυμνεί. Ναι. Σε αυτή τη φάση και όλοι προτιμούν κάπως να μην τα βάλουν με τον Τραμπ.
0: Σωστό. Μανώλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

don't explain. Explain.

lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love.

so completely yours. Cry to hear folks jabber.

explain. You're my joy and pain. My life's yours, love.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής χθες το απόγευμα, όταν δυτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετρό Πόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν νέο κύμα επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του Ιράν για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπακάι στο Αχφάζ, κάνουν λόγο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με ένα μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να το γεμίσει και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν έφταναν τα χρήματά του για να το αγοράσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 11,3 ημερολόγιο σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 15 μέρα σημαδιακή φορτισμένη ιστορία. Μέρα που έχει τις αγωνίες της. Όχι, αγωνία για το ποδόσφαιρο, όχι εκτός αν παίζει στοίχημα. Εγώ δεν παίζω, αλλά το δράμα του ποδοσφαίρου και το χθεσινό και το απόψινό όντως συγκίνει. Είναι τα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η αγωνία είναι για αυτό που συμβαίνει στον κόλπο και το άγνωστο της επόμενης ημέρας, της επόμενης ώρας, της επόμενης στιγμής. Η τελευταία πράξη του δράματος, η τελευταία χάντρα σε αυτό το κομπολόι που αλλάζει χρώμα, σχήμα και τόνο σε κάθε χτύπημα της, του λεπτοδείκτη, είναι η απειλή πως την ερχόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν το Ιράν, θα του γκρεμίσουν τις γέφυρες και θα χτυπήσουν και τα ενεργειακά του εργοστάσια για να το υποχρεώσουν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εδώ άλλου τύπου αγωνίες. Καταρχήν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, στις τελευταίες εκλογές δηλαδή, είχε εκλέξει 47 βουλευτές. Τώρα που μιλάμε έχει 20. Όταν την άλλη εβδομάδα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει τον νέο της πρόεδρο, υπολογίζουν ότι θα έχουν μείνει 8, 10 το πολύ. Η άλλη αγωνία είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το τελευταίο που έχουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός μας κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27 και όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι θα γίνουν τον φθινόπωρο. Το είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος προχθές είπε ότι η επίσπευση της πρώτης ψηφοφορίας για την αναθεώρηση, γενικώς το fast track της διαδικασίας αναθεώρησης, γίνεται ώστε αρχές Σεπτεμβρίου, ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός να έχει τα χέρια του λιμένα να εξαγγείλει εκλογές ακόμη και την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Και το μυστήριο παραμένει. Πίσω στα καθημερινά και τα σημαντικά της ζωής μας, να υποδεχθώ στη τηλεφωνική γραμμή, καλεσμένο του ημερολογίου σήμερα, τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Θεμιστοκλέους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και εσύ.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της περίοδου διακοπών. Η ένταση της τουριστικής περίοδου πλησιάζει τώρα να αρχίσει στα αλήθεια και κάθε χρόνο αυτό είναι μια δοκιμασία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι? Δηλαδή, εκεί πιέζονται, αλλάζει και η κατανομή των περιστατικών, αυξάνουν και τα περιστατικά. Είχαμε για παράδειγμα τώρα αυτό, δεν ξέρω πόσο καλοκαιρινό είναι αυτό που συνέβη στη Λαμία με τα κρούσματα σαλμονέλας. Γενικά υπάρχει μια πίεση. Πώς? Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε φέτος καλύτερα από άλλες χρονιές.
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη τα τελευταία 2 χρόνια και από πέρυσι έχουν μια αρκετά μεγάλη διαφορά στη σύγκριση με το παρελθόν, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία διευκολύνουν την αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης το καλοκαίρι, που είναι ότι έχουμε περισσότερο πληθυσμό. Σε κάποια νησιά τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται, πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός σε δύσκολα υγειονομικά, γεωγραφικά περιοχές. Αυτά που έχουν γίνει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ είναι, πρώτον, έχουμε πλέον μια έξτρα αμοιβή επίδομα σε κάθε μετακίνηση. Στους γιατρούς είναι 2.100 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα ποσά είναι στο νοσηλευτικό και στο υπόλοιπο προσωπικό. Που αυτό
0: για
1: βοηθάει
0: να μετακινηθούν σε μια από τις περιοχές που πιέζονται τουριστικά.
1: Από την Αττική σε ένα νησί υπάρχει επιπλέον του μισθού 2.100 ευρώ. Αυτό άλλαξε τα δεδομένα, γιατί προηγουμένως δεν ήθελε προφανώς κανείς να μετακινηθεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο.
0: Υπάρχει ένα κίνητρο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει το αντικίνητρο και το ακούω ως παράπονο ότι να πάμε σε ένα νησί με μεγάλη τουριστική κίνηση και πού να βρούμε να μείνουμε. Κανένας δεν μας
1: νοιάζει. Με προλάβατε, και το δεύτερο το οποίο έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, έχουμε καταφέρει με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να εξασφαλίζεται η διαμονή. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή της δύναμης του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει τριπλασιαστεί η δύναμη και έχει μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος ανταπόκρισης και υπάρχουν και μηχανές του ΕΚΑΒ, δηλαδή με συγκεκριμένες με τις βάρδιες. Αυτό έχει γίνει πέραν από τα επιδόματα και την αύξηση που δίνουμε εμείς. Η τοπική δήμη, και είναι αρκετή στην περιοχή, εξασφαλίζουν το κατάλημα διαμονής για τους διασώστες. Όπου υπάρχει καλή συνεργασία με τους δήμους και είναι στην πλειοψηφία, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τη στελέχωση. δεν είναι παντού, αλλά σιγά σιγά θα πιστεύουμε ότι θα πάει σε όλες τις περιοχές.
0: Μιλώντας γενικά, γιατί τώρα εγώ σας ρώτησα και μου απαντάτε για τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική περίοδος και η πίεση, έχουμε και αύξηση τουρισμού φέτος. Καλό είναι, αλλά έχει και φέρνει και τα προβλήματά του αυτό μαζί. Μιλώντας γενικά, γιατί αυτό είναι το πάγιο πρόβλημα, δηλαδή τα παράπονα για υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για ελλείψεις σε προσωπικό κτλ.
1: Να τα βάλουμε λίγο, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί πολύ εύκολα πάντα είναι τα παράπονα για το προσωπικό. Ελλείψεις καταρχήν υπάρχουν και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά και πολλές φορές ελλείψεις προέρχονται και εντός της καθημερινής λειτουργίας, κάποιος γιατρός να αρρωστήσει, να μπούμε σε αιματοχθόνια αναρωτική κτλ. Είναι εντός της λειτουργίας του συστήματος. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Έχει τους περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό και έχει καταφέρει να αντιστρέψουμε ένα κλίμα που το ΕΣΥ δεν ήταν ελκυστικό? Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο εργασιακό, κυρίως των γιατρών, τα τελευταία δύο χρόνια. Από την περίοδο της κρίσης που θέσεις στην Αθήνα, στην Αττική, σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία, στο λέω και ως γιατρός, έφταναν περιζήτητες θέσεις του παρελθόντος να έχουν από κανέναν μέχρι ένα μέχρι δύο υποψηφίους. Αυτή τη στιγμή, στην τελευταία μεγάλη υποκήρυξη, οι θέσεις της Αττικής έχουμε θέσεις με 45 υποψηφίους. Άρα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι το κλίμα έχει αναστραφεί και γυρνάει. Όσον αφορά τα νησιά και τις δύσκολες γεωγραφικά περιοχές, από τις 300 θέσεις που μονίμως ήταν άγονες, δεν είχαν καλυφθεί από τον καιρό που ξεκίνησε η κρίση, έχουμε να καταφέρει να καλύψουμε τις υποκηρύξεις περισσότερο από τα 2/3 των θέσεων. Ναι, μένουν κάποιες θέσεις που είναι ακάλυπτες. Ναι, μένουν. Έχουμε διάφορα σε σύγκριση με το παρελθόν. Έχουμε και μιλάμε και για πάρα πολλές περιοχές που ποτέ το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε να τις καλύψει, ειδικά με μόνιμο προσωπικό. Άρα έχει γίνει όχι ένα, αρκετά βήματα μπροστά, χρειάζονται όμως να γίνουν κι άλλα.
0: Και σε ό,τι αφορά τις υποδομές, παίρνω ένα παράδειγμα. Είχαμε πρόσφατα αυτό το επεισόδιο στο Σισμανόγλιο, όπου με τον τρόπο που όλοι μάθαμε, πήρε φωτιά και καταστράφηκε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μεγάλο βαθμό μια κλινική. Καταρχήν, τι γίνεται με το Σισμανόγλιο? Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχέδιο, θα ανακατασκευαστεί, θα γίνει κάτι εκεί.
1: Βεβαίως. Καήμοι ασθενείς όλοι είναι πλέον σε άλλους θαλάμους και το νοσοκομείο συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του στο 100% και ήδη προχωράνε με πολύ γρήγορο ρυθμό οι εργασίες αποκατάστασης της συγκεκριμένης κλινικής.
0: Αχα, με χρονοδιάγραμμα?
1: Μήνα. Δηλαδή πιστεύουμε ότι εντός των επόμενων μηνών, μπορεί να είναι και πιο λίγο, σήμερα θα έχω ακριβή την εικόνα, θα έχει αποκατασταθεί. Υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές στον ένα θάλαμο που έγινε η φωτιά, που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Η υπόλοιπη κλινική έχει εκτεταμένες ζημιές και από τους καπνούς και από την προσπάθεια της πυροσβεστικής να αντιμετωπίσει και να περιορίσει τη φωτιά στον ένα θάλαμο. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες του νοσοκομείου θα αποκαταστήσουν.
0: Μάλιστα. Και μιλώντας συνολικά, γιατί τώρα δεν έχω μπροστά μου όλη την εικόνα, αλλά όλοι έχουμε μια εικόνα ότι υπάρχουν πολύ γερασμένες υποδομές σε πολλά νοσοκομεία που χρειάζονται ανακαίνιση, χρειάζονται ανανέωση, δημιουργούνται προβλήματα. Επίσης έχουν γεράσει ή λείπουν υποδομές κέντρα υγείας. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεται. Έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το Παίδων Πεντέλης, μια κλινική που είναι εδώ κοντά και την ξέρουμε όλοι, η οποία κάποια στιγμή ήταν να κλείσει, έτσι, δηλαδή να εγκαταληφθεί.
1: Το νοσοκομείο ολόκληρο ήταν να κλείσει.
0: Ναι, το νοσοκομείο, το Παίδων Πεντέλης, ναι.
1: Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Σχεδόν όλα τα τμήματά του έχει ανακαινιστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι υποδομές στη χώρα μας είναι νοσοκομειακές, πέρα από τις πολύ μεγάλες ηλικίες που ήταν, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί σχεδόν στα νοσοκομεία, το οποίο έφερε τις υποδομές στα όρια του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων και δεν είναι μεθά. Τα περισσότερα από αυτά που θα σας πω τώρα έχουν ήδη παραδοθεί. Έχουν ανακαινιστεί τα περισσότερα κέντρα υγείας στη χώρα. Θα ανακαινιστούν 156, έχουν παραδοθεί ήδη περισσότερα από τα μισά. Έχουν ανακαινιστεί, έχουν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία της χώρας, σε 86 νοσοκομεία. Βλέπετε και τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έχουν ήδη παραδοθεί. Το Αττικό, ο Ερυθρός έχει παραδοθεί τα μισά επίγοντα, ολοκληρώνεται τα άλλα μισά. Και ένα πρόγραμμα το οποίο, να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στο προσωπικό των νοσοκομείων, γιατί όλες αυτές οι ανακοινήσεις έγιναν με λειτουργία τα νοσοκομεία. Αυτό και αυξημένο βαθμό δυσκολία. Ανακαινίζονται πτέρυγες μέσα στα νοσοκομεία και έχουμε άλλο βαθμό ανακαίνησης σε κάθε νοσοκομείο. Δηλαδή, υπάρχει νοσοκομείο που έχει ανακαινιστεί το 20%. Ένα άλλο νοσοκομείο έχει ανακαινιστεί το 40% και υπάρχει ένας οδικός χάρτης μέσα στα επόμενα χρόνια, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο ανακαινισμένο στο 100% με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές. Χτίζονται 3 νέα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται σε 12, λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα, της δωρεάς του Σταύρος Νιάρχος, Σπάρτη, Κομωτινή, Παιδιατρικό Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει η κατασκευή, ολοκληρώθηκαν ο διαγωνισμός. Ξεκινάει η κατασκευή ενός τέταρτου νοσοκομείου του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και χτίζονται κτηριακά συγκροτήματα, μικρά νοσοκομεία σε ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία. Στη Λαμία, στο Σωτηρία, στο Παπα-Νικολάου, και αυτά είναι, έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Άρα υπάρχει και εδώ ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο πώς διορθώνουμε τα πράγματα, πώς ανακαινίζουμε και συντηρούμε τις υποδομές μας, έτσι ώστε να φέρουμε το σύστημα σε μια καλή ποιότητα. Γιατί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν μπορεί ένα γερασμένο κτίριο, ένα θάλαμος ο οποίος δεν έχει ανακαινιστεί, έχει 20 και τόσα χρόνια, να μπαίνει κάποιος και να μας δώσει καλή βαθμολογία. Για να σου το πω έτσι.
0: Τώρα, που λέτε βαθμολογία, έχω ακούσει κατά καιρούς συζητήσεις για αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για μια διαρκή διαδικασία αξιολόγησης. Απλώς δεν έχω εικόνα αν αυτό στα αλήθεια γίνεται. Και αν γίνεται ουσιαστικά.
1: Γίνεται και στα αλήθεια και ουσιαστικά, και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα, το οποίο πλέον ξεπερνάει τους 50.000 ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία της χώρας. Σκεφτείτε ότι μια δημοσκόπηση που παρουσιάζεται και παρουσιάζεται με τη δύναμη των κομμάτων έχουν συμμετάσχει 800 με 1000 άτομα. Εδώ είναι ένα ερωτηματολόγιο που καταρχήν απαντάνε όσοι έχουν εμπειρία. Οπότε παίρνουν μια ρεαλιστική εικόνα. Δεν είναι το perception, δεν είναι η πολιτική τοποθέτηση, δεν είναι το τι πιστεύει κανείς για το σύστημα υγείας χωρίς να το έχει δοκιμάσει πολλές φορές. Είναι όσοι έχουν πει σε νοσοκομείο, έχουν εισαχθεί σε μια κλινική, έχουν λάβει θεραπεία ή έχουν χειρουργηθεί ή έχουν κάνει οτιδήποτε άλλο στο νοσοκομείο. Και εκεί οι ασθενείς απαντούν με ένα πολύ μεγάλο δείγμα, το 75% χαρακτηρίζει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή.
0: Πέστε πάλι το ποσοστό.
1: 75%.
0: Αυτό είναι ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι ασθενείς, οι χρήστες. Ναι, μετά όταν ολοκληρώνεται η νοσηλεία του.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό ομολογώ με ξαφνιάζει ως ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι αυτό που θα περίμενα. Με το perception που είπατε κι εσείς. Με τη γενική εντύπωση που έχουμε.
1: Το perception, υπάρχουν τρία πράγματα στην πολιτικό διάλογο αυτής της χώρας, χωρίς να υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Το ένα, όσοι δεν είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση, και άλλοτε γίνεται κάθε φορά το ίδιο, ότι το σύστημα καταραίει, το σύστημα δεν έχει προσωπικό, και ειδικά υποστηρίζεται και μια τρίτη φράση, το σύστημα ιδιωτικοποιείται. Σε αυτά πιστεύω και ακόμη και σε αυτά τα 10 λεπτά που μιλάμε, σας έχω απαντήσει και για το προσωπικό. Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος, να πούμε ότι η χρηματοδότησή του έχει διπλασιαστεί, και μιλάω και ως γιατρός, ποτέ το ΕΣΥ, το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Και σίγουρα ένα σύστημα το οποίο σε καθημερινή βάση έρχονται σε επαφή με 105.000 πολίτες. 105.000 πολίτες, είτε είναι ιατρία, είτε χειρουργία, είτε νοσηλεία σε κλινική, δεν καταραίει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο να καταρρεύσει, είναι πολύ σημαντικό το έργο, και όποιοι πολλές φορές είτε παίρνουν πραγματικά περιστατικά, είτε ψεύτικα περιστατικά, τα οποία χρησιμοποιούν για να χαλάσουν την εικόνα, σίγουρα δεν υπηρετούν το δημόσιο χαρακτήρα, γιατί απλώς θέλουν κόσμο εκτός συστήματος.
0: Σας ακούω, αυτά που λέτε τα ακούω με ενδιαφέρον, αλλά παραμένει το θέμα, γιατί η Ελλάδα είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτική δαπάνη υγείας? Δηλαδή, γιατί, αν το σύστημα βελτιώνεται, αν αυξάνεται ο πληθυσμός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αν εξυγχρονίζονται τα κτίρια, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι σε ιδιωτική δαπάνη υγείας, οι άνθρωποι ξοδεύουν από την τσέπη τους για την υγεία τους?
1: Η απάντηση είναι γιατί ευθύς εξ αρχής, από την δημιουργία του συστήματος τη δεκαετία του 1980, η ιδιωτική δαπάνη ήταν σε αυτό το επίπεδο. Είναι δομικό στοιχείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν σχετίζεται τόσο με την ποιότητα των υπηρεσιών του ΕΣΥ, η χώρα μας έχει καταρχήν το μισό σχεδόν από αυτό, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ιδιωτικής δαπάνησης είναι η συμμετοχή στα φάρματα.
0: Για να, ναι, σωστό.
1: Γιατί ας κάνουμε μια συζήτηση αυτού του είδους, γιατί πολλές φορές αυτό γίνεται καραμέλα. Οπότε όποιος μπορεί, η ιδιωτική δαπάνη στη χώρα μας μπορεί να μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν κάποιος πει ότι εγώ αύριο καταργώ το 25% συμμετοχή στα φάρμακα ή το 10% τη συμμετοχή στα φάρμακα. Έτσι, οποιοδήποτε κόμμα το λέει αυτό, μπορεί να φέρει την πρόταση και να πει εγώ θα κάνω το 35-36, γιατί για να γνωρίζει οι πολίτες, η ιδιωτική δαπάνη κυμαίνεται μεταξύ 33-35-36-37% από το 1984 μέχρι σήμερα. Το δεύτερο το οποίο λέμε για το σύστημα υγείας, η χώρα μας δαπανά λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δαπανά λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό, γιατί σε άλλους τομείς δαπανάει περισσότερο. Και έτσι θα πρέπει να τίθεται στον πολιτικό διάλογο. Όπως, γιατί είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος ότι γιατί δεν πάμε, το λένε μάλιστα. Το λέει και στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει γιατί να μην πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τη δημόσια δαπάνη υγείας, ναι.
1: Τη δημόσια δαπάνη υγείας. Φυσικά και εγώ ως Υπουργός Υγείας θα συμφωνήσω ότι θα ήθελα να έχω περισσότερα χρήματα, αλλά πρέπει να πούνε από πού θα κοπούν αυτά τα χρήματα. Και όπως ακόμη και στην Ευρώπη, το ποσοστό το οποίο δίνεται στην υγεία, η πρόβλεψη η οποία έχουμε είναι ότι με την αναγκαστική αύξηση των αμυντικών δαπανών και στις υπόλοιπες χώρες θα μειωθεί το ποσοστό.
0: Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, όντως έχετε δίκιο. Μεγάλη συζήτηση.
1: Γι' αυτό πρέπει να μπει και σε αυτό. Γιατί αν η Γερμανία έγινε στην άμυνα κάτω από 1%, πολύ εύκολο να δώσει περισσότερα στην υγεία.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που η Γερμανία θα πάει στο 3 ή στο 5, δεν ξέρω ακριβώς που θα φτάσουν, τότε είναι που θα προσαρμοστούν και αυτοί σε άλλα επίπεδα την υγεία.
0: Για να το δούμε. Αυτό όντως είναι μια μεγάλη κουβέντα και βαριά κουβέντα και θέλει και χαρτιά μολύβι. Αλλά εγώ να τελειώσω αυτή την κουβέντα να σας ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχετε στην Ανατολική Αττική.
1: Ναι, θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Γιατί εκεί μένω, εκεί είναι οικογενειακά, στην Ανατολική Αττική.
0: Άρα θα ζήσετε το εκλογικό κλίμα από πρώτο χέρι αυτή τη φορά εκεί στην Ανατολική Αττική. Πώς το νιώθετε, γιατί και εντάξει, ένταση μεταξύ κομμάτων πάντα υπήρχε, ίσως αυτή τη φορά λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια ένταση εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναφέρομαι σε αυτές τις επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη εναντίον πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν αυτό σας, πώς να πω, σας ανησυχεί.
1: Με ανησυχεί και είναι κάτι το οποίο η χώρα μας πρέπει να μπει ένα τέλος. Αυτό είναι τρομοκρατία, αυτό είναι δολοφονικές επιχειρήσεις, είναι δολοφονία, χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση. Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από αυτό κατά τη διάρκεια του παρελθόντος και έχει ταλαιπωρηθεί και μπορώ να πω και συνεχίζει να ταλαιπωρείται όταν τοποθετείται οποιοδήποτε, ειδικά όσοι είναι πολιτικά πρόσωπα, ανάλογα με το που προέρχεται η βία. Η βία είναι βία και η βία δεν έχει καμία θέση και κανένα χώρο σε οποιαδήποτε δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό από όλους, τότε θα μπορέσουμε να περιορίσουμε και να εξαφανίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεμιστοκλέος.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, Υπουργός Υγείας. Περί υγείας βεβαίως, αλλά και εκλογών. Διάλειμμα διαφημίσεις.

Ναι, είναι 15 Ιουλίου σήμερα. Μέρα σημαδιακή, έχουν συμβεί τόσα και τόσα και μόνο δυσάρεστα μια τέτοια μέρα, 15 Ιουλίου. 65, 74 το χειρότερο και στην Τουρκία που κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον Μάνο Λυκοστίδη το 2016. Στη σκιά αυτού της απόπειρας πραξικοπήματος που έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία στον Ερντογάν να κάνει μεγάλες εκαθαρίσεις και άλλαξε στην πραγματικότητα όλο το χαρακτήρα της Τουρκίας ως καθεστώς εννοώ. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι στο εσωτερικό παντοδύναμος, η αντιπολίτευση, το κόμμα της αντιπολίτευσης είναι παράλυτο με διορισμένη από το κράτος ηγεσία, με τον υποψήφιο πρόεδρο του φυλακισμένο με απίθανες κατηγορίες και επιπλέον υπάρχει και ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους Κούρδους για τη μοίρα του Οτσαλάν και την αμνηστία. Μέσα σε όλα αυτά το παιχνίδι με τους S-400 που συνδέονται με το πραξικόπημα διότι τους παρήγγειλε ως αντίδραση στην φημολογούμενη αμερικανική ενθάρρυνση για εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος που δεν είμαι σίγουρος ότι κανείς στην Τουρκία την πιστεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα μέρος της του αφηγήματος που πήρε η Τουρκία τα ρωσικά όπλα, τα οποία τώρα είναι το εμπόδιο για να μπουν στα F-35 παρότι και εκείνη το θέλει και ο Τραμπ το θέλει. Ξεκίνησε μια διαδικασία ότι η Τουρκία θα τους πουλήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Κατάρ και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει τα F-35. Αυτό θέλουν όλοι, απλώς μερικές φορές στην πράξη. Αυτό που θέλεις δεν είναι εύκολο να γίνει. Για παράδειγμα, η Ρωσία ακόμη λένε δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Τέλος πάντων, το ημερολόγιο κλείνει τις σελίδες του σήμερα με τον Ian Curtis και τους Joy Division. Ο Ian Curtis είχε γεννηθεί σαν σήμερα, να ήταν στη ζωή, θα γιόρταζε τα 70 του γενέθλια, δεν προοριζόταν να ζήσει τόσο πολύ αυτός ο ταλαντούχος και βασανισμένος άνθρωπος. Πήρε ο μόνος του τη ζωή του στα 23 του, το 1980. Καλημέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη, στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τη μητέρα και το βρέφος της. Παράλληλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σοβαρά τραυματισμένους το σύζυγο και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Στο νοσοκομείο αργότερα κατέληξε ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως είπε, ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα ο κ. Δούκας θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν νέο κύμα επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα επιθέσεων μέσα στη χθεσινή μέρα που έχει ως στόχο, όπως αναφέρει η κεντρική διοίκηση, τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν τα πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα στενά του Ορμούς. Μια διεθνή πλωτή οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα αναφέρει ότι συστήματα εράμινας έχουν ενεργοποιηθεί στην Ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν από νωρίς πως ακούγονται κρίξεις σε αρκετές περιοχές του Ιράν, στο Τσαμπαχάρ, στο Μπανταραμπάς και στην Αχφάζ. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίν Μπαγκάι στο Αχφάζ κάνουν λόγο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση, το ιατρικό κέντρο το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπη παιδιά με καρκίνο εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της χώρας. Σιρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανέναν λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ημέρα βαριών επαιτίων για την Κύπρο. Θυμίζω σαν σήμερα είναι το πραξικόπημα που οδήγησε στον εφιάλτη της εισβολής, το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Και σήμερα έγινε επίσης και η παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, την οποία δέχτηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε και οδήγησε στην αποστασία και μετά στη δικτατορία στην Ελλάδα. Η μέρα θλίψης μάλιστα σήμερα για τον θάνατο της μεγάλης Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγες ώρες από τον μάτιο του. Το κόσμο σε ηλικία 92 ετών.

0: Σήμερα βέβαια έχουμε και καλά νέα, έτσι μετά το χθεσινό ημιτελικό που η Ισπανία πάτησε τη Γαλλία, ποιος το περίμενε έτσι, εγώ τουλάχιστον το περίμενα. Σήμερα έχουμε τον μεγάλο ημιτελικό που είναι και πολιτικό θέμα μαζί. Φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε εκείνο το ωραιότερο γκολ που έχει νομίζω γίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, του Μαραντόνα που τριπλάρει όλη την άμυνα, ξεκινάει από το κέντρο, τριπλάρει όλη την άμυνα της Αγγλίας και βάζει τον κολάκι το νομίζω αν θυμάμαι ήταν το δεύτερο. Το θέμα είναι ζωντανό βέβαια. Ήμουνα πρόσφατα στην Αργεντινή, στο νοτιότερο μέρος της χώρας, στην Ουσουάια, που είναι κοντά, είναι μια ώρα με το πλοίο από τα Falklands. Υπάρχουν μεγάλες πινακίδες σε κάθε 1, 2, 3, 4 χιλιόμετρα που λένε ότι οι Μαλβίνες, έτσι λέγονται τα Falklands τα ισπανικά, ανήκουν στην Αργεντινή. Θυμίζει αυτό που λέγαμε εμείς ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Λοιπόν, στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός κάνει σήμερα περιοδία στη Βόρειο Εύβοια, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, κάτι που ζητάει και ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Και το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για να δείξει το πρόγραμμά του. Σήμερα υπάρχει μια ημερίδα για την παιδεία. Χθες παρουσίασε το πρόγραμμά του για τους συνταξιούχους, σε μια προσπάθεια, είπαμε, να καταρτήσει ένα πλήρες πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, και το οποίο να παρουσιαστεί ως τις εκλογές. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Παύλο Χριστίδη, υπεύθυνο του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του κόμματος, που ήταν στη χθεσινή παρουσίαση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θα μας πείτε με τρία λόγια τα βασικότερα θέματα που προβλέπει το ΠΑΣΟΚ και τους συνταξιούχους.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να πούμε με τρία λόγια.
0: Απλά όχι, θέλω να πω 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, ας πούμε, εγώ βάζω.
1: Ναι, είναι δύο σημαντικές παρεμβάσεις, διότι φαίνεται ότι συγκεντρώνουν και τα πυρά της κυβέρνησης για το κομμάτι της χρηματοδότησης τους. Όμως θέλω να σας πω ότι έχουμε και μια σειρά ακόμα παρεμβάσεων μέσα σε αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αναφέρομαι και στις συντάξεις κυρίας και στις συντάξεις αναπηρίας, αλλά και στο κομμάτι στο οποίο υπάρχει η αναλογική επιστροφή όταν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει μια σειρά από ένσημα, αλλά έχει πληρώσει ένσημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε τεκμηριώσει μέσα από όσα είπε και ο Γιώργος Κουτρουμάνης στην τοποθέτησή του και το κομμάτι των συνταξιούχων αχηρίας και της επιστροφής του ΕΚΑΣ και της επιστροφής φυσικά της 13ης σύνταξης τμηματικά κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της δικιάς μας διακυβέρνησης 400 εκατομμύρια ευρώ και τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης που κοστίζει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια υπάρχει μια αντιπαράθεση για αυτό το θέμα, δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θα στοιχίσει κάποια δισεκατομμύρια, εσείς λέτε θα στοιχίσει λιγότερο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όμως να μετράμε

0: Έτσι λέει,
1: τον έχουν ψηφίσει. Ναι. Τον έχουν ψηφίσει τον τρόπο
0: αυτό. Πού το όμως, γιατί δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας πω ότι χθες ο Νίκος Ανδουλάκης είπε ότι η άποψή του είναι, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το υιοθετήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε αυτά που είναι στη Βουλή, είτε αυτά που δεν είναι στη Βουλή, ότι την προεκλογική περίοδο θα καταθέσουμε όλοι, όπως έχουμε ψηφίσει, το πρόγραμμά μας για να κοστολογηθεί. Αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα κόμματα που είναι έξω από τη Βουλή, όπως είναι τη κυρία Κατσιανού, του κ. Τσίπρα και των υπολείπων, για να δούμε ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος όχι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, το οποίο νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Η σημασία έχει ότι από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι είναι άλλο το κόστος, είναι σαν να λέει ότι δεν πρόκειται να δώσει 13η σύνταξη. Και ότι δεν πρόκειται να δώσει και 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Το πολιτικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει λοιπόν από την αντιπαράθεση που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό, ότι οι συνταξιούχοι της χώρας και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της χώρας πρέπει να ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν σκοπεύει να δώσει 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Φαντάζομαι ότι λέει ότι δεν δίνω γιατί δεν έχω τα λεφτά να το δώσω.
1: Μα δεν ισχύει, δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί έχω δει έναν προϋπολογισμό του κ. Σκέρσου που έλεγε ότι ξέρω κάνει 4 δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει, αν σας γυρίσω ένα χρόνο πίσω και έχει σημασία αυτό, θα κάνουμε για ένα βίντεο τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Όταν ο Νίκος Ανδουλάκης βγήκε και είπε πριν από ένα χρόνο για τη συντάξη χειρίας και την αδικία που υπήρχε στη συντάξη χειρίας, τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε πάλι αναρτήσεις μέσα του κ. Σκέρτσου. Ένα χρόνο μετά έρχεται η κυρία Κεραμέσου και κάνει διορθώσεις στη συντάξη χειρίας και μας ζητάει εμάς να ψηφίσουμε τις διορθώσεις αυτές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρατικό κορβανά από την έμεση φορολογία κλπ. Διαβάζω ρεπορτάζ που λένε ότι αυγατίζει όλη την ώρα το καλάθι της ΔΕΘ και ούτω καθεξής. Απλά επιλέγει η ίδια πότε θα το δώσει. Εμείς έχουμε καθαρές απόψεις, λέμε πώς θέλουν να δίνουν τα χρήματα αυτά. Και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει θα αξιολογήσει πώς τα χρήματα αυτά φτάνουν στην τσέπη του, στηρίζουν την αγοραστική του δύναμη ή πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη.
0: Οι τιμολόγοι των προγραμμάτων θα γίνουν, φαντάζομαι, από το γραφείο προϋπολογισμού της Βούλης. Δεν είναι, γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι είναι μπακάλικο το γενικό λογιστήριο του κράτους.
1: Όχι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλω να το πω αυτό, καλά κάνει και με ρωτάτε, δεν αναφέρθηκε στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίαζε τη δικιά μας πρόταση. Ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την πρόταση είναι μπακάλικος. Λοιπόν, εμείς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας θεσμός, τον οποίο άλλωστε τον έχουμε περασπιστεί όταν διάφοροι άλλοι κυνηγούσαν τον κύριο Γεωργίου και τον στέλναν στα δικαστήρια. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι χρειάζεται ένας ανεξάρτητος μηχανισμός να κοστολογήσει τα προγράμματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, το θέλουμε, το πιστεύουμε και θα το κάνουμε πράξη.
0: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι η εναλλακτική πρόταση να φτιάξει ένα πλήρες πρόγραμμα με τιμολογημένο, το οποίο να το δώσει στους πολίτες. Να έχει ο πολίτης και να ξέρει αν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Γιατί ξέρετε τώρα, υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λέει να το δώσουμε δωρεάν μετακίνηση.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 10, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, πρώτα απ' όλα να πω ότι τις τελευταίες ημέρες διάβασα το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2019. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε λοιπόν στην τελευταία του Διεθνή Θεσσαλονίκης, μέτρησε περίπου 20 οικονομικά μέτρα, στα οποία δεν τεκμηρίωσε ούτε ένα οικονομικό μέτρο από αυτά τα οποία εν τέλει είχε υποσχεθεί. Αυτό το λέω διότι η αξιοπιστία της πολιτικής έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ποιος μας κουνάει το δάχτυλο. Επειδή και ο Νίκος Ανδουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε πώς έχει χτυπηθεί η αξιοπιστία των πολιτικών προγραμμάτων, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ότι εμείς βάζουμε σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμά μας, είτε είναι τα εργασιακά, είτε είναι οι συντάξεις, είτε είναι το κυκλοφοριακό, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι άλλα ζητήματα που έχουμε βάλει στη δημόσια σφαίρα, όπως είναι τα θέματα της ανάπτυξης το τελευταίο χρονικό διάστημα των μικρομεσαίων, και ο καθένας μπορεί να κρίνει αυτό το οποίο καταθέτουμε. Είναι ευλογία να πάμε σε εθνικές εκλογές και η συζήτηση να είναι η προγραμματική συζήτηση. Εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τρέχει πίσω από μια σειρά δικών μας πρωτοβουλειών που βάζουμε στην ατζέντα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχουν αυτή τη στιγμή θέσεις και απόψεις γύρω από τα ζητήματα. Δηλαδή, μας ζητάνε πολύ να αντιπαρατεθούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, μα αυτή τη στιγμή δεν έχει θέση το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα ζητήματα τα οποία βάζουμε στην ατζέντα. Άρα, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση ερχόμαστε, είμαστε ένα κόμμα ατζέντα setter που λένε και στα χωριά μας. Θέλουμε να θέτουμε την ατζέντα, να τοποθετείται ο κόσμος πάνω σε αυτό, να μας αξιολογεί με βάση τις προτάσεις μας και να μας κρίνει και πριν τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές, αν αυτά τα οποία λέμε τα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο ότι ο κύριος Τσίπρας στο καινούργιο αυτό κόμμα δεν έχει ακόμα προτάσεις. Λένε θα τις φτιάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
1: Μα θα θυμάστε, εγώ θέλω να επιτρέψω να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Θυμάστε την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει οι δυο μας στο ραδιόφωνο. Σας είχα μεταφέρει τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν τις απευθείας αναθέσεις, τα θέματα που αφορούσαν τις συμβουλευτικές εταιρείες και τον άκουσα να τα λέει προχθές στη Λέσβο, στην ομιλία του στη Λέσβο. Άρα, αυτά που εμείς λέμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, το τα λέει κάποιος στο ΚΕΔΕΚΑ επειδή δεν έχει άλλα επιχειρήματα, καταλαβαίνετε ότι έχει σημασία στη συνείδηση του κόσμου. Ναι. Καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί ως επιχειρήματα, απλά λέει ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε, είμαστε στη Βουλή, την πιστεύουμε τη Βουλή, γίνεται μια σπουδαία διαδικασία με στη Βουλή, θέλουμε η Βουλή να έχει το ρόλο τον οποίο έχει. Εμένα δεν μου αρέσει ως νέο βουλευτή, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το κατάστημα με τις παραιτήσεις, με τις ανεξαρτοποιήσεις.
0: Καλά. Δηλαδή, ναι,
1: είναι τρελό αυτό που σας
0: πάνω ποταμών αυτό που γίνεται. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πράγματι δεν έχει πρόγραμμα και πετάει διάφορα νούμερα στον αέρα, είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα, δηλαδή σας πέρασε. Γιατί συμβαίνει αυτό, πώς το κατάφερε αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάθε φορά που ένα κόμμα δημιουργεί ένα γεγονός και το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει το γεγονός της ίδρυσής του και δημιουργεί όλη αυτή την φασαρία γύρω από το πρόσωπό του, κερδίζει δημοσκοπήσεις πολλά πράγματα. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει και στην παρούσα φάση με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζω, τις ακούω. Τις αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω ότι στα χέρια και διαφόρων μπορεί να γίνεται και χειραγώγηση, όμως στην ουσία του ζητήματος ο κόσμος θα μας κατατάξει όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές. Και σε κάθε περίπτωση, να σας πω κύριε Παπαδόπουλο και κάτι, εγώ δεν πανηγυρίζω για το αν κάποιος είναι δεύτερος με ένα ποσοστό. Εμείς πιστεύουμε στην πολιτική αλλαγή. Θέλουμε η χώρα να έχει ασφαλεία, θέλουμε να έχει συνέχεια, θέλουμε η χώρα να είναι ισχυρή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και επομένως η ατζέντα την οποία βάζουμε είναι μια ατζέντα η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της χώρας και των πολιτών της. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει, καθαρή μας ταυτότητα. Και σε αυτό τον κύριο Τσίπρα τον βλέπω να σιωπά για πράγματα τα οποία τον αφορούν. Πήγε στη Λέσβο. Θα ξεχάσει ποτέ κανένας από εμάς τι συνέβη στη Μόρια? Δεν είδα κανέναν να συζητάει για τα θέματα τα οποία αφορούσαν την Μόρια. Όπως δεν βλέπω από την άλλη πλευρά φυσικά και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει τίποτα για αυτά τα αδιανόητα, τα παρακμιακά, μεσαιωνικά, τα οποία είπε ένας δήμαρχος που βγήκε με την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας για την αόρατη αναπηρία στο Άργος. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έχουν πει τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι. Πάντως το Πασόκ έχει χάσει πολύτιμο χρόνο. Θέλω να πω, είχε την ευκαιρία όταν ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, φιλορροούσε, να είχε τραβήξει κάποιο κόσμο. Και γίνεται κριτική ότι πήρε κάποιες θέσεις πιο κοντά, ας πούμε, στα κόμματα διαμαρτυρίας και έχασε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι την έχω ακούσει αυτή την κριτική. Καταλαβαίνω ότι αυτό απευθύνεται κυρίως στην περίοδο των Τεμπών και κάποιες πρωτοβουλίες που πήραμε τότε. Θυμίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη. Δηλαδή, η βασική συζήτηση ήταν ότι έπρεπε να μάθουμε εάν είχε ευθύνες πολιτικές και ποινικές ένας υπουργός εκείνης περίοδου. Το βασικό ζήτημα το οποίο σήμερα κουβεντιάζουμε είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε. Και αν κάποιος μου εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι χάσαμε χρόνο, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχουμε πάρει απαραίτητες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, δεν έχουμε διατυπώσει θέσεις, δεν έχουμε προσεγγίσει κόσμο, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά ξέρετε, με το Πασόκ τι συμβαίνει. Συμβαίνει οι δημοσιογράφοι όταν παίρνει κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ να λένε μα καλά, παίρνετε αυτόν που σας έβριζε, ενώ όταν τον παίρνει η Νέα Δημοκρατία να τον παρουσιάζουν λες και είναι ο Μέση της πολιτικής, ή όταν τον παίρνει ο κ. Τσίπρας να τον εμφανίζουν λες και είναι ο Εμπαπέ. Άρα, στην κουβέντα είναι και το τι εικόνα θέλει να διαμορφώσει κάποιος. Εμείς θέλουμε μία πολιτική η οποία να δώσει στον άνθρωπο της πατρίδας μας, σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν λάθος τα τελευταία χρόνια, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν σωστά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, δεν έχουμε κυβερνήσει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες μιας μεγάλης αλλαγής. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Παπαδόπουλε, της πολιτικής με την οποία δραστηριοποιούμαστε.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Είδα ένα γκάλωπ της GPO τις τελευταίες μέρες που έλεγε, ρωτούσε και έλεγε πότε περνάγατε καλύτερα, τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. 28% έλεγε ναι. Τα 5 χρόνια του Τσίπρα, 26% έλεγε ναι. Και 41% έλεγε το ίδιο ήτανε. Δεν σας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ξαφνικά τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη και τα 6 χρόνια, τα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν περίπου το ίδιο ποσοστό?
1: Με προβληματίζει, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ. Αν και πιστεύω ότι κυρίως θα πρέπει να προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα ήρθε λέγοντας ότι θα αφήσει πίσω την περίοδο του κυρίου Τσίπρα, το γεγονός ότι το 2026 για κάθε πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί στη δημόσια σφαίρα, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρουν τη συζήτηση το 2015. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει στο παρελθόν η κουβέντα του τι έγινε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ο κόσμος, ακριβώς σχεδόν οι μισοί Έλληνες, θεωρούν ότι είναι το ίδιο Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας και Μητσοτάκης. Πρέπει να φύγουμε μπροστά, να βάλουμε τα αιτήματα του αύριο. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αυτή είναι η δικιά μας πρόκληση. Με αυτό θέλουμε να ασχοληθούμε. Αυτό είναι το οποίο μας δάνει οι πολίτες που συναντάμε κάθε μέρα.
0: Κύριε Ξύδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής χθες, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν νέο κύμα επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Σε κατάσταση επιφυλακής στέθηκαν τα συστήματα αεράμινας στην Τεχεράνη, καθώς οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάι στο Αχφάζ κάνουν λόγο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με ένα μπιτόνι βενζίνη υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να το γεμίσει και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν έθαναν τα χρήματά του για να το αγοράσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η Μονότης Παπαδόπουλος, και βέβαια ακούξατε και στο δελτίο ότι ο Τραμπ λέει ότι είπα θα βομβαρδίζουν δημόσιες υποδομές και γέφυρες ώσπου να αναγκάσουν το Ιράν να κάτσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τα πράγματα έχουν έρθει ανάποδα από ό,τι γινόταν ως τώρα. Καλημερίζω τον φίλο Κωνσταντίνο Φίλη. Φίλο Κωνσταντίνο Φίλη, είδες, ταιριάζει. Τι κάνεις Κωνσταντίνο μου?
1: Ταιριάζει απόλυτα. Καλά είμαι νότι.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό που μέχρι πριν το Φεβρουάριο έκανε επίθεση ο Τραμπ για να εν πάση περιπτώσει να καθυλώσει να σταματήσει τα πυρηνικά στο Ιράν και τώρα λέει θα βομβαρδίσω για να κάτσετε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
1: Υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία εφόσον επιβεβαιωθεί έχει αλλάξει τα δεδομένα επί του πεδίου. Φαίνεται και φέρεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το περίπου 60% δηλαδή, το οποίο ήταν το πιο επικίνδυνο από αυτά που έχει στην κατοχή του, γιατί το υπόλοιπο είναι απεμπλουτισμένο, οπότε δεν συνιστά κίνδυνο.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό έχει καταστεί ραδιενεργό. Αυτό σημαίνει νότι ότι δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση σε αυτό, γιατί πολύ απλά όποιος το πλησιάσει πεθαίνει. Αυτό συνεπάγεται αδυναμία
0: να το πλησιάσει οποιοδήποτε λοιπόν.
1: Αδυναμία να το πλησιάσει, αλλά και αδυναμία να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Επομένως ούτε οι Ιρανοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, ούτε οι Αμερικανοί μπορούν να το καταθέσουν. Διότι έχει καταστεί, επαναλαμβάνω, ραδιενεργό.
0: Πώς συνέβη αυτό, πώς έγινε δηλαδή ξαφνικά το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ραδιενεργό?
1: Είναι πολύ πιθανό αυτό να έχει να κάνει με τα χτυπήματα που έγιναν όλο το περασμένο χρονικό διάστημα.
0: Αχα.
1: Στο βαθμό που αυτή η πληροφορία ισχύει, γιατί δεν την έχουμε εξακριβώσει ακόμα, αυτό σημαίνει ότι ο καυγάς αυτή τη στιγμή μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, καλά, δεν χρειαζόταν αυτή η πληροφορία, αλλά αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική γιατί ουσιαστικά η συζήτηση μετατοπίζεται. Και πλέον δεν έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Η συζήτηση έχει να κάνει καθαρά με το στενό του Ορμούς και ποιος θα ελέγχει το στενό του Ορμούς. Έτσι κι αλλιώς έχει μεταφερθεί η ατζέντα προς τα εκεί. Από τη στιγμή που οι Ιρανοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το στενό του Ορμούς ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και ας μην κατήχαν τελικά πυρηνικά, ή ας έχουν καταστραφεί τα πυρηνικά τους, ενώ ό,τι μπορούσε να τους δώσει δυνατότητα για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο. Το απόλυτο πυρηνικό όπλο είναι το Ορμούς. Είναι όπως ναι. Οι ίδιοι Ιρανοί παραδέχονται σαν να έχουν 100 πυρηνικά όπλα στη διάθεσή τους. Και είναι το απόλυτο πυρηνικό όπλο και για την αποτροπή, και για αποτροπή, στο βαθμό που το χρησιμοποιήσουν βέβαια σωστά, και για αποτροπή και για ισχύ. Τώρα, τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς? Η συμφωνία της 17ης Ιουνίου μάλλον ερμηνεύτηκε και ήταν πολύ λογικό, γιατί υπήρχε μια ασάφεια. Ερμηνεύτηκε από τις δύο πλευρές διαφορετικά. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι το στενό του Ορμούς θα άνοιγε από τη μία στιγμή στην άλλη και αυτοί θα ξεσφράγιζαν ουσιαστικά το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο είχαν σφραγίσει για να ασκήσουν μεγάλη πίεση στο Ιράν. Το Ιράν θεώρησε ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μεν, αλλά θα ανοίξει με τους δικούς του όρους. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Σήμερα όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τον νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούς, δηλαδή από την περιοχή που είναι κοντά στο Ομάν, βομβαρδίζεται από τους Ιρανούς. Γιατί οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν μέχρι να υπάρξει συμφωνία, αν υπάρξει οριστική συμφωνία για το μέλλον, για το καθεστώς μάλλον του στενού, να επιβάλλουν μια συνθήκη όπου αυτοί θα ελέγχουν τη διέλευση. Όταν η διέλευση γίνεται από τον Νότο, οι Ιρανοί δεν μπορούν να ελέγξουν τη διέλευση, παρά μόνο μπορούν να την τορπιλήσουν. Και το κάνουν αυτό, επαναλαμβάνω, βομβαρδίζοντας πλοία. Οι Αμερικανοί είναι.
0: Αλλά με συγχωρείτε Κωνσταντίνε, αλλά δυστυχώς το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει τα πράγματα. Πρώτον, διότι ακόμα αν κρατήσει το Ιράν στο Νότο Ορμούς κλεισμένο κανένα δύο μήνες ακόμα, θα έχει τεράστιες συνέπειες στις εκλογές ο Τραμπ ή όχι?
1: Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα παιχνίδι με το χρόνο. Όλοι παίζουν με το χρόνο. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος μπορεί να είναι σύμμαχός του σήμερα, αλλά δεν θα είναι απαραίτητο σύμμαχός του αύριο. Ο Τραμπ θεωρεί ότι σφραγίζοντας τις εξαγωγές του Ιράν και τις εισαγωγές προς το Ιράν θα δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία τέτοια στο Ιράν που έχει να κάνει με φάρμακα, έχει να κάνει με τρόφιμα, έχει να κάνει προφανώς με απώλεια εσόδων, όπου δεν θα αντέξουν οι Ιρανοί και θα υποχρεωθούν σε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς όχι με τους όρους των Αμερικανών, αλλά τέλος πάντων με κάτι που θα είναι κοντά στα συμφέροντα τα αμερικανικά.
0: Είναι όμως βάσιμο αυτό, γιατί το Ιράν είχε ασυνέπειες, είχε εμπάργκο, ξέρω, μια εικοσαετία τώρα.
1: Πολλά χρόνια είχε εμπάργκο, προφανώς είχε κυρώσεις για πάρα πολλά χρόνια. Ανταπεξήλθε το κυρώσεων, αλλά μην φανταστείς ότι έχει κάποια οικονομία η οποία είναι επιμερούσα, είναι σε μια κατάσταση θλιβερή. Το θέμα όμως είναι ότι έχει ένα καθεστώς το οποίο δεν λογοδοτεί.
0: Ναι. Και είδαμε την κηδεία του Χαμενεΐ ότι ήταν εκατομμύρια στους δρόμους. Δηλαδή, ενώ περίμενες ότι ένα καθεστώς αυτό θα έχει περίπου καταρρεύσει με όλα αυτά που έχουν γίνει, είδαμε εκατομμύρια ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράγανε, πώς το λένε, στο κεφάλι μαντήλες κτλ.
1: Ναι, Νότι, να σου πω. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι πόσοι από τους Ιρανούς στηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση, ας πούμε την μετεξέλιξη του καθεστώτος Χαμενεΐ με τους φρουρούς επανάστασης αυτή τη στιγμή να είναι αυτοί που κάνουν το κουμάντο. Το κουμάντο δεν το κάνει ο γιος Χαμενεΐ. Είναι χαμένος. Δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι το 20 περίπου, 15 με 20% των Ιρανών, το οποίο είναι ταυτισμένο με το καθεστώς, γιατί είναι συνδεδεμένο οργανικά με το καθεστώς, γιατί αν το καθεστώς πέσει, αυτοί την επόμενη μέρα θα βρεθούν ή σε κρεμάλες ή θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχει ένα άλλο περίπου 20% το οποίο είναι φανατικά εναντίον του καθεστώτος, και υπάρχει ένα περίπου 50% με 55% το οποίο ναι μεν δεν θέλει αυτού του τύπου το καθεστώς, αλλά χωρίς να βολεύεται δεν θα βγει και στον δρόμο για να επαναστατήσει σε βάρος του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η πλειονότητα των Ιρανών δεν θέλουν Χαμενεΐ, δεν θέλουν φρουρούς επανάστασης. Όμως αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι η δεύτερη διάσταση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Ιρανικός εθνικισμός έχει προφανώς φουντώσει λόγω των επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανικός εθνικισμός έχει ως βασικούς εχθρούς τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Κυρίως μετά από αυτά που συνέβησαν το 52-53 με την ανατροπή του Μόσαντεκ σε σχέση με τους Αμερικανούς και με τους Ισραηλινούς που θεωρούν ότι είναι ένας εχθρός, ιδίως από το 79 και μετά την πτώση του Σάχη.
0: Με συγχωρείς που διακόπτω πάλι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ έχουμε μια συμφωνία η οποία λέει απεμπλουτισμένο ουράνιο, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, έτσι που με αυτό που λες κιόλας, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε γι' αυτό. Βολεύει τους Αμερικάνους. Δεν χρειάζεται να το πάρουν ή να κάνουν οτιδήποτε. Οικονομικές επανορθώσεις θα σας δώσουμε. Δεν θυμάμαι, έλεγε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ότι θα τους δώσουν. Άρση των κυρώσεων των οικονομικών. Δεν θα αγγίξουμε τους πυράβλους. Δηλαδή, όλα όσα ήθελε το Ιράν, τους τα δίνει η Αμερική για μια συμφωνία στην οποία δεν πάνε. Και τους λέει ο Τραμπ ότι αν θα αρχίσουμε να βαράμε τις υποδομές σας αν δεν πάτε συμφωνία αυτή.
1: Θα σου απαντήσω αφοπλιστικά, νομίζω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ θα εμπιστευόσουν τον Τραμπ σε οποιαδήποτε συμφωνία κάνει μαζί του?
0: Έλατε. Χθες είπε θα βάλει 20% στα πλοία φόρους και σήμερα την ίδια μέρα είπε έκανα λάθος, δεν το κάνω.
1: Ναι. Ότι καταρχάς ποτέ δεν κάνει λάθος. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά.
0: Σωστό.
1: Αυτό το οποίο είπε είναι ότι συζήτησε με τους ηγέτες της περιοχής και αποφάσισε κάτι άλλο. Όμως, αν είμαστε στη θέση των Ιρανών, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ιρανοί, δεν πιστεύω ότι θα εμπιστευόμασταν τον πρόεδρο Τραμπ την τωρινή αμερικανική ηγεσία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παλινοδίες. Τώρα μην αρχίζω να κάνω καταμέτρηση αυτών των παλινοδιών. Οι Ιρανοί.
0: Πού πάμε λοιπόν, θέλω να πω. Πού θα πάμε.
1: Θα σου πω ποια είναι η εκτίμησή μου με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επισφάλειας κάθε φορά που συζητάμε για αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση όχι για τον επόμενο μήνα, για την επόμενη μέρα. Αλλά αν έπρεπε Σόνι και να πω κάτι, θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση, ο λίγον τι κατάπαυση του πυρός, μετά κάποιες αυσημαχίες, μετά ξανά μια κατάπαυση του πυρός, μετά ξανά αυσημαχίες, φαίνεται να είναι το πιθανό σενάριο. Δεν λέω το πιθανότερο, φαίνεται να είναι ένα πιθανό σενάριο. Ένα λιγότερο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψουμε σε εχθροπραξίες όπως αυτές που είχαμε για 37 μέρες από την 28 Φεβρουαρίου και μετά. Όπου
0: δηλαδή, γιατί αυτό θα σπρώξει την τιμή του πετρελαίου στα ύψη και δεν συμφέρει την Αμερική.
1: Ναι, αλλά αν μου επιτρέπεις για να ολοκληρώσουμε, γιατί καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, παρότι ελπίζω να είναι χρήσιμη η κουβέντα μας στους ακροατές μας. Θέλω να πω το εξής. Όλα τα μέρη, το είπα και πριν, το σημείωσα δηλαδή, παίζουν με το χρόνο. Οι Ιρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να μην βρουν κάποια λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν δεν την βρουν τη λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, Αν κανείς πιστεύει ότι η απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι σφόδρα πιθανή, ότι θα την κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, όμως η γερουσία θα παραμείνει σε χέρια Ρεπουμπλικάνων. Αλλά εγώ κάνω το σενάριο που δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα, ότι
0: χάνει χάσει όλα
1: οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Ξαναλέω, αυτό το σενάριο είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Θα γίνει ακόμη πιο αμήλικτος μετά τις εκλογές. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός, τυπικός πρόεδρος, ο οποίος θα πει τα επόμενα δύο χρόνια είμαι κουτσί πάπια, θα πρέπει να είμαι συμβιβαστικός και ούτω καθεξής. Ο Τραμπ, στα 81 του πλέον χρόνια, θα έχει δύο χρόνια μπροστά θητείας, όπου θα θέλει να αφήσει την πολιτική του κληρονομιά και θα αναμετράται με την ιστορία.
0: Επομένως,
1: εκεί δεν θα έχει κανέναν απολύτως ενδιασμό να ισοπεδώσει το Ιράν. Το λέω αυτό γιατί και το Ιράν παίζει με τη φωτιά, όπως και ο Τραμπ παίζει με τη φωτιά. Και βέβαια, στο τέλος της μέρας, όλοι καταλαβαίνουν ότι σε κάποιους μήνες από σήμερα μπορεί οι αγορές πλέον μην τσιμπάνε σε όσα λέει ο Τραμπ, ήδη δεν τσιμπάνε, να έχουν προσαρμοστεί. Αυτή είναι και η εκτίμηση του Τραμπ, απροπό, να το αναφέρω αυτό. Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι αγορές δεν θα πάνε το πετρέλαιο πάνω από τα $85 το βαρέλι, δεν θα το πάνε στα 110 και 120, άρα θα έχει την πολυτέλεια να πιέσει το Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Κοντολογής. Όλοι παίζουν με το χρόνο, αλλά ταυτόχρονα όλοι παίζουν και με τη φωτιά.
0: Κωνσταντίνε Φίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Αντώνης Καρπετόπουλος, τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Αντώνη, φαντάζομαι ότι είδες το μάτς, δεν μπορεί να μην το είδες.
2: Λέτε, μην το είδα.
0: Περίμενες ότι θα περάσει η Ισπανία? Όχι, θα περάσει.
2: Δεν το απέκλεια.
0: Δεν το απέκλειες.
2: Το θεώρησα πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω τον μεταχριστό προφήτη. Απλώς αυτές οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τα δύο φαβορί.
0: Δεν το είδαμε όμως εσύ, Αντώνη μου, χθες. Δεν είδαμε την Ισπανία να παίζει.
2: Ναι, όχι, ήθελα να σου πω κάτι.
0: Την Γαλλία να παίζει μπάλα.
2: Θα σου πω τι έγινε. Είχαν όμως κάποιες αδυναμίες οι δύο, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ορατές. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, περίμενα ότι θα μιλούσαμε την επόμενη μέρα όχι για την πρόκριση της μίας από τις δύο, αλλά για τον αποκλεισμό της άλλης.
0: Ναι.
2: Και οι αδυναμίες των Γάλλων στο τέλος της μέρας φανήκαν μεγαλύτερες. Μάλλον οι αδυναμίες των Γάλλων φανήκαν μη διαχειρίσιμες. Δηλαδή οι Γάλλοι ξέρανε τι μπορούσαν να πάθουν. Και αυτό είναι και το ωραίο παράδοξο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Γιατί έχουν χάσει από την Ισπανία τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία ήταν και σημαντικά παιχνίδια. Το ένα ήταν ημιτελικός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 24 και το άλλο ήταν ημιτελικός του Nations League το 25.
0: Ναι.
2: Και ξέρανε ποιο είναι το πρόβλημά τους με τους Ισπανούς. Αλλά δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που λένε, η εγχείρηση πέθανε ο ασθενής. Όσο εγχείρηση πέθανε ο ασθενής, το βίωσε.
0: Μα δεν είχαν την μπάλα. Την μπάλα την είχαν οι Ισπανοί όλο το μάτς.
2: Το πρόβλημα. Το πρόβλημα των Γάλλων. Η Γάλλη είναι μια καταπληκτική ομάδα με δύο απαραίτητες συνθήκες. Η μία είναι να έχουν την μπάλα η επιθετική τους, όχι η ομάδα τους, η επιθετική τους. Δηλαδή, να φτάνει μπάλα στον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε και τον Μπαρκολά, ας πούμε. Και το δεύτερο, η ομάδα, η αντίπαλη, να τους περιμένει, να είναι μαζεμένη πίσω. Όπως συνέβη με το Μαρόκο, με την Παραγουάη, με την Νορβηγία και όλες αυτές τις ομάδες, Σενεγάλη, όλες αυτές τις ομάδες που οι Γάλλοι αντιμετώπισαν μέχρι τώρα. Σε αυτή τη συνθήκη, αυτοί οι τέσσερις, πάνε στο ένα εναντίον ενός, περνάνε πάντα τον αντίπαλό τους, μπορεί να δημιουργούν, μπορεί να σκοράρουν, είναι φοβερά πλήρες και επικίνδυνοι επιθετικοί. Αλλά πρέπει να έχουν την μπάλα και όλος να περιμένει. Και η Ισπανία είναι μια ομάδα υπερκατασκευαστικά, δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, θέλει την μπάλα ίδια και το κάνει μανιακά, το κάνει με 5-6 παίκτες στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, το χάρισμά τους είναι να στείλουν αυτό το φλιπεράκι, να παίζουν αυτό το τίκι-τάκ ποδόσφαιρο. Το δικό τους. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τους φοβούνται τους Γάλλους και δεν τις περίμεναν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, το έκαναν μόνο όταν προηγήθηκαν με 2-0 και μετά εντάξει, ήρθε και λίγο η κόπωση, ήρθε και λίγο το παίζουμε με το χρονόμετρο, ήρθε και λίγο ότι για τη δουλειά την κάναμε να προσέξουμε μην γίνει καμιά ζημιά. Και μαζευτήκανε λίγο και όταν μαζευτήκανε η Γαλλία έκανε τις καθυστερήσεις, τα δύο μοναδικά της σουτ στην εστία.
0: Έτσι, όπως το λες.
2: Δεν τυχαίο. Δηλαδή, όταν οι Ισπανοί σε αυτό το μικρό διάστημα μπήκαν στον πειρασμό να τους περιμένουν για να υπερασπιστούν το 2-0, οι Γάλλοι κάνανε 2-3 φάσεις μοναδικές τους στον αγώνα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι Ισπανοί. Η δε πλάκα του μάτς αυτού είναι και μια ακόμα. Είναι ότι σε ένα τουρνουά που είδαμε το Μέση να βάζει 8 γκολ, τον Εμπαπέ να βάζει 8 γκολ, τον Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να βάζουν του κόσμου τα γκολ, τον Χάλαντ να βάζει του κόσμου τα γκολ, πάει στο τέλος ο Γιαμάλ να είναι ο καθοριστικός ποδοσφαιριστής, γιατί κέρδισε ένα πέναλτι. Και το πέναλτι που
0: σήμερα.
2: Από τον Τίνιε, τον Τίνιε ήταν όλο το μάτς. Σήμερα πόλεμος. Σήμερα είναι το κατεξοχήν παιχνίδι που είναι μια ιστορία κολλασμένη.
0: Η Αγγλία φαίνεται πάντως πρώτη φορά τόσο δυνατή στα τελευταία χρόνια.
2: Μου φαίνονταν και πριν από το τουρνουά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι αγωνιστικό. Είναι καθαρά, ας πούμε, πρόβλημα στατιστικής. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδούμε σε δύο χρόνια να δούμε τον τελικό του Πανευρωπαϊκού στο Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, ο τελικός Πανευρωπαϊκού του 24 στη Γερμανία ήταν Ισπανία-Αγγλία. Να είναι και τελικός στο Μουντιάλ Ισπανία-Αγγλία θα είναι σατανικό. Το ξαναλέω, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει πάντως, θα έχουμε έναν τελικό του Μουντιάλ που δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι, ποτέ δεν έχει υπάρξει ούτε Ισπανία-Αγγλία, ούτε Ισπανία-Αργεντινή, ενώ Αγγλία-Αργεντινή έχουν υπάρξει πολλά. Και όλα τα Αγγλία-Αργεντινή, ξεκινώντας από το 66, γιατί όλοι θυμούνται το μάτς του 1986 με τον Μαραντόνα, τα χέρια του Θεού και όλα αυτά. Η ιστορία ξεκινάει από το 66 όταν ο Σερ Άλεξ, ο Ράμσι είπε τότε στους παίκτες του να μην αλλάξουν φανέλες με τους Αργεντίνους στο τέλος του προημιτελικού στο Γουέμπλι, γιατί είναι ζώα. Και το ζώα είχε γίνει πρωτοσέλιδο στην Αργεντινή και είχε γίνει ο κακός χαμός. Και από τότε, ας πούμε, οι Αργεντινοί ορίσανε τους Άγγλους ως τους μεγάλους, ας πούμε, αντιπάλους τους. Και έγινε ό,τι έγινε και το 86. Που να σου πω, το Σεπτέμβρη υπολογίζω, θα βγει και στις αίθουσες ένα ντοκιμαντέρ που πέφτει στο Φεστιβάλ των Κανών και που λέγεται The Match. Το οποίο είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι του 1986, το οποίο. Όποιος το έχει δει δεν το ξέχασε. Αλλά έχει και άλλα Αγγλία. Αργεντινή, εξίσου ας πούμε, κολλασμένα με τον Μπέκαμ πρωταγωνιστή, αρνητικό και θετικό.
0: Ελπίζω να δούμε ωραίο μάτς σήμερα.
2: Ωραίο δεν θα είναι. Αλλά δεν θα είναι δραματικό, πιστεύω.
0: Δραματικό.
2: Θα είναι δραματικό.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά με τη μου.
0: Αντώνης Καρπετόπουλος. Αυτά ήταν για σήμερα. Ραντεβού αύριο εμείς στη μία. Γεια σας.

0: Πατρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Δελτίδησον στις 5 με την Αθήνα Μαρακή. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά με γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη μητέρα και το βρέφος της. Παράλληλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σοβαρά τραυματισμένους το σύζυγο και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αργότερα στο νοσοκομείο κατέληξε ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως είπε, πολλοί κατοικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Ολοκληρώθηκε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν τα συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη, καθώς οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της ιρανικής πρωτεύουσας ή αν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας έγινε προληπτικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, στο Τσαμπαχάρ, στον Μπανταραμπάς και στην Αχφάζ. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάι στο Αχφάζ έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το ιατρικό κέντρο, το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπει παιδιά με καρκίνο, εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός κινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Κατά την ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, είπε ο Τραμπ. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερηλικά, το οποίο του ζήτησε να το γεμίσει και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του δυτικού νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30.

0: τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 16 Ιουλίου 2026, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου. Εδώ λοιπόν, όπου ξεκινάμε καθημερινά, λίγα λεπτά μετά τις 5, συναντιόμαστε, συνδεόμεθα. Εμείς εδώ από το Νέο Φάληρο, εσείς από όπου και αν μας ακούτε, να έχετε ένα καλό νέο πρωινό. Ξημερώνει λοιπόν και θα ξημερώσει σήμερα το πρωινό της 16ης Ιουλίου του 2026 και να είστε όλες και όλοι καλά. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το σκηνικό στην δισογραφία, την εσωτερική αλλά και τη διεθνή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είμαστε εδώ καθημερινά, έτσι ώστε να ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας και εσείς τη δική σας και να έχετε σίγουρα την πληρέστερη ενημέρωση για αυτά τα οποία έχουν συμβεί ή έχουν αλλάξει ή περιμένουμε να υπάρξουν και να συμβούν στο νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης έχει την επιμέλεια της παραγωγής, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι μας θυμίζει τα μουσικά γεγονότα σαν σήμερα και το τηλεφωνικό κέντρο, εάν καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο αν καλέσετε θα απαντήσει ο Πέτρος Μωραϊτης το 210-48-00-170-174. Να έχετε λοιπόν ξανά ένα καλό πρωινό με όλα αυτά που έχουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με δυστυχώς δύο θανατηφόρα τροχαία, το οποίο είχαμε στην ελληνική επικράτεια, ένα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Νικήτη, στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής και ακόμη στην Λέσβο, στο νησί της Λέσβο, εκεί λοιπόν όπου χάσαν τη ζωή τους άδικα άνθρωποι και οικογένειες. Αυτά δυστυχώς είναι τα καθημερινά, αυτά είναι δυστυχώς τα γεγονότα τα οποία πραγματικά μαυρώνουν την ημέρα με τέτοιες ειδήσεις και τις στοιχιώνουν καθημερινά δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία έχουμε στους αθηναϊκούς αλλά και γενικότερα ελληνικούς δρόμους. Από την άλλη έχουμε την όλη αυτή την κατεπίγουσα πλέον προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών των προβλημάτων σε ρογμές και τείχους, σε τείχους μάλλον, καθεζήσεις δαπέδων και άλλες φθορές σε διαμερίσματα στα κεκτήρια γύρω από το εργοτάξιο διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε την κινητοποίηση, αυτήν την εισαγγελική και βεβαίως κατεπίγουσα εξέταση στην περιοχή της Κυψέλης, αλλά και βεβαίως τη σημερινή συνάντηση του Δημάρχου με τον αρμόδιο και εκπρόσωπο της εταιρείας Αττικό Μετρό. Όλα αυτά βεβαίως για εκεί την περιοχή, για τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται πως υπάρχουν ζητήματα, αλλά από την άλλη έχουμε τις διαβεβαιώσεις από την εταιρεία την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Όλα αυτά για το έργο το οποίο έχουμε στο μετρό και βεβαίως στην επέκταση του μετρό της Αθήνας. Επίσης, αυτό το οποίο έχουμε στην πολιτική επικαιρότητα είναι τα αισθήματα των εκλογών. Επανέλαβε για ακόμη μια φορά από την Εύη ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη χθες να παρουσιάζει στο Δύο Αθηνών τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και τις προτάσεις του Πασόκ για τα αισθήματα της παιδείας. Έχουμε την ακόμη μια εσωτερική κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και της εκλογής Προέδρου μεταξύ του κύριου Πολάκη και της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Πολάκη ζητά την οικειοθελή απόσυρση της κυρίας Δούρου από την κούρσα αυτή και των εσωκομματικών εκλογών το Σάββατο πριν την Κεντρική Επιτροπή. Είναι ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ο κύριος Αμανατίδης. Όλα αυτά βεβαίως στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πλέον φιλορροεί και πλέον μετράει. Τα αφήσαμε χθες στους 17 βουλευτές. Να δούμε τι θα γίνει και πώς ακόμη θα παραμείνουν ή όχι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακόμη μία νύχτα επιθέσεων των ΗΠΑ προς το Ιράν. Ολοκληρώθηκε λίγο πριν το νέο κύμα των αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως σε μια διαδικασία προς την ειρήνη, εάν και αυτή μπορούμε να την δούμε τόσο κοντά, και βεβαίως την πίεση που υπάρχει από

0: ΗΠΑ προς το Ιράν και όλους τους δικούς τους συμμάχους για να υπάρξει αυτή η ειρήνη. Πολλά επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την καθημερινότητα. Διαβάζουμε για παράδειγμα, άριστα στο gov.gr δίνουν οι πολίτες κάτω από τη βάση στους Δήμους με την αξιολόγηση η οποία έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών και όλα αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει και έχουμε πει εμείς οι πολίτες. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει σήμερα στην Εφημερίδα Καθημερινή η Τάνια Γεωργιοπούλου. Και βεβαίως φυσικά έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, έφυγε χθες, η ηλικία 92 ετών, η Μάρο Κοντού. Όλα αυτά βεβαίως και μια γυναίκα η οποία πραγματικά αγαπήθηκε μέσα από τους δεκάδες ρόλους της στο παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έμεινε εμβληματική η ερμηνεία της Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η Δε Γινή, να φοβείται τον άντρα» του Γιώργου Τζαβέλα. Η Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου νοσηλευόταν και πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής της. Όλα αυτά βεβαίως χθες με την Μάρο Κοντού, που πραγματικά σημάδεψε γενιές και γενιές και θα συνεχίσει να σημαδεύει γενιές και γενιές με τις ταινίες οι οποίες έχει αφήσει πίσω της. 5 και 4 και πάμε στην παράθεση των κυρίων τροντήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και στη συνέχεια βεβαίως και η ακρόαση στο σχετικό ρεπορτάζ όλων των ηχητικών μας και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών αυτές οι οποίες βεβαίως διαγράφουν και περνούν μέσα από το φιλτράρισμα και βεβαίως των ιδίων καθώς οι ίδιοι τις λένε και φυσικά όλα αυτά τα οποία εμείς εδώ παρουσιάζουμε και εσείς αντιλαμβάνεστε και βεβαίως είστε εδώ και κρίνετε και σχολιάζετε. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στον Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς αισθήσεις τους στη μητέρα και το βρέφος της. Παράλληλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σοβαρά τραυματισμένους στο σύζυγο και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Πανουγιούδας Μόρια στην Λέσβο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη τις πορείες του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από το ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα στη γραμμή 4 του μετρό. Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ανήκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες από κατάσταση των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ανήκους των κτηρίων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μέτρο. Ο Δήμος Αθηναίων τώρα, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών και μάλιστα, όπως είπε, ως αποτέλεσμα πολυκάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα, στο 10 μεσημέρι, ο Δήμος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 9 η ώρα ανατολικής ακτής, δηλαδή των ΗΠΑ, στις 15 του μηνός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έμπλεξαν Ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μία επανδρωμένη αεροσκάφη, καθώς και παράκτες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Η ΣΕΔΚΟΜ ανέφερε επίσης ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβίας εναντίον στόχων σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μπανταραμπάς, με στόχο, όπως υποστηρίζει, την μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στην Μεγάλη Τούμπ, όπου σύμφωνα με τη ΣΕΝΤΚΟΜ έπληξαν εγκαταστάσεις παράκτειας άμυνας και θέσεις πυράβλων κρούζ. Η Αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ καθιστούν το Ιράν υπεύθυνο κατόπιν εντολής στον οντά του διοικητή των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα χθες σε πολίτες τους Ωραιούς στην Βόρεια Εύβοια. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επίσης παρέστη στην εκδήλωση για τα εγγένεια του Οδικού Τμήματος Ροβιές Ήλια. Στην ομιλία του ανέφερε ότι χάρη στο συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίστηκε το χρόνιο πρόβλημα των επικίνδυνων καταλυστήσεων, αποκαθιστώντας την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και θέτοντας τέλος στις συχνές και χρονοβόρες εκτροπές. Ο Πρωθυπουργός, να σας πω ότι σήμερα θα προεδρεύσει 12 το μεσημέρι του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του Κόμματος για την Εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Δεσμεύθηκε για ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και μίλησε για ένα νέο λύκειο με μορφωτική αξία και ένα αξιόπιστο εθνικό απολυτήριο. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών με μισθολογική αλλά και θεσμική ενίσχυση. Την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος εν ώψη της συνεδρίας της Συνελευτικής Ομάδος του Σαββάτου. Από το περιβάλλον του κ. Πολάκη τονίζουν πως η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξη του ομόφωνα σε πρόεδρο και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Νωρίτερα να πούμε ότι επανεντάχθη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πολάκης σύμφωνα με επιστολή του νέου γραμματέα της ομάδος, του κ. Γιάννη Ατίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες για επιθέσεις με εκρηκτικούς και εμπρηκτικούς μηχανισμούς ασκήθηκε στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία τριετία. Οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας προχώρησαν σε 281 ποινικές δίωξεις την περίοδο 2024-2026, αριθμός που δείχνει το αποτύπωμα ενός φαινομένου το οποίο οι δράστες παρουσιάζουν ως συμβολική επίθεση, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένως ότι μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Περίπου μία στις δύο διώξεις, 149 από τις 281, αφορούσαν υποθέσεις εντός της Αθήνας. Υψηλό βαθμό βάζουμε οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3% με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης δηλαδή είναι αναγκασμένος και πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13%. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η κατάσταση του οδικού δικτύου αλλά και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στην Βούλα. Ο άνδρας περιέλουσε με ένα μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Αστυνομικοί της Δίας οδήγησαν τον υπάλληλο στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επιβεβαιμένο κρούσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπι μολυσμένων κουνουπιών, έχει καταγραφεί στην Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΙΟΔΗ. Ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Εντός του έτους, η ΑΔΕ θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το ταμείο όλων των επιχειρήσεων. Οι συναλλαγές θα διαβιβάζονται στα συστήματα της εφορίας τη στιγμή που πραγματοποιούνται και η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ενσωματωμένη ήδη σε αυτά, έχει εκπαιδευτεί να επεξεργάζεται ταχύτατα τα δεδομένα, να εντοπίζει ύποπτες κινήσεις όπως διακοπή μετάδοση στοιχείων ή μειωμένες αποστολές αποδείξεων, απότομες μεταβολές του τζίρου και άλλα, και φυσικά να ειδοποιεί αυτομάτως ελεγκτές. Μέσω της ίδιας διαδικασίας θα στέλνεται μήνυμα στην επιχείρηση με το οποίο θα ζητούνται εξηγήσεις για τα ευρήματα. Παράλληλα, όπως σημειώνει η εφημερίδα Καθημερινή, αναπτύσσεται νέο σύστημα παρακολούθησης και της διακίνησης εμπορευμάτων με συσκευές GPS που δεν καθίστανται σε φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια. διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία ώστε να ενταχθούν περισσότερα κλειστά σπίτια. Συγκεκριμένα λοιπόν αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωση ρεύματο σε 100 κιλοβατόρε για κοινέ κατοικίε για τα έτη 24 και 25. Επιπλέον μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρου κυριότητα ή επικαρπία από 50% σε ποσοστό ίσο ή άνω του 20% στι κλειστέ κατοικίε οι οποίε πληρούν τι υπόλοιπε προποθέσει. Την Παρασκευή, 11 η ώρα το πρωί, από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στην Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τιμήθηκε και τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Οι πολίτες σε δεκάδες χώρες της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένες βλέπουν πιο θετικά την Κίνα από τις ΗΠΑ. Επίσης, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ ότι θα κάνει το σωστό σε σχέση με τις διεθνείς υποθέσεις από ότι στον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Αμερικανικού Κέντρου Πιου σε 36 χώρες. Και σαν αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 26-27 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι της ΕΠΟ ώστε να τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους προέδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Στον φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στην Βιέννη από την Rapid. Ισόπαλος 0-1 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φίτεσε. Η Εθνική Νέων Ανδρών πανηγύρισε την πρόκριση της στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού κάτω των 20 ετών, επικρατώντας το Ισραήλ με 79-66 στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Η Μαρία Σάκαρη τώρα έκανε το 2-2 στο Athens Open, καθώς μετά από 2-0 επί της Πολίνης Κουτμερβέτοβα, συνέχισε χωρίς να χάσει σετ και απέναντι στην Αυστραλή Χάριετ Ντάρτ, καθώς με 6-1 και 6-2 η 30χρονη πρωταθλήτρια πήρε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς του τουρνουά. Και τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ολοκληρώσει σήμερα Πέμπτη την συναναμέτρηση του με τον Τζερόμ Κιμ για το δεύτερο γύρω του Xtad Open, καθώς ο αγώνας διακόπει λόγω περιορισμένης ορατότητας με τους δύο τενίστες να είναι ισόπαλους 5-5 στο τρίτο σετ. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, ΣΚΑ 100,3 και ξεκινάμε την παράθεση των δεδομένων με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Κυψέλη και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή, διότι διαβεβαιώσει από τον ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη από τους σχετικούς ελέγχους. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από εργασίες του Μετροπόντικα και τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα λοιπόν να σας πω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μετρό, ρεπορτάζ αναλυτικό από τη Μέρη Σκανδάλη.
1: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
2: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια δύο διαμερίσματα φύγανε, επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
3: Ρογμές σε τείχους, πόρτες, σπασμένα πλακάκια και διάχυτος φόβος είναι αυτό που επικρατεί σε γειτονιές της Κυψέλης. Με τους κατοίκους να καταγγέλουν ότι όλα τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό που περνά από την περιοχή.
4: Εγώ είμαι στο τέταρτον όροφο, έχουν γίνει πολλές ρεχμές, είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα, οι μπαλκονόπορτες όλες, τα πλακάκια στο μπάνιο.
3: Στα μέσα Απριλίου και ο Αθηναϊκός Χιστόλιθος είχε κάνει την παρουσία του στην Κυψέλη. Πρόκειται για ένα πέτρωμα που αν έρθει σε επαφή με το νερό υγροποιείται. Είναι το κύριο πέτρωμα στο οποίο γίνεται η διάνοιξη στις σύραγγες του μετρό της Αθήνας.
2: Το Σεπτέμβριο μάλλον θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το Αττικό μετρό, είπανε ότι θα έρθουν. Να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
3: Οι συνελεύσεις στις πολυκατοικίες είναι συνεχείς.
1: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι είχε διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
3: Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας έκανε ανακοίνωση μέσω των social media.
5: Παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
3: Οι εργασίες διάνοιξης σύραγγας διακόπηκαν μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια και ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι να γίνουν επιπλέον μετρήσεις στατικότητας και στη συνέχεια να αποκατασταθούν ζημιές.
0: Οικογενειακή τραγωδία τώρα. Είχαμε στο τροχείο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό των Νέων Μουδανιών Νικήτης, στον Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά με γεωταχή αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέμενε μια τετραμελής οικογένεια. Οι πυροσβέστες τώρα ανέσυραν χωρίς αισθήσεις τους τη μητέρα και το βρέφος της. Παράλληλα, κατάφεραν να εγκλωβίσουν σοβαρά τραυματισμένους το σύζυγο και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αργότερα, δυστυχώς, κατέληξε στο νοσοκομείο ο πατέρας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Είχαμε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες περίπου στις 4 το απόγευμα στην Λέσβο, στον δρόμο Πανουγιούδας Μόριας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του. Κατά πάγνωση μέχρι στιγμή συνθήκες, προσέκοψε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη επέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Πέντε και μισή η Αθήνα Μαράκη θα μας εκφωνήσει τους κυριοδοσίτες των ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα και φυσικά η χθεσινή, το χθεσινό εξιτήριο της Νέστορα, της Αφροδίτης Νέστορα από το νοσοκομείο, τις δηλώσεις που έκανε εχθές, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στην Μαρφίν, με την υπόθεση της Μαρφίν, τα ζητήματα τα που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ για τον ασπρόπυργο, θυμάστε και τη φωτιά που είχαμε, και βεβαίως τα κενά ασφαλείας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε και τρέχουν στα υπόλοιπα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, οι πολιτικές κόντρες, όλα αυτά εδώ στο επόμενο ημίωρο στον ΣΚΑΕ 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΕ 100,3.
7: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής χθες, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει καταγραφεί στην Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Ολοκληρώθηκε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν και ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με ένα μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να το γεμίσει και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν έφταναν τα χρήματά του για να το αγοράσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: και 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ανατολή του Ηλίου 6 και 4 το πρωί και Δύση του Ηλίου 20 και 47 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1054, καλημέρα Γιάννη Κολοκύθα, καλημέρα Θεοδόση Πάνου, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπουλο Απόλλο 11, ενώ το 2015 με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το Παζόκα έναντι 64 όχι, ψηφίζεται τον ομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Το 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγκί Περντογάν, που επέστρεψε στις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμ Φεντουλάχ Γκιουλέν, που ζει στις ΗΠΑ, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν προεξοκόπημα της 15ης Ιουλίου. Ενώ το 2016, σαν σήμερα, το τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό αέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Σαν σήμερα, το 1927, γεννιέται η Ιερό Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρέδα της Αντίστασης. Το 1933 γεννιέται Μεγάλη Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Ενώ το 1976, σαν σήμερα, γεννιέται ο Νίκος Παπάς, υπουργός τέος του ΣΥΡΙΖΑ. 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Το 1985 φύγει από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, Γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ, ενώ το 1989 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός συνθέτης της ορχήστρας, και βεβαίως τον έχουμε απολαύσει και βεβαίως τον έχετε δει και εσείς, αν είστε από αυτούς που παρακολουθείτε και τις πρωτοχρονιάτικες συναυλίες στην Βιέννη. Έχει διευθύνει πολλές φορές ο Κάραγιαν, είχε διευθύνει την συγκεκριμένη συναυλία. Και σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή μια μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, φεύγει από τη ζωή η πασίγνωστη και βέβαια πολύ πολύ έτσι έξυπνη και στο χιούμορ της και στις θέκες της, η Μέρια Ρόνι.
1: Μου είσαι και δεχτώ.
2: Α, δεν στάθα. Απόψε γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη γιορτή του μεταξοσκόλικα.
1: Τι έκανα, λέει.
2: Και ξέρεις ποιος είναι ο μεταξοσκόλικας, εσύ.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, και μου τα πέμε ένα απάνω, μου τα πέ.
2: Και ξέρεις γιατί είσαι μεταξοσκόλικας. Γιατί μου άλλαξες ξαφνικά. Μεταλουδίτσα μου γίνεσαι, μεταλουδίτσα.
3: Τριαμβευτική είσοδος του γαμπρού στο σπίτι μας. Κι εγώ που κουράστηκα να βράσω αυγά για να φάμε όλοι μαζί. Αχ, Στέλιο, ήρθες. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς από εδώ.
4: Τρία πουλά, τρία πουλάκια.

0: Έχεις ακόμα να κάνεις πολύ με το κορμί μου.
1: Όχι. Possible, πότε θα προλάβω τα μαλλιά μου.
0: Πάχυνα σε το αριστερό μέρος.
1: Όχι.
2: Καλώς είμαι, και δεξιά και αριστερά.
0: Impossible.
3: Je t'en prie, έλα να μιλήσουμε λίγο πριν παντρευτείς.
0: Brune ou blonde, c'est la même chose.
2: Oui, γιατί όχι.

0: Θέλω να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αξιτέλειο, ποτέ δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Εγώ κάτι που να μην έχει αλκοόλ. Παχαίνει το αλκοόλ. Θα πιω ένα ούτσι.
1: Μπράβο.
2: Είναι το 1963 όπου οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς το όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, Honeymoon Song. Καλημέρες, καλό πρωί.

δώσει πάνω καλημέρα, σ' αρέσει τώρα. Και που μετά ετοιμάζω, αρχίζει να χορεύει τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, να προσέχει όμω. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, πάρε και το Μάνο Νιφλί και ξεκινήστε λίγο το ζέσταμα, γιατί έχει χώρο μετά. Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Τάσο Κάρλο, καλημέρα. Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλημέρα, καλό πρωινό. Όταν όλοι μα μπαίνουμε στα οχήματά μα, σκεφτόμαστε διάφορα εκτό τη οδήγηση για αδέτα ατυχήματα, δυστυχήματα. Αυτά σημαίνουν στου άλλου πάντα. Ξεχνάμε όμω ότι για του άλλου οδηγού εμεί είμαστε ο άλλο. Κρίμα. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα Αλεχάνδρο, καλημέρα Δημήτρη Παπουτζή από τη Μελβούρνη, Αυστραλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τανιά την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρα και τα λεπτά κορίτσια, μαμά Χρήστας, καλημέρα. Η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα. Και σαν σήμερα πάμε λίγο να κάνουμε γυμναστική έτσι, και στο ρυθμό, να μπούμε στο ρυθμό. Για πάμε Κώστα. Καλοκαιράκι τώρα, χορέψουμε τώρα εκεί να περάσουμε καλά και έτσι τα βράδια μας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το 2003 η μεγάλη κουβανή τραγουδίστρια, αποκαλούμενη και η Βασίλισσα της Σάλσα, η Σέλια Κρούζ.

0: Ο Σωτήρης χορεύει τα μίλησε. Καλημέρα, Σωτήρη μου. Καλημέρα, Κάμο. Καλό πρωινό. Εξιτήριο από το νοσοκομείο. Πάμε στη θεματολογία μας. Πήρε μετά από μέρες η Αφροδίτη Νέστορα ένα από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που ταυτόχρονα με την οσυλία της πενθούσε και τη μητέρα της. Θα την κάνω περήφανη τα πρώτα λόγια της. Ρεπορτάζ από την Κατιανιά Καρή.
1: Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από το τρομοκρατική ενέργεια.
2: Γεια σου, Αφροδίτη.
3: Η Αφροδίτη Νέστορα κατεβαίνει από το αυτοκίνητο που την μετέφερε από το νοσοκομείο στο σπίτι της. Εκεί όπου τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σημειώθηκε η δολοφονική εμπριστική επίθεση από την οποία έχασε την ζωή η μητέρα της.
4: Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης, η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης μετά από 15 ημέρες δύσκολης νοσηλείας.
3: Φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρη ιατρική μάσκα στο πρόσωπο, με γάζες στα χέρια και στα πόδια από τα τραύματα που υπέστη και φανερά ταλαιπωρημένη, μπαίνει στην πολυκατοικία.
1: Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ένα σκεπτικό το κλίμα μέσα στην κορμή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή.
3: Ο τρίτος συλληφθής, 24 ετών, στον οποίο ανήκε το σπίτι που χρησιμοποίησε ο 29χρονος και 26χρονη ως ορμητήριο. Και μετά την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού που αποτελούνταν από καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, επέστρεψαν εκεί. Οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει το πώς έφτασαν τα κλειδιά του σπιτιού του στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης.
1: Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
3: Μετά την φωνική επίθεση, από τις 2 Ιουλίου η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλευόταν στη μονάδα εγκαυμάτων και στη συνέχεια στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου.
1: Δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες.
3: Η αντιτρομοκρατική βρίσκεται εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από τα κινητά του ζευγαριού που φέρονται ως φυσική αυτούργη, αλλά και άλλων ψηφιακών πιστηρίων, τα οποία μπορεί να τους οδηγήσουν στα 3 μέλη της δεύτερης ομάδας που είχαν προχωρήσει στις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος και των άλλων 2 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκαν από αυτή την οικογένεια Νέστορα.
0: Τώρα, το δρόμο της φυλακής πήραν οι 2 κατηγορούμενοι για την φωνική επίθεση στη Μαρφίν και οι 2 ισχυρίστηκαν ότι είχαν φύγει από το σημείο της πορείας όταν το αποκατάστημα της τράπεζας χτυπήθηκε με βόμβες Μολότοφ. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένας φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμ, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έχει το ρόλο του καθοδηγητή. Στο τι συνέβη εκείνη την ημέρα, φως ρίχνουν οι μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων, ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
5: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν.
6: Εμείς το λέμε και το λέμε με τα λόγου γνώσης ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο θα πέσει στο δικαστήριο.
5: Οι 2 κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι διότι σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων καθώς φέρονται να ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεών τους και αποδεχόμενοι τον θανάσιμο τραυματισμό που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας.
7: Αμέσως φώναξα αν έχει κόσμο μέσα, γιατί ούτε εμείς βλέπαμε ότι έχει ανθρώπους στην τράπεζα. Αν έχει κόσμο μέσα, θα καούν σαν τα ποντίκια.
5: Ο Βασίλης Χατζιακόβου είναι ένας από τους 2 μοναδικούς αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Μιλά στον Sky και περιγράφει καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν την μοιραία μέρα της 5ης Μαΐου.
7: Ο πρώτος από αυτούς, ο πιο ψηλός, είναι αυτός που σπάει τη τζαμαρία. Ο δεύτερος πετάει ένα δοχείο, όχι μολότοφ, με έφλεκτο υλικό και ο τρίτος ενδεχομένως να βοηθάει στην πυροδότηση.
5: Ο ίδιος με έναν πυροσβεστήρα από το βιβλιοπωλείο διέσχισε την οδό σταδίου και προσπάθησε μάταια να σβήσει τη φωτιά στην τράπεζα.
7: Φωνάζω, παιδιά, πάμε να βοηθήσουμε γιατί θα τους κάψουν σαν τα ποντίκια και αρπάζω έναν πυροσβεστήρα. Γίνεται και επίθεση στη δική μας πλευρά. Σπάνε τη τζαμαρία, πέφτουν 2-3 μολότοφ μέσα στο βιοπωλείο και την ώρα που είμαι στη σκάλα, ένας με τον πυροσβεστήρα, ένας από αυτούς, ενώ έχει άλλα πρόσωπα μπροστά του, απευθύνεται σε μένα και λέει «θα σε κάψουμε».
5: Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το email που φαίνεται να οδήγησε τις αρχές στην ανάσυρση του φακέλου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έδωσαν εντολή για τον εντοπισμό του αποστολέα, ένα αίτημα το οποίο έχουν υποβάλει και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
2: Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη, αυτούς τους ήξεραν όλοι. Σύχναζαν στα Εξάρχεια. Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα, άμυαλοι, δεν μαζεύονταν με τίποτα. Είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από τη φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα.
5: Για την υπόθεση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν οι δικηγόροι των συγγενών της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί και αυτή ενώπιον της ανακρίτριας η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο. Υπέβαλε και γραπτός ότι αποποιείται κάθε δικαιώματός της. Ωστότε θα βρίσκεται υποκράτηση.
0: Τώρα, σήμερα η Καθημερινή έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες για επιθέσεις με εκρηκτικούς και εμπεριστικούς μηχανισμούς ασκήθηκε στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία τριετία. Οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας μας προχώρησαν σε 281 ποινικές δίωξεις την περίοδο 2024-2026, αριθμός που δείχνει το αποτύπωμα ενός φαινομένου, το οποίο οι δράστες παρουσιάζουν ως συμβολική επίθεση, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένως ότι πρόκειται για πράξεις οι οποίες μπορεί και να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. Περίπου μία στις δύο διώξεις, 149 από τις 281, αφορούσαν επιθέσεις εντός της Αθήνας. Σε άλλο θέμα τώρα, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπόρπυργο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπειρισμού, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Και στους δύο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Από τη φωνική έκρηξη, ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ακόμη δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη 8 άτομα χρειάστηκαν να νοσηλευτούν με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Νίκος Μαλιαράκης, το ρεπορτάζ.
8: Συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να περάσουν το κατόφλητο ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη και τη φωνική πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
9: Μετά το θάνατο του εργαζόμενου που λέει εγκαυματία, το κατηγορητήριο έχει πλέον αναβαθμιστεί και αφορά στα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού από τον οποίο προέκυψε θάνατος, αλλά και στα πλημελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης των προβλεπόμενων μέτρων.
10: Δεν υπάρχουν δρόμοι διαφυγής σε περίπτωση ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος όπως έγινε.
11: Είναι δρόμος παύλα θάνατος. Σε ένα ατύχημα καιγόμαστε σαν τα ποντίκια στην κυρολεξία. Δεύτερο μάτι Ασπρόπυργος.
12: Η δολοφονική πυρκαγιά φαίνει στην επιφάνεια ένα χρόνιο πρόβλημα για ολόκληρη την περιοχή. Σε μια βιομηχανική ζώνη, περιμετρικά της οποίας κάποιοι βάζουν συνεχώς φωτιές, κάτοικοι και φορείς καταγγέλνουν ελλειπή μέτρα προστασίας τόσο από επιχειρήσεις όσο και από τις αρχές.
11: Δεν υπάρχει σχέδιο πόλης, δεν υπάρχει σχέδιο διαφυγής των πολιτών. Είναι μια πόλη περιμετρικά η οποία λειτουργεί με ανομία από χωματερές, από παράνομες δραστηριότητες. Φωτιές μπορούν να ξεκινήσουν από λάστιχα, μπορούν να ξεκινήσουν από κλεμμένα αυτοκίνητα.
8: Δρόμοι στενοί που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε αδιέξοδα. Επιχειρήσεις με έφλεκτα υλικά σε απόσταση αναπνοής η μία από την άλλη και σωρία από σκουπίδια παντού. Η αυτοψία του Sky αποτυπώνει τους λόγους για τους οποίους αγωνιούν οι πολίτες.
10: Συνυπάρχουν πλέον μεταξύ των σπιτιών χημικές βιομηχανίες, σκραμπατζίδικα, επιχειρήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται από κανένα κρατικό μηχανισμό.
13: Η μία εταιρεία να είναι πάνω στην άλλη και αυτός είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Είχαμε μία αλυσιδωτή επέκταση της φωτιάς και σε άλλες δύο παρακείμενες εταιρείες. Εμείς έναν επιτόπιο έλεγχο που είδαμε εκεί και χαρτογραφήσαμε. Το συμβάν, ο κοντινότερος κρούνος ήταν περίπου στα 800 μέτρα.
8: Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στις επιχειρήσεις για να διαπιστώνεται αν έχουν έγκυρα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
0: Την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Λένας Δούρου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης για την εκλογή Προέδρου του κόμματος εν ώψη της συνεδρίασης της συμβουλευτικής ομάδας το Σάββατο. Από το περιβάλλον τώρα του κ. Πολάκη τονίζουν πως η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξη του ομόφωνα σε Πρόεδρο και επικεφαλής επικείμενης εκλογικής μάχης. Και θυμίζουμε ότι επανεντάχθη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πολάκης μετά από επιστολή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος εκλέχθηκε ο κ. Αμανατίδης προς τον πρόεδρο του βιβλίου, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ρεπορτάζ από την Αντζικούκη.
14: Συνεχίζεται το τσουνάμι αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει περάσει ήδη κοινοβουλευτικά στην τέταρτη θέση κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που διαθέτει 21 βουλευτές. Η πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως σήμερα, οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, επιλέγουν την οδό της ανεξαρτητοποίησης.
15: Συμπαρατάσσομαι στην Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα. Μου λέτε γιατί να ρωτήσω τους ψηφοφόρους μου, τους ρώτησα εγώ. Και αυτόν τον δρόμο μου υπέδειξαν.
14: Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, τοποθετήθηκε για τις συνεχείς αποχωρήσεις από το κόμμα.
16: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος.
17: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
14: Το μεσημέρι συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα με τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Ρένα Δούρου, Γιάννη Αμανατίδη, Έλενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαϊλιού, Νίκο Παπά και Χρήστο Γιαννούλη, εκλέγοντας για γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη.
18: Θα αποστείλω στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
14: Τα φώτα πλέον πέφτουν στη νέα σοκομματική μάχη που θα δοθεί μεταξύ της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη για την αρχηγία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής απάντησε στην χθεσινή αναφορά του Χανιώτη βουλευτή πως μόνο εκείνος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ με αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή.
19: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
20: Εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.
14: Το πρωί ορκίστηκε στην Ολομέλεια η Μυρτοκοροβέση στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, η οποία αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς ανήκει στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί στις 9 το πρωί του Σαββάτου, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Τώρα με πολιτικές περιοδίες και περιοδίες μάλλον, πολιτική δράση όλων των πολιτικών μας, ποντάρουν στις προγραμματικές δηλώσεις θέτοντας το μηχανισμό τους σε πλήρη προεκλογική ετοιμότητα. Ο χρόνος εξαγωγής είναι άγνωστος χ, με τον κυρία Μητσοτάκη πάντως να ξαναλέει εχθές ότι από την Εύβοια την οποία επισκέφθηκε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Άλλος ένας παραγόντας που δεν έχει κλειδώσει είναι τα κόμματα που θα μπουν τελικά στην πολιτική αρένα και την εκλογική αρένα. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
21: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια έβαλε μπροστά το εκλογικό χρονόμετρο που δεν δείχνει προώρες κάλπες, καλώντας όμως τα στελέχη να πετύχουν το στόχο για καθαρή εντολή.
22: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27 και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ελλάδα.
21: Με το βλέμμα στραμμένο και στα δεξιά νότα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έκανε μια ιστορική αναφορά που αποτέλεσε έμεση αλλά ευθεία βολή προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει αναποδογυρίσει την κλεψίδρα για την ανακοίνωση κόμματος.
23: Τη θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
24: Γεια σου Στέφανε, τι δεν μας λένε για την παιδεία?
21: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει ρυθμούς στο αντιπολιτευτικό πρέσινγκ, βάζοντας σε πρώτο πλάνο το κυβερνητικό πρόγραμμα και αιχμή μετά την οικονομία και τους συνταξιούχους στην παιδεία.
25: Να πω και άλλα, χρειάζονται και άλλα.
24: Τα είπες όλα Στέφανε, γι' αυτό η παιδεία χρειάζεται σχέδιο και εμείς το έχουμε.
21: Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υψωμένη τη σημαία της υλοποίησης δεσμεύσεων σε τομείς της καθημερινότητας όπως η υγεία, με δομές όπως το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας που απέκτησε και μονάδα τεχνητού νεφρού.
1: Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα και νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση.
21: Τα άλλα κόμματα πάντως δεν αλλάζουν το επίπεδο της εκλογικής ετοιμότητας, προβλέποντας έναν ευνηδιασμό από πλευράς του Πρωθυπουργού.
2: Δεν φαντάζομαι ότι με 1,5 ή με ένα 80 ή με ένα 90 πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Άρα μπορεί να πάει τον Οκτώβριο.
3: Ούτως ή άλλως οι εκλογές θα γίνουν. Αυτό θα μας το πει η κυβέρνηση.
21: Για τα κομματικά επιτελεία, άλλωστε, το παράθυρο που άνοιξε με τη δημόσια τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Βουλής δεν ήταν τυχαίο.
0: Επιμένουμε εδώ και παραμένουμε στο ρεπορτάζ για την δίκη Λιγκερίδη. Με καταθέσεις φυλάθρων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Δεκέμβριο του 23, θυμίζουμε. Για τραμποκισμό κατά των μαρτύρων που δεν θυμούνται τι έγινε εκείνο το βράδυ, κάνουν λόγο γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, η Έλενα Γαλάρη.
4: Ο τραμποκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμποκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες.
6: Η αμνησία των μαρτύρων που καταθέτουν κατά καιρού στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι προκαλεί την αγανάκτηση των γονιών του Γιώργου Λιγκερίδη αλλά και της έδρας.
7: Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήταν μια τραυματική εμπειρία.
26: Δεν ήρθατε εδώ για να κάνετε ψυχοθεραπεία για την τραυματική εμπειρία. Έχετε πει πράγματα για άτομα τα οποία μπορεί να βρεθούν στη φυλακή.
7: Δεν θυμάμαι.
27: Όταν ανεβαίνουν εκεί επάνω στο βήμα για να καταθέσουν, τα ξεχνάνε όλα. Τόσο πια πολύ φοβούνται. Προφανώς έχουν δεχτεί πιέσεις να μην μιλήσουν γιατί ίσως κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα.
6: Οι γονείς του άτυχου αστυνομικού εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις καταθέσεις τους διότι φοβούνται.
4: Μιλάμε για τραμπούκους, μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, ξεκάθαρα. Αυτοί οι τύποι είναι όλο το ποινικό επάνω τους.
6: Στο δικαστήριο κατέθεσε διανομέας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους επειδή φορούσε σκουφάκι άλλης ομάδας.
4: Αυτόν τον Ντελιβερά λοιπόν το βρήκανε και του τάξανε λεφτά από 500 ευρώ, δηλαδή σύνολο 2.000, για να μην καταθέσει.
6: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ την Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή εχθές, ηλικία 92 ετών. Η κυρία του Ελληνικού Θεάτρου που έλαμψε στη μεγάλη οθόνη, η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής από μια γενιά σπουδαίων ηθοποιών και ανθρώπων. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και όχι μόνο ο κόσμος, εξέφρασε τα συλληπιτηριά του. Αντίο, είχαμε συμφωνήσει, λέει ο δικός της Αντωνάκης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε εκείνη τη θρηλυκή κινηματογραφική συνύπαρξη, στην οποία τέθηκε εμφατικά το θέμα της γυναικείας γραφέτησης. Μαρία Δούρουδη.
28: Και εσείς μικροί μου δεσποινείς χαριτωμένοι.
6: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μάρο Κοντού, το ψηλό κορίτσι με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια που φώτιζε με τη λάμψη της όποιον χώρο έμπαινε μέσα.
29: Καλός άνθρωπος, σωστός, κανονικός, δεν ήταν ψώνιο, το όνομά της Κοντού, αλλά η ίδια ήταν πολύ μεγάλη. Η Μάρο η ψηλή ήταν.
30: Η Μάρο Κοντού ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, ένα πολύ φιλοσοφημένο άτομο, μια εργάτρια της τέχνης.
6: Ελεύθερο πνεύμα χωρίς στεγανά και φραγμούς, όπως είχε πει η ίδια σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις που έδωσε στον Sky 100,3.
31: Από μικρό παιδί ήμουνα πάρα πολύ πιο μπροστά από την οικογένειά μου και από τις αντιλήψεις τους. Και από τα πρέπει τους. Ήμουνα πάντα πολύ πιο μπροστά.
32: Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίκη σου και έλα στα παλιά σου.
6: Ο Αντωνάκης και η κυρία Κουκοβίκου, ένα ζευγάρι που έμελε να αποτελέσει σφραγίδα για πολλά ζευγάρια.
26: Αντίο, Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία.
31: Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
33: Ήταν ένα υπόδειγμα ανθρώπου, συναδέλφου, εργατικότητας, πειθαρχίας, συνέπειας.
6: Η Μάρο Κοντού είχε ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με την πολιτική.
34: Ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα υγιούς ψυχικά και σωματικά και πνευματικά ανθρώπου που διήνυσε τα τελευταία σκαλοπάτια της ζωής της με τέτοια ζωντάνια και δημιουργικότητα.
35: Στρατιώτης μες στο χαμόγελο
5: αυτός ο μάγκας υπέροχος άνθρωπος, αυτή η υπέροχη γυναίκα που μέχρι τα 90 της έλαμπε.
6: Τη θλίψη του για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού εξέφρασε ο Πρωθυπουργός και όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Ένα τσιγάρο και ένα ουίσκι ποτήρι ζήτησε από τον φίλο της Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, την παρέα που παίζανε την πυρίμπα, να είναι την επόμενη της κηδείας όταν συναντηθεί ξανά η παρέα αυτή και λείπει από τη ζωή η ίδια. Έτσι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να αποχαιρετήσω, πρόεδρο, βεβαίως. Ήταν πολύ φίλοι και ήταν εκεί στη γειτονιά μας, στην Κυψέλη, στην νοσημεία της Μέρης έτρωγε.
8: Εκεί.
0: Σε εμάς, κοντά εκεί. Την έχω γνωρίσει εκεί, στην Μέρη. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλημέρα, Παπαπαναγιώτα από τη Νέα Υόρκη, όπου την Κυριακή και τον τελικό στο ποδόσφαιρο. Την πρόκριση λοιπόν, όπως το τελικό του Μουντιάλ θα εξαρθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη, κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή που κέρδισε χθες 2-1 την Αγγλία. Αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Φιάλτης έρχεται, αφού όμως ακούσουμε πρώτα το δελτίο ειδήσεων από την Αθηνά Μαράκη. Επίσης, καλημέρα στη Ρεπτά Μελίσια, να είσαι καλά. Καλημέρα. Εμείς αύριο στις 5. Γεια χαρά.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η οικογενειακή τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα μετά από τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Βουδανιών Νικήτη στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί, 28χρονη μητέρα και το 6μηνών βρέφος της οικογένειας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο οδηγό και πατέρα της οικογένειας, καθώς και τη μεγαλύτερη κόρη 7 ετών. Αργότερα χθες βράδυ στο νοσοκομείο κατέληξε ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπει της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως είπε, πολυκάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα, ο κύριος Δούκας θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών, έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Ολοκληρώθηκε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν τα συστήματα αεράμινας στην Τεχεράνη, καθώς οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της Ιρανικής πρωτεύουσας ή αν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας έγινε προληπτικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, στο Τσαμπαχάρ, στον Μπανταραμπάς και στην Αχφάζ για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπακάι στο Αχφάζ, έκαναν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Κατά την ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματικά.

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
2: Φυλαχτό, πάει εκεί Μάρο Κοντού. Ρε παιδί μου, πώς φεύγουν, τι κακό. Τώρα θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί, με συντρέλα είσαι και εσύ. Καλημέρα σας καταρχήν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όσο καλά μπορεί να είναι. Αλλά τώρα με αφορμή και την απώλεια της Μάρος Κοντού, που εντάξει είναι η κλασική ατάκα, ότι μεγαλώσαμε με τις ταινίες. Μεγαλώσαμε, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή πέρα από την κυρία Κογοφίκου, η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, η άλλη καταπληκτική ταινία από ό,τι θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, και είχε για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήταν μια Ιταλίδα την Κυψέλη. Λοιπόν, που έπαιζε την Ιταλίδα καταπληκτικά και έγχρωμη, γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Κωστάκη, μην τα κρύβεις. Ο Γιατζόπλου τον Περσίκη είναι έθλια σήμερα, άσχετο. Αλλά επειδή κάτι το αντιρρώω, σηκώθηκα, θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Χρόνια πολλά, Μιτσάκο, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε στην κυριολεξία. Το πόσες φορές έχω δει σε επανάληψη όλες αυτές τις ελληνικές ταινίες δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από εσάς που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Ενδεικτικό πάντως είναι ένα κομμάτι μιας συνέντευξης που είδα, που είχε δώσει στο Sky η Μάρο Κοντού. Μία, κατά την άποψή μου, καλονή, ψηλή, αεράτη, μια γυναίκα που νομίζω τα έχει όλα. Και όπως μου έλεγε ο κύριος Γιαννίρης, που ήταν εκεί κοντά στη γειτονιά του, ένας άνθρωπος που τα έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα ζητήματα. Σήμερα λοιπόν στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία, και αμέσως μετά θα γίνει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως λένε αυτοί που τη γνώρισαν. Και ξαναλέω, φεύγουν άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Ήτανε χαρακτηριστική και η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, νομίζω, που ούτε λίγοτε πολύ είπε ότι δεν τα είχαμε συμφωνήσει έτσι. Προφανώς στις κουβέντες που κάνανε μεταξύ τους, το δρομολόγιο εντωμεταξύ μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά ποτέ δεν οριοθετούνται τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, διότι τα σχέδια είναι σχέδια και η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

0: Λοιπόν, ντεμπούτο έκανε το 1954, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα μικρό ρόλο στο χαρούμενο ξεκίνημα του Ντίνου Δημόπουλου από τη Φίνος Φιλμ, η οποία και η Φίνος Φιλμ την αποχαιρέτησε. Το 59 κάνει την πρώτη θεατρική της συνεργασία με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το 60 παντρεύεται, ο πρώτος της γάμος, με τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Λοιπόν, το 94 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Το 99 εκλέγεται βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και το 2021, πριν από 5 χρόνια, ήταν ο τελευταίος της ρόλος σε τηλεοπτική σειρά. Και όπως έλεγε η ίδια, το 2025 είναι εκπληκτικό, λέει, ότι ακόμα με φωνάζουν για να παίξω σε σειρές ή στο θέατρο. Καλό ταξίδι να έχει η Μάρο Κοντού και μαζί της, νομίζω, παίρνει ένα κομμάτι του εαυτού μας, όλων μας. Μάλιστα. Μάλιστα, αυτά για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Τώρα, επειδή λέω να ξεκινήσουμε, παιδιά, πρωί-πρωί δεν γίνεται δουλίτσα. Θα τα πούμε αύριο με την κυρία Σούζη. Παιδιά, εδώ στις 4 και 10 έχει 29,5 βαθμούς Κελσίου. Κωστάκη, μην κουνάς το κεφάλι σου, ήσουν με τη μηχανή. Σήμερα κατάλαβες τι έγινε. Λοιπόν, χθες λοιπόν το μεσημέρι χρειάστηκε να κυκλοφορήσω. Καταρχήν, παιδιά, 3,5-4 ώρα τη κολάσεω στο. Πού δεν έχετε πάει διακοπές ακόμα, πού είναι τα αυτοκίνητα αυτά. Παιδιά, είχε στη Φιλαδέλφια 38,5. Βέβαια, φεύγοντας και πηγαίνοντας τέλος πάντων στο δαχτυλίδι στο Μάρος, ή 34-35. Αλλά στη Φιλαδέλφια, τι γίνεται εκεί, εκτός από την ΑΕΚΑΡΑ, ζεσταίνεται το κλίμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κωστάκη, θυμίζω ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Ρίζο λίγο νωρίτερα. 7:30, λόγω μιας υποχρέωσης που έχουμε για να μιλήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για τα. Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και θέλω να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό με τον κατάλληλο άνθρωπο. Άρα, ό,τι ερωτήματα έχετε για τον κύριο Ρίζο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης καταγράφει τα μηνύματά σας. Αλλά θυμίζω ότι τρόπο επικοινωνίας έχουμε και τον ηλεκτρονικό skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου, γράφετε το μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και αποστολή. Πουθενά αποστολή. Και πατάτε το κουμπί και έρχεται στα χέρια μου. Στην οθόνη που έχω μπροστά μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριος Κώστας Πανός, μεγάλη επιτυχία απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα είναι 16η μέρα του Ιουλίου. Μπήκαμε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λέει σήμερα, Κωστάκη. Μη μ' αρέσει το ξύνισμα στο πρόσωπό σου. Να ξέρεις ότι υπάρχουν, λέει, 3.900 είδη φιδιών που βρίσκονται παντού εκτός από την Ανταρκτική. Στην Ανταρκτική δεν έχει κάνει κρύο, δεν μπορούν. Δεν θέλουν. Δεν πάνε. Δεν πάνε τα φίδια εκεί πέρα. Επίσης θέλω να πω ότι από τα 3.900 είδη φιδιών, 600 μόνο, λέει, είναι δηλητηριώδη και μόνο, λέει, το 1/3 από τα 600 ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Αλλά γενικά έχουμε, ρε παιδί μου, μια τάση να τα φοβόμαστε τα φίδια. Πώς όμως και τα φοβόμαστε, αλλά στην αρχαία Ελλάδα τα φίδια, λέει, συνδέονταν με την θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται, λέει, με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν, αν δεν ήταν πλάι, το ένα φίδι. Δύο φίδια τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα, λέει, του θεού Ερμή, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα τα φίδια είχαν, εντάξει, και άλλη επικοινωνία και μήνυμα. Ο χριστιανισμός, βέβαια, να τα πούμε και αυτά, που είναι ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου. Τα φίδια τα συνδύασε με την εξαπάτηση και το κακό. Η ιστορία της Εύας, το φίδι, το μήλο, ο παράδεισος. Πώς γίνεται τώρα, τα φίδια είναι καλά ή δεν είναι καλά τώρα, δεν σας θέλω. Βέβαια τώρα επί του πρακτέου, τα φίδια, λέει, ως αρπακτικά είναι μέλος σημαντικό υγιούς οικοσυστήματος, κυρίες και κύριοι. Φτάνει για τα φίδια, δεν ξέρω, έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με φίδι? Κωστάκι, έχεις έρθει? Έχω πάει κάπου, δεν θυμάμαι, κάπου στη Γαλλία είμαι. Κάπου εκεί στα Μεσόγεια της Γαλλίας, όχι τα Μεσόγεια τα δικά μας. Κάπου Νίκαια, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είμαι. Λοιπόν, και είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάτι φιδούμπες, δεν ξέρω τι φιδούμπες είναι αυτές, και τις βάζει, τη βάζει στην πλάτη και σε φωτογραφίζει. Λοιπόν, εγώ χωρίς να έχω τέτοια τάση, είμαστε με μια παρέα εκεί, πριν ξέρω 30 χρόνια. Μου παίρνει λοιπόν ένα βόας αυτός, ξέρετε, αυτός είναι σφιχτήρας, σφίγγι, και μου το βάζει στο νεμό. Κόκαλο ο ψάλτης. Εν τω μεταξύ είναι παγωμένο το φίδι, δεν είναι ζεστό, είναι κρύο. Λοιπόν, και το βλέπω σιγά σιγά και κάνει κάτι, βγάζει και τη γλώσσα, τη διχαλωτή. Λέω τώρα θα έρθει το εγκεφαλικό, τώρα θα έρθει η ανακοπή, τώρα. Με έβγαλε μια φωτογραφία, δεν ξέρω πώς βγήκα να σας πω την αλήθεια, αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία επαφή με τα φίδια. Αυτό ήταν η ιστορία των φιδιών. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μωράιτη, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε σήμερα, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές που τη ζητήσαμε να βρούμε τραγούδια με την Μάρο Κοντού, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 8. Να θυμίσω ότι σαν σήμερα, το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Καθολική, και αφορίζεται, λέει, από τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα. Το 2015, με 229 ναι από τα κόμματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας. 2015, το τρίτο, το τέταρτο, δεν έχει σημασία. Ενώ το 16, την επόμενη μέρα των γεγονότων που είχαμε στην Τουρκία με το πραξικόπημα, τέλος πάντων με αυτό το οποίο έγινε εκεί, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε, δεν έχει σημασία. Ένα Black Hawk, ένα τουρκικό ελικόπτερο, εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το θυμάστε? Μέσα ήταν 8 άτομα, φορούσαν στρατιωτική στολή, χωρίς διακριτικά, 2 ταγματάρχες, ένας λοχαγός, 4 στρατιώτες και ένας πολίτης. Ζητούν πολιτικό άσυλο, φεύγουν από την Ελλάδα. Το ελικόπτερο το παραδώσαμε την ίδια μέρα στην Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι ζητούσε τότε και τους επιβαίνοντες, αλλά εμείς είπαμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει θέμα πολιτικού ασύλου, δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε πίσω. Τέλος, να μην το ξεχάσω, ψάχνοντας λίγο παραπάνω την ιστορία της σημερινής ημέρας, 1935, το 35 παρακαλώ πάρα πολύ, σχεδόν πριν από 100 χρόνια, στην Οκλαχώμα τοποθετήθηκε το πρώτο παρκόμετρο. Σιγά σιγά τα παρκόμετρα απλώθηκαν παντού. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα. Τώρα θα μπει στις έπιασες ψάλτη, τίποτα δεν έπιασε, αλλά ήταν κάποια που θέλω να σας τα πω, να σας πω την αλήθεια. Να τόσο ο κύριος Κιμιώνης στην παρέα μας. Για να δω λοιπόν σήμερα τι έχει, που είναι Πέμπτη. Αθηνογένους Αμούν Αντιόχου Ησυχίου Θεοφράστου Κλεονίκου Φαύστου και 15.000, πω πω, 15.000 μάρτυρες. Χαμός, ε. Ανατολή του Ηλίου 6 και 16, τα βαπόρια βλέπω έχουν κόσμο. Ε, βέβαια, θα φύγει ο κόσμος. Και Δύση στις 8 και 47. Χάνουμε ένα λεπτό το πρωί, ένα λεπτό το απόγευμα, κλασικά, ε. Λοιπόν, πολλά πολλά θέλω να σας πω σήμερα. 36 δισεκατομμύρια, συγγνώμη τώρα με τα νούμερα που θα σας πω, αλλά είναι συγκλονιστικά. Δόθηκαν χθες τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Τα έσοδα λοιπόν του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 36 δισεκατομμύρια. Και από ό,τι διαβάζω λοιπόν από τα στοιχεία, τα έσοδα λοιπόν 36 δις υψηλότερα κατά 1,1 δις σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού, χάρη, προσέξτε τώρα γιατί πώς προκύπτει αυτό, στην υπεραπόδοση των φόρων. Μπα, άκου Κωστάκη να δεις, που έφεραν, λέει, στα κρατικά ταμεία αυτό το ποσό που σας είπα. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε λίγο περισσότερο, λέει, από 37 δισεκατομμύρια, μπα, έναντι υπολογισμού για δαπάνες 38,1 δισεκατομμύρια. Πολλά δισεκατομμύρια πάνε και έρχονται. Μάλιστα. Τι λες ρε παιδί μου, τι λες ρε παιδί μου, χαμός. Λοιπόν, τώρα βέβαια, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, πέρα από τα δισεκατομμύρια, τι είναι αυτό το οποίο έγινε ρε παιδί μου στην υπόθεση της σύγκρουσης χθες στον δρόμο Νέα Μουδανιά Νικήτη. Μπορείτε να μου πείτε. Ξεκλειδίστηκε μια οικογένεια. Τρία άτομα, μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί, το άλλο παιδί σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο. Σύγκρουση με βιτιοφόρο λέει. Ενώ στη Μυτιλίνη, σε σημείο που πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε το θάνατο δύο παιδιών πάνω σε ένα μηχανάκι, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο Παναγούδας Μόριας, στη Λέσβο. Ένα σημείο λέει που, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους εκεί για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, μάλλον έχει λέει, μια κατασκευαστική αστοχία εκεί ο δρόμος. Δηλαδή αντί να βάλουν λέει τις μπάρες μπροστά από μια, από ένα στήλο φωτισμού, τις βάλανε πίσω. Ο δρόμος λέει σε πετάει εύκολα έξω, με αποτέλεσμα η σύγκρουση με, τη, με το στήλο να είναι μοιραία. Μάνι μάνι, τέσσερις άνθρωποι εκεί χάσαν τη ζωή τους. Μήπως πρέπει να το δούνε οι αρμόδιοι, λέω εγώ πρωί πρωί. Εν τω μεταξύ στο Μενίδη λέει έχουμε μια φωτιά σε μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Βλέπω και εικόνες την ώρα αυτή που μιλάμε και ο δρόμος είναι αποκομμένος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί ισχυρές, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μας έχει στείλει ήδη ένα ενημερωτικό το πυροσβεστικό σώμα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικά θα έλεγα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αρκετές πυρκαγιές επιχειρήσεις και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να σας πω την αλήθεια αυτό. 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα είναι κατάστημα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μάλιστα. Για να δούμε. Άλλο μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με τις ρογμές σε κτίρια, σε αρκετά κτίρια στην Κυψέλη. Χθες συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά την καθησυχαστική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, οι κάτοικοι ζητούν παραπάνω στοιχεία και δεδομένα. Σήμερα θα υπάρξει συνάντηση του Δημάρχου της Αθήνας με τον εκπρόσωπο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία και των αντιπροσωπείας κατοίκων της περιοχής, για να δουν πώς μπορούν τα πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εκεί. Διότι έκανα μια βόλτα στην περιοχή, να σας πω την αλήθεια, και διαπίστωσα ότι έχουν βάλει και μετρήσεις για να δουν αν υπάρχει λέει υποχώρηση του εδάφους. Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες. Είναι η γραμμή 4, αν δεν κάνω λάθος. Έχει σταματήσει λέει ο Μετροπόντικας. Οι ρογμές δεν είναι καινούργιες, είναι λέει κανένα τρίμηνο. Και μάλιστα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες από την ανησυχία και τον φόβο τους έφυγαν από τα σπίτια τους, από τα διαμερίσματα, πήγαν κάπου αλλού, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό για όλους, όπως καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε και εκεί μια διαρροή και έβγαινε υγροποιημένο μπετό. Είναι αυτό που ρίχνεται όταν κατασκευάζεται η στοά γύρω γύρω, και αυτό προφανώς από κάποια ρογμή, από κάποια τρύπα βγήκε στην επιφάνεια του εδάφους. Μίλησα και με έναν καθηγητή του Μετσόβιου για στατικότητες και λοιπά, και μου είπε ότι εκείνη η περιοχή ενδεχομένως να έχει και άλλα ζητήματα, εκεί μπορεί να είχαν κάποια ρέματα τα οποία μπορεί να έχουν δημιουργήσει κάποια ζητήματα. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέγω, σας το έλεγα και χθες, υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά και να βοηθήσει τους κατοίκους να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν, αρκεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία επαναλαμβάνω υπάρχουν στη σύγχρονη τεχνολογία για να ηρεμήσουν και οι άνθρωποι. Λογικό το βρίσκω. Τώρα τα του πολέμου, από το κακό στο χειρότερο. Ακούω διάφορες δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Βλέπω και αντιδράσεις που υπάρχουν πλέον και μέσα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών για τον πόλεμο αυτών. Για να κλείσω, οι αγορές οι οποίες είναι ανοιχτές, η Ιαπωνία υποχωρεί σχεδόν 3%, 2,7 τώρα μόλις μειώθηκε, το Hong Kong ενισχύεται 1,85, ο χρυσός όπως και χθες πάνω κάτω στα 4.038 δολάρια η ουγγιά. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, μου κάνει εντύπωση, το βλέπα και χθες αλλά το παρατηρώ και σήμερα, είναι δύο αμερικανικά πλοία με αμερικανική σημαία, παρακαλώ πάρα πολύ, ακριβώς στο ίδιο σημείο και χθες και σήμερα. Είναι το ένα είναι cargo και το άλλο ότι είναι τάνκερ. Είναι ακινητοποιημένα στη μέση των στενών του Ορμούς. Γιατί άραγε, ε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα πετρέλαια ψηλά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Τίτλοι ειδήσεων. Η ημεράνια είναι εδώ. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυραυλούς S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπελίσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σήμερα τραγούδια με τη φωνή της Μάρος Κοντού, που ήταν και τραγουδίστρια, αλλά όσο έπρεπε τέλος πάντων για τις ανάγκες της και τις υποχρεώσεις της, τις κινηματογραφικές τέλος πάντων. Λοιπόν, ξαναλέω, 92 η Μάρο Κοντού, σήμερα, όχι σήμερα, αύριο στις 11 θα ψαλεί η νεκρόσιμος ακολουθία στην Μητρόπολη και αμέσως μετά στο πρώτο νεκροταφείο, μάλιστα. Τι έγινε, παιδιά, χθες στο Μουντιάλ? Γιατί σας βλέπω, μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια και λοιπά. Τίποτα στέλνετε, σαν πως εγώ έπαιζα, δεν έπαιζα. Εγώ ούτε κάτι το είδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί σας έχω πει αργά για μένα το 10. Μη γελάς, Κωστάκη. Δεν υπάρχει 2,5 ώρα, το μάτι ανοίγει. Τα παππούδια δεν έχουν τέτοια. Το ωράριο είναι συγκεκριμένο. Σας το λέω να το ξέρετε και αμαρτία και έχω. Βλέπω όμως, γιατί έχω καλούς φίλους μου. Στείλανε λοιπόν ένα παλικάρι, καλή του ώρα. Μου λέει, Ψάλτη, εσύ κοιμάσαι τέτοια ώρα, γιατί με ξέρει, καταλάβατε τώρα. Και μου έστειλε λοιπόν τον πανηγυρισμό που έκανε ένας Αργεντινός επιστήμονας, ναι, είναι επιστήμονας είναι αυτός, φορώντας φανέλα κοντομάνικη, έχει σημασία το κοντομάνικη, στην Ανταρκτική, στο κομμάτι που ανήκει στην Αργεντινή. Είναι επιστήμονας, λοιπόν, έχει βγει, εν τω μεταξύ, εξολή έχει μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Μπες στον ψόφο. Και βγήκε αυτός λοιπόν με τη σημαία της χώρας και το φανελάκι. Μπήκε βγήκε, μην νομίζετε, 15 δευτερόλεπτα μπήκε βγήκε για να πανηγυρίσει για την νίκη της Αργεντινής επί της Βρετανίας. 2-1, άρα τελικώς Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Με ποιους είστε, με τους Ισπανούς ή με τους Αργεντίνους? Απλώς σκεφτόμουν όταν καταρχήν διάβαζα διάφορα πράγματα χθες το βράδυ. Πλακωθήκανε μεταξύ τους, λέει, οι Αργεντινοί. Δεν πλάκησαν οι Εγγλέζοι, περιέργως πώς. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά πλακωθήκανε μεταξύ τους. Μετά, λέει, εντωμεταξύ, υπήρχε, λέει, το γνωστό και μη ξερωτέο θέμα με τα Φόκλαντς. Ξαναθυμήθηκαν και οι μεν και οι δε τα Φόκλαντς. Που τα Φόκλαντς τα λένε οι Βρετανοί, οι άλλοι τα λένε πώς τα λένε. Τα λένε κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Θυμάστε εκείνη την περίοδο που ήταν με την συγχωρεμένη την πρωθυπουργό της Βρετανίας που έστειλε την αρμάδα να κατέβει κάτω και έκανε, ξέρω εγώ, 15 μέρες να πάει. Μάλιστα. Τώρα που λέω για το παρελθόν, να μην το ξεχάσω. Χθες ο Μητσοτάκης στη επίσκεψη που έκανε στη Βόρεια Εύβοια θυμήθηκε το 93. 33 χρόνια πριν. Πώς έπεσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί άραγε να θυμήθηκε το 93 ο σημερινός πρωθυπουργός? Διότι τότε, τώρα 33 χρόνια, πού να τα θυμάστε κι εσείς, είχαμε τα ζητήματα με τον Αντώνη Σαμαρά. Τα θυμάστε? Μπορεί και να τα θυμάστε, μπορεί και να μην τα θυμάστε. Αλλά επειδή ενδεχομένως το λεγόμενο target group που λένε και αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις των υποψήφιων οι οποίοι σκέφτονται να ψηφίσουν αύριο, αν και εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του, είναι, λέει, κάποιας ηλικίας, θυμήθηκε, γιατί για τους νεότερους που να θυμάται τώρα ο 40 τώρα ή ο 45 τι έγινε το 93, ακόμα και αν είναι νεοδημοκράτης, θέλω να πω, θυμήθηκε, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται λοιπόν και τι ψάχνουν να βρουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού? Τι αλήθεια είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί πρέπει. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο. Ξαναλέω, αυτή την εβδομάδα, δηλαδή σήμερα, θα τον βρούμε στις 7.30 και όχι στις 8 παρατέταρτο. Άρα δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει πάλι στο κλασικό δρομολόγιο για ασπρόπυργο από Γλυφάδα. Είχαμε, λέει, κρούσμα του ιού του Νείλου στην Γλυφάδα, λέει. Από κουνούπι, το έμαθες? Το έμαθα. Και σήμερα, λέει, ξεκινήσανε οι ψεκασμοί. Σε καλό δρόμο είστε, γλυφαδιώτες. Σε καλό δρόμο είστε, που λέω κι εγώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, στο Ήλιον. Γεια σου, Ηλία. Γεια σας, κύριε Κιμιώνη, τι κάνετε? Λοιπόν, αυτό που με ρωτάτε για την ιστορία της έρευνας για τον κύριο Παναγόπουλο και τα σεμινάρια, μαθαίνω εξωδίκως ότι δεν έχουν κληθεί όλοι, λέει, για την ιστορία αυτή να δώσουν εξηγήσεις στις υπηρεσίες. Να ξέρετε, κύριε Κιμιώνη, γιατί εγώ ρωτάω. Άσχετα αν κάποια πράγματα δεν τα λέμε, αλλά δεν έχουν κληθεί ακόμα κάποιοι εμπλεκόμενοι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στην γειτονισά μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Τάκη. Με βάση, λέει, τις αυτικές εφημερίδες, ο Παναθηναϊκός που γοήτευσε πριν λίγες μέρες, λέει, με την Grasshoppers, έπεσε σε λάκκο με φίδια. Το είδα χθες τον αγώνα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Επίσης, εγώ είμαι αεκάρα, αλλά άσχετο αυτό. Να έχει σημασία. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες μου φάνηκε λίγο κουρασμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, ενδεχομένως η δουλειά που γίνεται για την προετοιμασία. Και έχει υποχρεώσεις επίσημες, νομίζω, προς τα τέλη του μήνα ο Παναθηναϊκός. Άρα, εντάξει. Το θέμα δεν είναι τι κάνει στα φιλικά μεταξύ μας. Και η Ρίστο Εμπαρόδο έχει πάρει αρκετούς παίκτες φέτος η ομάδα. Από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, δεν είμαι ο ειδικός. Έτσι. Καλημέρα στον αγαπητό μου Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο. Μου λέει, είναι δυνατόν σε ένα καινούριο, λέει, ΒΟΑΚ να μένουμε χωρίς σύνδεση οι σχολές του Πανεπιστημίου, λέει, προς Ηράκλειο στην περιοχή Ανιφαντής και καθηγητές κάτοικοι να κάνουν επιπλέον 10 χιλιόμετρα, λέει, για να μπουν στον αυτοκινητόδρομο για το Ηράκλειο. Παράλογο μου φαίνεται, αγαπητέ Γιάννη, αν ισχύει αυτό που μου λες. Πιστεύω ότι ισχύει. Προφανώς γίνονται κάποια έργα, υποψιάζομαι, αλλά 10 χιλιόμετρα. Είναι υπερβολικό, δεν είναι. Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος μου λέει κάτι πιο απλό, αλλά χαρακτηριστικό. Στην οδό Ρήμορα Ετίνη, στο παλαιό Φάληρο, ένα μήνα τώρα, λέει, ένα από τα ποτιστικά μπέκ στα παρτέρια έχει χαλάσει, λέει, και το πρωί που ανοίγουν για πότισμα, λέει, το νερό εκτρουξεύεται 3 με 4 μέτρα. Μου έχει πει η σύζυγος που δουλεύει απέναντι, λέει, στο κτίριο. Το έχουν πει, λέει, σε αυτούς που περάνε κάθε πρωί με το απορριμματοφόρο να ενημερώσουν τον Δήμο, αλλά τίποτα. Τι να κάνουν και αυτοί τώρα, σιγά μην ασχοληθούν. Πήραν και 2-3 φορές τηλέφωνο, λέει, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν το σηκώνουν εκεί, αλήθεια. Καλά, δεν τα βλέπουν. Είναι όπως εγώ που έρχομαι κατεβαίνω το πρωί, παιδιά. Σας το έχω πει εκεί στον δρόμο που είναι μπροστά από το Χίλτον. Τώρα δεν λέγεται Χίλτον, λέγεται Ηλίσιαν. Αλλά εμείς Χίλτον το ξέρουμε, Χίλτον το λέμε. Δεν αλλάζει αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι κάποια παρτέρια λίγο παρακάτω που πάμε εκεί προς το Καλλιμάρμαρο. Ποτίζονται. Υποτίζεται ο δρόμος, δεν ποτίζονται τα παρτέρια. Φεύγουν από τα παρτέρια και τρέχει το νερό. Είναι το κλασικό τραγούδι, μπλε, τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή αυτά να τα ελέγξουν. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Χθες με πήρε μία ακροάτρια και το έψαξα λίγο, αλλά δεν έχω βρει ακόμα λύση, αλλά να το πω, έχει ενδιαφέρον. Είναι δυνατόν και δασί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνομαι. Νομίζω το κεδασί υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Να έχει βγάλει ταμπέλα ανακοίνωση ότι κλείνει από τις 15 Ιουλίου και θα ξανανοίξει 31 Αυγούστου. Δηλαδή και κάποιοι που θέλουν τώρα κάποιες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν, τι θα κάνουν. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτό να είναι αληθές. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με το συγκεκριμένο κεδασί, δεν απαντούσε κανείς. Δεν ξέρω αν είναι λόγω εργασίας ή αν είναι λόγω ανυπαρξίας ανθρώπων να σηκώσουν τα τηλέφωνα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανακοίνωση. Πήγε η γυναίκα και με πήρε τηλέφωνο έξαλλη. 15 Ιουλίου, λέει, με 31 Αυγούστου κλείνει, λέει, το κεδασί. Μπα! Γιατί, παιδιά? Συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να είναι κλειστή τόσο καιρό. Να είναι μια εβδομάδα, το καταλαβαίνω. Αν λείπουν όλοι. Και πάλι πρέπει κάποιος να υπάρχει εκεί να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις. Γιατί διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πώς αξιολογεί, λέει, ο πολίτης στο δημόσιο. Άριστα, λέει, στο gov.gr. Βέβαια, και εξυπηρετήσει αυτόματα. Κωστάκι, έτσι δεν είναι? Κάτω από τη βάση, λέει, στους Δήμους. Μπα, γιατί οι Δήμοι κάτω από τη βάση? Τι δεν πάει καλά, δηλαδή, με τους Δήμους? Υψηλό βαθμό διαβάζω, λέει, βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, άρα να γίνουν περισσότερες. Όσο περισσότερες, τόσο το καλύτερο, προφανώς. Α, εχθές μπήκε το μεταξύ και το μπορείτε να βάλετε, λέει, στο wallet και το διαβατήριο. Προσπάθησα, αλλά δεν έμπαινε. Έκανα κανένα δύο προσπάθειες, έβαλα τη νέα εφαρμογή του gov.gr, την κατέβασα στο κινητό κι εγώ, σύγχρονη τεχνολογία μου, μαύρα μεσάνυχτα, αλλά εγώ δηλαδή, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ωραίο είναι. Δεν είναι κακό η διαδικασία αυτή να γίνεται όλο και πιο πλούσια και να μην χρειάζεται ο κόσμος να πηγαίνει και να στείνεται στις ουρές. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μίλησα με το ΚΕΠ εκεί στη γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια, εκεί με έναν υπάλληλο, τέλος πάντων, και μου έλεγε ότι μόνο, λέει, κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, εμείς τα γερόντια που λέω και εγώ ευγενικά, πηγαίνουμε στα ΚΕΠ για να κάνουμε δουλειά. Οι υπόλοιποι το κάνετε, λέει, πλέον ηλεκτρονικά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν, γιατί σήμερα στις εφημερίδες επειδή είναι Πέμπτη και έχει τις νέες ταινίες, αναφέρεται και για την ταινία Οδύσσια, η οποία προβάλλεται και στη χώρα μας. Μάλιστα, Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις κλπ. Υπάρχει λοιπόν κινηματογραφική αίθουσα, με ενημέρωσαν, και γεμάτη παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία ξεκίνησε την προβολή 4 τα ξημερώματα, Κωστάκη. Τελειώνει 7.30 λέει. 3.30 ώρες.
1: Έπος,
0: μόλις σημασία της λέξης. Αλλά 4 ώρα το πρωί, γεμάτο όλοι μου είπανε. Πήγε ένας δικός μου, δεν μπορώ να πω περισσότερα, να μην τον εκθέσω. Μάλιστα μου στείλε και μήνυμα. 4 παρά μου λέει: δεν ήξερα να γίνει αυτό το πράγμα. 4 παρά μου λέει: σηκώνομαι μόνο για να πάω διακοπές. Σήμερα λέει: πήγα να δω κινηματογράφο. Έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. 84,5 είναι το Brent τώρα, με μια υποχώρηση 0,48%. Το αμερικανικό, το WTI, είναι κάτω από τα 80 στα 79,3, με μια υποχώρηση 0,33. Ξαναλέω, στα στενά του Ορμούς που παρακολουθώ, βλέπω μια κίνηση, όχι τίποτα τρελά πράγματα, κάτι βαπόρια με ανοιχτούς πομπούς βρίσκονται κοντά. Τα περισσότερα πάντως είναι προς την πλευρά του Ιρακινού διαδρόμου και όχι του Ομάν, του διαδρόμου του Ομάν. Το βράδυ ακούσατε, είχαμε χτυπήματα. Η αμερικανική πλευρά λέει ότι μας πήραν τηλέφωνο, λέει, οι Ιρανοί και θέλουν διαβουλεύσεις. Θα δούμε αν θα κάνουμε διαβουλεύσεις. Στα αξιοσημείωτα πάντως, να το πω και αυτό για να μην το ξεχάσω, είναι, λέει, τα λεφτά που βγάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει, λέει, απτόητος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Αμερικανός πρόεδρος να συνεχίζει όταν έχει τέτοιο θόκο? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ευχαριστώ, Πέτρο. Μου ήρθαν και καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι νόμιμο που λέγαμε και εμείς εδώ. Είναι και ηθικό πάντως αυτό. Αλήθεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω καλημέρες αμέσως στο Στέφανο στο Γέρακα, το Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδρι και τη φίλη μας την Άννα από το Βόλο. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης μου λέει: καλημέρα, Αργεντινή, γιατί σε την Αγγλία, όχι τη Βρετανία. Σωστό, γιατί ξέρετε ότι άλλη Αγγλία, άλλη Σκωτία έχει άλλη εθνική ομάδα. Σωστά και αυτό, βέβαια. Δίκιο έχεις, Γιάννη μου. Λοιπόν. Τι λέει ο Τάκης, στον αθλητισμό κερδίζει, λέει, η Αργεντινή. Καλά, εντάξει, στη ζωή, λέει, η Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ μας, μια Θάτσερ, λέει ο Τάκης, θέλουμε, λέει, εδώ μπας και σωθούμε. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα, τότε που είχε δώσει την εντολή η Μάργαρετ Θάτσερ για τον στόλο και βγήκε ο στόλος και τον κατέγραψαν. Καλά, είχαμε και εμείς τέτοιες. Θυμάστε εδώ που είχε βγει ο στόλος από το Μποντισαλαμίνα. Ε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, παλιά χρόνια αυτά, μετά τις κρίσεις των Τούρκων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε, έρχεται η ώρα για τη μεγάλη ετήσια συναυλία που το Όλοι Μαζί πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και κρύβει πίσω της πάρα πολύ δουλειά, να ξέρετε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε και κλείστε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Θα ταλαιπωρηθείτε προς το τέλος, σας το λέω. Θα περάσουμε υπέροχα. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν όπως πάντα για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις γυρίζουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Δεν μου λέει.
1: Χθες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
17: Μα αεροπλάνα και βαποριά.
16: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
18: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 53 πρώτα λεπτά, δηλαδή 7 λεπτά πριν από τις 7. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι. Μου στείλατε ένα μήνυμα στο ρεύμα ανόδου, λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Πρέπει να υπάρχει κάποια ψηλοσύγκρουση, κάποια κινητοποίηση. Αν έχετε περισσότερα στοιχεία, παρακαλώ στη διάθεσή σας. 210-48-0-170-174. Εκεί λοιπόν παρατηρείτε μία ανάσχεση της κυκλοφορίας. Σχεδόν έχετε ακινητοποιηθεί. Μόλις περνάτε, ίσως λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Και μετά βλέπω αρκετή κίνηση εκεί στον κόμβο της, στο ύψος εκεί που γίνονται και τα έργα. Στην Αττική Οδό. Εκεί έχουν κάνει διαγράμμιση διαφορετική. Μάλιστα υπάρχει και μια πινακίδα που λέει εργοτάξιο. Okay. Και εκεί έχει λίγο τα πράγματα μπλοκαρισμένα. Ξαναλέω, έχουν κάνει κίτρινη σήμανση στο δρόμο. Έχουν μετατοπίσει λίγο πιο αριστερά το ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω. Πέρασα χθες εκεί από την, με τη μηχανή. Κάτι, μάλλον γίνονται τα έργα εκεί για να τα ανοίξουν. Μπας και υπάρξει καλύτερη διευθέτηση της κυκλοφορίας, γιατί εκεί υπάρχει ουσιαστικά ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί. Αλλά θα δούμε πότε θα αντιμετωπιστεί και υπό ποιες συνθήκες. Τώρα στο Χαϊδάρι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Αυτό που λέει ο Κολιομιχάλης, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση. Όχι τίποτα τραγικό, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Και στο λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κινησούλα και στην Κόνονος και στην Αλιπέδου και εκεί μέσα στο δακτυλίδι του, του λιμανιού. Λογικό το βρίσκω, φεύγουν τα πρωινά πλοία τώρα και είναι έντονη η κίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Εντάχει, 3-4 πράγματα που έχω σημειώσει και τα θεωρώ σημαντικά, επειδή ξεχάσαμε τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς, το 7,5 και το 7,2. Ακουμπάει σχεδόν τους 5.000 οι νεκροί, κυρίες και κύριοι. Περίπου 17.000 τραυματίες, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι, ενώ πρέπει να σας πω ότι ακόμα ο αριθμός των αγνοουμένων είναι πολύ μεγάλος, χωρίς να οριοθετείται ο αριθμός. Έτσι. Κρατήστε το και αυτό. Σημαντική η είδηση της εξόδου από το νοσοκομείο της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχει τραυματιστεί, θυμίζω, στην εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχασε τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Λοιπόν, με εγκάβματα κλπ. Έστειλε και το μήνυμά της σε δηλώσεις που έκανε, γιατί προφανώς πρόκειται για μια δολοφονική επίθεση, δεν το κουβεντιάζω καν. Και μάλιστα συνδυάζω όλο αυτό με το γεγονός, λέει, που αναφέρει σήμερα σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το δικαστικό κομμάτι, τέλος πάντων, που λέει σχεδόν μια ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες για επιθέσεις, λέει, με εμπριστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς έχει ασκηθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία. Κάθε 4 μέρες έχουμε ποινική δίωξη, που σημαίνει ότι δόξα το μεγαλοδύναμο, κάνουν την αντίσταση. Οι λοιπόν, βάζουν βόμβες. Οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας προχώρησαν σε 281 ποινικές διώξεις την περίοδο 24-26, αριθμός που δείχνει το αποτύπωμα ενός φαινομένου το οποίο οι δράστες παρουσιάζουν ως συμβολική επίθεση, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι μπορεί να κοστίσει και ανθρώπινες ζωές, μάλιστα. Το θέμα είναι αυτούς που τους πιάνουν, μετά τους αφήνουν, τι τους κάνουν. Στα δικαστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο. Αμέσως θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Η Μελάνια, όπως τη λέω εγώ, και το έχετε παρεξηγήσει μερικοί, αλλά δεν πειράζει. Αμέσως μετά πάλι παρέα και θυμίζω 7:30 τον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τα ερωτήματά σας περιμένω στο 210-48-00-170-174 και στο skyradio.gr. Πάμε.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
19: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχιό δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν, το αυτοκίνητο που επέβαιναν προς έκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από το ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας σε επηρεασμός του φαίνοντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ραγμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδη. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, στο Δήμο Πολυκύρου Χαλκιδικής. Οι πυροσβέστες ανέστρεναν από γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια χωρίς τις αισθήσεις τους, τη μητέρα και το βρέφος της. Απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ραγμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάσταση των σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Ο κ. Δούκας δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως ανέφερε, πολυκάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky, σπουδαία ηθοποιός, τον Απρίλιο του 2025.
1: Δεν ξέρω πού οφείλεται η επιτυχία μου. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνω 90 ετών και να με χρειάζονται όλες οι δουλειές.
0: Δεν έχετε...
1: έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ νομίζω ότι το υλικό το έφτιαξα από μία ηλικία και μετά μόνη μου, με τη θέλησή μου. Υπήρχε το DNA, αλλά όλα τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες, αυτά που σε καίνε, κατάφερα με πολύ κόπο να τα ξεπεράσω. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις. Και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή. Γιατί παίρνοντας την άδεια, πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας. Και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθεση. Όλα ήταν πολύ ωραία. Η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Να έρθουμε στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδο της χθες από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες και επίσης πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω υπερήφανη τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα, ανέφερε η κυρία Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις.
2: Ευχαριστώ για όλη τη σκέψη, όλη τη συμπαράσταση, όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα, τηλέφωνα σε μένα, στον πατέρα μου, στα φιλικά μου πρόσωπα. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε εντωμεταξύ μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Σημειώνεται πως προφυλακιστές έχουν κρυθεί επίσης ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται πως τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής MyErgani χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα, που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστίαση, μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Και στους 2 επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Από την φωνική έκρηξη, ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη 8 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα.

0: Μας είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου από την ηγεσία του κόμματος ζητά ο Παύλος Πουλάκης για την εκλογή Προέδρου του κόμματος εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο. Από το περιβάλλον του Παύλου Πουλάκη τονίζουν πως η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει χθες νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια διαδικασία στην οποία τελικά συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές και στην οποία δεν παρέστη ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλω στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πουλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν δηλώσεώς του.
1: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε επίσης ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτό το νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, δήλωσε πως είναι εκπληκτικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται αυτή τη μεταφορά, όπως τόνισε, όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και τον σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και το αμερικανικό δίκαιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και ντρόνους, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το πλοίο, αφού εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στην καπνοδόχο του. Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετώπισε επιθέσεις από ντρόνς, ενώ σιρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Σε ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία ανακοίνωσε τη δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη κυβερνητικός ανασχηματισμός στο Κίεβο.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισοπαλός 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ,
5: θα έρθω από μένα.
6: Αμέ,
5: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ.

0: Εκεί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Είναι η ώρα τέτοια. Έχουμε κίνηση λιγότερη από την αναμενόμενη, αλλά έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Δεν έχουμε καθυστερήσεις σχεδόν καθόλου στη Λεωφόρο Σχιστού σήμερα και αυτή την ώρα, αλλά όλο το βάρος έχει πέσει στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, τα οποία έχουν προβλήματα. Το μέναν οδικό από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το δέκαθο οδικό από το ύψος της Αττικής Οδού, κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας, Χριστίνα Σούζη, είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω είναι πιθανότητα μπόρες, θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έφυρο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρετικά ορεινά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

0: φωνή της Μάρος Κοντού, κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας. Την αποχαιρετούμε σήμερα εδώ και εμείς από τον Sky 100,3. Επαναλαμβάνω, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, ότι η νεκρόσιμος ακολουθία αύριο στις 11 στη Μητρόπολη της Αθήνας και μετά στο πρώτο νεκροταφείο θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία. Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα και σήμερα διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Δεν είναι πρωτότυπη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, της Greenpeace, που λέει ότι οι θερμικές παγίδες, λέει, τα ελληνικά σπίτια τα καλοκαίρια. Οι θερμοκρασίες, λέει, που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις για την θερινή ενεργειακή φτώχεια οδηγεί σε θερμοκρασίες περίπου 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στα σπίτια, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε ότι αν ζεσταθούν τα σπίτια και τα τούβλα, μετά κάνεις αμάν για να δροσιστούν. Και αν και τη νύχτα, που ακόμα εμείς φέτος είμαστε και σε καλό δρόμο, δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και αν ζεσταθούν πολύ, μετά κάνεις ικανό χρονικό διάστημα για να επαναλαμβάνουν να δροσιστούν. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, γιατί βγάλανε μια ανακοίνωση που αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και τους εργαζόμενους, που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και εξηγούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει καταστρατήγηση συμβάσεων εργασίας, εργατικής νομοθεσίας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας από ό,τι διάβαζα, και επίσης υπάρχουν και καταγγελίες, λέει, για ξυλοδαρμό εργαζομένων. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επειδή ο τουρισμός, ξαναλέω, είναι μια βαριά βιομηχανία, και επειδή πρόσφατα, τα έλεγα και χθες στους ακροατές, βρέθηκα στην Κάρπαθο, σε ένα ξενοδοχείο που εκεί είδα πάρα πολύ κόσμο που δούλευε και ήταν ξένοι, αλλοδαποί. Από το Λάος, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από εκεί, διότι μιλάμε για μετακλήσεις για τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού. Έχετε εικόνα ως Ομοσπονδία πόσες μετακλήσεις έχουν γίνει?
1: Έχουμε ζητήσει τρεις φορές εγγράφως από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας, να μας ενημερώσει για το πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί, πού εργάζονται οι συνάδελφοι αυτοί από τις τρίτες χώρες, πού διαμένουν και πώς αμείβονται. Αυτά δεν τα ζητάμε γιατί είμαστε detective ή γιατί θέλουμε να κάνουμε τον ελεγχτή στον Υπουργό ή στην Υπουργό. Είναι η νομοθεσία τέτοια,
0: ναι,
1: για τις μετακλήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι, οι εργαζόμενοι αυτοί ακολουθούν τα δεδομένα των Ελλήνων εργαζομένων όσον αφορά αμοιβές, ωράρια κλπ? Ό,τι ισχύει δηλαδή για την, ό,τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τους Έλληνες εργαζόμενους, ή είναι διαφορετικές οι συνθήκες για αυτούς?
1: Αυτό θα έπρεπε να ακολουθούν βάσει νομοθεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, εκτός αν θέλει να μου πει κάποιος ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που είδατε από το Λάος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μάθαν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι, το μόνο που μου είπανε, ναι, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που μου είπανε είναι ότι οι συμβάσεις τους είναι πεντάμινης διάρκειας, τουλάχιστον για την Κάρπαθο μιλάω, και μετά επιστρέφουν στη χώρα τους. Δεν παραμένουν εδώ, δηλαδή δεν εγγράφονται προφανώς σε ανεργίες κλπ. Έτσι. Είναι για χρονικό διάστημα που τους καλύπτει τη σύμβαση, το ξενοδοχείο στο οποίο δουλεύουν εδώ. Τώρα, από εκεί πέρα, τι γίνεται γενικά με τις συμβάσεις εργασίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία μας ήταν από τις πρώτες, η πρώτη μάλλον, που έκανε χρήση της κοινωνικής συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Και υπογράψαμε τρεις κρατικές συμβάσεις. Και προχθές, να σας δώσω και μια είδηση, κύριε Σάλτη, τελειώσαμε με τις έκτη κρατικές συμβάσεις που υπογράφαμε. Υπογράψαμε και αυτή για τους εργαζόμενους στα σταχυροπλαστεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή με αυξήσεις, αφορά περίπου 25.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
0: Αυτές καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων, όλες οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας?
1: Εφόσον κηρύσσονται υποχρεωτικές, είναι για το σύνολο των εργαζομένων και για το σύνολο των επιχειρήσεων. Όμως, προσέξτε τι συμβαίνει. Διαπιστώνουμε, είδατε ότι πριν λίγους μήνες υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αυτή του επισιτισμού, που αφορά σχεδόν 400.000 εργαζόμενους και 80.000 επιχειρήσεις. Τι διαπιστώσαμε στις περιοδίες που κάναμε και στα στοιχεία που ελέγχουμε από τους κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας κατά το πρωτοβάθμια σωματεία? Ότι ούτε στο 5% των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζονται.
0: Έλεγχοι γίνονται, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς αυτό θα πω. Και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να παραμένει ανεξάρτητη αρχή, να έχει σημείο αναφοράς, να μην έχει μάλλον σημείο αναφοράς στον εκάστοτε υπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές, τουριστικές περιοχές ναυαρχίδες, όπως η Μύκονος, η Πάρο, η Σαντορίνη, οι οποίες δεν έχουν κάνει επιθεώρηση εργασίας, πρέπει να πας στη Σύρο για να κάνεις την καταγγελία σου. Υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες επίσης σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη και η Ρόδος και η Χαλκιδική. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν έχει σημασία, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να υπογράφουμε τις συμβάσεις, να πανηγυρίζουμε, να βγάζουμε βιντεάκια στο TikTok, να καπηλευόμαστε τη δράση των κοινωνικών εταίρων και να λέμε ότι εμείς ως κυβέρνηση δώσαμε συμβάσεις και αυξήσεις και στην πραγματικότητα να μην τις εφαρμόζει κανείς.
0: Το ότι υπογράφηκαν οι συμβάσεις απέχει από τον έλεγχο των συμβάσεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι υπογράφηκαν, υπογράφηκαν και ήταν όλοι εκεί. Εγώ το θυμάμαι, το θυμάστε κι εσείς. Και εσείς ήσασταν εκεί. Και το τραπέζι. Ναι, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Άλλο το ένα, αυτό μπορεί να το πει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με την εφαρμογή της σύμβασης. Και επίσης κάτι άλλο που έμαθα περίεργο. Τι γίνεται με τις ψηφιακές κάρτες?
1: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που εμείς το έχουμε χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο όπλο που έχει στα χέρια του εργαζόμενος για να αποτυπωθεί πραγματικά ο εργάσιμος χρόνος. Δυστυχώς αυτό το μέτρο, αυτό το όπλο ευθυλίστηκε. Για να μην πω ξεφτυλίστηκε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει εργαζόμενος, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός κεριού οι εργαζόμενοι που χτυπάνε την κάρτα ήδη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας χτυπιέται από τα γραφεία προσωπικού, από τους εργοδότες, κατατοδοκούν, αλλοιώνονται τα δεδομένα, δεν προσμετράται πλέον ο εργάσιμος χρόνος ο πραγματικός.
0: Καλά, και τα στοιχεία που λέει το Υπουργείο ότι οι παραπάνω ώρες και οι υπερορίες που πληρώνονται επιπλέον κλπ. Αυτά τι, δεν είναι αληθινά στοιχεία?
1: Ήταν αληθινά στοιχεία το πρώτο διάστημα που εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θυμάστε ότι παρηγυρίζανε γιατί λέγανε ότι εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%. Ναι. Κατά 1000%. Που θα έπρεπε να επανακριφτούν. Γιατί στην ουσία επαληθευτήκαμε για αυτά που λέγαμε για τα εξαντλητικά ωράρια. Για τα 12, 13, 14 ώρα. Όμως μαζί με την εκτόξευση των υπερηρεών εκτοξεύθηκε και το μισθολογικό κόστος. Και στην αρχή βρήκαμε το τρικάκι να νομοθετήσουμε τη 13 ώρα απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. Και τώρα εμφανιζόμαστε, αν δείτε στα στοιχεία του Εργάνη, πολλοί εργαζόμενοι, όχι πολλοί, η πλειοψηφία των εργαζομένων στον επιστημισμό και στον τουρισμό, να δουλεύουμε περισσότερο 40 ώρα. Ταφνικά γίναμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή το τυπικό ωράριο, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Το τυπικό ωράριο, ακριβώς. Ναι. Ενώ στην ουσία το 7ήμερο πάει σύννεφο, το 13ωρο, 14ωρο, 15ωρο πάει σύννεφο και η ζωή συνεχίζεται.
0: Θα ψάξω να βρω, κύριε Πρόεδρε, και την αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας για το ζήτημα αυτό. Γιατί βλέπω ότι, αν κατάλαβα καλά, για να κλείσουμε, βλέπω ότι ομοσπονδία θα ξανακάνετε κινητοποίηση με αφορμή την ιστορία αυτή.
1: Ναι, βεβαίως, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Θα το φτιάξουμε τον κλάδο. Θα τις φτιάξουμε τις εργασιακές συνθήκες. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι, με οποιοδήποτε κόστος. Τέτε έχει βγει προς τα έξω και εύχομαι να μην είναι αλήθεια, αλλά το μαθαίνω από κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, ότι η Υπουργός δεν συναντιέται πλέον με την Ομοσπονδία μας και η αιτία είναι η δράση της. Δεν πειράζει, ας το συνηθίσει. Εμείς τα υπαρξιακά μας τα έχουμε λύσει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες με τους εκάστοτε υπουργούς, μας ενδιαφέρουν οι λύσεις.
0: Και το ζήτημα, ξαναλέω, κύριε Πρόεδρε,
1: όλο μας το είναι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι μεγάλη ιστορία και πρέπει να υπάρχει ένα καλό κλίμα στον τουρισμό. Πέραν όλων των άλλων, εργασιακά θέλω να πω. Καταλαβαίνω την πίεση που ασκείτε κι εσείς, καταλαβαίνω την άλλη πλευρά των εργοδοτών ενδεχομένως για τα δικά του ζητήματα, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να υπάρξει αυτό που λέμε κοινωνική ειρήνη με τις προϋποθέσεις που βάζει η πολιτεία. Μέσω των νόμων, αν καταλαβαίνω καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Παρακαλώ, για να κλείσουμε.
1: Θα σας πω την ατάκα που είπε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ότι?
1: Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός, για να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό το λέω για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του τουρισμού.
0: Δεν κουβεντιάζω. Εγώ το επιμένω να σας το πω, σας το είπα και χθες, ότι τα νησιά μας ζουν σε ένα παράλληλο κόσμο, γιατί τώρα κυριαρχεί ο τουρισμός. Τελεία. Δηλαδή δουλεύει μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Πολλά επαγγέλματα. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Όταν ήταν η υποδομή, τώρα είναι ο τουρισμός.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργατών Επισητισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Ζωμάτ πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό Great Place to Work. Για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θυγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ιζομάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στο σεβασμό, τη διαφάνεια και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου της Ιζομάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο. www.izomat.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
6: Ταπασούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας! Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια!
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι! Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Υπόλοιπο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προς έκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Σεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί το μεσημέρι με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Μετρό. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ιστορία του Κεδασί. Κάποιοι από εσάς είστε εκτός ελέγχου για την ιστορία των Κεδασί. Μου λέτε πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Θα το ψάξω όμως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην παρέα μας να βάλουμε τον κύριο Ρίζο. Τον κύριο Διονύση Ρίζο, εκτάκτος σήμερα νωρίτερα. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε μια υποχρέωση για να κουβεντιάσουμε αργότερα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία λίγο νωρίτερα σήμερα. Πριν πάμε στα ερωτήματα, έχουμε κάτι για να συζητήσουμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα που να ανέβηκε αυτές τις ημέρες. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο χτες σε μια εφημερίδα για τα θέματα των όριων ηλικίας, αλλά το θέμα των όριων ηλικίας έχει κλείσει. Δεν υπάρχει αύξηση στα γενικά όρια ηλικίας, ούτε αναλογιστικές μελέτες που να δείχνουν ότι είναι απαραίτητη αύξηση. Κάτι τέτοιο σαν μια κουβέντα πάει ίσως μετά το 2033-34.
0: Μάλιστα. Γιατί εκεί είδα και ειδικές κατηγορίες, να ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω και ποιους ακουμπά και ποιους δεν ακουμπά, ποιες ηλικιακές ομάδες κλπ.
1: Ίσα-ίσα το αντίθετο από ό,τι είδαμε, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει μια πολύ γενναία παροχή στη συντάξη κυρίας, αυξάνοντας όλες τις συντάξεις κυρίας στο 70%.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε όλοι να δουν τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης. Κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα είναι πλήρως βιώσιμο αφού δίνει τέτοιου είδους παροχές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει και κανένας λόγος αύξησης της ηλικίας υπό την έννοια αυτή.
0: Ναι, ακούω, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως αυτό το ποσό το οποίο κάθε χρόνο έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να δίνει στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, ίσως να φτάσει στα όρια της εθνικής σύνταξης. Είναι κάτι το οποίο το θεωρείς βιώσιμο, δηλαδή μια ακόμα εθνική σύνταξη πάνω?
1: Νομίζω είναι ο στόχος αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κυβερνητικός. Θα δούμε τι θα
0: ανακοινωθεί και στη ΔΕΘ.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και με βάση την κοστολόγηση του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει στόχο σε κάθε περίπτωση τη χορήγηση ενός ποσού που θα φτάσει στα όρια της 13ης σύνταξης.
0: Ναι, να σου πω, η 13η σύνταξη όμως είναι περίπου 2,4 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν κατάλαβα. Μηνιαίως, δηλαδή αυτό.
1: Νομίζω μια αρκετά έντονη εβδομάδα σύγκρουσης για αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η ερμηνεία του ότι είναι περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρά ποσά,
0: ναι,
1: δαπάνες του δημοσίου, και η άλλη άποψη λέει γύρω στα 2,6 με 2,7 σε μεικτά ποσά, αναλόγως. Να υπενθυμίσω εγώ τεχνικά ότι όταν έγινε η περικοπή των 13ων της 13ης σύνταξης το 2012 μνημονιακά, το ποσό είχε κοστολογηθεί γύρω στα 1,8 δισευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στα ερωτήματα τώρα. Η φίλη μας η Άννα από το Βόλο λέει το εξής: 30 χρόνια νεστοτεύε με την μικρότερη σφορά και 1000 ένσημα λέει του ΙΚΑ με την μικρότερη σφορά πάλι. Είναι σήμερα 67 ετών. Τι σύνταξη θα πάρει?
1: Με 33 χρόνια ασφάλιση θα κινηθεί γύρω στα 700 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα ερωτήματα λίγο πιο διαφορετικά. Ποιες κατηγορίες χρόνου, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, εξαγοράζονται σήμερα? Τι ισχύει για ανέργους ή στρατιωτική θητεία?
1: Στον ιδιωτικό τομέα εξαγοράζονται ο πλασματικός χρόνος των τέκνων, ένας χρόνος για το πρώτο παιδί, δύο για το δεύτερο, δύο για το τρίτο, δηλαδή σύνολο 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, τα κενά ασφάλισης που υπάρχουν ανάμεσα στις ασφαλίσεις και δωρεάν η ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια.
0: Φίλια ακροάτρια, λέει, έχω εξαγοράσει 2 πλασματικά έτη για να πάρω μειωμένη στα 62. Αν δεν τα πλήρωσα ακόμη, μπορώ να κάνω αίτηση για τη σύνταξη? Ή πώς θα
1: μπορεί
0: τα
1: κάνει έτσι, ναι, για τη σύνταξη, αλλά δεν θα πληρώσει τα πλασματικά, γιατί δεν αναγνωρίζονται πλασματικά έτη στη μειωμένη σύνταξη. Προσοχή σε αυτό, εκτός αν σου λείπουν για να θεμελιώσεις δικαίωμα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται αυτά τα πλασματικά, και εφόσον υπάρχει η ανάγκη αυτή, η εξόφληση να γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη.
0: Ο φίλος ο Μανώλης λέει το εξής: έχω αναπηρία 75% από ΚΕΠΑ και 1800 ένσημα. Μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρίας?
1: Αν έχει τα τελευταία 5 χρόνια 600 ένσημα, θα μπορέσει να πάρει σύνταξη αναπηρίας.
0: Φίλος ακροατής, ο οποίος μας στέλνει ένα μήνυμα από τη Γερμανία, λέει ότι εργάζομαι στη Γερμανία από το 2019, δηλαδή με τώρα 7 χρόνια εκεί. Πριν είχα 27 χρόνια εργασία στην Ελλάδα, είμαι ήδη 65 ετών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνταξιοδότηση και τι κομμάτια θα λάβω από το ένα και το άλλο κράτος?
1: Από την Ελλάδα θα λάβει το χρόνο ασφάλισης του ελληνικού φορέα, δηλαδή ό,τι έχει πληρώσει φορές στην Ελλάδα θα το πάρει σαν ποσό αποδός. Είναι ένα μέρος εθνικής σύνταξης. Τα υπόλοιπα από το γερμανικό φορέα.
0: Ένας φίλος μας πάλι, ο Δημήτρης, λέει το εξής: είχα, λέει, ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ ταυτόχρονα για 6 χρόνια από το 2004. Θα πάρω 2 συντάξεις ή θα θα προσθεθεί ένα κομμάτι στη σύνταξη την οποία θα πάρω τελικά.
1: Θα πάρει δύο συντάξεις, θα δηλώσει στην συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο ασφάλισης μεταξύ ΙΚΑ και της ΜΕΔΑ και την περίοδο που έχει ασφαλιστεί παράλληλο θα τη λάβει προς αύξηση τη σύνταξη.
0: Άλλος φίλος ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα μέσω Καναδά. Λέει, είμαι 7 χρόνια στον Καναδά και δουλεύω εδώ. Στην Ελλάδα ήμουνα 23 χρόνια, είμαι 67. Τι πρέπει να κάνω για να πάρω σύνταξη?
1: Να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ελληνικό φορέα, δηλαδή στον ΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: δηλώνοντας ότι έχει και χρόνο στον Καναδά και θα πάρει αναλογική σύνταξη εδώ για όσα χρόνια έχει πληρώσει στην Ελλάδα σε ένα τμήμα της εθνικής σύνταξης.
0: Μετά το Καναδά πώς θα γίνει δουλειά? Θα γίνει αυτόματα.
1: Θα γίνει στον καναδικό φορέα.
0: Α, θα κάνει και εκεί. Ναι. Διονύση, σε αυτές τις χώρες που υπάρχει πώς να το πω, υπογραφή πέρα από τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Ας πούμε σε άλλες χώρες, Αμερική, Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, εκεί υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες ούτως ώστε όλα τα χρόνια να προσμετρηθούν.
1: Και όπου έχουμε διμερείς συμβάσεις μεταξύ του ελληνικού φορέα και των φορέων του εξωτερικού, γίνεται κανονικότατα η διαδικασία.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια λέει το εξής. Είμαι, λέει, νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΔΕ. Ενδιάμεσα είχα, λέει, και ΙΚΑ. Είναι δικαιούται, λέει, σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
1: Τα 62 δικαιούσε μειωμένη σύνταξη, μόνο περίπτωση πρόορης μειωμένη σύνταξη. Για να την πάρει την πρόορη μειωμένη πρέπει να έχει 100 ετών την τελευταία πενταετία. Αν δεν έχει αυτή την προϋπόθεση πάει στα 67.
0: Λοιπόν, φίλος λέει, ο φίλος ο Γιάννης, είμαι 62 ετών, μέχρι το 2014 ελάμβανα σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό 55% και είχα συμπληρώσει 6.500 ημέρες εργασίας. Δικαιούμαι σήμερα να λάβω σύνταξη γύρατος έστω και μειωμένη?
1: Σύνταξη γύρατος δικαιούται στα 67.
0: Οκ, okay, άρα πρέπει να περιμένει μέχρι εκεί. Πάμε και σε δύο ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον και έχουν να κάνουν με τον ΝΑΤ από ό,τι βλέπω. Ο Κώστας λέει, γεννημένος το 69, δικαιούται σύνταξη από τον ΝΑΤ. Έχω 17 χρόνια ΝΑΤ και 7 χρόνια ΙΚΑ από το 1998 έως το 2005. Γεννημένος το 69.
1: Ναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση στο ΙΚΑ, αν το ΙΚΑ είναι τελευταίος φορέας και επειδή είναι 57 ετών, το ΙΚΑ θα μεταβάσει το φάκελο στο ΝΑΤ, όπου το ΝΑΤ θα του ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης, αν έχει παραπάνω από 12,5 χρόνια στο ΝΑΤ και το άθροισμα μεταξύ του χρόνου ασφάλισης σύν την ηλικία κάνει πάνω από 72.
0: Οκ, okay, και τελευταίο ερώτημα. Φίλη ακροάτρια, η Ελένη, είναι 60 ετών, έχει παιδί 29 ετών με ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρους ζωής. Τα ένσημά της είναι περίπου 9.000. Είναι διαζευμένη και την επιμέλεια του παιδιού την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Επίσης είναι, λέει, και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορώ εγώ να συνταξιοδοτηθώ με την ευνοϊκή διάταξη της μητέρας με ανάπηρο παιδί?
1: Ναι, δεν είναι ανάγκη να έχει την επιμέλεια σε αυτήν την περίπτωση. Μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ως μητέρα ανικάνου τέκνου, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις που από ό,τι φαίνεται με το χρόνο ασφάλισης της πλήρη.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος, στην παρέα μας κάθε Πέμπτη, όχι Τετάρτη, Ψάλτη. Συνήθως είναι στις 8 παρατέταρτο. Σήμερα είχαμε πιο νωρίς ραντεβού, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις ήταν κοντά μας η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, για να κουβεντιάσουμε για το Ταμείο, για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πριν όμως, 2-3 μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχήν, στο φίλο μου τον Πέτρο που μου κάνει το παράπονο του ότι τρέχει πάρα πολύ τα θέματα, λέει, και δεν προλαβαίνω, λέει, να καταλάβω. Μήπως πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε, λέει, και πιο αναλυτικά. Αυτό το θέμα θα το δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε εκτάκτος παρέα, Πέτρο, από τις 10 μέχρι τις 12. Το έχω ήδη προγραμματίσει για αυτό που κουβεντιάσαμε για τα στοιχεία της Greenpeace και θα τα δούμε αναλυτικά. Μην στεναχωριέστε. Δεν έχω, τα έχω οργανώσει στο μυαλό μου και θα τα δούμε αναλυτικά. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και την Κυριακή το πρωί, επαναλαμβάνω, 10 με 12, εδώ θα είμαστε για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Επίσης να πω, Αβραάμ, καλημέρα. Μου στέλνει μήνυμα ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη για το θέμα της Κυψέλης και των γεγονότων εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, που με αποκαλεί συνοδηγό του. Τιμή μου, Γιάννη, να ξέρεις. Και ένα μήνυμα θέλω για τα κεδασί. Η Κατερίνα μου λέει το εξής. Δεν ξέρω, μου λέει, για το συγκεκριμένο κεδασί στο οποίο αναφέρεσαι, αλλά συνήθως, λέει, λειτουργούν με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, των οποίων η απόσπαση τελειώνει τέλος Ιουνίου. Επίσης, το καλοκαίρι δεν μπορούν να γίνονται αξιολογήσεις παιδιών, λέει, για μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Γιατί τα σχολεία είναι κλειστά. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας οφείλουν να ανοίγουν κάθε Πέμπτη για να εξυπηρετούν τους πολίτες για τα κεδασί. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ενώ ο Μάριος είναι έξω φρενών. Κλείνει, μου λέει, το κεδασί. Ξέρεις γιατί, μου λέει? Γιατί είναι όλοι με δεκάμινες συμβάσεις για να μην γίνουν μόνιμοι. ταλαιπωρούν εμάς και τα παιδιά μας για να μην κάνουν τους υπαλλήλους του ΚΕΔΑΣΥ μόνιμους. Αυτό είναι άλλο από αυτό που είπε η φίλη μας η Κατερίνα, που είπε ότι είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση λήγει τέλος Ιουνίου. Δεν δικαιολογείται όμως να μην υπάρχει προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες των γονιών που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα των ΚΕΔΑΣΥ το καλοκαίρι. Το θεωρώ επίκως απαράδεκτο να αναφέρεται ότι από 15 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου το ΚΕΔΑΣΥ το συγκεκριμένο που μου είπανε είναι κλειστό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής. Τα 25 έτη.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Oakley. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης, αλλά Δημήτρη μας.
13: Όπως ενημέρωσε, καλημέρα Γιώργο μας, φίλος ακροατής, τον Πέτρο Μωραΐδη, τον συναδελφό μας. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα, λίγο μετά το Μαρκόπουλο, λόγω πτώσης δικυκλιστή. Υπάρχει και τραυματισμός κατά τα φαινόμενα, θα το δούμε.
12: Ναι.
13: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Κηφισού και σήμερα, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια και τα δύο ρεύματα της Κηφισού μεγάλες καθυστερήσεις. Αρκετές καθυστερήσεις έχει ο Σκαραμαγκάς, η κάθοδος Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και η παραλιακή προς Πειραιάς στο Νέο Φάληρο.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας, για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις ασχολούνται με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, πρέπει να σας πω. Υπάρχει και άλλο νομοθέτημα. Δεν περπάτησε όμως όπως αναμενόταν. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν τα νέα δεδομένα θα αλλάξουν την συμπεριφορά και των εργαζομένων και των εργοδοτών γύρω από το ζήτημα αυτό. Εκτιμώ ότι έχει να κάνει και με το συνταξιδοτικό γενικότερα. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
14: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
12: Σας ευχαριστώ
14: για την πρόσκληση.
12: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ξυπνάω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω.
14: Όχι,
12: λοιπόν, χαίρομαι γι' αυτό.
14: Λοιπόν,
12: πάμε σας παρακαλώ. Θέλω όσο πιο συνοπτικά γίνεται να καταλάβουμε τι αλλαγές φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
14: Καταρχάς να πούμε ότι πραγματικά όντως υπήρχε προηγούμενη νομοθέτηση, ο νόμος 50-28 του 2023, όπως ήταν ένας νόμος που έδεσε πολύ πραγματικά υψηλές προδιαγραφές εποπτείας και λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και μετέφερε την εποπτεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά, άρα έχουμε αυτό το νόμο ως πυλώνα και βάσει εκεί χτίζουμε,
12: ναι,
14: και να δούμε αυτά τα δύο χρόνια τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν. Ερχόμαστε λοιπόν και έχουμε θέσει σε διαβούλευση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, ένα νομοσχέδιο το οποίο με το οποίο εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με και την κοινωνία. Και τι να τους πούμε? Να τους πούμε ότι πέρα από την σύνταξη που παίρνουν από το κράτος, τη δημόσια σύνταξη, με βάση τις φορές που τους έχει παρακρατήσει.
12: Okay, το εθνικό κομμάτι και το κομμάτι της ανταπόδοσης, μπράβο.
14: Ακριβώς. Έχουν τη δυνατότητα, όποιος μπορεί, στο βαθμό που μπορεί και στο μέτρο που μπορεί, εφόσον το θέλει, να αποκτήσει μια δεύτερη σύνταξη.
12: Αυτό μπορεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μισθωτός.
14: Λοιπόν, ναι, αυτό τώρα μπορεί και ο μισθωτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πώς γίνεται πλέον, πώς το έχουμε διευρύνει πιο πολύ? Δηλαδή, μέσω της δυνατότητας των ανοιχτών ΤΕΑ. Τι γίνεται δηλαδή, γίνεται ένα μεγάλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και εκεί μέσα ως ταμείο ομπρέλα λειτουργεί μπορεί να κάτσουν και να μπουν μικρότερες επιχειρήσεις. Εξάλλου αυτή είναι και η δομή της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Ήταν δύσκολο να φτιάξει μια πιο μικρή επιχείρηση ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τώρα με τη δυνατότητα που δίνουμε αυτή μπορεί και μια πιο μικρή επιχείρηση να εντάξει λοιπόν τους εργαζόμενους τους σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, δηλαδή αυτό που θα δίνει ο εργοδότης ως μια επιπλέον παροχή στο μισθό τους, αν θέλουν ματάρουν και οι εργαζόμενοι ένα κομμάτι από το μισθό τους να το εισφέρουν εκεί και έτσι θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν να προσδοκούν μια δεύτερη συμπληρωματική.
12: Ένα επιπλέον ποσό με λίγα λόγια. Ωραία. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν όρια και μπροστά πάνω και μπροστά κάτω των χρημάτων τα οποία δίνουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ταμεία?
14: Υπάρχει ένα πλαφόν, ναι, λέγεται, ναι, το οποίο κατέτος δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% για τους φίλους της επαγγελματίας του εισοδηματότητος, ναι, και τις 35.000 ευρώ για τους μισθωτούς.
12: Ηλικιακά.
14: Το 35% για τους φίλους της επαγγελματίας και το 35.000 ευρώ κατέτος για τους μισθωτούς. Ναι. Παλιότερα αυτό ήταν 20% και 25.000
12: διαφορετικά.
14: Άρα έχει διευρυνθεί.
12: Ναι.
14: Και εμείς αυτό που θέλουμε πρώτον είναι να είναι ένα σύστημα αξιόπιστο, πολύ αξιόπιστο. Γιατί να σπάμε.
12: Θα ξέρει από πριν, ανάλογα με το ποσό που δίνει, τι λεφτά θα πάρει ο εργαζόμενος.
14: Εντάξει, αυτά τα χρήματα είναι κουμπαράδες.
12: Ναι, okay.
14: Αν ένα ατομικό κουμπαρά είναι, λέγεται ότι πάει με το σύστημα της κεφαλαιοποίησης.
12: Ωραία.
14: Σύστημα, τα χρήματα λοιπόν αυτά επενδύονται. Μπορεί να τα παρακολουθεί αυτό συγκεκριμένο κάθε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που ενημερώνει τους ασφαλισμένους του.
12: Okay.
14: Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ενημέρωσης, διαφάνειας. Αυτά είναι πολύ
12: συγκεκριμένα
14: για να είναι αξιόπιστο, για να
12: συμφωνώ.
14: Να μπορέσω να επενδύσω.
12: Ωραία. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι υπάρχει, πώς να το πω τώρα, σχέδιο όσον αφορά τις επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις πολλές φορές βγαίνουν και κάποιες δεν βγαίνουν. Θέλω να πω, δηλαδή, θα είναι
14: μακροχρόνιες επενδύσεις.
12: Αυτό λέω. Μοιρασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν και τους κινδύνους των επενδύσεων.
14: Υπάρχει η Επενδυτική Επιτροπή.
12: Okay.
14: Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που λειτουργούν και τα μία επαγγελματική ασφάλιση.
12: Δικλείδες δηλαδή ασφαλείας.
14: Εσωτερικός έλεγχος.
12: Okay.
14: Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές με τις οποίες γίνονται οι επενδύσεις ακριβώς για να μπορέσει να εξασφαλιστεί μια θετική απόδοση.
12: Okay.
14: Που υπάρχουν και απρόβλεπτα γεγονότα, αλλά αυτό που θέλουμε και αυτό που και εξασφαλίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, να το πω έτσι, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.
12: Δύο ερωτήματα.
14: Να μπορέσει ακριβώς να γίνει πολύ αξιόπιστο το σύστημα, να αυτό να επενδύσω.
12: Και να πιστεί ο εργαζόμενος να μπει σε αυτό το
14: σύστημα.
12: Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για όλες τις ηλικίες, κύριε Υφυπουργέ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που είναι 30 χρονών, εντάξει, καταλαβαίνω να μπει. Άλλος που είναι 55 ή 60 να μπει, μπορεί να μπει.
14: Θέλουμε και τους 55 πλάς να έρθουν.
12: Okay.
14: Κάμερς, πώς το λέει, έτσι πως είναι ο όρος.
12: Okay.
14: Ώστε εμάς μας ενδιαφέρει με το νομοσχέδιο αυτό να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα. Αυτό είναι η επαγγελματική ασφάλιση στο δεύτερο πυλώνα.
12: Mm-hmm.
14: Και θέλουμε να έχουμε να κλειδώσουμε στο σύστημα όσους περισσότερους γίνεται για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται.
12: Okay.
14: Γιατί έτσι όσοι περισσότεροι μπουν θα μπορέσουν να έχουν μια δεύτερη συμπληρωματική, δηλαδή στα εξοδοτική παροχή. Και όλα αυτά, αυτές οι αποταμιεύσεις αποτελούν, ξέρετε, μια πολύ ουσιαστική, όχι τόσο στη χώρα μας, στη χώρα μας πως είμαστε ουραγός, αλλά στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδο.
12: Εντάξει, έχει διαφορετική κουλτούρα διαφορετική, εμείς δεν την έχουμε.
14: Ολλανδία, σκεφτείτε ότι είναι το 150% του ΑΕΠ.
12: Μάλιστα.
14: Δίνει μέσω των επενδύσεων αυτών. Άρα δημιουργείται μια βάση από τη μυευτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εθνικές επενδύσεις και άρα αυτό επιστρέφει πάλι ανταποδοτικά στο όφελος όλων των συμπολιτών μας.
12: Ναι, επίσης να σημειώσω, να μην το ξεχάσω, από ό,τι τουλάχιστον διάβαζα κάποια πράγματα, ότι τα χρήματα τα οποία θα βάζει ο εργαζόμενος εκπίπτουν από τη φορολογητέα του ύλη, από τη φορολογική ύλη.
14: Όταν τα βάζει, ναι, είναι φορολόγητα. Όταν τα βγάζει, έχει πλέον πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η διαφορά που έχουμε κάνει,
12: ναι,
14: είναι ότι πρώτον έχουμε πραγματικά πολύ δυνατά φορολογικά κίνητρα, ένα. Και δεύτερον, το συνδέωμα, ο πυλώνας μας είναι να συνδεθούν με τα έτη συνταξιοδότησης. Δηλαδή, σε ποια ηλικία βγαίνουμε, ποιες ηλικίες βγαίνουμε για τη σύνταξη, 62 και 67.
12: Ναι.
14: Με αυτά λοιπόν συνδέεται, μπορείς να πάρεις την παροχή σου. Και ακριβώς το θέλουμε αυτό για να ταυτιστεί πρώτον για λόγους πιο λειτουργικούς και δεύτερον για να μπορέσει να ταυτιστεί στη συνείδησή μας ότι αυτό είναι μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Για να αποκτήσουμε λοιπόν μια κουλτούρα, όπως πολύ σωστά που το είπατε, να μπορέσουμε να αποταμιεύουμε όσο είναι αυτό για να δώσουμε.
12: Να έχουμε κάτι επιπλέον, υποψιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υφυπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας για τα ταμεία αυτά. Για να δούμε πώς θα περπατήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Αντίο, αντίο, αντίο.
1: Σε μια ακόμη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους σας. Όταν φεύγουν αυτοί, φεύγει στην ουσία ένα κομμάτι από τη δική μας τη ζωή. Έτσι, Μάρο Κοντού, 92 ετών. Εντάξει, 60 έργα στο κινηματογράφο και 90 παραστάσεις στο θέατρο. 90.
1: Μόνο 90, νομίζω ότι ήταν πάνω από 100.
0: Έτσι διάβασα, δεν τα έχω μετρήσει κιόλας εγώ. Εγώ μέτρησα ένα κομματάκι που είδα από μια συνέντευξή της. Της είπανε ότι αισθάνεται σημαντική όσο μεγάλη ηθοποιός κλπ. Και απαντάει: είμαι περαστική. Ένας κόκκος της άμμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιήσεις δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Έρχονται απλά, φεύγουν απλά, φεύγεις απλά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Βέβαια την ακούσαμε ένα τραγουδάκι εδώ, γιατί οι ηθοποιοί κάνουν και μάθημα τραγουδιού.
1: Και ειδικά στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, σπάνια είχε ηθοποιούς που δεν τραγουδούσαν.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και τώρα έχουμε θαυμάσει ηθοποιούς πάρα πολύ καλούς. Και βέβαια το τραγούδι που ακούμε
1: είναι οι Beatles που τραγουδούν Θεοδωράκη. Γιατί σαν σήμερα.
0: Πού το ημερολόγιο δείχνει.
1: 16 Ιουλίου, σαν σήμερα όμως το 1923, έγινε η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού στο στούντιο του BBC στο Λονδίνο.
0: Αν θυμηθεί στο όνειρό μου. Έτσι.
1: Ήταν το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna de Mail, Honeymoon στα αγγλικά.
0: Μουσική Μίκης Θεοδωράκης.
1: Νύχτα γάμου στα ελληνικά, με πρωταγωνιστές τον Άντωνη Στυλ και τη Λουντμίλα Τσερίνα.
0: Χρόνια πολλά στον Αθηνογέννη, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Και να προετοιμαζόμεθα στα μεστά, παρακαλώ, το κέντρο του κόσμου, διότι αύριο είναι της Αγίας Μαρινάς.
1: Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
0: Στη ΣΥΠΑ.
1: Όχι.
0: Α,
1: τι. Σου λέω είναι παγκόσμια, τι στη ΣΥΠΑ.
0: Καλά, ναι, συγγνώμη, είπες παγκόσμια, ναι. Καλά. Θα είναι, η ΣΥΠΑ τι είναι.
1: Δεν έχει σήμερα κάτι στη ΣΥΠΑ.
0: Γατόπαρδο.
1: Δεν γράφει.
0: Δεν είναι. Λαγόσκυλου. Με λαγοκέφαλου, πώς το λένε αυτό, λαγόσκυλου.
1: Τα φίδια.
0: Λαγόσκυλου.
1: Χιλιάδες είδη φιδιών.
0: Μονάχος τι γελάει. Τι, ναι.
1: Για την ακρίβεια 3.900 υπάρχουν.
0: Ωραία φίλε.
1: Παντού εκτός από την Αντάρκτικη. Εκεί δεν μπορεί να ζήσουμε.
0: Τα φίδια εννοείται αρπετά, έτσι, γιατί από φίδια.
1: Α, ναι.
0: Από φίδια.
1: Πρόσεχε τα φίδια στον κόρφο σου.
0: Λοιπόν.
1: Το φίδι δεν ήταν αυτό που παρέσυρε την Εύα, ή όχι?
0: Έτσι, βασικά ο Αδάμ την είδε και κόλωσε το ματάκι του. Του είπε να δαγκάσει μήλο, ότι και αν του λέει αδαγκάσα το δαγκάνε.
1: Λες,
0: εσύ τι λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, από τα 3.900 που σου είπα.
0: Ναι, τα φίδια. Για τα φίδια λέμε τώρα.
1: Τα κανονικά.
0: Ναι, τα κανονικά, όχι τα άλλα.
1: Μόνο τα 600 είναι δηλητηριώδη.
0: Τα άλλα, υπόλοιπα, τα καημένα είναι. Τίποτα δεν κάνουν.
1: Και τρώνε και ποντίκια.
0: Είναι πολύ χρήσιμο στο οικοσύστημα το, και το ποντίκι είναι. Όλα χρήσιμα είναι.
1: Όλα χρήσιμα είναι.
0: Ο άνθρωπος δεν ξέρω αν είναι χρησιμός, αλλά αυτό θα φανεί.
1: Οι κατσαρίδες είναι.
0: Βεβαίως, θα φανεί στην πορεία αν θα μείνει στην ανθρωπότητα.
1: Οι κατσαρίδες θα μείνουν, λέει.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αν θα μείνει στη γη. Το κεφάλι που παστάει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Μην το κάνουμε τώρα από η Λίσσα. Τώρα ξεκινάμε τη μέρα μας με
1: φίδια.
0: Με φίδια, με διάφορα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Πόσο ωραία. Κερδίσαμε.
0: Ποιο σε κέρδισε?
1: Η Αργεντινή την Αγγλία.
0: Oh. Είδε το τελευταίο γκολ. Άναγια. Πάρε, βάλε. Ήτανε πάρε, βάλε αυτό.
1: Η οποία Αργεντινή για ακόμη μια φορά βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έχανε με 1-0 και τελικά κέρδισε με 2-1 στην κανονική διάρκεια. Δεν χρειάστηκε
0: και
1: παράταση.
0: Έτσι στο τελικό θα αναμετρηθούν.
1: Εδώ σε θέλω κάβουρα.
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Περπατά στα κάρβουνα. Ισπανία, Αργεντινή.
0: Ισπανία, Αργεντινή.
1: Οι Ισπανιόλοι με την Αργεντινή έχουν ένα.
0: Κοίταξε, όπως και να νικήσει.
1: Το ίδιο θα είναι.
0: Η Ισπανία θα είναι ο κερδισμένος. Έτσι, έτσι. Το λέω για αυτούς οι οποίοι θεωρούν αθώο να μιλάνε αγγλικά, να χρησιμοποιούν αγγλικές ορολογίες, άστα μαγαζιά που τα έχετε με ξεφτυλίσει όλα εκείνο στα αγγλικά, που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να έχεις σιγά σιγά απώλεια γλώσσας. Ό,τι και να γίνει, αν νικήσει η Ισπανία. Αφού ο εκφωνητής ισπανικά θα μιλάει. Ο Αργεντινός, αν κερδίσει. Δηλαδή, τι κάνανε οι Ισπανοί, επιβάλλανε τη γλώσσα τους ως κατακτητές. Άντε, γεια η Αργεντινή. Δεν πάνε να έχει σημαίες και. Τι μιλάει, μιλάει η Ισπανιόλικα. Άντε, γεια.
1: Καλά, ισπανικά μιλάνε πολλές χώρες.
0: Μα εγώ δεν είπα, τώρα για την Αργεντινή λέω, το ξέρω ότι μιλάνε πολλές.

0: Και πάω εγώ να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ που λέγεται Παντοπολείο στα ελληνικά και μου λένε καλησπέρα σας, μία το μεσημέρι και μου τη δίνει και δεν ξαναπάω. Λοιπόν, ποιος, τι νομίζετε, αυτό είναι ο πολιτισμός. Τι έχει πάθει πρωί πρωί, γλιστρίδα τρώει.
1: Για σένα λες τώρα.
0: Ναι, μίλω μονάχος.
1: Οι γλιστρίδες είναι τώρα της
0: ναι,
1: εποχής.
0: Τρεπα, τι λες τώρα, τι λες τώρα. Γλιστρίδα, οι κάπαροι, βλέπω καπαριές στο δρόμο. Να, αυτά βλέπω στο δρόμο και πήγα την δόκο πάνω στο πρωί πρωί.
1: Στο ποιο?
0: Στην έξυπνη διάβαση. Πάμε. Ερχόμουν με το ποδηλατάκι μου πρωί πρωί να μου φυσάει το αεράκι. Βέβαια, μόλις πας στο βιολογικό.
1: Δεν μύριζε, μύριζε σήμερα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε ειλικρινείς.
1: Μπορεί να έρθανε τα κομπρεσέρ αερισμού.
0: Ξέρει, κάτι έγινε, ούτε κάτι μας ενημερώνει, ούτε όπως τη ΔΕΗ ένα πράγμα είναι και ο Δήμος πια. Λοιπόν, τι έλεγα. Και έκανα λοιπόν ποδηλατό και ερχόμουν στην αλήθεια. Και τσουπ, εκεί στο αεροδρόμιο, να την.
1: Δεν είναι μόνο στο αεροδρόμιο. Πώς κολλάς. Στα αεροδρόμια έχει και εκεί στην.
0: Μα γιατί αυτή ήταν έξυπνη.
1: Έχει και εκεί στον Κοτσόβολο και αυτή έξυπνη είναι.
0: Και αυτή έξυπνη είναι. Δεν την είδα αυτήν την ώρα. Πάω στην έξυπνη διάβαση μου και πω ρε τι έξυπνη που είναι. Αφού.
1: Έχει και στο ναυτικό μιλοχείο.
0: Και εκεί στη διάβαση είναι.
1: Στην παραλία.
0: Ναι. Ω, τι έξυπνο.
1: Η εξυπνάδα είναι ότι έχουμε μία πινακίδα φωτιζόμενη, έχουμε ένα φωτάκι από πάνω που αναβοσβήνει τη νύχτα, γιατί τη μέρα και να αναβοσβήνει δεν το βλέπει κανείς, και έχει και κουμπί στο στήλο που άμα θες το πατάς και περνάς, αν σταματήσει κάποιος.
0: Και αυτό το πράγμα που βλέπετε το έξυπνο κάνει 32 χιλιαρικάκια. Αλλά εγώ...
1: Το ένα. Το ζευγάρι μάλλον.
0: Το ένα.
1: Ναι, από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι, δύο. Αλλά δεν μη
1: σταθούμε. Πόσα τέτοια θα βάλουμε.
0: Μη 23. Μη σταθούμε σε αυτό.
1: 23 επί πόσο.
0: Άνοιξε τα αληθινά, σε παρακαλώ πολύ. Έχει ο Κάβουρας. Ο Κάβουρας. Πού κουλά ο Κάβουρας τώρα. Α, όχι, έχει ο Κάβουρας. Θα μας πει για τις αμαγεννήτριες. Ο γιατρός, ο Σκούφαλος. Για διάβασε τη γραφή.
1: Είναι 736.000 που θα δώσουν.
0: Λέει ο γράφος Σκούφαλος. Ναι.
1: Το ανακοίνωσα ο Δήμος, ναι, ο κ. Πατελίδας χθες.
0: Ναι, διά
1: 23 που θα βάλουνε, άρα 32.000 έχει κάθε μια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έξυπνη εδώ που τα λέμε.
0: Και λέει ο γιατρός, τι λέει ο Αδαμαντής Σκούφαλος, τη γραφή. 32.000 μια. Πολύ έξυπνος λέει αυτός που τις έβαλε. Αλλά όμως εγώ άλλο θέλω να πω τώρα. Είναι όντως έξυπνη η διάβαση, διότι εκεί που πήγαινα που λέτε, να ένα πανό στο ύψος του οδηγού. Δηλαδή να πάτε.
1: Έπεσε,
0: εδώ...
1: ήταν ψηλά και έπεσε.
0: Ναι, και το άλλο έπεσε.
1: Ποιο άλλο?
0: Έχει απέναντι άλλο, είναι στο ίδιο ύψος.
1: Πέσαν, ήταν πάνω αυτά.
0: Ήταν πάνω και πέσαν.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι λοιπόν στο ύψος του οδηγού. Πας λοιπόν να πάω και την ανάβεις.
1: Τι θα πάθεις?
0: Τίποτα καλέ, γρατζουνιστείς λιγάκι. Αλλά που πήγαινε με το ποδήλατο και πάμε 20 χιλιόμετρα. Αν είσαι με μηχανάκι και το κουπανίσει απάνω.
1: Γιατί δεν την κουπανίσει πάνω στο πανό.
0: Μπράβο, τι δουλειά έγινε στο δρόμο.
1: Δεν είναι στο δρόμο, είναι στο στήλο.
0: Στο στήλο είναι. Λέω, τι έξυπνη διάβαση. Λέω, με πληροφορεί για μια εκδήλωση που γίνεται. Σας παρακαλούμε στην αστυνομία, γιατί άμα το πούμε το Δήμαρχο, θα πάτε χρόνο. Πηγαίνετε, βγάλετε τις αηδίες αυτές. Είναι άστο αισθητικό μέρος. Είναι επικίνδυνες για τους οδηγούς στο σημείο που βρίσκονται. Είτε τα βάλανε έτσι, είτε τους πέσανε, είναι επικίνδυνα γιατί ο οδηγός του δικύκλου μπορεί να χτυπήσει πάνω και να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτά βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο. Εγώ τουλάχιστον αυτή την έξυπνη διάβαση περιγράφω. Τριάντα πόσο κάνει μια?
1: 32.000.
0: Άρε.
1: Τώρα βέβαια εγώ έχω διαβάσει στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: ότι η έξυπνη διάβαση δεν είναι αυτή που απλά βάζουμε μια φωτιζόμενη πινακίδα, ένα πράγμα να αναβοσβήνει από πάνω και ένα κουμπί που να το πατάμε. Είναι αυτή που πατώντας το κουμπί,
0: ναι,
1: ή την ώρα που κατεβαίνει ο πεζός φωτίζεται ο δρόμος και δίνει στον οδηγό του οχήματος.
0: Μπράβο.
1: Πολύ έντονη προειδοποίηση να σταματήσει γιατί περνάει πεζός.
0: Έτσι, και το βλέπει και τη φωτίζει και ο ιχιώτης οδηγός το βλέπει και λέει «Α, τώρα εγώ θα σταματήσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σταματήσω». Αχ, εξυπνάδα, μου θυμίζει το καλώδιο του Πολύδωρα του Πολύδωρου, καλή του ώρα. Εγώ λέω σε Πολύδωρο, μου λέει ρε, μου λέει, θα πει ένα πράγμα, μου λέει έξυπνο, ή μου λέει ένα καλώδιο.

0: Μπει.
1: Μπήκε το καλώδιο. Μα και εγώ.
0: Μετά που φτιάξαμε το δρόμο, δεν νομίζω ότι έμεινε.
1: Ο ποντικός φταίει.
0: Ότι μάλλον τα βγάλαμε γιατί κάναμε και μετατοπίσαμε και το δρόμο.
1: Ποντικός. Ήταν ένα καλώδιο στο. Πες το, λέγεται.
0: Στο προσκυνητάρι της Φάρκαινας.
1: Μπράβο.
0: Στα φανάρια του προσκυνηταριού της Φάρκαινας. Που εντόπιζε την κυκλοφορία και ανάλογα αναβόσβηνε τα.
1: Έτσι.
0: Πράσινο-κόκκινο.
1: Είναι, μου λέει, ρε, αισθητήρα.
0: Με το βάρο των οχημάτων.
1: Θα βλέπει ότι δεν περνάει αυτοκίνητο και θα έχει συνέχεια πράσινο. Ή μόλις δει αυτοκίνητο.
0: Όχι, θα βλέπει ότι έχει αυτοκίνητο και θα έχει πράσινο.
1: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό, ναι. Εντάξει, ρε, παιδί μου, δεν θα αναβοσβήνει οπότε. Θα είναι. Και μπήκε. Μια χαρά πολύ δρόμο.
0: Λειτουργούσε αυτό.
1: Ναι, μα τι σου λέω τώρα. Λειτουργούσε. Αυτέ οι έξυπνε διαβάσει θα λειτουργήσουν για ένα μήνα.
0: Όχι, αυτές που έχει βάλει περιφέρεια μια χαρά είναι. Απλά ναι. Δεν τις λες και έξυπνες.
1: Πώς. 32.000 σημεία πώς δεν είναι. Όποιος τους έχει βάλει είναι πολύ έξυπνος.
0: Αυτός ναι.
1: Τι έγινε, του λέω, ρε Πολυδωρό, το τέτοιο. Γιατί εγώ παίρνω, λέω, είτε περνάνε αυτοκίνητα είτε δεν περνάνε. Α, σε γάμο. Έφαγε ποντικό στο καλό. Τι ιστορία. Όλα τα χιλιά καλώδια αυτό βρήκε να πάει. Το έξυπνο. Τέλος πάντων. Θα μου πεις τώρα πως δεν έγινε αλλαγή καλωδίου. Παιδιά.
0: Σου είπα, μετατοπίσαμε το δρόμο και δεν χρειαζόταν μετά γιατί βάλαμε και άλλα φανάρια και τα ρυθμίσαμε από τη Θεσσαλονίκη διαφορετικά.
1: Καταλάβατε, άλλαξε. Έγινε τώρα το σύστημα πολύ, πολύ, πολύ πλοκό. Το καλώδιο πληρώθηκε βέβαια το έξυπνο.
0: Για τότε.
1: Ναι, μιλώ για τότε. Μιλώ για τώρα εγώ. Λοιπόν. Για να κάνετε μια έξυπνη αγορά, ορίστε, σας προτείνουμε να πάτε στο Χίος Φάρμ, έτσι, πρωί.
0: Το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του.
1: Αυτοί δεν γιορτές έχουν, ε.
0: Όχι, δεν έχουν όλοι.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
0: Τώρα έχουν 6 χρόνια.
1: Και μπορείτε από εκεί, λοιπόν, μετά την έξυπνη διάβαση.
0: Και κάνουν κλήρωση για τα 6 χρόνια τους. 10 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροεπιταγή των 100 ευρώ για αγορές από το κατάστημα.
1: Ναι.
0: Ένας λαχνός αντιστοιχεί σε αγορές αξίας 25 ευρώ.
1: Αφού κάνει 100.
0: Τι κάνει 100.
1: Αφού για θα πάρω 10.
0: Θα κληρώσει, ναι, 10 δωροεπιταγές των 100. Αλλά για να πάρεις λαχνό πρέπει να πάρεις πράγματα 25 ευρώ.
1: Α, αυτό είναι ουσιαστικά. Ναι. Να κάνω αγορά.
0: Επίσης, ναι, θα κάνει μία κλήρωση 14 Αυγούστου, δηλαδή την παραμονή της Παναγίτσας μας, στις 8 το βράδυ, ναι, με δώρο συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Ελεγχάθηκε ο Μονιούκα.
0: Η κλήρωση ισχύει και για αγορές από τα κρεοπολία στα συνεργαζόμενα καταστήματα franchise Σκλαβενίτης στοιχείο. Εντάξει.
1: Το κεμπάπ του προβατίνας πώς θα κάνει, παρά μου πεις.
0: Της προβατίνας.
1: Αυτό μου αρέσει εμένα, ναι.
0: Κεμπάπ. Το κεμπάπ της προβατίνας.
1: Ναι. Δεν το βρίσκεις, μόνο εγώ τα ξέρω αυτά. Να το πάρετε, παιδιά.
0: Το βλέπω εδώ πέρα. Δεν θα το έχει προσφορά. Έχει ένα σώρο άλλα.
1: Ούριος είναι να προσφέρει αυτό που είναι το top του. Λέω εγώ τώρα.
0: Αύριο θα σας πούμε τιμές.
1: Ναι. Το ρολόι δείχνει 8
0: και 19.
1: Είναι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
0: 22710.
1: 8, 19, 19. Μόλις πάει το ρολόι 8 και 30, θα σας πω το τηλέφωνο του δημόσιου κτέου.
0: Δεν έχει νόημα. Είναι
1: υπεράνω.
0: Παρατημένο.
1: Παρά το πρωθυπουργό.
0: Έχει παραταθεί.
1: Α, πώς θα το πω. Ναι, μια χαρά το λες. Έχει παραταθεί. Είπαμε, όταν θα πας στη ζημιά, θα πάει να πεις στις ασφαλιστικές εταιρείες, έχει παραταθεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θα σου πούνε, έστικα.
1: Πάρε κι εσύ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 25 πέντε λεπτά. Στο Κόρτισαν το πρωινό ξεκίνησε. Εδώ και μία ώρα.
1: Και θα διαρκέσει
0: μέχρι τις 10.30 στην πισίνα εκεί στο που θα έχει πρωινό μπουφέ και αμέσως μετά αρχίζει ο καφές κλπ. Μπάνιο εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καφές δεν είναι στο πρωινό.
0: Μετά το πρωινό, ρε παιδί.
1: Μετά είναι το μπραντς.
0: Ναι, αυτό που το λες σωστά το λες.
1: Δεκατιανό καλέ το λένε.
0: Α, Δεκατιανό. Εντάξει, αυτό, να το λέμε πιο καλά στα ελληνικά. Γιατί
1: το μπραντς είναι πιο.
0: Ναι, τα Δεκατιανά. Λοιπόν, και μετά έχει και αρχίζει να ψήνει ο σεφ το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ ο Ζούρα Κοτσαραζέλη. Όλα αυτά 32-80 η κράτηση. Και κυρίως το γαλάζιο και το Αιγαίο, ο καρφάς εκεί, ειδικά για παιδάκια είναι. Each other by love, to each other by love, to each other by love. Λοιπόν, είχαμε ένα δυστύχημα άλλη μια φορά στη Μυτιλίνη και στο ίδιο μέρος το έκανα. Τι γίνεται?
1: Στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας Μόριας.
0: Ναι, είναι εκεί που έγινε το προηγούμενο τροχείο με το παλικάρι.
1: Δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη φορά.
0: Ναι, άλλοι δύο τώρα.
1: Τώρα ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλία, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού που είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν ένα μήνα. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέπνευσε επιτόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης.
0: Για προσέξτε το εκεί στη Μυτιλίνη. Και εμείς προσέχουμε εδώ τους δρόμους παγίδες που έχουμε, παίρνονται μέτρα.
1: Τι μέτρα?
0: Για σόβρακα. Τι μέτρα, μέτρα. Λοιπόν, το λοιπόν που λέτε σήμερα το πρωί. Άντε πάλι το πρωί. Πάλι. Τι έχω πάρει το πρωί, ρε παιδί. Με το πρωί κάτι έχω. Ναι. Εγώ φταίω. Κατέβαινα και τι να δω μπροστά μου.
1: Από ρηματοφόρο.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Σκουπάκι.
0: Βλέπω μόνο μπροστά. Βλέπω και αριστερά και δεξιά.
1: Δεν κάνει.
0: Ναι, έτσι είναι να κοιτάω να βάλω. Σαν τα άλογα. Να βάλω.
1: Ναι.
0: Σαν τα άλογα. Λοιπόν, και βλέπω στο δημοτικό κήπο που λέτε. Που
1: παραδίδεται ο Σονούπο.
0: Υποδήμαρχος πότε, που να είναι σήμερα, αύριο.
1: Του δώσαμε περιθώριο μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τώρα τι έχουμε, 16.
0: Τι είναι, βλέπω δύο εξαμβλώματα άσπρα.
1: Τα κοντέινερ, λες.
0: Ακούνε ναι, αυτά τα, ναι, τα εμπορευματική βότη.
1: Αυτά είναι προσωρινά γραφεία.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω, θα δεις, λέω που.
1: Οι χώροι, εν πάση περιπτώσει, για το εργοτάξιο.
0: Τώρα που τελειώνει, βάλανε αυτοί να κάνουν εδώ.
1: Τώρα τα βάλανε. Αυτά δεν τα είχαν.
0: Χθες.
1: Κάλε, δεν τα είχαν.
0: Όχι, χθες τα βάλανε, σου λέω.
1: Χθες τα βάλανε.
0: Ναι,
1: γιατί?
0: Στο εργατικό κέντρο απέναντι. Από την πλευρά αυτή, για να σα προσανατολίσω. Στην Κιωσκεριά απέναντι, για να σα προσανατολίσω. Θα δείτε δύο αγκούρια άσπρα. Τα οποία λέει, εγώ νόμιζα ότι είναι τίποτα του εργοταξίου, αλλά μου λένε.
1: Τι είναι? Για τα ηλεκτρομηχανολογικά του.
0: Τουαλέτες.
1: Τουαλέτες, αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, είναι τουαλέτες.
1: Καλά,
0: θα πήγαινε ένα έζωμα εκεί.
1: Ανακατασκευή, πώς να το πω, του κήπου. Δεν προβλέψαμε.
0: Αυτές ήταν, αυτές είναι οι τουαλέτες.
1: Αυτές.
0: Ναι. Το έμαθα και από έγκυρη πηγή.
1: Καλή, είσαι σίγουρος?
0: Τώρα μας λέω κάτι. Λοιπόν, θερμή παράκληση.
1: Οι τουαλέτες θα είναι κοντέινερ.
0: Είπαμε ναι, τι δεν καταλάβαινες. Θερμή παράκληση λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Βάψτε τα.
1: Τι.
0: Βάλτε πράσινο πάνω τους.
1: Πράσινο.
0: Βάλτε κάτι να τα κρύψετε αυτά τα εξαμβλώματα. Λοιπόν.
1: Νομίζω πως ταιριάζουν.
0: Ναι, βάλτε ένα χρώμα μέσα στον κήπο τώρα.
1: Αλλά η φωτογραφία δείχνει πως ο κήπος θέλει ακόμη δουλίτσα.
0: Ναι, εγώ στο είπα για του χρόνου τσαγιάς Μαρκελίτσας μας, αλλά δεν με πιστεύετε εσείς. Τέλος πάντων. Ο κήπος, ξαναλέμε, για 50η φορά, θα είναι όμορφος όταν τελειώσει, όποτε τελειώσει. Mm. μια ομορφιά θα είναι αυτά τα εξαμβλώματα που βάλατε χθες, να τα βάψετε ή να τα καλύψετε με πράσινο.
1: Να τα καλύψουνε.
0: Λοιπόν, ναι, έχει τρόπους να τα καλύψουν με πράσινο.
1: Μπορείτε να βάλετε πανό. Μπορούμε να πάμε να ζωγραφίσουμε.
0: Υπάρχει τρόπος να μην είναι τα εξαμβλώματα.
1: Καλά, αντί να βάφετε τις πινακίδες, βάψτε αυτά.
0: Το πρόβλημα με τον κήπο δεν είναι το φτιάξιμό του, θα γίνει. Είναι η συντήρηση του.
1: Καλά, κάτσε απαραδοθεί.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα του κήπου.
1: Ναι.
0: Αλλά στο μεταξύ, μέχρι να γίνει αυτό, θερμή παράκληση τώρα. Δηλαδή, έλεος να πούμε. Έλεος. Τι κάναμε κάτι, να έχουμε αυτή την οπτική ρήπανση. Τι κάνανε κάτι οι δημότες. Δεν φτάνει που υπομονετικά ως γνήσιοι ούργοι περιμένουν τρεις. Σαν τους Κινέζους και αυτοί τόσο, τόσο γρήγοροι. Οι Κινέζοι είναι πολύ γρήγοροι.
1: Οι Κινέζοι θα τον κάνανε τον κήπο σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα.
1: Να μην τι.
0: Καλά. Ναι. Δεν φτάνει λοιπόν που όσο ούργοι περιμένουν τρεις δημοτικές αρχές για να φτιάξετε ένα χωράφι. Τρεις. Τρεις δημοτικές ιδίες.
1: Στην πρώτη δεν είχε ξεκινήσει το έργο. Απλά μπήκαν οι βάσεις.
0: Τουλάχιστον να μην είναι αυτά τα οπτικά εξαμβλώματα. Θερμή παράκληση, δηλαδή έλεγα. Πάμε για διαφημίσεις πάλι.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
1: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
0: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους.
0: Μάλιστα.
7: Δεν τους συγχωρώ.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα. Πέφτουν πολλές προτάσεις για το πώς μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κοντέινερ που εν είδη του αλετών μπήκαν στο δημοτικό κήπο. Άντε παιδιά, να τις μαζέψουμε, να τις δώσουμε στη δημοτική αρχή και στον ανάδοχο να επιλέξει ποια του κάνει. Λένε ας πούμε ότι δεν είναι τίποτα, το περιτριγυρίζεις με ξύλα ή με δίχτυ και βάζεις αναρριχόμενα και γίνεται πράσινο. Σταδιακά βέβαια. Δεν ξέρω αν το πρόβλημά μας τελικά στον κήπο θα είναι μόνο αυτό. Θα φανεί. Εγώ να πω όμως ότι μέχρι τέλος Ιουλίου έχουμε πολύ καλές τιμές. Βασικά έχουμε καλοκαιρινές προσφορές στο εντός της Χίου, που είναι στη Λεωφόρο 1 ως 98 στο αεροδρόμιο. Έχουμε λοιπόν πολύ καλές τιμές σε είδη κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας, σαλονιού. Α, καρέκλες ας πούμε. Καρέκλα τραπεζαρίας, καρυδί απόχρωση, μασίφ ξύλο από 105 μόνο 85 ευρώ. Σκαμπού κουζίνας λευκό με μεταλλική βάση από 140 μόνο 70 ευρώ. Ενώ βλέπω και δύο βιβλιοθήκες που είναι σε προσφορά, η βιβλιοθήκη Μπάρτον που είναι από οξιά με λευκά ράφια από 3,90 έχει 312 ευρώ και η αντίστοιχη αλλά σε άλλες διαστάσεις βιβλιοθήκη με ύψος 2 μέτρα από 690-552 ευρώ.

0: Βλέπω τις προτάσεις που κάνετε. Να βάλουμε, λέει, κολοκύθια του Ιωνά. Είσαι ωραία ιδέα.
1: Α, ναι.
0: Ωραία ιδέα.
1: Και αυτά είναι αναρριχόμενα.
0: Ναι, γεμίσει κολοκύθια.
1: Βέβαια μετά αγγυλώνουν λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πιο καλά να μην τα κλέβουν κιόλας.
0: Κοίταξε, θα τα κλέβουν έτσι κι αλλιώς.
1: Ποια?
0: Οτιδήποτε. Α. Τα λουλούδια να δεις.
1: Εδώ κλέβουν και τη...
0: Τα λουλούδια να δεις.
1: Αυτό που μπαίνει στους κουρουνούς για να πάει να κοτσάρει πάνω η πυροσβεστική της σωλήνας και να παίρνει νερό. Mm. Αυτό το στόμιο το κλέβουν όπου το βάζουν.
0: Είναι χρήσιμο για την άδρευση.
1: Ναι. Καλά, πόσο κάνει ρε παιδάκι μου και πας και το κλέβεις από το δρόμο.
0: Ωραία, ρε. Εδώ παίρνω το ντους τους γέρας του.
1: Μίλαντε στις παραλίες.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τι να πω.
0: Τώρα αυτά είναι. Λοιπόν, είναι θέμα πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Πού βαστάμε, παιδιά, τις προτάσεις που κάνετε για τα κοντέρ. Έχουμε προσαρμοστεί πλήρως. Υπάρχει μια πολύ καλή. Α, τα λεωφορεία δεν είπαμε. Τα λεωφορεία.
1: Τι τα λεωφορεία.
0: Πόσες μέρες είναι σήμερα?
1: 339 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Άντε, είμαστε σε καλό δρόμο και σε λίγο θα κλείσουμε τις 365.
0: Άντε
1: και χαίρομαι.
0: Θα το γιορτάσουμε, θα σβήσουμε.
1: Θα σβήσουμε.
0: Και...
1: Εμείς θα φέρουμε εδώ μια τούρτα.
0: Έτσι, μια τουρτίτσα.
1: Μια τουρτίτσα.
0: Μα τη φτιάξουν.
1: Τούρτα ένα... παγωτό.
0: Παγωτό με λεωφορείο. Ένα λεωφορείο θα έχετε πάνω.
1: Αχ, ναι. Κάνουμε ένα λεωφορείο. Ναι.
0: Ένα ζαχαροπλαστείο. Κάντε μια χορηγία, μια τουρτίτσα.
1: Όποιος ενδιαφέρεται, εμείς είμαστε εδώ, έτσι.
0: Εντάξει, ας σας πούμε τις μέρες. Άμα πλησιάζουν να φέρετε, να φέρουμε την τουρτίτσα εδώ.
1: 10 Αυγούστου.
0: Και να φωνάξουμε όλους τους αιρετούς που παίρνουν 3.000 το μήνα ο καθένας.
1: Μεικτά.
0: Έτσι. Να έρθουν αυτοί που έχουν οριστεί να λύνουν τα προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, 3.000 κάθε μήνα.
1: Μήνα πριν. Ναι, μήνα, πιο λίγα είναι. Πιο λίγα
0: έτσι,
1: είναι.
0: Να μας πούνε τα χαέρια τους.
1: Λοιπόν, 10 Αυγούστου
0: ναι.
1: Συμπληρώνονται 365 ημέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας. Κάτσε να το επιβεβαιώσω κιόλας.
0: Μην κάνεις κανένα λάθος. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, 364 θα είναι στις 10 Αυγούστου. Στις 11 Αυγούστου.
0: 11 Αυγούστου.
1: Στις 11 Αυγούστου θα έχουμε 365 μέρες άνευ υπεραστικής.
0: Ένα ζαχαροπλαστείο λοιπόν να μας κάνει μια τούρτα εδώ.
1: Που να έχει ένα λεωφορείο υπεραστικό.
0: Και απάνω ένα κεράκι. Ένα κεράκι να φωνάξουμε τους αιρετούς μας εδώ.
1: Για τον χρόνο, ναι.
0: Το τριχίλιαρο να σβήσουν το κεράκι.
1: Το σβήνουμε κι εμείς, καλέ.
0: Α, ναι. Μην έρθετε, ρε, να το σβήσουμε εμείς το κεράκι. Μην κουράζεστε.
1: Αν σας είναι δύσκολο να είναι τούρτα παγωτό, κάντε την απλά σοκολάτα.
0: Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα είναι λίγο...
1: Ποια?
0: Τι να πω, την είδηση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ στενάχωρη.
1: Την είδηση.
0: Για το 16χρονο παιδάκι, τι να πεις τώρα, δηλαδή, παιδάκι, τι παιδάκι τώρα.
1: 16 χρονών, έχει μέλλον, η αλήθεια είναι. Έχει ξεκινήσει καλά. Συνελήφθη σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, ως μέλος ο 16χρονος, οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 40χρονος, και τρία ακόμη άτομα, τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα.
0: Οι οποίοι πέραν τηλέφωνο τις γιαγιάδες, πες τι κάνανε.
1: Προσποιούνταν λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο.
0: Λογιστής, ναι.
1: Κόρη της συγκεκριμένα και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δίθενη επιβολή χρηματικού προστίμου, εξαπατούσαν κόσμο και εξαπάτησαν και μια συγκεκριμένη
0: σου βάλανε,
1: γυναίκα.
0: Λέει, πρόστιμο σου βάλανε για τα κοσμήματα.
1: Και έστειλαν το 16χρονο να πάρει τα...
0: Έπαιρνε και τα λεφτά, έπαιρνε και τα κοσμήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το τζακώσανε όταν έφευγε. Μην νομίζετε ότι κανένα λουλουδάκι μικρό. Ήταν έτοιμος να φύγει με τα πράγματα μαζί.
1: 5.000 του δώσανε, η τελευταία γυναίκα δηλαδή, 5.000 και κοσμήματα και τη μαλφή 10.000 ευρώ περίπου.
0: Κι άλλος ένας τα ίδια, είναι διπλή αυτή.
1: Ο 16χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ επιχειρούσε να φύγει από τυχείο.
0: Πιστοποιώ να φύγει.
1: Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τη μαλφών.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στο παλικάρι. Τι να πει κανείς τώρα, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι. Προσοχή τους παππούδες και τις γιαγιάδες, είναι πολύ ευάλωτοι και δεν μπορούν και να καταλάβουν βέβαια την σημερινή τεχνολογία. Πού να καταλαβαίνει τώρα ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει η κόρη του και του μιλάει ο...
1: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάει το μυαλό του, δεν πάει καθόλου. τέλεια μίμηση της φωνής, έτσι, με ηχοχρώμα, με τα πάντα μέσα. Αφού την πατάνε ο γονείς, ο γονέας δεν γνωρίζει το παιδί του, καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και του λέει, θα έρθει ο 16χρονος και δώσ' της μάνα τα κοσμήματα. Τα δω και η γυναίκα. Αφού το πεκόρτης. Και εντάξει, μην λέμε κιόλας, μην θεωρούμε ότι η αστυνομία έκανε επιτυχία και ότι τελικά η αστυνομία κάνει επιτυχία. Αλλά στατιστικά, παιδιά, 1 στα 10 πιάνει. Δεν είναι δυνατόν. Τα πιο πολλά δεν καταγγέλλονται. Φοβούνται,
1: ντρέπονται,
0: δεν τα καταγγέλνουν. Δυστυχώς. Το πρόβλημα δεν είναι. Άμα βλέπετε μία σύλληψη, από πίσω να βάζετε 9 μη συλληφθέντες εκ των πραγμάτων. Στατιστικά δηλαδή. Άρα το μακαρόνι έχει ουρά μεγάλη. Λοιπόν, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες, ειδικά με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Το προβάλλουμε πρωτοσέλιδα στην αλήθεια αυτή τη στιγμή, με ένα άρθρο του
1: Σπύρου Κάβουρα,
0: Σπύρου του Κάβουρα, που μας λέγει, ας πούμε, ότι γιατί βασικά είναι συμμετοχή του Δήμου στη δημόσια διαβούλευση. Mm.
1: Που σημαίνει, ξέρετε τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Λέει ο καθένας και κοιτά τον πόνο του και μετά η κυβέρνηση κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Εντάξει, αυτό λοιπόν που προβλέπουν είναι 36.000 στρέμματα στοιχείο.
1: 36.000.
0: 36.
1: Πόσο είναι ο λυχείος?
0: Εγώ σου λέω τι προβλέπει ο νόμος.
1: Ναι, πόσο είμαστε?
0: 36.000 στρέμματα να αναπτύξεις ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. 36.000 στρέμματα.
1: 842 τετραγωνικά χιλιόμετρα είμαστε.
0: Α, είδες. Λοιπόν, 36.000 στρέμματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι αυτό το νούμερο είναι τραυματικό και ότι δεν πρέπει να γίνει. Αντιθέτως, θα πρέπει να υπάρξει.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Δεν είναι αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο στην ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.
1: Αλλά με μέτρο, ρε παιδιά.
0: Αλλά με μέτρο. Τα έχουμε πει 500 φορές. Τα νησιά δεν σηκώνουν γιγαντιαία πράγματα. Όποιος έκανε τέτοιο πράγμα την πάτησε. Δεν χρειάζονται λοιπόν. Χρειάζονται όλα να γίνονται με μέτρο. Κοιτάξτε την αηδία απέναντί μας, αυτή που βλέπουμε στην Τουρκία. Όπου οι Τούρκοι πολύ καλά κάνανε και βάλανε φωτοβολταϊκά και πολύ καλά και κάνανε ανεμογεννήτριες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το. Πήγαμε στην άλλη άκρη. Αυτοί έχουν φυτέψει το σύμπαν. Δεν είναι για να έτσι. Ξαναλέμε τώρα, η εμπειρία, το λέω για το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχουν χαρά μεγάλη. Έχουν μεγάλη χαρά ότι πήραν ομόφωνη απόφαση. Συνήθως 9 στα 10 τις γνώμες των φορέων και των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις τις γράφουν μεταξύ ομφαλού και γονάτων. Εκεί τις γράφουν οι κυβερνήσεις. Προσέξτε λοιπόν, δεν έχει λήξει η υπόθεση. Μην παίρνετε χαρά μεγάλη.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Δέκα λεπτά πριν από τις 9 είναι η ώρα. Και δεν είπαμε ότι σαν σήμερα, πριν από 57 χρόνια, εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.

0: Σαν σήμερα λοιπόν εκτοξευτήκαμε προς το φεγγάρι, σαν ανθρωπότητα εννοώ.
1: Ποια χρονολογία έπαιζε τα...
0: Είπα πριν από 57 χρόνια, 1969.
1: Το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ήμουν αγέννητη.
1: Εσύ πάντα αγέννητη.
0: Αφού ήμουν, τι να κάνω.
1: Ωραία, αδερφέ, δεν έχει τύχει ποτέ να γεννηθείς εσύ, οπότε. Ό,τι χρονολογία πούμε. Τέλο πάντων. Το παρακάμπτω.
0: Εσύ πόσο ήσουν, 10 χρονών. 9, πόσο, 9 χρονών.
1: 9 χρονών ήμουν.
0: 9 χρονών και το θυμάσαι.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Είχε τότε τηλεοράσεις μαυρόασπρες, μια σε κάθε γειτονιά και μαζευόμαστε όλοι μαζί και έλεγαμε το.
0: Το Μουντιάλ. Όχι.
1: Το φεγγάρι δεν λέμε τώρα.
0: Α, την εκτόξευση είδατε.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Λοιπόν, α, το ξεχάσω τελικά. Λέμε, α, ξεχάσω να πω ότι τη Δευτέρα έχουμε παρουσία στο βιβλίο μου, ρε παιδιά.
0: Στο Ίδρυμα Τσάκου.
1: Ελάτε εκεί να τα πούμε. Ελάτε εκεί να πούμε τον πόνο. Λοιπόν, θα παρουσιαστεί το για τους χιώτες, ειδικά των Αθηνών και τους ομογενείς κλπ. 8 η ώρα από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ, το βιβλίο μου «Μια σταγόνα ιστορίας ισχύου» είναι η δεκαετία 1945-1955, ο τρίτος τόμος. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη περίοδος και αυτή, δύσκολη δεκαετία. Είχε μέσα.
0: Έχει καμία δεκαετία που δεν είναι δύσκολη?
1: Εντάξει, τώρα ήταν στενάχωρη μωρέ, γιατί είχε φίλιο πόλεμο μέσα. Στην ισχύο δεν είχαμε μεγάλες επιπτώσεις από τον εφήλιο, αλλά είχαμε τα παρελκόμενά του και επίσης έχει και σπουδαία στοιχεία για το μεγάλο σεισμό που έγινε το 49. Το εξώφυλλο μάλιστα που βλέπετε στο βιβλίο είναι από τα καρδάμιλα, που τα καρδάμιλα είχαν όλα τα παλιά σπίτια είχαν ισοπεδωθεί. Λοιπόν, ο Σταύρος Μιχαηλίδης θα το παρουσιάσει το βιβλίο και η
0: Ευτυχία Βλυσίδου. Εν τω μεταξύ.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκεί.
0: Ναι, τη Δευτέρα, Δευτέρα, για να δω. Δευτέρα.
1: 8 η ώρα. Και θα έχει και νερά, θα έχει και νερά και παγωμένα. Θα έχει και νερά και παγωμένα.
0: Την Κυριακή πάντως είναι ο καύσον.
1: Είδες και αυτός που θα έχει νερά και παγωμένα.
0: Προβλέπεται η θερμοκρασία, αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, έτσι, γιατί πρόβλεψη είναι, την Κυριακή να φτάσουμε, λέει, τους 41 βαθμούς. Τι λες, φίλε, σοβαρά. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο
1: κάντε
0: έχουμε
1: μια ασφάλιση
0: απλά υψηλές.
1: Για τον ήλιο. Βεβαίως, η Δέσποινα Γεωργούλη, αδαμαντίκουρα η Τέσσα, θα κάνει και ασφαλίσεις τέτοιες. Σου δίνει και μια ομπρέλα. Λέμε μια κυρία από θες.
0: Με ομπρέλα.
1: Με ομπρέλα. Δεν ήταν τουρίστρια, αλλά βολικό το βρήκα εγώ. Έχει μια ομπρελάρα να πούμε και ήταν από κάτω για τον ήλιο και τη βάσταγε και πήγαινε στο μήλιο. Καλό.
0: Τι, φοράς καπέλο. Και εμένα με ενοχλεί.
1: Ναι, είναι πιο καλά η ομπρέλα. Σκέφτομαι να έβαλε μια πάνω στο ποδήλατο.
0: Ναι. Μπορεί να στερεωθεί.
1: Ναι, γιατί πηγαίνουμε το αυτό. Παγωτά, Κρόνος. Λέω και φωνάζω και δεν. Από κανονικά, Φράγκο.
0: Μα θα έχεις παγωτά.
1: Δέσποινα Γεωργούλη. Δεσποινά και συγγνώμη. Εκεί που πάω να πω για τις ασφαλίσεις μου έρχονται άλλα πράγματα. Εγώ φταίω. Πηγαίνετε εκεί να σας τα εξηγήσει. Είπαμε ότι με όλες τις εταιρείες ασφάλισης συνεργάζεται και πας εσύ, λες τι θέλεις. Και σου λέει ποια εταιρεία από όλες έχει αυτό που θέλεις. Και όχι το ανάποδο. Καταλάβατε που το κόλπο. 690-605-1419. Το τηλέφωνο της. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι πάρα πολλά. Αναμένουμε και τον αυτιά τον Γιώργη. Άρα Γιώργη, 21 του μήνα θα είναι εδώ ο Γιώργης, στο στούντιο. Θα ξεκινήσει από εδώ. 6,5 ώρα έρχεται. Δεν μια αρρώστια, 6,5 ώρα. Του λέω τι θα κάνουμε εκπομπή. Μου λέει με το που έρθω. Ξεκινάμε, μου λέει την εκπομπή. Εντάξει Γιώργη,
0: θα δείτε. Αυτό ξεκινάμε.
1: Ναι, πιει ένα καφέ.
0: Εντάξει.
1: Από το αεροδρόμιο έρθει από αυτές εδώ να κάνουμε την εκπομπή το πρωί μαζί. Την 21 του μηνός θα κάνουμε μαζί με τον αυτιά. Τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος θα έρθει, Σαμιώτης ο Γιώργης, ο οποίος θα έρθει για να, πώς το λένε, να προσκυνήσει για την Ιά Μαρκέλα, να δει και τον κόσμο εδώ, θα κάνει μια περιοδία. Ο φίλος του Γιώργης ο Κλιαμενάκης είναι αυτός που τον συνοδεύει, βοηθάει εδώ στοιχείο και θα περάσει από εδώ, είπαμε.

0: Να πούμε για μια εκδήλωση που κάνει το Άρτιο.
1: Μ' αρέσει. Την Κυριακή που μας έρχεται, 8.30 το βράδυ, στο Νταλούζ, εδώ στο Κοντάρι.
0: Εδώ από κάτω μας, την αλήθεια από κάτω.
1: Ο πολιτιστικός λοιπόν σύλλογος Άρτιο, με πλήθος εθελοντών, ερασιτεχνών και επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών, διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς, όπως τα ονομάζει. Με σκοπό να γεμίσει ένα κουμπαρά ενίσχυσης για την μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου που δοκιμάζεται.
0: Η οποία παλεύει ακόμα για την υγεία της. Μπράβο Βάσο Κρετάκη και η μεγάλη παρέακη που έχεις φτιάξει. Μπράβο. Τώρα, αν θέλετε κάπου να πάτε το παιδί σας για 40 μέρες να απασχοληθεί, επειδή οι κατασκηνώσεις του Δήμου θα ανοίξουν αύριο, δηλαδή θέλω να πω μεθαύριο, δηλαδή του χρόνου, τέτοια εποχή, το αντίχρονο. Στο μεταξύ μπορείτε να πάτε όμως στις δομές που έχει ο Δήμος, τα ΚΔΑΠ τα λεγόμενα, ακουμπήστε ένα εντάρι, 90 ευρώ είναι, για να μπορείτε να αφήσετε το παιδί εκεί, να το φροντίζουν με διάφορες δραστηριότητες το πρωί. Είναι αρκετά χρήσιμα, και στα Καρδάμιλα έχει, και στο Χαλκιός έχει, και στην πόλη έχει. Στο 2271 3 588 δίνονται πληροφορίες.

0: Πήγε για τον προφήτη Ηλία.
1: Τον προφήτη Ηλία είναι τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου.
0: Βέβαια. Εορτάζουν τα μεστά.
1: Τα μεστά με τον προφήτη Ηλία, τι σχέση έχουν?
0: Ορίστε.
1: Ταξιάρχη δεν είναι στα μεστά.
0: Ταξιάρχη είναι μέσα στο χωριό. Έξωθεν του χωριού, έξωθεν.
1: Γύρω-γύρω έχει ένα σωρό.
0: Προ τη μεριά του λιμένου, πάνω.
1: Δεν θα μου πει έχουν Άγιο Νικόλαο.
0: Στο λόφο υπάρχει το ευαγέ ανεπικαριό του Πανάβη.
1: Του προφήτη Ηλία.
0: Εκεί γίνεται η σούμα.
1: Στον προφήτη Ηλία.
0: Ω, μπράβο. Δίπλα είναι ο προφήτης και ευλογεί τη διαδικασία. Και εκεί ευλογούνται όλα.
1: Ο Άγιος Ιάκωβος πάντως.
0: Άκου, Άγιος Ιάκωβος. Εντάξει.
1: Έχει παρεκκλήσει ότι προφήτη Ηλία στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί.
0: Ναι. Στο Καπί. Πού το Καπί, παιδιά?
1: Πού το Καπί. Δίπλα έχει ένα στενό.
0: Έχει ένα στεναδάκι. Μπαίνεις
1: και μέσα μπαίνει που είναι αδιέξοδο και είναι, έχει ένα κλεισάκι τον προφήτη Ηλία.
0: Μπράβο. Δεν είναι για του πεζού αδιέξοδο, για τα αυτοκίνητα είναι. Γιατί με πεζό βγαίνει και πα.
1: Πού?
0: Στην οδό Μαξίμου που λέει.
1: Ναι,
0: ο Μάξιμος. Μεγάλο Μάξιμου. Μάξιμου.
1: Αυτό ο Μάξιμος είναι. Έλα, ρε. Και δώσαμε αυτό το μικρό δρομάκι.
0: Κονόμα.
1: Κοίτα
0: το σπίτι του.
1: Α.
0: Ναι, και γι' αυτό και ονομάστηκε το μεγάλο Μαξίμου και λοιπά. Ναι, παιδιά. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μερικοί πέφτουν από τα σύννεφα. Άμα γκούνε. Ρε, ο Λίκο Χαραμαγκά.
1: Η Μάρο η Κοντού ήταν από τα ψαρά, το ξέρει.
0: Η καταγωγή.
1: Αυτό λέω. Feelings are
0: reeling. Σκαραμαγκάς, εξωτικός Σκαραμαγκάς.
1: Σκαραμαγκάς τι? Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ξέρω.
0: Σκαραμαγκάς ο Χιώτης, Σκαραμαγκάς ο Πεσοδεύσης. Και εδώ Σκαραμαγκά, άντε ρε ξυπνά.
1: Ο ποταμός που λέμε.
0: Ο ποταμός, ναι.
1: Τι, ο Σκαραμαγκάς τι ήταν, ο άνθρωπος?
0: Κοίταξε, ναι.
1: Χωρίς ναυπηγεία
0: μόνο. Όχι, ήταν και είχε.
1: Το κατητής του.
0: Μπράβο, μπράβο. Ψηλά τα βάσταγε. Ναι, παντού χωμένοι, το λέγε και ο Θουκυδίδης.
1: Χιώτες ήταν όλοι αυτοί.
0: Χίος, άκου, χίος η Λιπαροτάτη.
1: Λιπαροτάτη, δηλαδή είχε πολύ λίπος.
0: Η Λιπαροτάτη. Η μόνη περιοχή της Ελλάδας η οποία έκανε τόσο επιτυχημένα εμπόριο δούλων.
1: Δούλων.
0: Όχι, παίζομαι. Δεν είναι όμως τις παρούσεις, γιατί το ρολόι δείχνει 9. Πάνω που αρχίζουν αυτό.
1: Οπότε σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
6: Χάος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
7: Και ζήτω το χάος.
8: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Κάτσε να βάλουμε εδώ και τα ντεκόρ μας, να βάλουμε και τα αψυχτικά μας. Τουλάχιστον ότι στηρίζουμε χιώτικα, ότι προτιμάμε χιώτικα, δεν έχει να πει κανείς κουβέντα, έτσι.

Λοιπόν, Μανώλη Βερβέρα στο μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε, γνωστά και ελεύθερα. Ναι, γνωστά και ελεύθερα. Say, 22 71 0 2.

Λοιπόν, και σήμερα θα είναι μία από αυτές τις μέρες, τις ζεστές, πολύ ζεστές. Βέβαια, σε σχέση με αυτό που έρχεται, από ό,τι λένε τουλάχιστον, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι και αυτοί οι μετεωρολόγοι, σου λένε να βγάλαμε το μεροκάματο, να δικαιολογήσω με το μεροκάματό μας. Μισό λεπτό, θα δω αμέσως και θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, σήμερα και αύριο, σήμερα και αύριο όντως, τα βουριαδάκια κρατάει τη θερμοκρασία σχετικά χαμηλά, δηλαδή, έτσι, 29, 30. Συνήθως αυτό γίνεται τις απογευματινές ώρες. Λοιπόν, τώρα, από Σάββατο... Η Κυριακή δείχνει να είναι το αποκορύφωμα. Ρε φίλε, τι θα γίνει την Κυριακή? Τι θα γίνει την Κυριακή? Εδώ πέρα έχει το πικ της Κυριακής 35, 38, 72. Καλώς ήρθατε στην κόλαση.

Παιδιά, εμείς τα λέγαμε με τα πλαστικά καλαμάκια, έτσι. Εσείς δεν θέλατε να το ακούσετε. Εμείς τα λέγαμε για τα πλαστικά τα καλαμάκια. Πάρτε καλαμάκια πλαστικά. Βγάλτε τα πλαστικά. Όχι άλλο πλαστικό. Όχι πλαστικά μπουκαλάκια. Όχι τα με δεκίνα φεραντούτα. Έχουμε, πώς το λένε, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιο. Στο Λευτέρι, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρή. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, στους διαδικτυακούς μας, στους τηλεοπτικούς μας. Όπου μας ακούτε κάθε μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί μας βλέπετε στον δρόμο και μας λέτε έτσι και πολύ ωραία λόγια. Ειδικά αυτό το μπράβο ρε, μπράβο ρε Μανώλα, καλά τους τα λες ρε φίλε.

0: Εμείς τα λέμε καλά, αλλά αν δεν τα λέτε κι εσείς, αν δεν τζοντάρετε κι εσείς, δεν θα βγει τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, τα καφεδάκια μας, ο ένας και μοναδικός Σιρίς Μπέικερη σήμερα μαζί μας. Παιδιά, πήρα το... πώς το λένε? Πήρα το καφεδάκι. Πήρα το τσουρεκάκι. 1,80 εδώ από τη Φάρκαινα, έτσι. Πολύ δυνατός.
1: Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη μες στην αλλαγή.
0: Ναι, όπως λέει και ο άλλος, μίνι καύσωνας λέει από αύριο. Λες και τις προηγούμενες μέρες είμαστε με τις ζακέτες και ζεσταίναμε και τα μάξι πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Τις άλλες μέρες τι είχε, ρε φίλε μου, το. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.

0: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι όσοι δεν ψοφήσουν, όσοι δεν φύγουν, συγγνώμη για το ψοφήσουν, όσοι δεν τελειώσουμε από τη ζέστη, θα μας πάρεις κλάβους η ΔΕΗ. Θα μας πάρεις κλάβους η ΔΕΗ. Εγώ μπορεί να τη γλιτώσω γιατί δεν είμαι στη ΔΕΗ. Εδώ και πολλά χρόνια το γνωρίζετε. Είμαι μέσα από το γραφείο λύσης. Βρίσκουμε ένα μπάροχο κατάλληλο. Γίνεται εκεί μια μόντα. Κάνουμε τις αλλαγές στα παιδιά.
1: Πιάνω την κολλά.
0: Είμαστε μία στον Ήρων, είμαστε μία στη Ζενίθ, είμαστε μία σε έναν άλλο πάροχο. Το θέμα είναι ότι είμαστε κατασταλαγμένοι σε ένα... Είμαστε στο γραφείο λύσης. Ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Φράγκου. Ουσιαστικά δεν κανονίζεις πάροχο, κανονίζεις ποιος είναι αυτός που θα σου πει το που να πας, πότε να πας. Κατάλαβες, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, το γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου είναι κοντά σας για θέματα ενεργειακά, είναι για θέματα ασφαλιστικά. Βγάζει παιδιά τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών χωρίς να συναναχηθεί σταγόνα αίμα. Όσοι είστε πολυκατοικία, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.

Χρόνια πολλά σήμερα. Δεν βλέπω καμία έτσι μεγάλη. Ο Αθηνογέννης είναι σήμερα. Αύριο έχουμε το Μαρίνο και τη Μαρίνα, την Αλίκη, την Αλεξάνδρα, την Αλεξία, την Αλέκα, τη Σάσα. Παρεμπιπτόντως, παιδιά, τώρα παίζει το Μέγκα σε επανάληψη από την αρχή, το Dolce Vita. Με τη Σάσα και την τέτοια Νέλα. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, αύριο θα πούμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο. Για φαντάσου, αύριο έχει και Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Από το διεθνούς, από το Παγκόσμια ημέρα διεθνούς, πώς το λένε, δικαιοσύνης.

είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή ομάδα. Λοιπόν, μην ξεγράφετε τους πρωταθλητές. Μία ανατροπή που ήρθε από άλλο πλανήτη, έτσι. Η Αργεντινή ξέρανε την Αγγλία, τώρα πάει για το back to back. Εδώ φαίνεται και η μαγεία του Μέση, έτσι. Εδώ φαίνεται η μαγεία του Μέση. Μία απίστευτη πλασεδάρα του Έντζο Φερνάντες με ασίστα από τον Μέση, έτσι είναι. Και βέβαια κεφαλιά του Λαουτάρο, πάλι με ασίστ του Μέση. Έκανε και τρομερή δήλωση ο Λιονέλ. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε, είμαστε τυχεροί που ζήσαμε τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Και εμείς ακόμα πιο τυχεροί που ζήσαμε αυτές τις δύο εποχές, την εποχή Μαραντόνα και την εποχή Μέση. Εντάξει, παιδιά, μεταξύ μας τώρα, έτσι, αυτοκτόνησε ο προπονητής, αυτοκτόνησε ο Τούχελ. Δηλαδή, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι σκοπό, δηλαδή, αν ήταν και η ομάδα κατάφερνε να περάσει αυτό το πράγμα, να περάσει από το πώς το λένε, να περάσει στο επόμενο, να πηγαίναμε σε παράταση, να σας ισοφάριζε η Αργεντινή. Τι είχε στο μυαλό του? Έβγαλε από μέσα όλο το μέσα τη δικιά σου. Έβγαλε από μέσα όλους τους επιθετικούς και έκανε αμυντική την ομάδα και το... Εντάξει, το έκανες μια φορά με το Μέξικο, δηλαδή θα σου βγαίνει και συνέχεια. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα από το κοτέτσι της Βενιζέλου. Μας λέει ο Νικόλας εδώ, μυριστής. Γεια σου Αργυρό. Αργυρό, αύριο είναι ο μεγάλος αγώνας, έτσι. Τα παιδιά του ναυτικού ομίλου, η ΚΑΠΑ 14, έχει εκστρατεύσει στη Λάρισα. Όσοι μας ακούτε από Λάρισα, over. Όσοι μας ακούτε από Λάρισα, over. Τα παλικάρια της Χίου βρίσκονται στη Λάρισα. Έχουν αύριο το βράδυ αγώνα. Νοκάουτ με τη Γλυφάδα. Over. Όσοι είστε στη Λάρισα και έχετε αγάπη με τη Χίο, να πάτε στο κολυμβητήριο να στηρίξετε την ομάδα.

Έχει βγει και καινούριο φυλάδιο. Α, όχι, λάθος, δεν είναι. 6 χρόνια φυλάδιο, επαιτειακό φυλάδιο. 6 χρόνια βγάζει φυλάδιο το Χίος Φαρ. Καλά, παιδιά, έχει βγάλει ένα φυλάδιο τώρα. Τι να, τι να σας λέμε τώρα, τι να. Από πού θέτε να πιάσουμε, κάτσε να σας πιάσω τα μέσα. Τα μέσα είναι τα ωραία. Εγώ ξεπερνάω τη βιτρίνα και το. Κοιμάς ανάμειχτος 8,49 το κιλό. Επειδή σουβλάκια να γλύφεται και τα δαχτυλικά σε αποτυπώματα. Σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα 5,80. Από 8,49. Σουβλάκι χοιρινό από 8,99 6,80. Ρε Μιχάλη, ο Μιχάλης τρελάθηκε. Παιδιά, τι τιμές είναι αυτές? Χοιρινή μπριζόλα από 9,85 6,99. Να και ψαρονέφερ, γιατί τον είδα χθες τον Μιχάλη τον Μονιούκα, έρθε με την οικογένεια να ψαρέψει στο Πετροκάραβο. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, θα σας πω σε λίγο. Λοιπόν, ψαρονέφερ από 11,80 9,90. Έχει και μια μεγάλη κλήρωση, 10 τυχεροί θα πάρουν από μια δωροεπιταγή των 100 ευρώ. Εδώ δίπλα σε εμάς, καθώς ερχόσαστε, Χίος Φάρμα, 6 χρόνια φυλάδιο. Λοιπόν, καλημέρα, good morning του Μάγδα Μπουγιούκας. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Μία ανακοίνωση μας κάνει η κυρία Καλλιόπη Στάση. Να πάει όποιος μπορεί στα φυτά. Γιορτάζουν την Αγία Μαρίνα. Έχει νόστιμο κατσικοπίλαφο. Κυρία Καλλιόπη, είχαμε πάει παλαιότερα. Είχαμε πάει παλαιότερα σε ένα πανηγύρι. Έπαιζε το Μαρκέλος ο Μοσχούρης ήταν το...

0: Είχαμε πάει εκεί πέρα, κάναμε ρεπορτάζ. Τι ωραία που ήταν.
1: Κάποια νύχτα εγώ, δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για ένα χάδι εγώ.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μιλήσαμε με τους κατοίκους, κάτσαμε και φάγαμε. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Όχι, σας το συστήνω με ανεπιφυλάκτως να... Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, μας λέει ο Λευθέρης Μάριος. Η ανατροπή, λογική εξέλιξη. Μετά τον γκολ οι Άγγλοι εξαφανίστηκαν από το γήπεδο. Περισσότερο έχασαν οι Άγγλοι παρά νίκησαν οι Αργεντινοί. Ο Τούχελ πρέπει να πήρε έναν υπνάκο στον πάγκο. Εγώ νομίζω ότι πήγε να γεμίσει τη βαλίτσα του. Ναι, εντάξει, μετά από αυτό δεν νομίζω το... δεν νομίζω να παραμείνει τώρα. Ήταν αυτό το ωραίο που άκουσα χθες. Οι Άγγλοι φοβήθηκαν να κερδίσουν. Παιδιά, καταρχάς, μετά το γκολ που έβαλε η Αγγλία, πολύ ωραίο γκολ. Η κατοχή Αργεντινή-Αγγλία ήταν 85% στην Αργεντινή. Ένας σεληνιασμένος Μέση, που τώρα καλείται την Κυριακή το βράδυ να υποδεχτεί την Ισπανία. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Βέβαια, το χθεσινό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολλά χρόνια. Να δω, να ψάξω να το βρω. Να το ξαναβάλω να το δούμε το... Θα φροντίσω να παίξει αύριο. Α, δούμε. Όποτε καταφέρω να το βάλουμε. Αυτό της Αγιάς Μαρίνας στα φυτά.

0: Λοιπόν, είδαμε τις εορταστικές. Παιδιά, έτσι είναι. Αυτές οι μέρες τώρα είναι για μουσικές, είναι για μουσικές γιορτές. Χαμός έγινε με τη συναυλία που έκανε η Γιάννα Ιφαφαλιού στα Καρδάμιλα στο Ντεστίλ All Day Bar. Αξανάρχεται. Βέβαια, ξανάρχεται.
1: Και πως για σένα υποφέρω ένα χρόνο.
0: Ξανάρχεται επειδή εσείς το ζητήσατε 25 Ιουλίου. Όχι, 25 Ιουλίου έχει μια άλλη χοροϊσπερίδα εκεί πέρα στο Ντεϊστήλ στα Καρδάμιλα. Είναι από το Σύλλογο Γυναικών Καρδαμήλων. Α, πολύ ωραία. Με Γιώργο Ταναΐνη, Κωστή Αγγελάρα, Δημήτρη Λιούντρη, Σοφία Χατζαθανάση. 10 το βράδυ, 25 Ιουλίου, Καρδάμιλα στο Ντεστίλ. Να πάτε, να πάτε.
1: Πάρε τη ζάλη.
0: Και 21 Αυγούστου ξανάρχεται η Γιάννα Ιφαφαλιού.
1: Πάρε τη ζάλη.
0: Δεν ξέρω αν άνοιξαν οι κρατήσεις. Εγώ έχω ένα τηλέφωνο κρατήσεων. 22 72 0 22 22 0.

0: έχω. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μυτιλίνη. Καλημέρα Μυτιλίνη, καλημέρα Λέσβο. Όχι, δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, έτσι. Μεγάλη προσοχή, έχουν πιάσει το Βόρειο Αιγαίο οι τηλεφωνικές απάτες. 10-15 είναι οι απόπειρες που έγιναν τις τελευταίες ώρες στη γείτονα νήσο. Είναι κάποιοι επιτίδοι που ζητούν, λέει, χρήματα, κοσμήματα, με διάφορα προσχήματα. Είμαστε από τη ΔΔΕ. Έχετε, λέει, μία διαρροή ρεύματος. Βγάλτε τα κοσμήματα, βάλτε τα, λέει, μέσα στο ρύζι, μέσα σε ένα τάπερ, αφήκετε τα απόξω από την πόρτα. Ρέση, δηλαδή, σου λέει αυτό το πράγμα ένα στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται ένας ηλεκτρολόγος, δεν χρειάζεται ένας υδραυλικός. Να καταλάβεις πόσο καραγκιόζης είναι αυτός που σου το λέει. Δηλαδή σου λέει, γεια σας, είμαστε από τη ΔΕΗ, διαπιστώσαμε και καλά μία αυτή το τέτοιο. Μήπως έχετε κοσμήματα στο σπίτι, και μια φωνή, έχει και μια φωνή, ξέρεις, από κάτω, από το χωριό. Τα κοσμήματα στο σπίτι που έχετε να τα βάλετε, να στενά τα πέρμερα, εις δεινά. Όχι αυτό, Κύπριο, τώρα κάνω Κύπριο. Φαίνεται, τέλος πάντων, ρε φίλε, δεν είναι τέτοιο. Ναι, ναι, τι ωραία που τα λέτε, κύριε Μανώλη, και τι ωραία και τι γλυκά. Καλά, τώρα οι χαρακτηρισμοί δεν είναι και πολύ γλυκοί. Γενικά, για να γλυκάνω, κάνω τα χείριθμα σεμινάρια στον Αυγουστάκη.
1: Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
0: Τα χείριθμα σεμινάρια στο Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Σας το συστήνω ανεπιφυλάκτως.

Λοιπόν, είναι εκεί στη Βενιζέλου, Βενιζέλου 84, το ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη. Λοιπόν, εκεί πας και γλυκαίνεις. Σου βγάζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι της κατά τα ωραία τους τα γλυκάκια.

0: Όλα, όλα. Εγώ προτιμάω βέβαια τα κρουστικά, έτσι. Εγώ θα προτιμήσω τα κρουστικά με επικάλυψη ίων σοκολάτα. Υγείας, υγείας παιδιά, υγείας. Παίρνω ένα, πάω στον Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου, παίρνω ένα μπακλαβαδάκι με σοκολάτα υγείας στο ένα χέρι και ένα γαλακτομπουρεκάκι με σοκολάτα υγείας στο άλλο χέρι. Αυτό, αυτό μη γελάτε, αυτό λέγεται ισορροπημένη διατροφή. Άμα κρατά στο ένα χέρι ένα, ένα μπακλαβαδάκι και ένα γαλακτομπουρεκάκι στο άλλο, λέγεται ισορροπημένη διατροφή. Εγώ θα σας τα μαθαίνω όλα. Λοιπόν, Μανώλη, έχουν περάσει 5 χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε αναπαράσταση της πυρπόλησης της ναυαρχίδας από τον Κανάρι στο λιμάνι της Χίου. Οργανώθηκε από την Επιτροπή Χίος 2012. Έχει περάσει τίποτα ταυτί σου? Αν θα ξανα... Είναι κάτι, ένα κουνούπι ήταν. Δεν μου είπες αν έχει πάρει τίποτα αυτή. Ένα κουνούπι έκανε. Γεια σου Γιώργο και Δήμητρα, καλημέρα. Εδώ βρε, εδώ βρε, δεν αφήκανε. Εδώ δεν αφήκανε χθες. Έγινε παιδιά μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Χίος 2021, όχι Χίος 2012. Λοιπόν, χθες έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Την έζησα από τα μέσα, γιατί με προσκάλεσαν εκεί οι πρόσκοποι, το δεύτερο σύστημα προσκόπων Βροντάδου.
1: Πάλι εδώ,
0: ναι. Να αναλάβω εκεί την παρουσίαση, τη μουσική κάλυψη, το διαγωνισμό, να φάω κάτι σουβλάκια, να φάω... Λοιπόν, τόσο ωραία παιδιά εκδήλωση έγινε για τα μικρά παιδιά.

0: Λοιπόν, έγινε διαγωνισμός ψαρέματος. Βραβεύτηκαν τα παιδιά που έπιασαν τα πιο μεγάλα ψάρια. Είχαν πιάσει παιδιά, το πρώτο βραβείο νομίζω είχε πιάσει ένα ψάρι 400 κιλά. Το άλλο 400 γραμμάρια. Εντάξει, πρέπει πρωί. Λοιπόν, εκεί στο Πετροκάραβο βοήθησαν εκεί οι πρόσκοποι, βοήθησαν οι γονείς. Είχε πίσω πάρκο με παιχνίδια για να παίξουν τα πιο μικρά παιδιά. Λοιπόν, είχαν μία ψισταριά, αυτή που είχαμε στο μπάρμπεκιου, έτσι. Την είχαν βάλει πάνω σε ένα βράχο, δίπλα σε κάτι σκαλοπάτια, παραπίσω από το δρόμο. Δηλαδή, τέλος πάντων, ειδοποιήθηκαν από την πυροσβεστική. Μην τυχόν και ανάψουνε τα κάρβουνα. Μην τυχόν και ανάψουνε τα κάρβουνα, θα γίνει της κακομοίρας. Παιδιά, είπαμε έτσι, όποιος φοβάται, όποιος καεί στο χυλό, μη φύσα και το παγωτό τώρα, έτσι. Και οι άνθρωποι, 500 προφυλάξεις. 500 προφυλάξεις, πώς το λένε, εθελοντές γύρω-γύρω. Καταρχάς το Πετροκάραβο, τίγκα στον κόσμο. Παιδάκια, ψαρεύανε. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Τέτοιες εκδηλώσεις, παιδιά, θέλει. Τέτοιες εκδηλώσεις. Έξυπνες. Που να έχει, αυτή που είχε κάνει ο Αργύρης ο Γιαμάς πριν μερικές μέρες στο Καστρομινά. Το όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Τι ωραίο το τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτεί.
0: Όλο και προσθέτει τις δροσινές γεύσεις εδώ. Ναι, τα έχω και τα βλέπω. Έχω τα δύο τα αναψυκτικά, τα μαστιχό. Είναι αυτή η απίστευτη μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Παιδιά, πιείτε το παγωμένο και πείτε το παγωμένο και θα με θυμηθείτε. Και έχω βγάλει και αυτό εδώ το απίστευτο, το μαστιχό σίτρους. Άντε γεια. Αυτά είναι της ποτοπίας του Πάκη που συνοδεύουν αυτά τα καινούρια τα παγωμένα, το παγωμένο τσάι, το θέλιο. Η αυθεντική γεύση τσαγιού, βοτάνων και φρούτων μαζί με βιταμίνες. Sugar free εμπειρία. 4 θερμίδες έχει το μπουκαλάκι. Αυτό που έχω εδώ είναι το θέλιο, το iced tea με δροσερή ισορροπία λεμονιού με μια σπιρτάδα ginger. Για μένα το βασικό είναι ότι είναι ένα χιώτικο απίστευτο προϊόν από μια χιώτικη ποτοπία. Μπράβο στα παιδιά, έτσι. Και δεν είναι άντε να πάρω επειδή είναι χιώτικο να στηρίξω. Όχι, το κάνεις και δεν θα πιεις καλύτερο iced tea που θα βρεις μπροστά σου. Τι άλλο να σας πω τώρα, να πιάσουμε να λούζουμε με το τσάι. Λοιπόν, ποσό οι εκδηλώσεις εδώ. Καλημέρα στη Μαρία και τον Γιώργο. Η Μαρία Καλαγκιά από το Δύο Αιγαίας είναι από τις φανατικές μας ακροάτριες εδώ. Έρχεται μια καταπληκτική συναυλία, μια υπέροχη βραδιά. Θα σας πρότεινα να μην το χάσετε, γιατί είναι για διπλό σκοπό. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, ναι, σας το λέω από τώρα να κανονίσετε τα τέτοια σας. 9 το βράδυ, σε ένα μαγικό θέατρο, στο Τηγάνι της Σιδηρούντας, στο θέατρο Βίγλα. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας θα έχει μια μαγική βραδιά με τη Μαρία την Καλαγκιά και τον Γιώργο τον Μισετζή. Μακάρι, αλλά αυτά τα Σάββατα, οι Παρασκευές, οι Πέμπτες, οι Τετάρτες, οι Τρίτες, οι Δευτέρες του Αυγούστου, θα φτάσω πια πιέλο στο σπίτι και να μην με γνωρίζουν τα παιδάκια. Λοιπόν, Σάββατο 8 Αυγούστου στο θεατράκι της Βίγλας. Όλα τα έσοδα θα πάνε στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Έχει μια είσοδο 10 ευρώ. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι αφιλοκερδός. Καλές κυτροάδες, Καλές και οι όρνηθες. Καλές και ο... τούτη εδώ η εκδήλωση θα πιάσει και τόπο. Άσε, δεν λέμε τίποτα άλλο.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
5: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
6: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111.
7: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά νιώθω υπέροχα ταυτόχρονα. Μπορεί να μην μένει σπίτι μου.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, χάος, 33 λεπτά μετά τις 9.
8: Να είσαι στο σπίτι κι όλο κλαίει και κανένας δεν ξέρει τι το καίει κι όλοι φωστήρες και γενναίοι.
0: Καλημέρα, Μανώλη, αυτό που έπαθες εσύ, γιατί λέγαμε για τις τηλεφωνικές απάντες.
8: Ο κόσμος...
0: Αυτό πριν μέρες με τον υποτιθέμενο λογιστή σου.
8: Για όλα αυτά
0: ρε και να του λέω... Με πήρε, προσέξτε παιδιά, άμα κάτσει λίγο και είσαι ψύχραιμος στο τηλέφωνο, μην αγχώνεσαι.
8: Να είναι εντάξει μαζί μου.
0: Έλα, Παύλο, Παύλο.
8: Δίνω την ψυχή.
0: Ποιο Παύλο ρε, του λέω, με Μανώλης. Έλα, έλα, ναι. Κατάλαβε την κουραμπιεδιά που είχε κάνει. Τέλος πάντων, του λέω ποιος είσαι, μου λέει από το λογιστή, πώς το λένε το λογιστή σου. Του λέω, ο Παύλος. Άκου, δες τώρα.
8: Μια από τη ζωή μου.
0: Ναι, πάμε, έλα μωρέ, ναι, ναι. Δηλαδή ό,τι και να του έλεγα, και Κυριάκο να τον έλεγα και Άδωνη να τον έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα Χίος, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα. Λοιπόν, σας είπαμε για τη συναυλία, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μπράβο για άλλη μια φορά σε όσα παιδιά συμμετείχαν χθες. Στα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό αυτό το ψαρέματος. Εγώ το είπα, δεν έχει πρώτο, δεν έχει νικητή, δεν έχει χαμένο. Ανεξάρτητα πόσα ψάρια, πόσο βαριά, πόσο το... Και μόνο που βγήκαν έξω τόσα παιδιά, πήρανε καλάμια και όσα δεν είχαν τους δώσανε καλάμια. Είχανε και δόλωμα. Αυτά τα ωραία είναι παιδιά. Αυτά τα μικρά είναι που κάνουν τη ζωή μεγάλη. Μου λέγανε προχτές για έναν τύπο σε ένα χωριό κάπου στα βόρεια. Έχει λέει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Δεν μένει έξω τώρα. Μένει έξω Αμερική. κάπου εκεί πάνω, στα χωριά εκεί πάνω, τα βόρεια. Τρία εκατομμύρια ευρώ περιουσία, μου λέει ο Μανολάκη, ξέρει πώς ξεκίνησε. Από δύο κότες ξεκίνησε. Έλα ρε τέτοια. Από δύο κότες ξεκίνησε, πουλούσε τα αυγά. Κάναν οι κότες αυγά, πουλούσε τα αυγά, πήρε άλλες δύο κότες. Μετά πήρε άλλες δύο κότες, πουλούσε τα αυγά, πήρε άλλες δύο κότες, πουλούσε τα αυγά. Ξαφνικά επέθανε ένα αστείο στο New Jersey και του φύγε 3 εκατομμύρια ευρώ.
9: Ξανά έψαχνες κάτι, να σου μοιάζει με χάτι.
0: Καλά, έτσι ξέρω κι εγώ. Ρε παιδιά, έχετε λουλαδίπια σας, έχει λουλάνει ζέστη, έτσι. Εγώ χτες πήγα γυμναστήριο πάντως, ναι. Πήγα γυμναστήριο. Μία ώρα έκατσα, έκανα μία ώρα air condition. Τάκα έφυγα φρέσκος, ωραίος. Ούτε υδρότα στα γόνα. Το χειμώνα πάω και κάνω μία ώρα μπάνιο. Κανονικά, αφρόλουτρο, σώμα, όλα τα πάντα. Αν το βάλεις κάτω και το υπολογίσεις. Αλλά να πηγαίνεις τακτικά, να είσαι στο γυμναστήριο τακτικός. Το χειμώνα, άμα πηγαίνεις κάθε μέρα γυμναστήριο, παρά να ανοίγεις θερμοσύμφωνα, σου έρχεται πιο οικονομικά. Καλά, αστείευομαι, δεν είναι λόγος αυτός να πηγαίνεις γυμναστήριο, έτσι. Κάτσε, το λέω, ναι, το λέω, γιατί είστε και περίεργοι το. Είστε και περίεργοι. Λοιπόν, συνοδεία πίτσα τη βγάλαμε χθες. Όχι ότι μας χάλασε, γιατί ήταν συνδυασμός με πολύ καλό παιχνίδι. Το Αγγλία-Αργεντινή, Αγγλία-Αργεντινή πίτσα λύκος. Για φαντάζω ότι και το 86 με το χέρι του Θεού. Παιδιά, εκεί το βλέπαμε το παιχνίδι. Νομίζω το βλέπαμε εκεί πέρα. Είχαμε πάει με το Στέλιο, το κάθε κάτι συμμαθητές. Και το είδαμε στο λύκου. Πόρε φίλε. Κι όμως η πίτσα ρε παιδιά, μετά από 50 χρόνια είναι η ίδια. Από το 1977 η ίδια τέλεια πίτσα. Λοιπόν, βέβαια και σήμερα ανοιχτά 22 71 0 27 27 7. Να λέτε και καλημέρα. Καλημέρα χάω στην παραγγελία σας. Σας έρχεται τυροπιτάκια κέρασμα. Τυροπιτάκια λύκους κέρασμα. Καλά κάνεις ρε φίλε μου, λέει, και λες για τα τοπικά σας, για τις πίτσες σας, για τα... Προχθές γυρίσαμε από ένα νησί κοσμοπολίτικο. Επήγαμε σε ένα γραφικό χωριουδάκι. Παραγγείλαμε μια χωριάτικη, έρχεται ο ταβερνιάρης ο παραδοσιακός. Έχουμε και λέμε 18 ευρώ η χωριάτικη. Ωπα ρε φίλε. Δεν πήρα καλά σπίτι στο χωριό. Ένα αγόρασα κάνα χωριάφι στο χωριό. Χωριάτικη πήρα αυτή το... 18 ευρώ μου λέει, είναι τουριστική περίοδος. Μπράβο ρε φίλε, εκεί απέναντι από το ξενοδοχείο, ναι το. Και μακαρονάδα αυτή, μακαρονάδα στο ίδιο. Πω, τα παιδικά χρόνια το... Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Παιδιά, τελικά στη Λάρισα μας ακούει κανένας. Στη Λάρισα μας ακούει κανένας. Έχει κανείς από εσάς κανένα γνωστό στη Λάρισα? Ναι, απαντήστε, είναι σημαντικό. Όχι, αθλητικά δεν έχουμε άλλα. Ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Ετοιμάζεται για ένα παιχνίδι.

Το τελευταίο φιλικό δεν πήγε καλά, έτσι, για το Παναθηναϊκό. 4-1 έχασε από τη Rapid. Εντάξει, να σου πω κάτι, φιλικό ήταν, μα τα φιλικά γι' αυτό τα κάνεις. Αλλιώς μην τα κάνεις. Άμα είναι αυτό, μην τα κάνεις τα φιλικά. Ξέρω εγώ.

0: Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν το διαφημιστικό για το Σέιλιν στα λιμιά, στο λιμανάκι. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν το διαφημιστικό του Σέιλιν στο λιμανάκι των Λιμιών. Εκεί στη Βολισσό. Γεια σου Λένα, καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Μακάριο. Καλοκαίρι καυτό στο Σέιλιν. Από το πρωί με το καφεδάκι μέχρι το βράδυ με το σφινάκι. Στο Σέιλιν
1: περνάμε καλά.
0: Ωραία φίλε, τώρα το καλά, μόνο το έτσι. Τώρα μου βγήκε. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Ποια είναι η γνωστή σου? Να της πεις ότι αύριο 9.30 ώρα παίζει ο ναυτικός όμιλος Χίου Πόλο νοκάουτ παιχνίδι με τη Γλυφάδα στη Λάρισα, στο κολυβητήριο. Δεν ξέρω μωρέ, Νέα Πολιτεία έχει κάνα τέτοιο? Να πάρει την παρέα της και να πάει να φωνάξει για τυχείο. Η φίλη σου η Λαρσαία.

0: το Σέιλιν. Λοιπόν, άτο, το βρήκα την ταυτότητα του αγώνα στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας αύριο 17 Ιουλίου στις 9.30 ώρα, Γλυφάδα Ναυτικός Ομιλοσχείου.
1: Καλοκαίρι καυτό.
0: Λοιπόν, νοκάουτ είναι το παιχνίδι. Να στηρίξετε τον Ναυτικό Όμιλο. Μου ήρθε ένα φοβερό φτάρνισμα. Άντε και αν τα πάει καλά η ομάδα, αν κερδίσουμε και περάσουμε, όταν έρθετε θα σας πάμε για ουζάκι. Λοιπόν, από τη Λάρισα λέει μόνο τον Καραπιάλη ξέρω, στη Λαμία έχω γνωστούς. Από πού ρε η Αναστάση? Εγώ ήμουν εκεί 5 χρόνια. Καπετάν Αναστάση μου λέει στη Λαμία. Πλατεία Λαού, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Πάρκου, πλατεία Διάκου.
1: Έλα και μείνε τη ζωή.
0: 5 χρόνια ήμουν εκεί, έκανα το διδακτορικό.
1: Γεύση πικρή.
0: Εσύ από πού και ως που την ξέρεις τη Λαμία? Λοιπόν, θα πάει λέει η φίλη της Μαρίας. Αγάπησε τυχίως σου έμεινε εδώ. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο, μπράβο σου Μαρία. Τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στον αγαπημένο μου φίλο τον Μάρκο. Μπαταρία του βάλα.

Την Κυριακή, παιδιά, έχουμε και το μεγάλο αγώνα. Αρχικά την Παρασκευή, αύριο έχουμε την, έχουμε το άνοιγμα του λιμανιού, το Open Port. Ελπίζω να το είπα σωστά. Ναι, αύριο Παρασκευή θα είμαστε, εμείς θα είμαστε στα, στο opening. Το έχουν βάλει ωραία ώρα, να μην μπλέξει με τα μαγαζιά. Ξεκινάει 8:30, 8 με 11. Εκεί είναι το, εκεί είναι το opening. Λοιπόν, εκεί θα γίνει το opening. Θα είναι ανοιχτά κάθε μέρα μέχρι το, μέχρι το Σεπτέμβρη πάει. Εμείς θα είμαστε τις Παρασκευές εκεί πέρα. Ναι, να εμψυχώνουμε λίγο την κατάσταση. Κυριακή θα είμαστε όμως Καρδάμιλα. Είναι το δεύτερο Καρδάμιλα Run. Προς τιμή του μεγάλου μασιώτη Δρομέα, του Χριστόφορου του Μερούση. 19 Ιουλίου θα είναι την Κυριακή αυτή. Η Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλων, ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας, το Ίδρυμα, το Κοινοφιλές Ίδρυμα, το Κοινοφιλές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, θα χορέψουν τα χορευτικά, θα γίνει χαμός, θα πάνε μετά όλοι στο Destil All Day Bar στα Καρδάμηλα. Είναι ωραίο να βγαίνουν οι δράσεις λίγο, να βγαίνουν

Ωραίος ο Μαραθώνιος, θα τον χρειαστούμε γιατί με την τιμή της βενζίνης. Παιδιά, τι λες τώρα. Χτες ήταν 1,80. Είχαμε και 85. Νομίζω ότι χθες σας είπα για ένα πρατήριο. Σας είπα ένα πρατήριο που έχει 1,85. Λοιπόν, και σήμερα έχω ένα πρατήριο 1,85. 1,85 έχουμε στο Βαρβάσι. Έχω ένα πρατήριο έτοιμος. Έχουμε 1,88. Έχουμε αρκετά πρατήρια στο 1,88. 1, 2, 3 πρατήρια. Πάμε στο 1,90. Δεν έχει γίνει αλλαγή. Είναι μάλλον του Κυριάκου την 2,060 είναι το ακριβότερο. Η ακριβότερη τιμή που θα βρούμε στοιχείο 2,060. Ενώ τα ψαρά είναι ευτυχώς κολλημένα στο 1989. Γιατί τώρα με αυτή την τιμή βενζίνη, σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, ωραία όλα αυτά που λες, να πάμε και παρά έξω, να βγούμε.

0: Αλλά με αυτή τη τιμή βενζίνης, τιμή βενζίνης πρέπει να αξίζει το λόγο. Να πας τώρα στα Καρδάμιλα, στο δεύτερο Καρδάμιλα Ραν για τον Χριστόφορο Μερούση. Να είσαι μες στη Λάρισα, να μπεις μες στα μάξι, να πας στη Νέα Πολιτεία. Αύριο το βραδάκι, αύριο 9.30 ώρα στη Νέα Πολιτεία, ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα. Είναι παιδιά, νυν υπερπάντων ο αγών. Έλα ρε Μιχάλη, γεια, καλημέρα. Ο Μιχάλης ο coach, καλημέρα κύριε Μανώλη μας. Καλή επιτυχία στους μπέμπιδες του ναυτικού όμιλου Χίου. Θα είσαι μαζί συνοδεία, Μιχάλη. Όχι. Την καλημέρα μου στο Βάιο. Βάιος Μαλλιώρας μας ακούει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά που σκοτώσανε το Σακαφλιά. Αυτό δεν ξέρω, εξιχνιάστηκε τελικά. Τι γίνεται, ο Χρυσοχοίδης δεν έκανε τίποτα. Τώρα με το AI. Επίκαιρη ερώτηση από τον καπετάν Αναστάση στο Μουντέ. Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Όποιος το βρει στα επόμενα 5 λεπτά. Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Τι να κάνω, παιδιά, αυτά μου στέλνουνε, εντάξει. Το καλό είναι ότι με τέτοια αστιάκια δροσίζει λίγο η θερμοκρασία. Λοιπόν, γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι, γιατί είναι Άγγλοι. Πρόσεξε, το Άγγλοι σημαίνει άσχημος. Αλλά στο αυτή το Άγγλοι είναι ο Άγγλος. Αναστάση, δικό σου αυτό. Να σε πάρει καμία αντιπροσωπεία. Αντιπροσωπεία. Να σε πάρει καμία αντιπροσωπεία. Πώς το λένε, air condition. Ναι, καμία αντιπροσωπεία αρκωτήσιο. Αντί για φρέον να λες ανέκδοτα.
1: Όπως κάνει το κύμα στον ωκεάνο.
0: Τι παίζει ρε παιδιά ο άνθρωπος. Play your socks big one.
1: Έτσι πέφτει αγάπη από το...
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Play your socks big one. Λοιπόν.
1: Λες δεν θα κρα...
0: Α, βενζίνη να πας τώρα, να πας σήμερα το βραδάκι. Να πας αύριο το μεσημεράκι. Να πας την Κυριακή μετά τον μπάνιο σου. Να πας καταράχτη στο Μόλο. Να πας καταράχτη στο Μόλο. Αναστάση, έχεις πάει στο Γιώργο τον Ορφανό. Πιάσε να του πεις ότι είσαι ναυτικός. Θα σου λέει ιστορίες τότε που ήταν εμπαρκαρισμένες. Αλλά φαγητό. Τίμιο φαγητό. Δεν είναι αυτά που πας και νομίζεις και παίρνεις τη χωριάτικη και νομίζεις ότι αγόρασες και το χωριό. Είπας να φας και λες κάποια από τα μέλη της οικογένειας πρέπει να αφήσει ένα νεφρό. Εξαιρετικό φαγητό, απίστευτη θέα. Σε ένα από τις πιο ωραίες γωνιές εκεί στον Καταράχτη, το όμορφο ψαροχώρο, είναι ο Μόλος. 61-292 τηλέφωνο για κρατήσεις.

0: Α, τώρα που λέμε για μαραθώνιο, παιδιά, η προετοιμασία για τον 14ο, παρακαλώ.
1: Μια...
0: Κυριακή 23 Αυγούστου θα γίνει. Δυστυχώς έχω υποχρεώσεις γαμήλιες. Έχει διαδρομές 21,1, 10,5, 5,5 χιλιόμετρο παιδικό και 1,5 χιλιόμετρο αγώνα αμαία. Προσέξτε, παιδιά, ο αγώνας πλέον, ο ημιμαραθώνιος της Χίου, είναι στο επίσημο κάλενταρ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Εξαιρετικές παροχές, έχει το πάστα πάρτι, έχει τσάντα αθλητή, έχει τεχνικό μπλουζάκι.
1: Είσαι κλειδί.
0: Έχει το μπιπ του αθλητή με ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Μπαίνεις αν κάνεις τους χρόνους σου, μπαίνεις κατευθείαν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ήθελα να ξέρω αν μας ακούει κανείς από το Σύλλογο Αθλητών Υγείας. Αν μας ακούει κανείς από το Δήμο Over. Αν μας ακούει κανείς από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Over, Mr. Μουτζούρης. Hello, Mr. Κώστας Μουτζούρης. What about the money you gave to this marathon? Πόσα δώκατε στον ημιμαραθώνιο, κύριοι της περιφέρειας, κύριοι του Δήμου? Πόσα έδωκε η Μαυρομάτα από την περιφέρεια? Έχω ακούσει, παιδιά, κάτι λεφτά. Δηλαδή εκδηλώσεις όπως η χθεσινοβραδινή που έγινε στο Πετροκάραβο από τους προσκόπους, που έγινε από εθελοντές, έτσι, και από χορηγούς και από... Θέλω να πω, εκδηλώσεις μπορεί να βγάζουν, να έχουν μεγαλύτερη επιδότηση από την περιφέρεια και το Δήμο από αυτό το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο Βόρειο Αιγαίο. Ο ημιμαραθώνιος της Χίου. Αν μάθετε την επιδότηση, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Και επειδή εγώ δεν έχω μαλλιά, θα τραβάμε μόνο αυτά δικά σας. Κύριε Κώστα, Mr. Κώστας Μουτζούρης, why you don't give some money to this marathon? Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο.

Τι να πεις παιδιά, δεν βγάζεις άκρη. Είναι κάτι παραλίες, είναι κάτι παραλίες που δεν τις φτάνει κανένας δρόμος. Μόνο η θάλασσα. Με την North Aegean Rib Cruises ανακαλύψε τη Δυτική, την Νότια Αιγαίο, τα ψαρά, τις Ινούσες, μέσα από μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Sunset View, 2,5 ώρες, 2.5 hour session, από 250 ευρώ συν τα καύσιμα. Μιλάμε τώρα, αυτές οι εκδρομές είναι για 10 άτομα. Τίποτα, δηλαδή δεν είναι. Το άτομο πάει στα 20-25 ευρώ. Λοιπόν, οι κρατήσεις γίνονται στο www.narc.gr, τηλεφωνικά, στα social media. Αν στείλετε μάλιστα hashtag καλημέρα χάος στο NARC, έχεις έκπτωση 10%. Έφυγε χθες σε ηλικία 92 ετών. Άρε φίλε. Τι γυναίκα είτε, τι ηθοποιός είτε, τι το... Η Μάρο Κοντού, 92, καμιά φορά η ηλικία. Η ηλικία είναι λογιστικό, ένα νούμερο στα, για τα χαρτιά, νοητή, έτσι. Αυτό το βράδυ. Τελευταίες μέρες με σοβαρά προβλήματα υγείας νοσηλεύονταν στον Άγιο Σάβα. Η ηθοποιός είχε καρκίνο στον πνεύμονα. Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου νοσηλεύονταν. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ηθοποιός, πολύ μεγάλη κυρία. Η κυρία Κοκοβίκου που καπέλωσε τον Αντωνάκη μου. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Αγάπη. Λέει το ταξίδι, συγγνώμη, τι είπε, σκασμός, είπε, ναι, ναι. Σκασμός Αντωνάκη. Όχι κύριε, είπε σκασμός Αντωνάκη μου. Παιδιά, έτσι είναι. Αυτό κάποια στιγμή στην άκρη του μυαλού του ο καθένας πρέπει να το έχει. Ότι η μόνη σίγουρη και αποκλειστικά βέβαιη τελετή του καθενός είναι αυτοί που χτυπούν οι καμπάνες ρυθμικά. Βραδιές. Μπορεί να μην βαφτιστείς, μπορεί να μην παντρευτείς, μπορεί να μην πας σε φίλου γι' αυτό. Ήρίζουνε. Εκεί δεν υπάρχει. Εκεί στο κορμί μου. Δεν πανάς σε όποιος θες. Γι' αυτό. Επειδή είναι μικρή και είναι και σύντομη και είναι και γρήγορη. Εκεί. Η ζωή είναι μικρή, σύντομη και τάχει και μάλωνε. Βάζω διπλά ποτά. Δεν είναι να τη χαλάς και να την αναλώνεις σε ανοησίες και βλακίες. Τώρα, χάλασε κάτι, το πετάω, όχι. Χάλασε κάτι, φτιάχνεται, όλα φτιάχνονται. Αν είναι ρούχο, κοντένει, μακραίνει, στενεύει, φαρδένει, ψηλώνει. Αν είναι παπούτσι, μπαίνει, βγαίνει πάτος, μικραίνει, κοντένει, μακραίνει η μύτη. Βγαίνει η μύτη, μπαίνει η μύτη. Μπαίνει πάτος, βγαίνει πάτος. Έχουμε παιδιά εδώ τον επιστήμονα, τον Μιχάλη τον Τζακό. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Στο πι και φι. Εκτελεί και χρέη κλειδαράλου το 24ωρο 43651. Ναι, για το τέλος συνήθως αφήνουμε κάποιους από τους χορηγούς μας. Παιδιά, τι να κάνουμε, ακούσατε κάτι. Και η εκπομπή μας, όπως όλες οι εκπομπές, έχουν και μεταφορικά έξοδα, έχουν και έξοδα κίνησης. Ναι, θέλω να πω. Και κάθε φορά, ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι χορηγοί, τους οποίους πάντα προωθούμε και τους αναφέρουμε και στην εκπομπή μας. Γιατί κακά τα ψέματα. Λοιπόν, κάτσε και μου στείλανε εδώ η Μαρκέλα από τον Καρφά. Η πόρτα της Αλαξιέρας, λέει, έξω από το Golden Sand. Α, είναι, ναι, είναι σπασμένη και είναι στη θάλασσα. Δηλαδή, όταν πας να αλλάξεις κάλλιστα, ένας Τούρκος που θα βγει με τα κιάλια από απέναντι.
Ένας Τούρκος που θα βγει με τα κιάλια απ' απέναντι άνετα βλέπει το πουλί σου. Ε, τι να πω ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ένας Τούρκος που βλέπει την ώρα που αλλάζεις άνετα βλέπει το κρουστικό σου δραπανοκατσάβιδο. Α, δραπανοκατσάβιδο κρουστικό της Devolt είναι η εβδομάδα knockout. Μέχρι και αύριο. Όχι, μέχρι και το Σάββατο. Τα εργαλεία της Devolt σε τιμή, το αφεντικό τρελάθηκε. Τα αφεντικό τρελάθηκε. Δραπανοκατσάβιδο Devolt 275. Θήκες, μπαταρίες, φορτιστές. Γωνιακός τροχός Devolt 310. Μην ξεχνάτε ότι αν κάνετε και μία και ένα σχολιασμό, μία αξιολόγηση μέσα από το Google, έχετε 5% έκπτωση στις αγορές σας στο κατάστημα Κοκολιάς. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Δεν σας είπαμε για τις έξυπνες διαβάσεις που ετοιμάζετε να βάλουν στο λιμάνι. Θα τα πούμε αύριο. Καλή σας μέρα, μέχρι αύριο. Πρώτα ο Θεός, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρου Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό του κοινού. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Η Μάρου Κοντού πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά έργα και σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, αφήνοντας πίσω της ρόλους που έγιναν διαχρονικοί. «Είμαι περαστική, ένας κόκκος στη Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν, ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Αυτό το συνειδητοποίησες και δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση». Έρχονται απλά, φεύγουν απλά, φεύγεις απλά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ΑΠΕ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και άλλα. Προέβλεπαν για τη Χίου 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Η απόφαση πάρθηκε με ομοφωνία με τη λαϊκή συσπήρωση να δηλώνει παρόν παρά τις αντιρρήσεις τους για ανεμογεννήτριες, προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των παρατηρήσεων προστασίας περιβάλλοντος προς το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για ΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλή, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέπνευσε επιτόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύριος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με έτοιμα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το ρεαλιστικό και διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ζητώντας να Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και ΣΑΜ όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου. 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων της, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δίθεν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, ο 16χρονος συλληφθής μετέβη με δίκυκλο όχημα στην οικία της ηλικιωμένης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθοδηγούμενος από μέλη του κυκλώματος, και η τελευταία του παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς κοσμήματα και τη μαλφή αξίας 10.000 ευρώ. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 13ης Ιουλίου στοιχείο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί, και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τη μαλφών. Η αλήθεια ρωτάει σήμερα αν στο πλαίσιο των έξυπνων διαβάσεων κόστους 32.000 ευρώ η μία, είναι αυτές να πληροφορούν τους πολίτες και για εκδηλώσεις, καλώντας την αστυνομία να ξυλώσει το αεροπανό που βρίσκεται στη διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, άκρος επικίνδυνο για τους οδηγούς κύκλων, μιας και βρίσκονται στο ύψος του οδηγού. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις, όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου, θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου με χρηματοδότηση 736.149 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Χίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως είπε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, στις διαδρομές διαφυγής και τη σημάνση σε περίπτωση σεισμού. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια επιλογής χώρων καταφυγής, ενώ από πλευράς Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου ο Νίκος Βοριάς υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Όπως είπε, η πρώτη συνεργασία αστικού κτέλ Δήμου Χίου με το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει την πόλη με δημοτικούς χώρους στάθμευσης αγκαλιάστηκε από τους δημότες, με το Δήμο Χίου να εξετάζει τη δημιουργία νέων γραμμών όταν έρθουν τα 3 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. 2 καλέσθητα άσπρα κυβότια έχουν τοποθετηθεί ως τουαλέτες στον υποεξοραϊσμό εδώ και 3 δημοτικές θητείες δημοτικό κήπο. Η αλήθεια που θίγει το θέμα ρωτάει αν θα βαφτούν ή θα καλυφθούν με πράσινο ή αν είναι υποχρεωμένοι οι δημότες να ανέχονται αυτήν την αισθητική βαρβαρότητα. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν

Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία ΚΑΠΗ έως τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες σήμερα 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ώρα έναρξης 9. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίου, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, αυτό είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί, όρθρος με ταρτοκλασίες και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία με τα θείου κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός των Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Η Δάφνη Δαφνώνα». Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Νταλού στην παραλία στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει με τον οβολό των θαμώνων ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον άβλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία, ενώ τη Δευτέρα το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση.
για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες

0: μας εκτός Χίου τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές, το βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα WeChat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίου αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος Εσωτερικές Ουτοπίες». Στη Χίου η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άμπριζι. Τα εγγένεια στη Χίου θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα λειτουργεί 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάζει σμυρναίικα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδη από την 3η 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επεγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο Μπότσια που έγινε στην Πορτογαλία. Στο ποδόσφαιρο, η Μικρασιατική απέκτησε τον επιθετικό Γιώργο Μπαζή που έπαιζε στον Ποσειδώνα και ο ατρόμητος Αγίου Γεωργίου τους Λεωνίδα Μανέ και Παναγιώτη Σαλαγάρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολουσσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 55%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Θα διανυκτερεύει στην πόλη της Χίου μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Είναι η κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
5: Μία
8: παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου, που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν τους συγχωρώ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Γιώργο Δάλα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, το ρολόι δείχνει 10:39 πρώτα λεπτά. Είναι η πρωινή Λοφόρος και πατήσαμε τη 16η μέρα.

0: Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα, αλλά σε σχέση με το, με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε. Βέβαια, μιλούσαν για υψηλές, για πολύ ψηλές θερμοκρασίες την Κυριακή. Φαίνεται ότι αυτό πάει προς Δευτέρα, Τρίτη.
1: Στο σπίτι ίσως να ήταν πιο καλά.
0: Σήμερα Πέμπτη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς, συνεχίζουν να πνέουν οι βόρειοι άνεμοι με ένταση 5 μποφόρ και αύριο το ίδιο και οι βοριάδες θα αρχίζουν να εξασθενούν από την Κυριακή. Και εκεί θα έχουμε την πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας. Θα εξασθενήσουν περισσότερο τη Δευτέρα. Για 39 βαθμούς μιλούν τώρα οι προγνώσεις. Να δούμε τελικά τι θα γίνει.
1: Με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν τη γη.
0: Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους, με τους βόρειους ανέμους που πνέουν στην περιοχή μας, μας κατατάσσουν και σήμερα στον χάρτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά.
1: Είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν...
0: Προσέχουμε, αποφεύγουμε κάθε δραστηριότητα στην Ήπειρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Λέμε πια τα αυτονόητα. Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τις διώξεις που έχουμε σε 22 πρόσωπα. Οι διώξεις αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν.
0: Μεταξύ τους 4 εν ενεργεία βουλευτές.
1: Να ζήσω ή να πεθάνω. Ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός. Για αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό.
0: Υπήρχαν κατηγορίες σε βάρος 7 άλλων ενεργεία βουλευτών, οι οποίες απορρίφθηκαν.
1: Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά. Με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος και έτσι που πέταγες με κόλπο τη
0: σκυλιά. Στο εδόλιο υπάλληλοι πολιτικών γραφείων και δικαιούχοι επιδοτήσεων.
1: Να σου

0: Αυτό το κορδόνι δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ στο τέρμα του, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και δεν είναι το μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα, πάμε να δούμε τις ειδήσεις που τρέχουν. Πάμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η Πόπη Τσαπανίδου, η βουλεύτρια του κόμματος, ανακοίνωσε πως ανεξαρτοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας το κόμμα με 16 βουλευτές μέσω επίσημης επιστολής της. Προς τον πρόεδρο της Βουλής γνωστοποιεί πως αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, διευκρινίζοντας πως το εξής, θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής.

0: βομβαρδισμοί Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιράν. Ο Τραμπ βλέπει διάθεση για συμφωνία. Κλειστό το Ορμούζ, λέει η Τεχεράνη.
1: Μη μείνει το χέρι σου να μη μ' αφήνει κι ορθείο τίποτας μη μείνει.
0: Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τη σύναψη συμφωνίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται τέτοια πρόθεση.

0: σου.
1: Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών αποχαιρετούν την μεγάλη ηθοποιό του ελληνικού θεάτρου, του ελληνικού κινηματογράφου.

0: διασμοί.
1: Διαφημίσεις, επιστροφή, Αθηναϊκός Τύπος.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

ήρθε η ώρα να δούμε τον Αθηναϊκό Τύπο, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους ύποπτους της Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2017. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Συνεχίζουμε με τα νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ανακαινίζω. Αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες. Συμφώνησαν και σε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΔ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Ανακαίνιση κατοικίας. Περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις των 36.000 ευρώ. Αντίο Αντωνάκη μου. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζη. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξηλαιώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Προπήλαια, μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες, άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, φουλ της κλιμάκωσης και νέες απειλές για αποκάλυψη από τον Τραμπ. Πάμε στο ριζοσπάστη, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιουλίου, την Κυριακή όλη στην απεργία, όχι στη δουλειά της Κυριακές και στα ωράρια λάστιχο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Επιστολές στρατευμένων. Οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων. Ρετσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό. Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Κινδύνευσαν δεκάδες λιμενεργάτες στην Αμβέρσα. Ελεύθερο.
δεύτερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά ακίνητα. Μειώνεται από 50% στο 20% το ελάχιστο ποσό κυριότητας ή επικαρπίας. Διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ρεύματος για την προηγούμενη διετία. Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τις κατοικίες, ποιες εργασίες επιδοτούνται. Στον Μεγάλο Θίασο του Παραδείσου η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια, κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίνα. Αποχωρήσεις βουλευτών, μόλις ξεκίνησε η σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΤΣΙΠΡΑ. Και στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, τα στερνά δεν τιμούν τα πρώτα, γράφει το ποντίκι. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια πως προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Δημοκρατία τρέχουν στην Πειραιώς για τα ψηφοδέλτια. Αλέξης Τσίπρας στην γκρίζα ζώνη το εκλογικό του στοίχημα. Διπλωματία, οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν προτεραιότητες. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Τέλος στο Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Αλέξης Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει το Σάββατο. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο σύστημα της επόμενης δεκαετίας. Μάρο Κοντού, συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου. Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση οδηγεί η συμφωνία συμπαραγωγής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φουσκωμένο το πρωτογενές πλεώνασμα στο πρώτο εξάμηνο. Απεβίωσε η Μάρο Κοντού, σύμβολο του παλαιού καλού ελληνικού σινεμά. Η ατυχή σασά και η κυρία Κοκοβίκου. Πολίτικαλ, αλλά ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27. Αδίστακτος ο Καχρημάνης θυσιάζει τους υποτακτικούς του για να σώσει τον εαυτούλη του. Φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη, περισσότερες από 15 πολυκατοικίες με σοβαρότατες ζημιές. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, τα έργα του μετρό. Πάμε και στη Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός, ακόμα ένα προεκλογικό σοου. Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος.
Κυριακός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Μεγάλες ανατροπές, μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, βουτιά κάτω από το 20% με κόμμα Σαμαρά, γκάλοπ έκπληξη στην Αχαΐα. Σειρά έχουν οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προϋπολογισμός στα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό πλεόνασμα. Μέση Ανατολή, ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών. Νέος γύρος σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς πετρελαίου.

0: πάμε και στην One Voice. Ανάψαμε φωτιές πάταγους στους opinion leaders. Κανένας δεν μας διέψευσε για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται. Οι εισαγγελείς κοιμούνται. Η μεγάλη μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο Σαμαράς δεν πέφτει στην παγίδα. Πριν από το Μάρτι δεν στείνει κάλπες στο Μαξίμου. Η Ουκρανία μετέφερε τον πόλεμο με τη Ρωσία στην Αφρική. Αρχές και φορείς οφείλουν να προλάβουν νέα πετράλωνα. Η Περιφέρεια Αττικής έριξε 2,6 δισεκατομμύρια για έργα σε 66 δήμους, κοινωνική μέρημνα με 253 δομές. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Ένα λεπτό μετά τις 11 η ώρα θα συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στις Χιστούς Καραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτηση με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτη Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από την Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίες, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος. Το γιοταχή αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκρή η μητέρα και το βρέφος οικογένειας. Αργότερα κατέληξε το νοσοκομείο και ο πατέρας. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν οι διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 μέσα στα 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα αυτοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συλλήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το 1 εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με αυτοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 167 δισχεία και 81 ενέσιμα φιαλίδι αναβολικών σκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό του 37.000 ευρώ. Με το διευθύνοντα σύμβολο του Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Εχθές δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά και το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τονίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίζουν

0: Ειδικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
1: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
2: Εντάξει.
1: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους.
2: Μάλιστα.
1: Δεν τους συγχωρώ.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι.

0: Ζήσε. Πανελλαδική φιλοζωική και περιβαλλοντική ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Προέβλεπαν για τη Χίο 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΓΙΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα περίπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με αίτημα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, ζητώντας να κλείσει η ΒΙΑΛ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα 5η, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευθεί επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες στις 13 Ιουλίου στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Λόγω των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα, ο νόμος δίνει την δυνατότητα προαιρετικά στα καταστήματα να ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί, της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου. Οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Βασικός στόχος η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία.
Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε στο νησί μας το προηγούμενο Σάββατο υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολά. Γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, θυμάται στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή ορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα, ο Εσφαιρινός. Το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξιερου Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξιερου Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βροντάδου και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών πραγματοποιεί μία μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλούς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων» Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού του Κάστρου της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται επί της οδού Μαξίμου στο ΚΑΠΗ. Την Κυριακή 7 το απόγευμα Εσπερινό, στη Δευτέρα το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη. 6 και 4 ώρα εκκίνησης στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς.
Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας λέμε γρήγορα γρήγορα ένα χαίρετε και ότι θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Χαίρετε, χαίρετε. Και καθυστερημένα και με αλλαγή στην βασική συντελέστρια της εκπομπής. Είμαι η Ειρήνη Αναγνώστου και όχι η Χριστίνα Ψηλή, η οποία ασθενεί σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Οπότε μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα. Κυρίως στο νησί μας, αλλά θα κάνουμε αρχή έτσι με μια περιήγηση ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Πριν από λίγο ο βουλευτής Χίου του Πασόκ, ο κύριος Νότης Μηταράκης, μας ενημέρωσε ότι, ένα λεπτό να σας το διαβάσω ακριβώς,

Στο αρχείο έθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την υπόθεση ο ΠΚΕΠΕ ως προς το βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη. Η ενημέρωση ήρθε από τον ίδιο, ξαναλέμε, τον βουλευτή, ενώ νέες πληροφορίες δημοσιεύουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την ανακοίνωση της άσκησης ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι 4 εν ενεργεία βουλευτές είναι η Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης.

Οι 7 για τους οποίους δεν προέκυψαν στοιχεία είναι Κώστας Αχιλέα Καραμανλή, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Τσιάρας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Λάκης Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Αυτή είναι και ανακοίνωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αναφέρει ότι οι υποθέσεις αυτών των 7 τέθηκαν στο αρχείο γιατί δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Επομένως, η ιστορία αυτή, όσον αφορά τουλάχιστον το Χιώτη βουλευτή, τελείωσε. Εξ αρχής είχε πει κιόλας ότι δεν έκανε κάτι παρά να προωθήσει μια επιστολή που του στείλανε απλά στο Υπουργείο. Δεν ζήτησε να εξεταστεί η υπόθεση ενός πολίτη που ζήτησε τη βοήθειά του. Δεν πήρε θέση ως το αν γίνεται, δεν γίνεται, ούτε πίεσε, ούτε τίποτα άλλο. Απ' την αρχή τα έλεγε αυτά ο Νότης Μηταράκης, να τελικά που επιβεβαιώνεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία βέβαια επισημαίνει ότι η έρευνα συνεχίζεται για άλλα πρόσωπα και υποθέσεις και για υποθέσεις που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ υπενθυμίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμέρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης. Μην τους κρεμάσουμε δηλαδή και από τώρα στα μανταλάκια, να τους αφήσουμε λίγο ακόμη. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να ανακοινώσει και το χρόνο των εκλογών. Εκτός και αν πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως διατυμπανίζει μέχρι τώρα την άνοιξη του 2027. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό πάντως και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον υφυπουργό εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Τον κοντογείτονά μας, έτσι, το Μυτιλινιό. Όσον αφορά τους 4 που παραπέμπονται για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως το αναφέρει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άντε, ένα-ένα να τα κλείνουμε τα ζητήματα. Όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη ή μάλλον στην τελική ευθεία, δύο παιχνίδια απέμειναν, μικρός τελικός και μεγάλος τελικός για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το επόμενο θα είναι το 2030 σε 3-4 χώρες ακόμη. Χθες λοιπόν την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό πέτυχε η Αργεντινή που νίκησε την Μεγάλη Βρετανία με 2-1. Στις καθυστερήσεις του αγώνα αλλά στην κανονική του διάρκεια. Και έτσι στον τελικό την Κυριακή στις 10 το βράδυ θα αναμετρηθούν η Ισπανία με την Αργεντινή. Στο μικρό τελικό θα παίξουν οι Γάλλοι με τους Άγγλους. Γαλλία-Αγγλία, ενδιαφέρον μάτς. Αυτό θα γίνει το Σάββατο. Τώρα, εσωτερικός. Συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να φιλορροεί και η Πόπη Τσαπανίδου δήλωσε ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραδίδει όμως την έδρα.

Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει και πίσω από το ΠΑΣΟΚ μετά την κυρία Τσαπανίδου που γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού της Βουλής και εφεξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 16 άτομα. Και αν δεν κάνω λάθος είναι πιο λίγοι και από αυτή του ΠΑΣΟΚ που δεν ήταν το δεύτερο κόμμα.

Κατά τα άλλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι αύριο εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ 2025.

Μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής εκταμίευσης για τις αιτήσεις στις οποίες αυτό το δεύτερο πιστοποιητικό θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Το Υπουργείο λοιπόν καλεί τους ενδιαφερόμενους να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, αφού όπως είπαμε λυγεί αύριο, γιατί δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Τέλος. Τώρα, αν αύριο δοθεί, τι να σας κάνω. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή είναι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν επιδέχεται, λέει, άλλες παρατάσεις. Να δούμε κατά πόσον θα επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά τους. Ήταν από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, άρα για 3.0 θα ακολουθήσει.

Να πούμε ότι εμείς εδώ εν Χίο θα ασχοληθούμε με την τουριστική κίνηση που έχουμε. Αφού ήδη ολοκληρώσαμε και το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και στην ουσία καλύψαμε ακριβώς το μισό καλοκαίρι, αν το πάμε ημερολογιακά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Σήμερα έχουμε και ένα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι, κανονικό κρουαζιερόπλοιο, όχι αυτά τα μούφα. Θέλω να πω, δεν είναι μικρούλι, είναι μεγάλο, είναι το Αζαμάρα. Οπότε σε λίγο μετά, δηλαδή το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 που θα μας ενημερώσει για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα εδώ στο στούντιο την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, την κυρία Μίτση Παϊδούση, για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να δούμε πώς πάμε τουριστικά φέτος. Αν κρίνουμε πάντως από τα αεροπορικά δρομολόγια, δεν πάμε και τόσο καλά. Ακτοπλοϊκό στα πλοία έρχονται γεμάτα. Όλα αυτά όμως σε λίγο επαναλαμβάνουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες διακοπές για τα δελτία και θα ξαναγυρίσουμε.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 με 27 ετών, φοιτητής, τον οποίο έδωσε τα κλειδιά ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Στη συνέχεια αυτός με τη σειρά του φέρεται να τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστα Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών συγκεκριμένα αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τους βουλευτές Κώστα Χιλέα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους μας, ανέφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του από το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολιάζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά υπό συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Το γιο ταχύ αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Το ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε με τον Ιάπωνα ομόλογό του. Ελλάδα και η Ιαπωνία έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι συμφώνησε με τον ομόλογό του να συνεργαστούν ακόμη περισσότερο, ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τον ένα εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Λούκας. Αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου πήρε χθες η Αργεντινή μετά την νίκη της επί της Αγγλίας με 2-1. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας, τον τελικό που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στις 5.30 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο καλαθοσφαιριστής Γκερσόν Γιαμπουζέλε, προκειμένου να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Σε φιλικό αγώνα εχθές, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φίτεσε.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις.
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αύριο Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δημοχείου στη δημόσια διαβούλευση για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Προέβλεπαν για τυχείο 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΓΙΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα περίπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με αίτημα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, ζητώντας να κλείσει η ΒΙΑΛ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευθεί επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες στις 13 Ιουλίου στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Λόγω των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα, ο νόμος δίνει την δυνατότητα προαιρετικά στα καταστήματα να ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί, της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου. Οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Βασικός στόχος η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713.

0: 50-088. Από τη διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε στο νησί μας το προηγούμενο Σάββατο υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου. Γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, θυμάται στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα, ο Εσφερινός. Το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γιου Κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βροντάδου και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών, κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών πραγματοποιεί μία μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλούς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων», Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου, στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού του Κάστρου της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται επί της οδού Μαξίμου στο ΚΑΠΗ. Την Κυριακή 7 το απόγευμα Εσπερινό, στη Δευτέρα το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη. 6 και 4 ώρα εκκίνησης στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη ραδιοπαλμή. Και όπως σας είπαμε, θα ασχοληθούμε με το θέμα του τουρισμού. Εξάλλου είναι κάτι που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να αυξήσουμε το τουριστικό ρεύμα προς το νησί μας. Το έχουμε πετύχει όσον αφορά την απέναντι ακτή, δεν το έχουμε πετύχει όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη ή και τον υπόλοιπο κόσμο. Και τώρα με το πρόβλημα που έχουμε με το αεροδρόμιο, το οποίο έχει μειώσει διάδρομο, άρα τα αεροπλάνα δεν μπορούν να έρχονται με πλήρεις επιβάτες. Έχουμε μία μείωση αεροπορική τον Ιούνιο της τάξης του 21% και γενικά βλέπουμε ότι το νησί τουριστικά δεν κινείται φέτος όπως ήταν πέρσι. Έτσι είναι κυρία Μίτση Παϊδούς, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα και από μένα. Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μία μείωση 20%.
0: Στα αεροπορικά βέβαια.
1: Στα αεροπορικά και στα ακτοπλοϊκά υπάρχει και δεν υπάρχουν και καμπίνες. Ακόμα η γραμμή, από τα μεστά οι γραμμές δεν έχουν ξεκινήσει, καινούρια γραμμή. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, το κόστος είναι μεγάλο. Οι επιβάτες από 70 άτομα νομίζω παίρνουν 25-40 αναλόγως. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό που πρέπει να γίνει, ίσως μπορεί να γίνει κάποιο επιδοτούμενο, να βγει όπως είχε βγει και παλιά, νομίζω από Θεσσαλονίκη, που ήταν επιδοτούμενα. Μήπως κάτι γίνει με τις αεροπορικές εταιρείες.
0: Ναι. Εμείς τώρα είμαστε 16 Ιουλίου, δηλαδή είμαστε στη μέση των τριών καλοκαιρινών μηνών.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι? Πώς πήγατε μέχρι τώρα?
1: Ξεκίνησε αργά η σεζόν. Ναι, μεν βγήκε το Hughes Pass, το οποίο ήταν τέλος Μαΐου, οπότε δούλεψε λίγο τον Ιούνιο, όχι τόσο. Ευελπιστούμε ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα δουλέψουμε, γιατί θα
0: τώρα συνεχιστεί. Δεν μπορεί.
1: Τώρα, όχι, ήταν Μάιος-Ιούνιος και μετά είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Μάιος-Ιούνιος, αλλά βγήκε τέλος Μάη.
1: Βγήκε, ναι, κάπου είναι. Εκεί βγήκε. Οπότε ευελπιστούμε ότι μακάρι να τραβήξει η σεζόν και να πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και να δουλέψουμε με το Hughes Pass τότε.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μαθαίνω, Ελληνοαμερικάνοι γενικά θα έρθουν. Όχι όπως, δηλαδή θα έχουμε και εκεί μία μείωση. Τώρα ακόμα δεν έχουμε κάποια εικόνα συγκεκριμένη. Η φετινή χρονιά είναι λίγο δύσκολη.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη. Δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι κάπου εκεί που είμαστε γεμάτοι κάνει μία κοιλιά, ξαναγεμίζουμε. Δηλαδή θα κάνει μία κοιλιά την άλλη εβδομάδα.
0: Πού είναι και της Αγίας Μαρκέλας?
1: Της Αγίας Μαρκέλας, μετά πάλι τον Αύγουστο γεμίζουμε. Μέσα στην πόλη όλα είναι γεμάτα, έτσι. Μιλάω τώρα προς τα έξω, τα άλλα καταλήματα.
0: Περιφέρεια.
1: Που είμαστε περιφέρεια, ναι.
0: Ναι. Και χωριά και όλα
1: χωριά
0: αυτά.
1: Και αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και την κίνηση που είχαμε προηγούμενες χρονιές στους δρόμους, που εκεί καταλαβαίνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αλλά απ' την άλλη τα πλοία έρχονται γεμάτα.
1: Τα πλοία έρχονται γεμάτα, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι και μόνιμοι κάτοικοι της Χίου, έτσι, που έρχονται εδώ για καλοκαίρι. Τον Αύγουστο πάντα γεμίζουμε, πάντα ναι. Γεμίζουμε τον Αύγουστο, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους από αρκετό χρονικό διάστημα πριν.
0: Σωστά.
1: Έχουν προγραμματίσει.
0: Η αγορά της Τουρκίας κρατάει?
1: Η αγορά της Τουρκίας κρατάει. Αλλά το θέμα δεν είναι να είναι μόνο η Τουρκία η μόνη αγορά. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με την Ελλάδα. Και με εμάς τους Έλληνες, να μπορούμε να μετακινούμαστε πιο εύκολα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα εισιτήρια, ξαναλέω, και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά. Και με την αγορά, βέβαια, έχουμε και Ευρωπαίους, οι οποίοι πολλοί έρχονται από Τουρκία, έρχονται από Κωνσταντινούπολη, μέσω Σμύρνης.
0: Έρχονται
1: από εκεί
0: Τουρκίας,
1: γιατί είναι πιο οικονομικά τα εισιτήρια. Και μετά παίρνουν το φεριμπότ και έρχονται Χίο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Αυτό δεν μας θυμάκε ιδιαίτερα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Καθόλου.
0: Μου λέγατε ότι με το Χίο Πας οι Έλληνες κάτι εφήβραμε πάλι.
1: Ναι, και αυτό θέλω να το τονίσω και να το γνωρίζουν όσοι έχουν πάρει βάουτσερ με το Χίο Πας, ότι πρέπει να έρθουν εδώ, να γνωρίσουν τη Χίο και να γίνει εδώ η εξαργύρωση του Χίο Πας. Τα 300 ευρώ εξ αποστάσεως δεν μπορεί κανείς να κάνει εξαργύρωση του βάουτσερ.
0: Δηλαδή
1: αυτό,
0: σας πήρα...
1: αυτό τα λέει όλα. Έχουν πάρει πολλούς συναδέλφους και εμένα.
0: Και τι σας ζητάνε δηλαδή?
1: Ο Έλληνας πάντα κάτι βρίσκει να...
0: Είναι 300 ευρώ και σας λένε πάρτε εσείς ένα ποσό και δώστε...
1: Πάρτε εσείς ένα ποσό. Ναι, μπορεί να πάρουν από ένα άλλο εκτός Χίου ένα άλλο μέρος που δεν θα επισκεφτούν τη Χίο.
0: Ναι.
1: και μας κάνουν την πρόταση να μας δώσουν εμάς 100 ευρώ και να κρατήσουν εκείνη τα 200. Αυτό ευτυχώς έχουν προβλέψει και δεν γίνεται, πρέπει να έρθουν επί τόπου για να γίνει εξαργύρος των 300 ευρώ.
0: Μάλιστα. Είμαστε φευρετικοί πάντως, έτσι.
1: Πάντα. Πάντα. Το έχουμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι μια ανάσα για τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπως λέτε. Οκτώβριο λίγη.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι, ναι. Ναι.
0: Και δεν είναι και για την Αμανή μόνο, πια είναι για όλη τη Χίο.
1: Είναι για όλη τη Χίο. Έτσι κι αλλιώς η σεζόν της Χίου γενικότερα και από παλιά είναι 2 μήνες. Δηλαδή Μάιο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβρη ποτέ δεν είχαμε τουρισμό. Ήταν πάντα με το κλείσιμο των σχολείων και το άνοιγμα των σχολείων. Εκεί ήταν η full σεζόν. Ναι. 2 μήνες το πολύ ήταν. Δεν ήταν παραπάνω η Χίος.
0: Ναι. Στους Έλληνες όμως παρατηρείται μείωση. Θέλω να πω και λόγω οικονομικών συνθήκων.
1: Ναι, ναι. Είναι γενικό, δεν είναι μόνο στοιχείο. Έτσι είναι γενικό. Ένα παραπάνω είναι στοιχείο με τα.
0: Υπάρχει γενικότερη πτώση, λέτε, τουρισμού φέτος.
1: Ναι, υπάρχει γενικότερη πτώση. Σας λέω, ένα παραπάνω στοιχείο είναι γιατί είναι μακρινός προορισμός, είναι ακριβώς προορισμός. Και το γνωρίζαμε ότι από τη στιγμή που θα έμπαιναν και τα μικρά αεροπλάνα, ότι θα αυξηνόντουσαν και τα εισιτήρια. Ναι. Γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, πρέπει να...
0: Μα προλαβαίνουμε να... τώρα πια.
1: Τώρα πια δεν προλαβαίνουμε, αλλά και για το χειμώνα δεν είναι μόνο για τον τουρισμό, είναι και για εμάς τους χιώτες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Μετακίνηση, τυχαίνει κάτι, έτσι. Δεν μιλάω, αυτό είναι γενικά και για όλους μας. Και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά μας αφορούν.
0: Σωστά.
1: Όπως και το κτέλ μας αφορά. Άλλο αυτό.
0: Ναι, τώρα λέτε, ας πούμε, δεν μπήκε ακόμη το πλοίο στα μεστά.
1: Ναι, θα μπει τώρα, δεν θυμάμαι πότε ξεκινάνε.
0: Ναι,
1: ναι. Και δεν έχει κτέλ. Ναι. Έτσι.
0: Μόνο
1: δεν
0: όσοι έχει... έχουν αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Μεγάλο πρόβλημα είναι και αυτό.
0: Οι Τούρκοι ή οι άλλοι ξένοι του Ευρωπαίοι, ας πούμε, τουρίστες που έρχονται στα καταλήμματά σας, γυρεύουν λεωφορείο.
1: Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που μένω κάμπο. Είχα μία περίπτωση, ένα ζευγάρι πριν 2 εβδομάδες που δεν είχαν αυτοκίνητο και ήθελαν να μετακινηθούν. Δεν είχαμε, έτσι. Ναι. Οπότε πήραν οι άνθρωποι ταξί, καλέσαμε. Και την άλλη μέρα νίκησαν αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Είναι πρόβλημα και δεν μας τιμάει και σαν τόπος. Θα μου πεις, θα έχουμε τα λεωφορεία μόνο για το καλοκαίρι. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Ακόμη και ένας επιβάτης να είναι,
1: σας
0: πρέπει
1: λέω,
0: να κινείται.
1: Είναι για τους εργαζόμενους, είναι για τους κατοίκους. Δεν είναι μόνο για τον τουρισμό. Αυτό το λέω και το ξαναλέω.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή πρέπει το σπίτι μας να τα έχει όλα.
0: Ναι,
1: πρώτα να έχουμε εμείς το σπίτι μας και να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Και μετά να,
1: και μετά να φιλοξενήσω εγώ κόσμο. Καταλάβατε.
0: Σήμερα είχαμε και το Αζαμάρα.
1: Ναι.
0: Τα κρουαζιερόπλια αφήνουν τίποτα.
1: Όχι, όχι. Δεν μπορώ να πω ότι κινείται η αγορά με τα κρουαζιερόπλια.
0: Αυτοί βγαίνουν, κάνουν μια εκδρομή.
1: Κάνουν μια εκδρομή και μετά επιστρέφουν πάλι και φεύγουν τη ώρα φεύγουν.
0: Ναι. Άρα πολύ κακό για το τίποτα, να το πω έτσι. Θέλω να πω.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν θα ανοίξουν οι πύλοι εισόδου από εκεί στα μεστά και έρχονται από εκεί κρουαζιερόπλια, θα είναι και άλλη ποιότητα. Έτσι, θα έρχεται άλλος κόσμος από άλλες περιοχές που από εκεί είναι το σημείο που πιάνει Μύκονο και πιάνει και άλλα νησιά από εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο το σημείο των μεστών που θα ανοίξει από εκεί αγορά. Και επιμένω σε αυτό ότι πρέπει από εκεί κάτι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά όπως έχετε διαπιστώσει, δεν θέλουμε να βγάλουμε τα κρουαζιερόπλα και γενικά τα πλοία από το κεντρικό λιμάνι. Θέλουμε όλα να έρχονται εδώ.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι δικιά μου δουλειά. Από εκεί πέρα είναι οι αρμόδιοι, οπότε θα δούμε τι γίνεται. Εμείς το έχουμε κάνει σαν αίτημα, το έχουμε ζητήσει. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείτε ότι είναι πιο σωστό να πηγαίνουν δηλαδή
1: νομίζω
0: εκεί?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι. Βέβαια και εκεί χρειάζονται υποδομές.
1: Σίγουρα. Μα παντού χρειαζόμαστε υποδομές. Παντού χρειαζόμαστε. Και στο κυκλοφοριακό χρειαζόμαστε και παντού δεν
0: και
1: υπάρχει
0: στο νερό.
1: Κάτι. Και στο νερό και στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχουμε πρόβλημα γιατί
0: διακοπές.
1: Τον Αύγουστο σίγουρα πάλι θα έχουμε διακοπές. Το ίντερνετ δεν έχει καλό, δεν έχουμε καθόλου καλό ίντερνετ. Κάποιος που έρχεται για διακοπές και ταυτόχρονα δουλεύει επαγγελματικά από το κατάλημα, δεν έχουμε καλό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχουμε καλό σήμα. Ιδίως στα χωριά, εκεί δεν υπάρχουμε.
0: Μάλιστα. Βάζετε διάφορα θέματα. Εγώ θα ανανεώσω μαζί σας το ραντεβού τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι καλά?
1: Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά.
0: Που θα έχουμε μια εικόνα.
1: Και
0: δεν
1: να είμαι κι εγώ εδώ για να τα πούμε.
0: Εννοείται, αυτό ισχύει για όλους μας. Απλά θέλω να πω ότι τότε θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για
1: έτσι,
0: το πώς κινήθηκε η τουριστική περίοδος. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
1: Μόνο υγεία.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
3: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
4: Εντάξει.
3: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
4: Μάλιστα.
3: Δεν τους συγχωρώ.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, αλλά και λίγο σχετικό με το προηγούμενο, γιατί θα δούμε αν μια έκθεση που γίνεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού μπορεί να αυξήσει λίγο και την επισκεψιμότητα στην συγκεκριμένη περιοχή και ειδικότερα στη Βολισσό. Είναι λοιπόν μαζί μας ο διευθυντής του σχολείου της Βολισσού, του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις, ο κύριος Σωτήρης Παραδήσης, να μας μιλήσει για την έκθεση ΔΕΟ που εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, κύριε Παραδήση?
1: Ναι, το περασμένο Σάββατο. Καλημέρα και από μένα.
0: Έφερε, εγώ έμαθα, αρκετό κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτό συνεχίζεται.
1: Λέει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Την πρώτη μέρα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός κόσμου. Εντάξει, δεν θα σας πω εγώ για νούμερα ακριβή, οι διοργανωτές θα σας πούνε, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός και πρωτοφανής για την Βολισσό και συνεχίζεται καθημερινά, ιδιαίτερα τις Κυριακές. Τώρα τις Αγίες Μαρκέλας πάλι περιμένουμε πολλή κίνηση,
0: ναι,
1: και καθημερινά υπάρχουν επισκέπτες.
0: Πείτε μας δύο λόγια καταρχάς για την έκθεση, πού διεξάγεται?
1: Την έκθεση την φιλοξενούμε, εμείς δεν είμαστε διοργανωτές, φιλοξενούμε την έκθεση μετά από αίτημα των διοργανωτών στους χώρους του σχολείου.
0: Μέσα ή έξω?
1: Ορόφους.
0: Μέσα.
1: Ένας όροφος μάλιστα είναι προσιτός για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Άρα είναι στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου.
1: Στους εσωτερικούς χώρους, ναι, στους εσωτερικούς.
0: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή πρωί-απόγευμα?
1: Είναι ανοιχτή κάθε μέρα εκτός Δευτέρας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και είναι πόσοι οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος?
1: Είναι 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες. Είναι μια διεθνής έκθεση που την γνωρίζετε άλλωστε από το παρελθόν. Είναι η έκτη διοργάνωση αυτή που γίνεται.
0: Ναι. Το ενδιαφέρον ποιο είναι στη φετινή έκθεση?
1: Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Γράμμα σε ένα ισχνό πατέρα». Αναφέρεται στην πατρική ιδιότητα που έχει κάθε περιοχή, κάθε τόπος κλπ. Αλλά πόσο εξασθενημένη είναι αυτή στην περίπτωση της Αμανής μετά την περσινή καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Και γι' αυτό άλλωστε έχει επιλεγεί ο τόπος διοργάνωσης προκειμένου να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η περιοχή μας.
0: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες μέρες το έχουν καταφέρει.
1: Το έχουν καταφέρει, ναι, και αναμένεται πολύ περισσότερος κόσμος, ακόμη και όταν έρθει τον Αύγουστο που θα έχουμε και πολλούς βολησιανούς από την Αθήνα, την Αμερική κλπ. Αλλά και οι επισκέπτες του χωριού, μην ξεχνάτε ότι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα θα είναι και μεγαλύτερη η επισκεψιμότητα.
0: Ναι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό και μας δείχνει και τρόπους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τέτοιες περιοχές όπως τη Βολισσό. Μακάρι να γίνονται πιο συχνά τέτοιες, να αναλαμβάνονται πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες. Με την ευκαιρία, κύριε Παραδήση, η κίνηση πώς πάει εκεί στην περιοχή σας?
1: Ακόμη δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ξέρουμε ότι είναι από 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, ένα μήνα διαρκεί η κίνηση.
0: Α, συνήθως έτσι γίνεται.
1: Ναι, δεν έχουν έρθει ακόμη πάρα πολύ. Έρχονται όλοι μαζί και αυτό δημιουργεί και τα αντίστοιχα προβλήματα.
0: Ναι. Από Τούρκους επισκέπτες έχετε εσείς?
1: Συμμετέχουν και στην έκθεση Τούρκοι καλλιτέχνες, αλλά υπάρχουν πάντα και Τούρκοι, είναι όλοι όσοι έρχονται. Μάλλον αντιπροσωπευτικό δείγμα όσων έρχονται στοιχείο επισκέπτεται και τη Βολισσό.
0: Ναι. Ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει στην περιοχή σας είναι το θέμα του πρατηρίου καυσίμων.
1: Το θέμα του πρατηρίου, το οποίο από ό,τι ξέρω δεν προβλέπεται και για το φετινό καλοκαίρι να λειτουργήσει και είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι προσκυνητές της Αγίας Μαρκέλας. Θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με καύσιμα γιατί δεν θα βρουν στην περιοχή μας.
0: Ναι, εκτός αν πάνε στα Καρδάμιλα.
1: Εκτός αν πάνε στα Καρδάμιλα που δεν είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν σκεπάστηκαν οι πινακίδες που δείχνουν ότι έχει πρατήριο σε δεν ξέρω πόσα μέτρα.
1: Νομίζω ότι δεν σκεπάστηκαν και φέτος η άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν υπάρχουν και λεωφορεία.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αν και είπαν στη σχετική σύσκεψη για την Αγία Μαρκέλα ότι κάποιο πρακτορείο θα βάλει λεωφορείο για τους πελάτες του ή για όσους δηλώσουν συμμετοχή ότι θέλουν να πάνε.
1: Μακάρι, γιατί ο κόσμος δεν θα μπορεί αλλιώς να εξυπηρετηθεί μόνο με ιδιωτικά μέσα και μεταξύ.
0: Ναι. Ωραία. Εύχομαι να συνεχιστεί.
1: Παλιότερα, ναι. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 90, ναι. Ένας που ερχόταν πρώτη φορά στην Βολισσό, συνάντησε ερχόμενος 7 λεωφορεία να επιστρέφουνε.
0: 7 λεωφορεία.
1: 7 λεωφορεία μέσα στη μία ώρα που έκανε από την Χίο στη Βολισσό.
0: Εννοείται
1: και μάλιστα, επειδή είχε διοριστεί καθηγητής εδώ στο σχολείο, είχε αποφασίσει εκείνη τη μέρα να μην φέρει το αυτοκίνητό του στοιχείο, αφού έχει τόσο τακτική συγκοινωνία η περιοχή. Όταν βέβαια ήρθε κανονικά το Σεπτέμβριο, προσγειώθηκε και είδε ότι λεωφορείο είχε και τότε ακόμα μέρα παραμέρα.
0: Α, μάλιστα. Ήταν της Αγίας Μαρκέλας, μήπως?
1: Ήταν της Αγίας Μαρκέλας, ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι πρόβλημα και είναι πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους πρώτα-πρώτα, για να τα λέμε όλα.
1: Και ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, που ναι. Δεν έχουν τις δυνατότητες που έχουν οι νεότεροι να μεταβούν στην πόλη ή οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι. Εύχομαι να συνεχιστεί καταρχάς η επισκεψιμότητα της έκθεσης, γιατί το να έρθουν να επισκεφθούν την έκθεση σημαίνει ότι μένουν και λίγο στο χωριό, κάθονται.
1: Προφανώς,
0: έτσι.
1: Και ενισχύεται και η τοπική οικονομία.
0: Ακριβώς. Και ελπίζω το επόμενο διάστημα να αυξηθεί εκεί η κίνηση και στη Βολισσό και στα γύρω χωριά.
1: Έχουμε πάντως ότι και εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε κάνουμε το καλοκαίρι και σε θέματα πολιτισμού.
0: Εκδηλώσεις εννοείται.
1: Εκδηλώσεις διάφορες, είτε φορείς που τους φιλοξενούμε, είτε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε εμείς.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Έργα δύο ταχυτήτων, με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ, TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Και μιας και έχουμε αναφερθεί σε τουριστική κίνηση και λέμε πώς εξελίσσεται αυτή, είχαμε την κυρία Μητσιπαϊδούση, ακούσαμε και τον κύριο Παραδίση που μας μίλησε για τη Βολισσό και την έκθεση ΝΤΕΟ που επίσης πηγαίνει κόσμο στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε να ακούσουμε και τι έγινε χθες στο Δημαρχείο που τιμήθηκε ένα ζευγάρι Ολλανδών οι οποίοι εδώ και 30 χρόνια έρχονται ανελιπώς στο νησί μας. Ακούμε τον Κυριάκο Φρεζούλη από τα Θημιανά. Θα καταλάβετε.
1: Χαρά να τιμούμε σήμερα ένα ζευγάρι από την Ολλανδία. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι επί 30 συναπτά έτη έχουν τιμήσει με την επισκεψιμότητά τους στη Χίο. Αυτό που τους αρέσει και που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια είναι η ωραία συμπεριφορά των επαγγελματιών, των ανθρώπων που έχουν συναναστραφεί, η κουλτούρα της Χίου, η ιστορία της Χίου και θα έλεγα αυτό που μας χαρακτηρίζει η μαστίχα της Χίου έχουν κολλήσει με λίγα λόγια. Αφού καμιά φορά αστειεύομαι και τους λέω «Ωχ, πάλι εδώ, πάλι εδώ». Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει τέτοιες κινήσεις, να κάνει τέτοιες τιμητικές εκδηλώσεις, διότι πρέπει να στο πρόσωπό τους να τιμούμε και όλους αυτούς που επισκέπτονται το νησί μας και πρέπει ο τουρισμός να έχει μια πολυδιάστατη μορφή και να μην είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο σε μια πλευρά του τουρισμού. Έτσι λοιπόν, εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε αυτή τη τιμητική εκδήλωση. Και θα ήθελα να ευχηθώ στην Ελίζαμπεθ και στο Χένρι να συνεχίσουν να επισκέπτονται τη Χίο και να την αγαπάνε όπως τώρα.
2: Κύριε Παρουσίλη, ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε σε αυτά τα 30 χρόνια, επειδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περίοδο χρονική, αν έχουν εντοπίσει κάποια σημαντική αλλαγή στη Χίο, δηλαδή πώς ήταν η Χίο 30 χρόνια πριν στα μάτια τους, πώς είναι τώρα, αν έχουν εντοπίσει κάποια σημαντική αλλαγή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.
1: Ναι. They ask if all of these years to visit in Chios, if you see something special,
3: different, yes,
1: in Chios.
4: In Chios, Mesta and Pirchi, they are among of the most special small cities or as we ever visited.
3: Do you see some difference for from the past till now, because you're visiting for the years?
4: Not so much changes.
3: Not still the same?
4: Yeah, still, because still we keep it the same size. Mm-hmm. And inside maybe there are some more tourist shops, okay. Not so much, and still
5: original. Also we show in our village, Gaffas, of course, a few restaurants are empty, they stop, and not so many tourists coming from Norway in the beginning, a lot of people from Norway, Sweden and Belgium, but they are not coming so more often here because also the traffic.
3: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο για τη συμβολή του σε αυτή την εξαιρετική ιδέα. Απαντάω στην ερώτησή σα. Βλέπουν κάποιε διαφορέ, κυρίω για την περίπτωση του Καρφά. Στοιχείο γενικότερα ότι έχουν ανοίξει κάποια πιο πολλά τουριστικά μαγαζιά και για τον Καρφά ότι αυτό που βλέπουμε και όλοι, το οποίο ελπίζουμε να αλλάξει, ότι έχει μειωθεί αυτή η πληθυσμότητα των επισκεπτών από τι χώρε τι σκανδιναβικέ, που είναι λογικό λόγω του αεροδρομίου και ότι κάποια εστιατόρια και μαγαζιά έχουν κυκλήσει, που και αυτό ελπίζουμε να αλλάξει. Όπω είπαμε σήμερα, είναι μια πολύ όμορφη. Πολύ μορφή δράση αυτή. Ξέρουμε ότι το νησί δεν έχει απλούς επισκέπτες, είναι όλοι, γίνονται όλοι μέρος του νησιού, οπότε αυτό σήμερα βραβεύουμε. Δε ανθρώπους που έχουν γίνει μέρος της ιστορίας του νησιού, γιατί εμείς είπαμε έχουμε τους Ευρωπαίους, τους επαναλάβους, τους repeaters που λέμε, οπότε δημιουργούν δεσμούς με το νησί. Με μια αγορά όπως ξέρουμε της Ολλανδίας που αγαπάει τη Χίο, προσπαθούμε και εμείς σαν δημοτική αρχή να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Ελπίζουμε και αυτό σε αυτό να βοηθήσει το αεροδρόμιο. Οπότε Κυριάκο, εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλες τέτοιες έτσι βραβεύσεις. Thank you very much again for being here and for being part of the
5: We like it and we hope for many years to come here.
1: Να πούμε εδώ ότι η Ελίζαπεθ και ο Χένρι έχουν μπει στην κουλτούρα τυχιώτικα. Η Ελίζαπεθ χορεύει καταπληκτικό ζεμπέκικο. Ο Χένρι του αρέσει πολύ το φαγητό. You like very much your eat.
4: My dad's not so good.
1: Και γενικά λιάζονται στην παραλία και
3: έχουν γίνει μέρος του νησιού. Μεγάλο, έχουν μείνει πολύ μέρος του νησιού με όλες τις παραδόσεις.
0: Λοιπόν, αυτά από το Χένρι και την Ελίζαμπεθ από την Ολλανδία που έρχονται εδώ και 30 χρόνια ανελιπώς στοιχείο. Χαρά στην υπομονή τους. Εμείς πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρου Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό του κοινού. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Η Μάρου Κοντού πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά έργα και σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, αφήνοντας πίσω της ρόλους που έγιναν διαχρονικοί. «Είμαι περαστική, ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν, ένα συμβάν είμαι κι εγώ». Όταν το συνειδητοποιήσεις δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση. Έρχονται απλά, φεύγουν απλά, φεύγεις απλά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ΑΠΕ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και άλλα. Προέβλεπαν για τη Χίου 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Η απόφαση πάρθηκε με ομοφωνία με τη λαϊκή συσπήρωση να δηλώνει παρόν παρά τις αντιρρήσεις τους για ανεμογεννήτριες, προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των παρατηρήσεων προστασίας περιβάλλοντος προς το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για ΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγίουδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλή, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέπνευσε επιτόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με έτοιμα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το ρεαλιστικό και διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ζητώντας να CVL. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και ΣΑΜ όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων της, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δήθεν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, ο 16χρονος συλληφθής μετέβει με δίκυκλο όχημα στην οικία της ηλικιωμένης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθοδηγούμενος από μέλη του κυκλώματος, και η τελευταία του παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς κοσμήματα και τη μαλφή αξίας 10.000 ευρώ. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 13ης Ιουλίου στοιχείο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί, και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τη μαλφών. Η αλήθεια ρωτάει σήμερα αν στο πλαίσιο των έξυπνων διαβάσεων κόστους 32.000 ευρώ η μία, είναι αυτές να πληροφορούν τους πολίτες και για εκδηλώσεις, καλώντας την αστυνομία να ξυλώσει το αεροπανό που βρίσκεται στη διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, άκρος επικίνδυνο για τους οδηγούς κύκλων, μιας και βρίσκονται στο ύψος του οδηγού. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρχέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις, όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου, θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου με χρηματοδότηση 736.149 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Χίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως είπε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, στις διαδρομές διαφυγής και τη σημάνση σε περίπτωση σεισμού. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια επιλογής χώρων καταφυγής, ενώ από πλευράς Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου ο Νίκος Βοριάς υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Όπως είπε, η πρώτη συνεργασία αστικού κτέλ Δήμου Χίου με το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει την πόλη με δημοτικούς χώρους στάθμευσης αγκαλιάστηκε από τους δημότες, με το Δήμο Χίου να εξετάζει τη δημιουργία νέων γραμμών όταν έρθουν τα 3 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. 2 καλέσθητα άσπρα κυβότια έχουν τοποθετηθεί ως τουαλέτες στον υποεξοραϊσμό εδώ και 3 δημοτικές θητείες δημοτικό κήπο. Η αλήθεια που θίγει το θέμα ρωτάει αν θα βαφτούν ή θα καλυφθούν με πράσινο ή αν είναι υποχρεωμένοι οι δημότες να ανέχονται αυτήν την αισθητική βαρβαρότητα. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές. ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Στοιχείο. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 40 ημέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών.
Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία ΚΑΠΗ έως τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες σήμερα 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ώρα έναρξης 9. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, τη σκοτεινή περίοδο του

Όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερνός σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτο Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερνός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί, ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός των Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων. Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Η Δάφνη Δαφνώνα. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χ. Κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χ. Ψαρών Κινησών Κ. Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλού στην παραλία στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει με τον οβολό των θαμώνων ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον άβλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερνός με αρτοκλασία, ενώ τη Δευτέρα το πρωί ο όρθρος και η θεία λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές, το βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα WeChat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός.
στη Χίου αλλά και στη Βενετία. Θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίου η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άμπριζι. Τα εγγένεια στη Χίου θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ, και η έκθεση θα λειτουργεί 9 το πρωί με

0: 1:30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χ ο Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδη από την 3η 28 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνη στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επεγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο Μπότσια που έγινε στην Πορτογαλία. Στο ποδόσφαιρο, η Μικρασιατική απέκτησε τον επιθετικό Γιώργο Μπαζή που έπαιζε στον Ποσειδώνα και ο ατρόμητος Αγίου Γεωργίου τους Λεωνίδα Μανέ και Παναγιώτη Σαλαγάρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολουσσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 55%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Θα διανυκτερεύει στην πόλη της Χίου μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίο στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδη Ζανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδί. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform.

0: κομμάτι σου. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: αυτό λοιπόν εδώ είμαστε και μάλιστα γίναμε και έγινα διπλή. Καλά, είμαι ούτως ή άλλως διπλή. Σε κιλά, αλλά.
1: Άρα είμαστε τέσσερις τώρα. Καλό μεσημέρι.
0: Και εσύ διπλή.
1: Βέβαια.
0: Α, ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που αυξανόμεθα και πληθυνόμεθα όπως το καλοκαίρι.
1: Όχι, απλά έχουμε παραπάνω πράγματα από ό,τι έχουν οι άλλοι. Οπότε δεν καταλαβαίνω.
0: Για σήματα γιατί... εννοείς.
1: Γενικότερα.
0: Κιλά.
1: Οτιδήποτε, ό,τι έχει παραπάνω καλό.
0: Το λένε και
1: λίπος.
0: Το λοιπόν.
1: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο ο σωματότυπός μας.
0: Νομίζω πως όχι και τι να κάνουμε, αυτές είμαστε.
1: Και σε όποιον αρέσουμε.
0: Έτσι, άγια
1: σου,
0: έτσι.
1: Πάμε τώρα.
0: Το λοιπόν, τι παίζει.
1: Κίνηση τα νεύρα μας. Όλα μαζί.
0: Σήμερα είχε μια κίνηση στο λιμάνι καθότι ήταν το κρουαζιερόπλοιο και είχε ουρές έτσι πέριξ του κήπου και στην προκυμαία, εγώ που είδα λίγο.
1: Έχει, γενικά έχει, εντάξει, έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση αυτές τις μέρες. Σε Ιούλιος είναι, αν δεν αυξηθεί και τώρα, πρέπει το Σεπτέμβριο να κλέβει με μαύρο δάκρυ.
0: Η κυρία Παϊδούση λέει ότι κάνει μια κοιλιά την επόμενη εβδομάδα και μετά ξανά τον Αύγουστο, εν πάση
1: περιπτώσει. Δεν έχει, νομίζω ότι δεν την άκουσα την κυρία Παϊδούση, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουμε.
0: Ναι, αλλά τόσο. Μου είπε και μπορεί να έχει δίκιο και σε αυτό. Δεν είναι μόνο στοιχείο, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Για να το λέει, σίγουρα θα έχει κάποια στοιχεία από όλη την Ελλάδα που δεν έχουμε εμείς εικόνα, δεν έχει φτάσει και η χάρη μας ακόμα.
0: Ωραία. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας, ο κήπος τελειώνει.
1: Δηλαδή πραγματικά θέλω να δω μόλις τελειώσει ο κήπος, με τι θα ασχολείσαι μετά.
0: Θα πηγαίνω να κάθομαι εκεί.
1: Και θα καθαρίζεις κιόλας γιατί είναι η επόμενη μέρα. Θα μαζεύεις και τα σκουπιδάκια.
0: Γιατί
1: εθελοντές μας βλέπω να γυρίζουμε μες στον κήπο.
0: Δεν θα έχει εδώ καθαριστές, γιατί.
1: Πόσους, ο κήπος θέλει 2-3 ανθρώπους μόνος του για να μπορέσει να.
0: Γιατί τον κάνουμε.
1: Να διατηρηθεί. Τον βρήκε του τόσο άνθρωπο στη μελέτη, δηλαδή χρέωσε του το κι αυτό.
0: Και στη μελέτη βρήκε και τα δύο άσπρα κοντέινερ που βάλε.
1: Λοιπόν, άκου, αυτό είχε ενδιαφέρον σήμερα, γιατί απάντησε ο δήμαρχος μετά το δημοσίευμα και τη φωτογραφία και όλα αυτά με τα κοντέινερ. Και είπε ότι υπήρχαν στη μελέτη μεγαλύτερα κοντέινερ να μπουν.
0: Σε ποια μελέτη?
1: Νομίζω σε αυτή που επικαιροποιήθηκε επί Ξενάκη. Δεν είμαι σίγουρη, δεν έχω μιλήσει.
0: Επί
1: Κάρματζη, ναι.
0: Αντιδήμαρχος
1: δεν έχω
0: Ξενάκη.
1: Μιλήσει με το σταμάτη τον Κάρματζη. Έχω την αίσθηση όμως ότι η πρώτη μελέτη του Μανώλη του Βουρνού δεν προέβλεπε τουαλέτες μέσα στο δημοτικό κήπο και γι' αυτό έγινε και η ανάπλαση στην Πολυχρονοπούλου.
0: Το λες και η ανάπλαση έγινε.
1: Όταν πήγαν οι τουαλέτες στην Πολυχρονοπούλου.
0: Ναι, τώρα τις έχει δει ο Μανώλης τώρα τις τουαλέτες.
1: Ο Μανώλης δεν ξέρω αν έχει δει και το δημοτικό κήπο και φαντάζομαι ότι αν δει και τα κοντέινερ θα πληγωθεί.
0: Μάλλον
1: πάρα
0: θα περνάει
1: σήμερα.
0: Με περνάει κλειστά
1: από
0: μάτια.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Θα τα κλείνει τα μάτια του.
1: Είπε λοιπόν ο Γιάννης ο Μαλαφής ότι υπήρχαν στη μελέτη δύο κοντέινερ. Το ένα είναι αποθήκη για να στεγάζει τα εργαλεία του κήπου που χρειάζονται για την συντήρησή του. Δηλαδή, άμα θες να ξεχορταριάσουμε.
0: Φάτσα κάρτα θα έχουμε ένα κοντέινερ με αποθήκη. Πάμε παρακάτω, ναι. Άσπρο.
1: Όπου και να το βάζετε θα σε ενοχλούσε.
0: Τουλάχιστον να το καλύψουν, να το βάψουν.
1: Να το βάψω, το καλύψουν, είπε. Δεν με αφήνει να το πω.
0: Μήπως να πάμε να ζωγραφίσουμε.
1: Γκράφιτι.
0: Κάτι να κάνουμε, ναι, γιατί και γκράφιτι μπορούμε.
1: Γκράφιτι.
0: Μην γράψουμε θύρα 7.
1: Εγώ θέλω, αυτό φοβάμαι. Εγώ σήμερα που το έβλεπα ολόλευκα, λέω θα τα περάσει κανεί το βράδυ.
0: Κάτι άλλο. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά εκεί, Ξενταριανό και πώς λέγεται ο άλλο.
1: Είναι δύο, μπράβο. Αυτοί που είχαν κάνει και τα γκράφιτι και στο πρώτο γυμνάσιο,
0: ναι, ναι.
1: Και στο Βροντάδο. Και...
0: Κοπριτέλη, νομίζω λέγεται το άλλο παιδί. Μπορούμε να του πούμε να πάνε να ζωγραφίσουν.
1: Εντάξει.
0: Ο δήμαρχο τι είπε.
1: Ο δήμαρχο είπε ότι θα τα καλύψει. Ο δήμαρχο είπε αρχικά ότι ήταν να μπουν μεγαλύτερα. Οπότε μην γκρινιάζετε, σα βάλαμε και τα μικρότερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μην γκρινιάζετε το λέω εγώ, αλλά αυτό είπε ο δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Ότι δεν φτάνει που σας βάλαμε μικρότερα, μόνο σας ενοχλούν και τα μικρότερα.
0: Το ένα λοιπόν είναι για τα εργαλεία του κήπου.
1: Το άλλο είναι τουαλέτες. Και για αμαία και ανδρών και γυναικών. Τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε ένα χώρο.
0: Ναι.
1: Οι τουαλέτες.
0: Δηλαδή, πολύ άλλαξαν χώρο. Τη μελέτη και βάλανε και τουαλέτες.
1: Η μελέτη που δημοπρατήθηκε ο κήπος είχε μέσα τις τουαλέτες.
0: Η τελική που δημοπράτησε,
1: ναι, αυτή που δημοπράτησε
0: η Δημοτική
1: Αρχή Κάρματζη είχε μέσα τουαλέτες.
0: Μάλιστα. Τις οποίες θα έχουμε κάποιον να τις καθαρίζει όπως καθαρίζει τις Πολυχρονοπούλου.
1: Θες να πιάσεις δουλειά στο Δήμο, σε βλέπω.
0: Εγώ.
1: Γύρω από τον κήπο περιγυρίζεις.
0: Δουλειά όχι.
1: Τουαλέτες.
0: Δουλειά όχι.
1: Κάτι τέλος πάντων.
0: Ελπίζω να μην φτάσω σε αυτό το σημείο δηλαδή.
1: Γιατί κοριτσάκι.
0: Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά
1: δεν ξέρεις ποτέ. Θα γυρίσεις μέσα στον κήπο, θα ξεγορταριάζεις, θα ποτίσεις τα λουλουδάκια, θα είσαι δίπλα στη φύση. Είναι καλύτερα εδώ μέσα που είσαι.
0: Έχει λουλούδια.
1: Έχει, ακόμα έχει. Έχει. Και αυτά που είχαν μπει τα πρώτα, τα εποχικά, πέρασε ένας χρόνος, πέρασε η εποχή τους, μαραθήκανε. Θεωρώ ότι βολβοί θα ξαναβγούν, αν είμαστε τυχεροί.
0: Τι βάλανε, κρινάκια?
1: Είχαν βάλει κάτι πολύ ωραίες βιορέτες, κρινάκια, ζιμπούλια, τα θυμάσαι. Μοσχομύριζε ο κήπος.
0: Μάλιστα.
1: Την άνοιξη.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: είναι κίτρινα.
1: Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, ξερά. Είναι η Βολβή. Έχει κάτι ακόμα, έχει πράσινο ο κήπος. Έχει. Ναι. Λουλούδια δεν έχει. Όχι, το καλοκαίρι δεν έχει λουλούδια.
0: Γενικώς. Δηλαδή στην Τουρκία που τα βλέπουμε είναι οφθαλμαπάτη.
1: Στην Τουρκία είναι άλλο το κλίμα.
0: Και άλλο το νερό. Σωστά.
1: Εδώ έχεις δοκιμάσει να ποτίσεις τα λουλούδια του σπιτιού σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν τα ποτίζουμε με νερό του Δήμου, ξεραίνονται.
1: Μόνο ξεραίνονται. Εμένα μου κάνουν και άσπρες γραμμούλες πάνω στα φύλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα, αυτό θα καλυφθούν τα κοντέινερ υποδήμαχος.
0: Με τι?
1: Θα τα καλύψει.
0: Με χλώη.
1: Μπορεί να ρίξει από πάνω πανιά. Μπορεί να βάλει κυσούς.
0: Πανιά σαν της απλοταριάς.
1: Μπορεί να κάνει τα έργα σε μακέτες, έργο, να απλώσουμε μακέτες.
0: Ποια έργα έχουμε ακόμα, αυτά τα κάναμε όλα.
1: Πώς τα κάναμε όλα.
0: Δεν τα κάναμε.
1: Έχουμε τελειώσει. Τώρα έχουμε και τα ΒΑ. Τέσσερις μηχανικούς πυροδήμους για να προχωρήσουν τα ΒΑ. Τα βιώσιμη αστική ανάπλαση. Έχουμε ανοιχτό κέντρο εμπορίου 2. Έχουμε.
0: Πού?
1: Μέσα στην πόλη.
0: Πότε
1: δεν
0: μας
1: διαβάζεις. Το ένα κάναμε.
0: Α,
1: έχουμε πεζοδρόμια στην Προκυμαία. Έχουμε ένα φτιά... Α, πήγα στην Προκυμαία σήμερα.
0: Ναι, και.
1: Και...
0: Είναι είδηση δηλαδή που πήγες στην Προκυμαία.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου. Πήγα στην Προκυμαία γιατί ξεκινάει και η έκθεση. Το ανοιχτό κέντρο. Το ανοιχτό.
0: Λιμάνι.
1: Το λιμάνι Open Market.
0: Open Market. Open
1: ναι.
0: Market.
1: Που θα έχει και βιβλιοπολία.
0: Ανοιχτή αγορά.
1: Όχι, και θα έχει και βιβλιοπολία.
0: Λίμανο ανοιχτή αγορά.
1: Αυτό. Έχει και βιβλιοπολία. Έχει και δηλαδή, πάγκους για τα βιβλία ακαλέστητους και ωραίο. Όντως περιποιημένο. Δηλαδή,
0: όπως πέρσι.
1: Με, ναι, και σπιτάκια πολλά θα ξεκινήσει. Αύριο το βράδυ ξεκινάει αυτό και πάει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Θα πάνε οι επαγγελματίες, θα πηγαίνεις και εσύ άμα κάνεις τη βόλτα σου.
0: Εναλλάξει.
1: Ναι,
0: και θα πουλάνε.
1: Και πουλάνε. Και πουλάνε.
0: Και πουλάνε, μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, και ρώτησα τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον ναι. Παντελή το Λεγάτο, με την ευκαιρία που ανανεώθηκε η θητεία του. Παρέμεινε δηλαδή στο. Γιατί είχαν χθες Δημοτικό Συμβούλιο για το Λιμενικό Ταμείο και ΔΕΙΑΧ. Παραμείναν και οι δύο πρόεδροι και ο.
0: Α, επειδή είναι πετυχημένοι.
1: Ο πρόεδρος ο Μανολάκης. Δεν θα σου απαντήσω. Αλήθεια, δεν θα σου απαντήσω.
0: Το συμπεραίνω. Όταν μένει κάποιο στο ίδιο πόστο, σημαίνει ότι είναι καλό. Είναι σαν το Μητσοτάκι που δεν αλλάζει του υπουργού.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρει και με τι μπορεί να τον αντικαταστήσει.
0: Είναι και αυτό. Πού να βρει άλλου.
1: Εντάξει. Κλείνει παρένθεση.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα λοιπόν
0: ναι.
1: για την περίφραξη εκεί στο πρωτοδικείο που του αλλάξαν.
0: Το
1: κοτέτσι. Το αλλάξαν το κοτέτσι.
0: Τι βάλανε.
1: Βάλανε καινούρια αυτή. Το φτιάξαν. Ήταν λίγο στραπατσαρισμένη από τον αέρα.
0: Α,
1: και από
0: βάλανε
1: από
0: καινούρια.
1: Πόλη. Λοιπόν, και τον ρώτησα γιατί θα άσκαγα, επειδή μου λέγε για τους στόχους του ρε παιδί μου και είπε ο άνθρωπος ότι θέλω να
0: τι
1: παραδώσω.
0: Τι στόχο έχει, να παραδώσει το master plan.
1: Αυτό το master plan. Ναι, και λέω. Θα ήθελα, ας πούμε, ότι μέσα σε όλους αυτούς τους στόχους να υπάρχει και αυτό το λιθαράκι.
0: Το
1: να μην το βλέπουμε τουλάχιστον μέσα στη μέση. Ας είπαμε, φύγει, θα το συνηθίσουμε, έτσι. Θα μας, οπτικά θα μας έχει λύσει.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και απάντησε ο Παντελής ο Λεγάτος και είπε ότι εντάξει, αναλαμβάνω. Δεν λέω πια τίποτα γι' αυτό, γιατί είναι αστείο να λέω
0: ημερομηνίες. Γενικά, όποιος αναλαμβάνει πρόεδρο στο Λιμενικό Ταμείο δεν πρέπει
1: έχει
0: να λέει ημερομηνίες. Και ο Ζωάννας θυμάσαι τι είχε πάθει.
1: Ναι, ένα τέτοιο. Και είπε ότι εγκρίθηκαν επιτέλους οι όροι δημοπράτησης και θα βγει η διακήρυξη και θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Πότε?
1: Δεν ήθελε να πει on camera. Αλλά από την κουβέντα ναι. νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν.
0: Το Σεπτέμβριο του 2026?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και του 27 να είναι πάλι εκείνος θα είναι πρόεδρος. Οπότε τι στεναχωριές.
0: Σωστό και αυτό. Το λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Καλή κουβέντα στο στόμα είμαστε
0: και
1: σήμερα.
0: Μετά συνεχίζουμε.

0: νωρίς και καλοκαίρι, πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγόνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Έμαθες ότι ο δικός μας απαλλάχθηκε.
1: Ο δικός μας απαλλάχθηκε, δεν βοηθάς όμως.
0: Ο βουλευτής μας, ο υπουργός μας.
1: Α, ο νότης μας.
0: Ο νότης μας.
1: Ναι, από τι απαλλάχθηκε?
0: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μισό λεπτόν, έχουμε δήλωση Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξούσου ναι. δικηγόρου Κώστα Τσιάρα, Νότι Μπιταράκη. Αυτόν τον δύο ήταν πληρεξούσιος δικηγόρος μόνο. Και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κύριος Δημητρακόπουλος, έτσι, αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε με κεφαλαία ουδε μία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου. Αποτελεί δικαίωση για τους κυρίους Κώστα Τσιάρα και Νότι Μπιταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο. Άντε και θα πάρουμε την πόλη, λέω εγώ.
1: Αυτό με τον πολιτικό στίβο τον αγώνα.
0: Έχουμε τώρα δήλωση και του Νότι Μπιταράκη.
1: Ματίζει λίγο.
0: Και λέει: η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξ αρχής στήρισα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της ΧΙΕ. Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου Δημήτρη Δημητρακόπουλο για την καθοριστική συμβολή του. Αυτά λέει και η δήλωση Μπιταράκη.
1: Δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγε από την αρχή και υποστήριζε. Έτσι απλά τώρα. Τώρα έχει δικαιωθεί για αυτά όλα τα οποία υποστήριζε και έλεγε αρχικά.
0: Εξ αρχής έλεγε ότι ναι, εγώ πρόθεσα μια επιστολή, ναι. δεν ζήτησα κάτι. Κάνω αυτό που κάνουν όλοι, δηλαδή μου ζητήσανε ναι, να το στείλω τόσο.
1: Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στο.
0: Τέσσερις βέβαια παραπέμπονται.
1: Ναι, γιατί αυτοί οι τέσσερις κάνανε κάτι παραπάνω από την
0: ενεργεία βουλευτές, έτσι. Εν ενεργεία.
1: Και είδες αυτό ότι συνεχίζω το αγώνα στον πολιτικό στίβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι. Πότε.
1: Εμένα ρωτάς.
0: 27, πότε είναι η τελευταία Κυριακή του
1: Σεπτέμβρη? 4 Οκτώβρη να μην είναι.
0: 4 Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων και τα γενέθλιά σου.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω εκλογές τη μέρα των γενέθλιών μου. Δηλαδή. Να τα γιορτάσω.
0: Ένα λεπτάκι. Σεπτέμβρη, η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη είναι 27.
1: Ωραία. Θες να κάνουμε τότε εκλογές?
0: Κοίταξε, εμείς έχουμε και μια γένα. Θα προτιμούσα να μην τις κάνει γενικά. Αν μπορεί να τις κάνει Νοέμβρη. Μπορεί.
1: Εμένα ρωτάς, μάνα μου. Εμένα είναι στο
0: και έχουμε γεννήσει δηλαδή.
1: Εντάξει, τη μία έχω εγώ γενέθλια, την άλλη εσείς γεννάτε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει ημερομηνία που να ανακαλύπτει όλα.
0: Στις δημοτικές εκλογές κάναμε εκλογές και ήταν η μέρα των δικών μου γενέθλιων. 8 Οκτωβρίου.
1: Άρα έχουμε γεννηθεί σε λάθος σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Ο Οκτώβρης τελικά είναι πολύ μήνας των εκλογών.
0: Αν
1: και των
0: θα τις κάνει, λέει, 27 Σεπτέμβρη, αν και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Εντάξει, αυτά και άλλα λέει τέτοια που δεν
0: έτσι
1: τα κάνει.
0: Έτσι είπε χθες.
1: Μα είναι και την πρώτη του δήλωση.
0: Αν θα τις κάνει λοιπόν 27, μετά πότε πρέπει να γίνουνε?
1: Ποιες είναι 11, 18,
0: ναι,
1: ή 11, 11 πόσο νομίζω πάει. Μετά πάει
0: δύο εβδομάδες.
1: Νομίζω ότι πάει δύο εβδομάδες μετά. Θα έχετε γεννήσει μέχρι τις 11.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Μα δεν γίνεται, παιδιά όμως. Δεν μπορούμε να μας δεσμεύσετε όλο τον Οκτώβρη.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσω εγώ εδώ πέρα και θα φύγω.
1: Εγώ πάλι.
0: Τι να σας πω.
1: Εγώ που δεν μπορώ να γεννήσω δηλαδή.
0: Ούτε εγώ βρε βακύλιο.
1: Τέλος πάντων, το βασικό είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις εκλογές. Γιατί όντως είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Βλέπεις τι γίνεται. Όλοι γυρνάνε γύρω-γύρω, μιλάνε, κάνουν
0: περιοδίες. Κάνουν.
1: Εμάς θα έρθει ο Ανδρουλάκης στις 25.
0: Ναι.
1: Δεν διάλεξε καλημέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ότι θα έρθει ο Ανδρουλάκης το γράφανε στην ανακοίνωση του δελτίου τύπου του ΠΑΣΟΚ κάτω-κάτω.
1: Ναι, για να φτάσει στο τέλος, σαν το επιδόρπιο που δίνουν μετά τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δηλαδή έπρεπε να είναι στον τίτλο, αλλά.
1: Έρχεται για μένα, έρχεται λάθος μέρα. Είναι παραμονή της Αγίας Παρασκευής, έχουμε τις λιτανίες σε καστέλο και σε αυτά, έχουμε πανηγύρια, έχουμε ένα σωρό πράγματα.
0: Ούτως
1: δεν
0: άλλως,
1: είναι καλή
0: για
1: μέρα.
0: Για τα πανηγύρια είμαστε.
1: Ναι, βρε Κώστα, δεν είναι καλή μέρα για να έρθει ο Ανδρουλάκης στη Γίος. Σάββατο.
0: Προφανώς.
1: Ας έρχονταν Παρασκευή 24.
0: Μα δεν νομίζω πως τους νοιάζει.
1: Α, δεν θα είναι κόσμο.
0: Εντάξει, εκεί που το κάνουν θα γεμίσει ούτως ή άλλως.
1: Το φαναράκι.
0: Με τι.
1: Εντάξει, ναι, αυτό και τώρα να πας γεμάτο είναι. Ο Τσίπρας δεν έχει πει αν θα έρθει. Και έχω και την αγωνία.
0: Και πήγε και στη γειτονική Λέσβο.
1: Καλά τα πήγε εκεί. Ήταν ωραίο το στήσιμο.
0: Ναι, αφού διαπίστωσε ότι το Μυτιλήνη και η Λέσβο είναι το Διονυσία αυτή τη φορά.
1: Σταμάτα μωρέ, πια ένα λάθος έκανε ο Χριστιανός και
0: σοβαρά.
1: Το λέει συνέχεια.
0: Το λοιπόν, αυτά.
1: Σε αναμονή λοιπόν είμαστε.
0: Ναι, σε αναμονή.
1: Το ποιο θα έρθει να μιλήσει.
0: Προς το παρόν έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπαμε 25 Ιουλίου. Μέχρι να ανακοινωθούν οι εκλογές μπορεί να μας έρθουν κι άλλοι.
1: Όχι, ναι, μία παράκληση όμως, έτσι, παιδιά, μία παράκληση, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχουν και ένα όριο. Δεν θα έρχονται Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, σωστά, γιατί εμείς δεν δουλεύουμε.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει εμείς.
0: Θα κάνουμε τα μπάνια.
1: Θα πάρουμε να κολυμπήσουμε ένα μπάνιο και θα έρχονται να μιλήσουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πες τα, Βαγγέλιο, πες.
1: Όχι, όχι, παιδιά, τίποτα. Καλά είναι. Ένα σωρό ανακοινώσεις βγαίνουν για όλους τους εργαζόμενους για τις Κυριακές. Για μας δεν έχει βγει ποτέ καμία.
0: Έλαντε.
1: Όχι, Σαββατοκύριακο. Κανείς.
0: Κάτω τα χέρια από τη Σαββατοκυριακάτικη αργία.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Ιουλίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στο αρχείο η δικογραφία για τους υπόλοιπους 7. Αυτό έχει πυροδοτήσει ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα δούμε μεταξύ άλλων και τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο.
1: Κατά περίπτωση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους.
3: Απαντάει η κυβέρνηση μετά από αυτό το οποίο βγαίνει, ότι κατηγορούνται επίσημα στελέχη τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ενέργειες που έχουν κάνει για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
0: Έχουμε νέα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, τα βγάζει ο Γιάννης Ουλιώτης, για την υπόθεση της Μαρφίν. Πώς έχουν ταιριάξει οι υπηρεσίες της αστυνομίας φωτογραφικό υλικό, ευρήματα και μαρτυρίες, ώστε να καταλήξουμε στις συλλήψεις. Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται και τέταρτος, όχι για τη Μαρφίν, για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
4: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι αξιωματικοί βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα που έμενε το τέταρτο, που μένει το τέταρτο άτομο που συνελήφθη.
0: Αντιμέτωποι με εξοργιστικές και τουλάχιστον περίεργες συμπεριφορές βρίσκονται καθημερινά, όποτε γίνεται δηλαδή δικαστήριο, όποτε συνεδριάζει η έδρα, οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη που έπεσε νεκρός από τους χούλιγκαν στο Ρέντι. Ο ένας μετά τον άλλον, μάρτυρες που είχαν καταθέσει στοιχεία αρχικά, τώρα επικαλούνται αδυναμία μνήμης.
5: Ο τραμπουκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμπουκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες.
6: Όταν ανεβαίνουν εκεί επάνω στο βήμα για να καταθέσουν, τα ξεχνάνε όλα.
0: Για φανταστείτε. Και είχαμε και τους ψεκασμούς το πρωί στη Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό ενός κρούσματος του Δυτικού Νείλου. Παρότι η κατάσταση δεν είναι για πανικό, διαβεβαιώνουν όλες οι αρμόδιες αρχές γι' αυτό. Ο Δήμος, ο κ. Παπανικόλαου, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προφύλαξη εκεί των δημοτών του. Το πάει και λίγο παραπέρα.
7: Σε 6 δρόμους σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί πολύ νωρίς το πρωί. Εχθές το απόγευμα πόρτα-πόρτα θυροκολλήσαμε μια ανακοίνωση στις οικίες αυτών των δρόμων για να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι πρέπει να προσέξουν να μην απλώσουν ρούχα, να μην βγουν κατοικίδια έξω.
0: Εντάξει, θέλει μια προσοχή, μια επιμέλεια, αλλά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι οι γιατροί, ότι δεν είναι για πανικό η όλη κατάσταση. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί, Σπύρο μου, σαν να είναι Παρασκευή. Δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Αυτό τι σημαίνει, προφανώς, πως κάποιοι για να γλιτώσουν. Αφενός, μεν κάποιοι φεύγουν για διακοπές, εντάξει, κάθε ημέρα, κάποιοι εξημώνουν.
0: Είναι που πλησιάζουμε τώρα στα μέσα, όχι που πλησιάζουμε, είμαστε στα μέσα Ιουλίου, οπότε νομίζω η φουρνιά αυτή του πρώτου Σαββατοκύριακου τώρα θα είναι δυνατή.
8: Έτσι. Και για να γλιτώσουν την αυριανή, δύσκολη φουρνιά, γι' αυτό και φεύγουν σήμερα. Και κάποιοι εκ των ακροατριών και ακροατών μας και το έχουμε συνδυάσει. Λοιπόν, οπότε, αν έχετε σκοπό να πάει προς την Κόρινθο, να ξέρετε, με το που τελειώνει το δάσος Χαϊδαρίου, αρχίζει η κίνηση, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι πάνω από το 1 χιλιόμετρο ηλιοφόρο σχιστού, ανεβαίνοντας την Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Χαρνών, θα συναντήσετε ένα τμήματα αραιό μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα είναι στην ουσία. Ναι. Απλά προσπαθώ να σας χρυσώσω λίγο το χάπι, όπως καταλαβαίνεις. Και η Αττική Οδός όμως και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο μεταμόρφωσης προς Λαμία. Εκεί έχουμε και εργασίες, Σπύρο, για να διαπλατηθεί λιγάκι ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Έχουμε κίνηση. Κυρίως όσοι έρχεστε από το αεροδρόμιο θα βρείτε κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και κάθοδος Αρδίτου είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι.
0: Σε ευχαριστώ, μ' αρέσει εκτός από την ενημέρωση και η ψυχολογική υποστήριξη στους φίλους μας που τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. απαραίτητη και αυτή, αν και νομίζω ότι όποιος φεύγει τώρα για διακοπές, είναι στην αρχή δηλαδή, έχει μια άλλη διάθεση, έστω και αν υπάρχει ταλαιπωρία, τα δύσκολα είναι στην επιστροφή. Στα δύσκολα είπα, ας ξεκινήσουμε με αυτά. Έχει πυροδοτήσει ένα γύρο, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σήμερα είχαμε διώξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 4 βουλευτών. Για τους υπόλοιπους 7 που βρίσκονταν στη δικογραφία, οι κατηγορίες αρχιοθετήθηκαν. Θα ξεκινήσουμε με το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Θα μας βοηθήσει η Έλληνα Γαλάρη να καταλάβουμε τι έχει συμβεί από το πρωί σήμερα. Και θα πάμε μετά και στο πολιτικό σκέλος με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κατηγορίες έχουν αποδοθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνολικά 22 κατηγορουμένους, 4 νυν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αρκετά πρώην υψηλόβαθμα δημόσιοι αξιωματούχοι. Να πούμε ότι πρόκειται για τους Κώστα Στρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, είναι 4 ενεργεία βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν οι διώξεις. Θυμίζουμε ότι μετά την έρθει της ασυλίας τους είχαν κληθεί από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την περόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις που δόθηκαν από την ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Μετά τις εξηγήσεις λοιπόν που έδωσαν εδώ στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, εκείνοι αποφάσισαν να τους καταστήσουν κατηγορούμενους, τους έχουν αποδώσει κατά περίπτωση αδικήματα για ηθική ευθυργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και τους έχουν αποδώσει κατηγορία για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Όλες οι πράξεις αυτές, Σπύρο, διώκονται σε βαθμό πλημελήματος. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση? Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατηγορούμενους βουλευτές, θα σταλούν άμεσα κλήσεις, πρέπει να δικαστούν σε τριμελές πλημελιοδικείο. Έως το Σεπτέμβριο πρέπει οπωσδήποτε να τους έχει σταλεί το κλητήριο θέσπισμα, διότι τίθεται και θέμα παραγραφής των αδικημάτων. Αυτά σε ό,τι αφορά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι 7, όπως πολύ σωστά είπες, οι οποίοι ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 7 λοιπόν η δικογραφία για τους 7 βουλευτές τέθηκε στο αρχείο διότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων.
0: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι στελέχη του οργανισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι στελέχη του οργανισμού, υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή και συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας κτηνίατρος και πάρα πολύ δικαιούχοι των ενισχύσεων.
1: Έχει δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πρώην γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων, πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει διάφορους και άλλους υπαλλήλους.
0: Στην αρχική, πώς να το πω, δικογραφία, μας λες τώρα ότι οι κατηγορίες που με βάση το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Η αρχική δικογραφία περιέγραφε κακουργήματα.
1: Ναι, και μάλιστα η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Καραμανλής είναι ένας από τους 7
0: που αρχιοθετείτε,
1: οι οποίοι έχουν ακριβώς, ελέγχονταν για το κακούργημα, διότι η φερόμενη ζημία ήταν άνω των 120.000 ευρώ.
0: Άρα με το πρώτο διαβεβαστικό,
1: η πρώτη κλίση που έλαβαν.
0: Η πρώτη κλίση είναι ότι διώκεσαι για κακούργημα. Και τώρα είναι μόνο πλημελήματα.
1: Ελέγχεστε. Ναι,
0: ελέγχεστε. Σωστά.
1: Ελέγχονταν για κακούργημα, διότι ανά των 120.000 ευρώ. Όμως, επειδή η έκθεση της Παρασκευής του Χεροπούλου της προϊσταμένης των ελέγχων, κατέληξε στο γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα η ζημία φέρεται να είναι προσδιορίζεται στο ποσό των 7.700 ευρώ. Άρα δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Γι' αυτό έχουμε και τις πλημεληματικές κατηγορίες.
0: Εδώ τώρα, επειδή τα όρια δικαστικού και πολιτικού ρεπορτάζ είναι δυσδιάκριτα, οι αιτιάσεις που ακούγονται από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών είναι γιατί η έκθεση Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου, το γνωρίζουν βεβαίως οι ακροατές μας, είναι μια υπόθεση που τρέχει πάρα πολύ καιρό. Ήταν στέλεχος του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αποκάλυψη της διαφθοράς που υπήρχε εκεί. Και οι αιτιάσεις που ακούγονται είναι γιατί δεν έκανε πρώτα την έρευνά της η κυρία Τιχεροπούλου και μετά να πάει δικογραφία όπου να περιγράφονται τα πραγματικά αδικήματα, ενώ πήγα πρώτα το αρχικό έγγραφο που έλεγε διώκεστε για κακουργήματα, ήρθε μετά η Τιχεροπούλου και τώρα έπεσαν σε πλημελήματα.
1: Αυτό είναι μια απορία, Σπύρο, που έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή και οι δικηγόροι των βουλευτών.
0: Ήταν, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περίμενε την έκθεση τη Χεροπούλου, δηλαδή είναι ένα ερώτημα.
1: Αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Όχι, όχι, δεν ρωτάω σε έναν.
1: Ναι. Ρητορικό το ερώτημα, ναι. Κατάλαβα.
0: Ωραία,
1: είναι κάτι που το οποίο ταλάνιζε και τους δικηγόρους της κυρίας Παπακώστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη είπε σχετικά πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφοι. Αν μετά από κάποιους μήνες οι τέσσερις αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η δουλειά αυτή είναι μόνο της δικαιοσύνης.
0: Τώρα θα πήγαινα στο Γιώργο Παπακουσταντίνου, ούτως ώστε να περάσουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος μετά το ρεπορτάζ που μας έδεσε η Έλενα Γαλάρη. Αλλά θα δείξει κατανόηση ο Γιώργος. Μόλις τώρα μας ήρθε δήλωση από τον Πρωθυπουργό, τοποθέτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΚΕΠΕ. Μίλησε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
9: Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη.

0: θυμόμαστε εκείνο το βράδυ τέτοιο καιρό με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη.
1: Σου χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά, όταν για αυτούς πια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν σβεί ορισμένα πράγματα τα οποία εκτός νομιμότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ξεφεύγει πια από τα όρια της λογικής και δεν αντέχει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
2: Από αναβολή σε αναβολή το πηγαίναμε, Γιώργο. Ούτε φορολογικές δηλώσεις να ήταν, αλλά τώρα έχεις το λόγο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
3: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε από την Έλενα Γαλάρη πώς έχει το πράγμα σε επίπεδο διερεύνησης από τις δικαστικές αρχές. Να δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο τι γεννά, τι προκαλεί η ιστορία.
3: Ναι, από κυβερνητικής πλευράς το στίγμα είναι προφανές ότι δόθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσθετικά στο απόσπασμα που ακούσαμε, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής δεν έστρεψε μόνο τα αδέλη του προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για ακόμη μία φορά ότι επένδυσε στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Άφησε βαρύτατες εκμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να εμπλακεί στον εσωτερικό κομματικό και πολιτικό ανταγωνισμό. Θυμίζουμε ότι αυτός ήταν ένας από τους τρεις άξονες της κυβερνητικής θέσης εδώ και αρκετούς μήνες που σοβεί αυτή η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση, όπως διατυπώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχουμε μια πλήρη ανατροπή της εικόνας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και με δεδομένες της αρχιοθετήσης, όχι μόνο των 7, θυμίζουμε ότι είχαν αρχιοθετηθεί αρκετούς εβδομάδες νωρίτερα και οι υποθέσεις των κυρίου Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, ανεβάζοντας αυτόν τον αριθμό στους 9. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα αναγωμώνονται, θα λέγαμε, τα κυβερνητικά πειραμαχικά για την υπόθεση του ΠΚΠ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένα από τα ζητούμενα, η εντυμότητα δηλαδή και η διαφθορά και στον προεκλογικό στίβο, στον οποίο ήδη τρέχουν με υψηλές ταχύτητες όλα τα κόμματα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε τις αντιδράσεις, τις αιτιάσεις, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βεβαίως και την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που φέρνει σήμερα η Καθημερινή και φωτογραφικό υλικό σχετικά με, με τα στοιχεία τα οποία έδεσαν την υπόθεση για τη σύλληψη των τριών της Μαρφίν. Έχει στη διάθεση της Καθημερινή και ο Γιάννης Σουλιώτης την έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτή δηλαδή που οδήγησε τον εισαγγελέα να βγάλει τα εντάλματα σύλληψης και να ακολουθήσουν οι σύλληψεις. Είναι ένα πλούσιο ρεπορτάζ που συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό, φέρει όπως είπαμε την υπογραφή του Γιάννη Σουλιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι.
0: Η έκθεση αυτή, την οποία αποκαλύπτει σήμερα στην Καθημερινή, δείχνει, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία και δείχνει πως ακριβώς οι άνθρωποι που κατηγορούνται δέθηκαν με τα ευρήματα, με το φωτογραφικό υλικό,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι τεχνικό κείμενο. Ναι. Όσο μπορούμε να το απλοποιήσουμε, ναι, ναι, και να το κάνουμε κατανοητό, αξίζει να πούμε τα εξής. Η αστυνομία ουσιαστικά αντιπαραβάλλει τρία φωτογραφικά αρχεία. Το ένα είναι οι φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Το δεύτερο είναι οι φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων. Και το τρίτο αρχείο είναι ένα φωτογραφικό αρχείο από διακοπές την περίοδο 2008-2010. Τι κάνουν αρχικά λοιπόν στα εγκληματολογικά εργαστήρια? Συγκρίνουν τις φωτογραφίες των διακοπών, στις οποίες τα άτομα προφανώς έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, διακρίνεται με πολύ καθαρό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους, με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δώσουν ονοματεπώνυμο στα άτομα που φαίνονται στην παραλία.
0: Οπότε, να το πούμε έτσι, με βάση τις φωτογραφίες των προσώπων,
1: στην παραλία,
0: που καταλήγει η ταυτοποίηση.
1: Στην παραλία λοιπόν ξέρεις ότι βλέπεις τον Σπύρο Μάλι και τον Γιάννη Σουλιώτη, ναι, και παίρνεις λοιπόν μετά και κάνεις μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των ταυτοτήτων της παραλίας με τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Εκεί λοιπόν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εφαρμόζει ένα διεθνές πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει μια κλίμακα από το μείον 3 έως το συν 3. Στο μείον 3 δεν είναι οι ίδιοι. Στο

0: Δεν είναι, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Στο 3 είναι ταυτίζονται. Εκεί λοιπόν, κάνοντας αυτή την αντιπαραβολή φωτογραφιών,
1: είμαστε στα πρόσωπα
0: με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν η αστυνομία καταλήγει στο είτε δεν μπορώ να βγάλω αποτέλεσμα, είτε μου μοιάζει, είτε προσομοιάζει. Δηλαδή φτάνει από το 0, 1 και 2. Για κανέναν από τους 3 κατηγορούμενους δεν φτάνει στο συν 3.
1: Μάλιστα.
0: Να πει ότι ταυτίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Πώς λοιπόν καταλήγει η αστυνομία στο τελικό της συμπέρασμα να πει ότι οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται είναι αυτοί που συμμετείχαν στα επεισόδια, και γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη συνσχετίζονται άρρηκτα. Πώς καταλήγει σε αυτό? Με βάση τα σακίδια.
1: Παίρνει λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες από τα σακίδια. Μετά τα πρόσωπα πάει στα σακίδια.
0: Πάει στα σακίδια και λέει: αυτό το σακίδιο είναι ένα λευκό σακίδιο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά με βάση την κατασκευή του, να το πούμε έτσι. Όμως εγώ βλέπω ότι στο φερμουάρ έχει μια κίτρινο σημάδι που είναι από τη σκουριά. Λόγω παλαιότητας, αυτό το σημάδι καθιστά αυτό το σακίδιο μοναδικό. Πάει στο σακίδιο Β και λέει: αυτό το σακίδιο έχει ένα κόκκινο σημάδι που είναι το σήμα των Dead Kennedys, ενός punk συγκροτήματος, το οποίο το έχει φτιάξει ο κάτοχός του και άρα καθιστά το σακίδιο αυτό μοναδικό. Ποιος έχει αυτά τα σακίδια? Τους βλέπει λοιπόν αυτά τα σακίδια, λέει η έκθεση, στις διακοπές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο ένας έχει το ένα σακίδιο, ο δεύτερος το δεύτερο σακίδιο, και καταλήγει στο συμπέρασμα
1: σε αυτή την κλίμακα που είπες,
0: ότι είναι αυτή. Όχι, για τα σακίδια λέει ταυτίζονται.
1: Είναι στο
0: σακίδια,
1: τρία,
0: λέει ταυτίζονται. Και με βάση αυτό το έβριμα σου λέει: βλέπω ότι έχεις αυτό το σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν είσαι εσύ. Και ο άλλος έχει το άλλο σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν σου λέει ότι είσαι εσύ. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στο συμπέρασμα μέσω των... Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση σακιδίων,
1: ναι.
0: Όχι ταυτοποίηση των ατόμων με βάση τα βιομετρικά, ναι, τους χαρακτηριστικά. Για την κοπέλα, επειδή δεν υπάρχει αυτό το... δεν υπάρχει αντικείμενο που ταυτίζεται, ναι, λέει ότι και συγκρίνει τη φωτογραφία των διακοπών με την φωτογραφία της από την ημέρα των επεισοδίων, όχι όμως έξω από τη Μαρφίν, στο πεζοδρόμιο του σταδίου, όπου έχει φοράει μόνο μαύρα γυαλιά.
1: Σε ένα άλλο σημείο.
0: Λέει λοιπόν ότι αυτή μοιάζει, αλλά δεν φτάνει στο συμπέρασμα, ναι, να πει ότι είναι αυτή.
1: Θα πω κάτι χωρίς να το σχολιάσεις, αν δεν θέλεις. Γνωρίζουμε από δίκες που έχουν γίνει ότι τα αποτυπώματα έχουν μια ισχυρή θέση σε ένα κατηγορητήριο.
0: Ασφαλώς.
1: Το γενετικό υλικό, το DNA, έχει μια ισχυρή θέση. Η ταύτιση φωτογραφιών έχει ισχυρή θέση σε ένα δικαστήριο.
0: Η ταύτιση φωτογραφιών.
1: Δηλαδή το να πας σε ένα δικαστήριο και να πεις: εγώ δεν αναγνώρισα πρόσωπα, αλλά μπορώ να ταυτίσω αντικείμενα.
0: Κοίταξε,
1: τώρα όμως κάνουμε δικαστήριο, δεν ήταν, μπορεί να ήταν άστοχο αυτό που είπα.
0: Όχι, δεν πειράζει. Θέλω να πω πάντως, αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, αυτής της δίκης όταν γίνει.
1: Και να δούμε και τι άλλα στοιχεία υπάρχουν.
0: Γιατί εδώ,
1: έτσι,
0: ας πούμε, είναι μια τεχνική έκθεση που βασίζεται ακριβώς σε επεξεργασία φωτογραφιών. Και εν πάση περιπτώσει και αυτή η ιδιαιτερότητα του σακιδίου είναι κάτι το οποίο θα το...
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές.
1: Τώρα μπαίνουμε σε...
0: Επίσης να σου βάλω και μια παράμετρο ότι τα άτομα αυτά θα δικαστούν σε δικαστήριο με ενόρκους.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο έχει και αυτό μια σημασία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Σουλιώτη. Στην Καθημερινή θα δείτε και φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό ο Γιάννης. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένα πολύ νεκροτροχαίο. Ο Παναγιώτης Αχαλατήλης. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η διασωληνωμένη στη μέση του Ιπποκρατίου να συνδέεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 στη Χαλκιδική, και στο οποίο οι γονείς του μικρού κοριτσιού αλλά και το 6 μηνών αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι, πρέπει να πούμε ότι αρχικά διεκομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα πυραίους του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που φέρει, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Μια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανήλικη έφτασε χθες στο νοσοκομείο, που και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπευλήθη σε 2 χειρουργικές επιβάσεις από παιδοχειρούργους και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου. Πρόκειται για την ειδική μονάδα παιδών που διαθέτει το νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι το σοκαριστικό τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγείου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το τζιπ της οικογένειας από τη Μολδαβία που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιβλιοφόρο. Η οικογένεια έχει έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Τι να πεις, τρομερό, τραγικό αυτό που έγινε. Όπως και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Προσέκρουσε σε μία κολόνα και ανετράπη. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ακόμη δηλαδή ένα τροχαίο δυστύχημα. Το πρωί ξύπνησε ο κόσμος στη Γλυφάδα βλέποντας ανθρώπους με άσπρες στολές να ψεκάζουν. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει γιατί γινόταν αυτό. Γεια σου, Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 5 και μισή, νωρίς ξύπνησαν κάτι και στη Γλυφάδα. Ψεκασμοί σε φυτά, σε φρεάτια, οπουδήποτε βγαίνουν κουνούπια από οποιοδήποτε σημείο. Διότι εμφανίστηκε ένα ακόμα κρούσμα δυτικού Νείλου εκεί στην Γλυφάδα. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την Αγία Παρασκευή εδώ στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι πήγαν στην ενεργεία του Δήμου, έκαναν τους ψεκασμούς, έχουν ήδη τελειώσει. Όπως πήγε ο Δήμαρχος, όλα είναι ομαλά, θα είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα άλλοι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή και άλλοι είναι, δεν ανησυχούν όπως λένε. Να σου πω ότι επειδή μιλήσαμε και με ειδικούς εδώ στο Sky, μας είπαν ότι 8 στα 10 άτομα που θα νοσήσουν δεν θα το καταλάβουν καθόλου, δηλαδή δεν θα έχουν καν συμπτώματα, ενώ 1% από τα περιστατικά αυτά θα έχει κάποια σοβαρή νόση με μηνυκογεφαλίτιδα, συμπτωματολογία δύσκολη όπως σπασμούς, δυσκαμψία, υψηλό πυρετό και φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος θανάτου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ιός εμφανίστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας το 2010, ενώ η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι από τον Ιούλιο και τα τέλη του Οκτώβρη.
1: Δηλαδή η περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Ο κόσμος οπωσδήποτε, εντάξει, είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάνικος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Όπως και ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Παπανικολάου, το πρόεδρο Sky.
4: Δεν υπάρχει κάποια έντονη ανησυχία. Εντάξει, είμαστε λίγο προβληματισμένοι. Έχουμε κατοικίδια, δεν θα τα βγάλουμε στο μπαλκόνι. Δεν θα πλώσουμε ρούχα και αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για άγχος.
5: Κουνούπι είναι, οπότε δεν μπορείς να το ελέξεις.
6: Δηλαδή, αν ξέρω να φοβάμαι γι' αυτό, φαντάζομαι θα έπρεπε να φοβάμαι για πολλά άλλα πράγματα.
7: Οι αρχές θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και από τη στιγμή που θα τα πάρουν τα μέτρα, εγώ αισθάνομαι ήσυχη.
8: Προσοχή χρειάζεται από όλους μας, ειδικά εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, που εντοπίστηκε το κρούσμα. Σε 6 δρόμους σήμερα, σε συγκεκριμένα τμήματα, γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί. Και αυτό που επίσης θα κάνουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αυτή την περίοδο καθαρίζουμε ούτως ή άλλως τα φρεάτια εν ώψη του φθινοπόρου. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε δώσει προτεραιότητα, γιατί δεν πρέπει στα φρεάτια να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.
1: Ό,τι πρέπει δηλαδή να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το κάνει και ο Δήμαρχος στη Γλυφάδα. Είναι κάτι που συμβαίνει, δεν είναι άγνωστη κατάσταση για τη χώρα μας. Χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή αυτή την περίοδο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
15: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
15: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
16: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
17: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Επιστρέφουμε όπως πάτε αυτή την ώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, με Μανώλη Κωστίδη. Έχει την καλοσύνη και μας περιμένει πάντοτε γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Εύχομαι όλα καλά.
1: Όλα άψογα. Πριν από λίγο, να ξεκινήσουμε αυτό, είχαμε μια ανακοίνωση, δεν έχω προλάβει να δω τι θέματα ακριβώς πιάνει. Έχει βγει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
19: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας κάθε εβδομάδα κάνει μια συνέντευξη για διάφορα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, την περιφέρεια και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την άμυνα της χώρας. Πρώτα
1: ναι, είναι αυτό το πρόβλημα στο σημείο που βρισκόταν ο Μανώλης, προφανώς δεν ήταν πολύ καλό το σήμα. Έχει βγει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που κάνει, των εβδομαδιών ανακοινώσεων, και έχει δηλώσει την προκλητική πάγια θέση της Τουρκίας, ότι η παρουσία στρατιωτών μας στο νησί, ενώ την Κύπρο, αποτελεί εγγύηση ειρήνης και άλλα πολλά. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα, Μανώλη.
19: Εύχομαι να είναι καλύτερα.
1: Ναι, τώρα νομίζω.
19: Ναι, πρώτα απ' όλα η Τουρκία λέει ότι θα παραμείνει στο νησί για πάντα ως εγγύητρια δύναμη. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για τη δράση σε ΟΚΑ και λέει δεν έχουμε ξεχάσει, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι βάρβαρες και άγριες σφαγές της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης σε ΟΚΑ και των υποστηρικτών. Επειδή ήταν και η επέτειος από την απόπειρα
1: του πραξικόπημα, ναι.
19: Ακριβώς 15 Ιουλίου τότε. Μετά ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Πρώτα λέει ότι πώς θα γίνουν, σας το λέω πώς το λένε, οι εορτασμοί για την επέτειο της 52ης επετείου για την ειρηνευτική εκστρατεία, όπως την αποκαλούν, του 1974, πάνε φρεγάτες, θα πάνε μαχητικά, θα πετάξουν πάνω από την Κύπρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνουν και λεπτομέρειες για το τι, και βεβαίως έρχεται μετά το Υπουργείο, ο ίδιος εκπρόσωπος, και λέει ότι κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια απόφαση που πήρε, που κατηγορώντας για τις φρικαλαιότητες που έχουν συμβεί το 1974 στην Κύπρο, και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι έχουν γίνει διάφορες σφαγές εναντίον των Τουρκοκυπρίων κτλ. Και ότι η Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη θα συνεχίζει να εκπερασπίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και θα αντιστέκεται σε κάθε... Πάντα θα είναι εκεί οι Τουρκίες Ένοπλες Δυνάμεις. Θα παραμένουν ως παρουσία τους εκεί ως εγγύηση της σταθερότητας και την ειρήνη στο νησί κτλ. Δηλαδή το λέω κτλ. Διότι το έχουμε ακούσει.
1: Ναι, είναι οι παλιές θέσεις. Ναι. Βέβαια, διατυπώνονται και σε μια χρονική στιγμή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες την διαρροή αυτού του σχεδίου από την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, που σε κάποια πράγματα νομίζω έκανε και την Άγκυρα να χαμογελάει. Βέβαια, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι. Προσυζήτηση, αν προσχέδιο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται σε μια τέτοια χρονική
19: στιγμή. Έχουμε όμως S400.
1: Ναι. Έτσι.
19: Ρωτήσανε στο S400, θα ήθελα το σχόλιο, θα έλεγα, αλλά και το σχόλιο των ακροατών μας, τι καταλαβαίνουμε από την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ρωτήθηκε λοιπόν ο εκπρόσωπος για το τι συμβαίνει στο S400 και λέει: οι εργασίες για τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνικού S400 συνεχίζονται με πολύπλευρο τρόπο. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό όταν συμβούν.
1: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι το πολύπλευρο, έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
19: Είναι, νομίζω, μεταξύ, εγώ θα το σχολίαζα, Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Ρωσίας, Τουρκίας και Ισραήλ. Βεβαίως δεν διαπραγματεύεται το Ισραήλ, αλλά επειδή στις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου.
1: Ναι.
19: Νομίζω το Ισραήλ παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο στις αποφάσεις του Τραμπ και για το συγκεκριμένο ζήτημα, και το Ισραήλ δεν θα δεχθεί οτιδήποτε αν δεν πάρει ανταλλάγματα.
1: Ναι. Ή αν δεν... κάποιος δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα αλλάξουν, γιατί το Ισραήλ προβάλλεται ότι έτσι θα αλλάξουν οι ισορροπίες ό,τι αφορά την ισχύ στη Μέση Ανατολή. Και το προβάλλει αυτό, λέει, αν πάρει η Τουρκία το F-35, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Ήθελα να θέσω υπόψη σου ότι τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να δω τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο κύμα από την πλευρά της Άγκυρας να περάσουν τουρκικές απόψεις σε ό,τι αφορά τους S400 και τα F-35. Και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν, γιατί συνήθως προβάλλουμε εδώ όσους στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Υπάρχουν και πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές που προβάλλουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Έχει κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Μάικ Τέρεν, είναι ένας ρεπουμπλικανός. Έτσι. Μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων, μάλιστα ήταν μέχρι πρότινο σε μια επιτροπή πληροφοριών που είναι αρκετά κρίσιμη, έχει μεγάλη επιρροή, μια πολύ θερμή για την Τουρκία. Λέει: η Τουρκία είναι σύμμαχός μας, δώστε τη στα F-35, θα δουλεύει για εμάς, είμαστε σε όλα εντάξει.
19: Και μάλιστα μιλάει για, και σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό δίκτυο, λέει ότι... μιλάει ακόμα και για το πρόγραμμα συμπαραγωγής.
1: Σωστά. Σε βρίσκω απόλυτα ενήμερο. Αλλά πού ήθελα τη συμβολή σου. Υπάρχει από κάτω ένας σχολιασμός από διάφορους χρήστες. Έχουν σχολιάσει και Έλληνες. Και Έλληνες έχουν μπει και του λένε: βουλευτή Τέρνερ, δεν τα λες καλά, γιατί η Τουρκία δημιουργεί πολλά προβλήματα, έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας κτλ. Σε αυτές τις διατυπώσεις των Ελλήνων απαντάει ένας Αχμέτ Χαμντί Αταλάι. Πρέπει να είναι κυβερνητικό στέλεχος, νομίζω, της Τουρκίας. Πρέπει να έχει κάποιο υφυπουργείο. Τώρα γενικός γραμματέας, κάτι και εγώ από την κοίταξα, ο οποίος με έναν ιδιαιτέρως προσβλητικό τρόπο αναφέρεται. Δηλαδή ξεφεύγει από τη διπλωματική γλώσσα και λέει: είσαστε τρελοί εκεί στην Ελλάδα. Είσαστε, βρισκόσαστε σε κατάσταση παράνοιας επειδή εμείς θα πάρουμε τα F-35. Δηλαδή γίνεται ένα πανηγύρι τις τελευταίες μέρες. Αυτό θέλω να περιγράψω. Το οποίο φαίνεται να είναι και λίγο οργανωμένο αυτό το πανηγύρι.
19: Είναι μια κρίσιμη περίοδος και η Τουρκία σαφώς θα παίξει και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στα κοινωνικά δίκτυα και στα να προβάλλει τις θέσεις της.
1: Τις θέσεις της μέσα και από τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, αυτό θέλω να πω.
19: Αυτό θα συνεχιστεί. Γιατί Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την Τουρκία, αλλά βεβαίως η Τουρκία έχει κάνει πολλές επιλογές. Και το λέω αυτό. Η Τουρκία, θυμήθηκα, επειδή ψάχνω ένα θέμα για την Καθημερινή, θυμήθηκα ότι η Τουρκία είχε ψάξει, είχε ψαχτεί και είχε παραγγείλει μάλιστα κινέζικους πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας κάπου το 2008 και μετά ακύρωσε την παραγγελία μετά από κάποιους μήνες καθώς είχε δει ένα διέξοδο. Δεν το κάνει αυτό με τους S-400. Τελικά από την Κίνα στη Ρωσία και από τη Ρωσία στον Ντονάλντ Τραμπ.
20: Νομίζω ότι μάζεις κάτι καλό για την Κυριακή στην Καθημερινή. Θα σε διαβάσω.
19: Ψαχνόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
20: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, είπα για τον Τέρνερ. Από την άλλη, υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων. Όπως ο γερουσιαστής Βαχόλεν, ο οποίος λέει ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-300, η Άγκυρα δεν θα μπει στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως μας ενδιαφέρει, αυτό της γεωπολιτικής, όμως κατά ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό το είδαμε και μετά τη ρωσική εισβολή, τα γεωπολιτικά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στην οικονομία, οι επιπτώσεις τους φτάνουν στο ράφι. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο.
21: Γεια σου Πιερό, καλό
20: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε άκουγα και το πρωί στην ανάλυση σου στον Άρη Πορτοσάλτε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πια όλη η Δύση, που είναι η ακρίβεια, που είναι τα ενεργειακά, και αυτό το πρόβλημα έχει φτάσει και στα ταμπλό των πρατηρίων, των βενζινάδικων.
21: Ναι, και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, σου λέω, με συμβατικό τρόπο δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το προσεγγίσεις. Ο παραδοσιακός τρόπος ήταν, κοιτάζαμε τι κάνει η τιμή της διεθνής τιμής του πετρελαίου και βλέπαμε συνέχεια το πίνακα στο πρατήριό μας για να καταλάβουμε την αντιστοίχηση. Τώρα το πράγμα θα γίνει αρκετά πιο σύνθετα. Αρκετά πιο σύνθετα, πολύ πιο σύνθετα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βλέπουμε και πολύ πιο σύνθετους δείκτες για προκειμένου να καταλάβουμε ακριβώς από πού μας έρχονται οι αυξήσεις, σε βαθμό που μέσα σε ένα διήμερο και το αργότερο στη Δευτέρα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η έκπτωση, η σημαντική έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που οικειοθελώς προσφέρουν για τα δηληστήρια της χώρας, να θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει απορροφηθεί, δηλαδή θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές πιο γρήγορα, τόσο απλά.
20: Και δεν φαίνεται κάτι στο βάθος. Κάποια...
21: Κοίτα, από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρατηρείται μια σταθεροποίηση, αλλά στις τιμές δηληστηρίου συνεχίζει να παρατηρείται έλλειψη προϊόντος λόγω του ρωσικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι τιμές να αυξάνουν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ακόμα και χτες, που ήταν η πρώτη μέρα πλήρους εφαρμογής του μέτρου, είχαμε αύξηση σε μέσα επίπεδα 1,5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης πανελλαδικά. Είμαστε πλέον κοντά στο 1,87. Εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και κατά δεύτερο λόγο, είχαμε σταθεροποίηση και μικρή πτώση λόγω της έκπτωσης στην αμόλυβδη, η οποία είναι κοντά στο 1,97. Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσει γρήγορα το 1,90 και τα 2 ευρώ αντίστοιχα το κάθε ένα από τα δύο καύσιμα μέσα στις επόμενες ημέρες και ως τη Δευτέρα. Άρα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο κλειό προβλήματος, το οποίο θα δούμε για πόσο θα πάει, γιατί προφανώς θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα έχει η αγορά να καλύψει το πρόβλημα, το περιορίσει, κάτι που το κατάφερε σε άλλο στάδιο του προβλήματος στη Μέση Ανατολή πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, λίγους μήνες, δύο μήνες, όταν υπήρχε αυτή η έλλειψη τότε στα αεροπορικά καύσιμα. Θυμάστε τότε ότι είχαν ξεμείνει αεροδρόμια στην Ιταλία, για παράδειγμα, από αεροπορικά καύσιμα. Τότε βοηθούμενα και από τα εξελιγμένα ελληνικά δηληστήρια, είχε καταφέρει να καλυφθεί η ζήτηση στην αγορά, να αποκατασταθεί μια κάποιο είδους ομαλότητα και να γίνει πιο διαχειρίσιμο το πρόβλημα.
20: Αλλά τώρα, γιατί διάβαζα πρόσφατα και ένα σημείωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα αρχίζουν να τελειώνουν τα κανονάκια. Δηλαδή, λέει, όταν ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκε η παραγωγή, υπήρχαν αποθέματα, έχουν 2-3 κινήσεις έγιναν που κράτησαν σε ένα επίπεδο τις τιμές. Τώρα αυτά τα κανονάκια, λέει, έφυγαν, τελείωσαν. Οπότε πάμε σε πιο σκληρές εποχές.
21: Ναι, το μόνο που αυτό που μας βοηθάει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά, μεγάλες ποσότητες από κάθε πηγή, οπότε μέρος του προβλήματος των ελλείψεων, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως σε επίπεδο αργό και brand, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα παρά το κλείσιμο από τη ουσία των στενών του ορμού, αλλά συνεχίζει το πρόβλημα στα διελισμένα. Όλο αυτό μολύνει την ελληνική οικονομία και περιμένουμε τα στοιχεία πληθωρισμού του επόμενου διαστήματος για να μπορέσουμε λίγο να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε ακριβώς το βάθος.
20: Μιας και πήγε στην ελληνική οικονομία, αφού πρώτα πω, δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς, γιατί θίγει στο σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή ένα μείζον πρόβλημα για την ευρωπαϊκή και ελληνική κατά επέκταση βιομηχανία και το κόστος ενέργειας, που λες ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα των βιομηχάνων, το θέμα του κόστους ενέργειας βιομηχανίας το πληρώνει στο τέλος ο καταναλωτής. Μας ενδιαφέρει όλους, αλλά είναι πολύ μεγάλο, γιατί θέλω να σε πάω στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ακούσαμε δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο που αφορούσε όμως την υπόθεση του ΠΚΠ. Σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται με ατζέντα ΔΕΘ. Νίκο.
21: Και ατζέντα ΔΕΘ. Επισήμωση το θέμα ήταν το νέο πολιτικές πρόγραμμα. Δηλαδή, τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία η συζήτηση αφορά κυρίως τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα περίφημα ΕΣΠΑ για το έως το 2030. Το οποίο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν καταλήξει και για το οποίο προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τις μικρότερες δυνατές απόλυτες και στα αγροτικά, κυρίως στα θέματα του Ταμείου Συνοχής. Αλλά περιλαμβάνει η συζήτηση και ΔΕΘ. Είναι βέβαιο αυτό ότι περιλαμβάνει και ΔΕΘ, όπου σχηματίζεται σιγά σιγά ένα πακέτο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πακέτο ανακούφισης από την ακρίβεια. Δηλαδή ένα πακέτο εισοδηματικών ενισχύσεων. Αυτό αναζητείται αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως και κάποιας πινελιάς, η οποία αναπτυξιακής, η οποία θα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα κινητροδοτούν προκειμένου να ανακουφιστούν κλάδι της οικονομίας που πλήττονται από την περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά και σπρώχνουν την οικονομία σε αυτό το ρυθμό ανάπτυξη που μας πάει αυτά τα χρόνια και είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, το 1,8 με 2% που είναι και η εκτίμηση πριν από λίγο του ΙΟΒΕ για την επόμενη χρονιά, ότι θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Πάντα με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα και διεθνώς.
20: Όταν λες για την ακρίβεια, αναφέρεσαι σε ενίσχυση των εισοδημάτων, όχι... τι πράγμα?
21: Επιδοματικές ενισχύσεις.
20: Επιδοματικά.
21: Σε μεγάλο βαθμό θα περιμένουμε να δούμε αρκετές τέτοιου είδους ενέσεις εισοδηματικές και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι πολύ απλά μπορεί να σκεφτείς ότι ήδη η αύξηση που βασίζεται στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη έχει χειροκανιστεί για την τρέχουσα χρονιά από τον υψηλότερο πληθωρισμό. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο πληθωρισμός θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ενδεχομένως να έχουμε και στην επόμενη. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας έχει πει ότι θα πάμε στο 28. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, για παράδειγμα, σίγουρα μια τονωτική ένεση προς συνταξιούχους, ίσως και αυτή τη χρονιά, και μια μεγαλύτερη το εκτιμούμενο αύξηση που θα φτάνει κοντά στο 2,8% για την επόμενη χρονιά. Και μάλιστα χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχουν οι εξαιρέσεις τύπου προσωπική διαφορά, αλλά για όλους τους συνταξιούχους.
20: Επειδή τώρα μιλάς για συνταξιούχους, μην νομίζει ο συνταξιούχος θα του δημιουργηθεί εντύπωση ότι μιλάς για 13η σύνταξη τώρα εσύ.
21: Κοιτάξτε, η 13η σύνταξη με το χαρακτηριστικό που θυμόμασταν δεν είναι στο τραπέζι, αλλά η μονιμοποίηση του επιδόματος των 300 που γίνει 400 ευρώ στο τέλος του έτους μαζί με το επίδομα ενοικίου είναι σίγουρα μια παροχή συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα η συζήτηση που υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι μπορεί και να αυξηθεί. Και ξαφνικά αυτό που φαντάζει ως μακρινό να είναι για πολλούς 13η σύνταξη, δεδομένου ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι και κοντά στα 650-700 ευρώ.
20: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες στην Κυψέλη είναι τα κτίρια με τις ρογμές. Υπάρχουν δηλώσεις και από την πλευρά του ελληνικού μετρό. Βεβαίως υπάρχει και ανησυχία από την πλευρά ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σας. Καλησπέρα, και ειδικά από την πλευρά των ιδιοκτητών. Αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι έχουν ζήσει κάποιους εφιαλτικούς μήνες ήδη από τον Μάρτιο, όταν αντιλήφθηκαν αυτό το έντονο τράνταγμα από τον Μετροπόλιτα Νίκη, ο οποίος περνούσε δίπλα από τα σπίτια τους για τη διανύκτη και τη γραμμή 4 του μετρό. Από τις πρώτες μέρες άρχισαν να βλέπουν κάποιες ρογμές να εμφανίζονται στα σπίτια τους και φυσικά αυτές οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται και φυσικά να τους ανησυχούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, αυτό που τους προκαλεί περισσότερο φόβο είναι το γεγονός ότι σε κάποια από τα σπίτια βλέπουμε, το βλέπουμε και εμείς που συνομιλούμε μαζί τους, να τακάρουν ουσιαστικά, να κολλάνε οι πόρτες, να μην γίνουν πόρτες και παράθυρα, και αυτό που εκφράζουν είναι φόβος για το αν υπάρχει κάποια καθίζηση στο έδαφος. Φυσικά είναι πολύ νοπές μνήμες και αυτά όσα έγιναν στα πετράλωνα, οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να φοβούνται. Να πούμε όμως ότι αυτό που τονίζουν από την ανάδοχο εταιρεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρόκειται για βλάβες περιορισμένες έκτασης, όπως τις χαρακτηρίζουν, που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην στατική επάρκεια. Έχουν γίνει αυτοψήφιση από ανεξάρτητους, ακόμη και ξένους τεχνικούς. Να σου πω μόνο ότι πριν από λίγο είχα μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ελληνικό Μετρό, τον Χρήστο Φαφούτη. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Δούκας είναι γραφτός διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια, αποζημίωση για τους κατοίκους και οι εργασίες για το μετρό να κινήσουν και πάλι όταν όλοι είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Βεβαίως οι άνθρωποι ανησυχούν που μένουν εκεί.
2: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
3: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια δύο-τρία μέρες μετά φύγανε. Επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
22: Εγώ είμαι στο τέταρτο όροφο. Έχουν γίνει πολλές ρεχμές. Είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα. Οι μπαλκονόπορτες όλες. Τα πλακάκια στο μπάνιο.
3: Το Σεπτέμβριο, μάλλον, θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το οτικόμετρο. Είπανε ότι θα έρθουν να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
2: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς, τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι έχει διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
20: Στις εργασίες περιγράφει και μια διοκτήτρια καταστήματος που έχει στην Κυψέλη, στο σημείο δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα, μίλησε στο Action.
23: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες, γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός. Κάποιοι που ήταν ένικοι έχουν ξενικιάσει και έχουν φύγει.
20: Και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας.
24: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες. Θα παρουσιάσουν στην ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο μετροπόδικας στην συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει.
20: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
25: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
26: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρεκόρ στις εξαγωγές όπλων καταρρύπτει η Γερμανία. Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Τρίζει η κυβερνητική συμμαχία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Νέο ρεκόρ καταρρύπτουν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κορυφαίος πελάτης είναι η Ουκρανία, ενώ το 84% των εξαγωγών πηγαίνουν σε χώρες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για μια ακόμα φορά το Βερολίνο να τερματίσει τους συνοριακούς ελέγχους. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Πούνα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι έχει έρθει η ώρα για σταδιακή επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση του ασύλου και η σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα άνοιγμα των σύνορων. Ωστόσο, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδρα Ντόμπριντ, επιμένει στη διατήρηση των συνοριακών ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι και στη Γερμανία η αφίξη παράτυπων μεταναστών έχει περιοριστεί σημαντικά. Μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου στο Παρίσι στις αρχές της εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μέατς υποδέχεται το βράδυ τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο κάστρο Μπέντσπεακ, προκειμένου να προετοιμάσουν το αυριανό Γαλλογερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο στον πύργο Αγκούστους Μποκ κοντά στη Βόνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται τα σχέδια για μια κοινή πυρηνική αποτροπή. Τεστ τεστοστερόνης, δρομολογεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ στο πλαίσιο εξετάσεων υγείας των στρατιωτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσο αποδοτικοί μπορεί να είναι οι στρατιώτες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
20: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κριτικό για τη Λυπητέρη. Καλώς τον.
4: Χαίρετε.
20: Εγώ είμαι, κατάλαβες, με τους λύκους, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις γύρω μου, οι περισσότεροι ήθελαν Αργεντινή.
4: Καλά, προφανώς. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι και με την Αργεντινή να μην ήταν, να υποστήριζαν την Αγγλία δηλαδή, με αυτά που έκανε ο Μέση, δεν γίνεται να μην πανηγύρισαν.
20: Σέβεσαι. Σέβεσαι, ναι. Δεν το συζητούμε. Δεν, εντάξει, άλλο τον άλλο τον.
4: Αυτό και θεωρώ ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, η νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό, που νιώσαμε ποδόσφαιρο, νιώσαμε αλητία, νιώσαμε ένταση. Ναι, ναι, ναι. Και από τις αποδοκιμασίες στους εθνικούς ύμνους μέχρι το φινάλε θρίλερ. Δηλαδή πάρα πολύ ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα.
20: Είχε το υπόβαθρο που προσέφερε το έδαφος για να υπάρξει αυτή.
4: Αυτό ακριβώς. Προηγήθηκαν οι Άγγλοι. Έκαναν την ανατροπή με δύο ασίστ του Μέση οι Αργεντίνοι. Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στα γκολ.
20: Κατάπιαν, μετά το γκολ τους κατάπιαν.
4: Νομίζω το τελευταίο 20 λεπτό είναι το καλύτερο της Αργεντινής που έχει κάνει στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έκανε εγκλήματα και ο Τούχελ, ο προπονητής της Αγγλίας.
20: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Υπάρχει θέμα με το πανό που άνοιξαν για τα φώτα.
4: Ναι. Έχει σηκωθεί και στο παρελθόν το ότι με επιγραφή ότι τα Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή και έχουν τιμωρηθεί βαριά.
20: Τα λένε Μαλβίνας.
4: Ναι. Έχουν τιμωρηθεί στο παρελθόν, οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα δράσει η FIFA. Ναι. Λογικά θα πάει μετά το τέλος.
20: Και το δεύτερο η φάπα του Μπέλιχαμ στον
4: Πιτσιρικά. Ναι. Όντως,
20: τα νεύρα εκεί.
4: Τα νεύρα, γιατί ήταν και η ένταση από όλο το παιχνίδι, διότι οι Αργεντίνοι το ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισαν και βαρούσαν στο ψαχνό χτυπήματα εκτός φάσης στα ψιλοίπουλα, αυτά που δεν περνάνε κάτω από τα ραντάρ, να το πω έτσι, ξέρεις, που δεν τα πιάνει το VAR. Και βγήκε όλη η ένταση, όλα τα νεύρα στο τέλος. Κάτι είπε, νομίζω, ο Μπάρκο, είναι το αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής, στον Μπέλιγχαμ την ώρα που πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Και γύρισε ο Μπέλιγχαμ
20: και Μπέλιγχαμ με Μέση. Και εκεί ένα τετατέτ.
4: Αυτό νομίζω ήταν την ώρα του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Που εντάξει, στον αγώνα σηκώνονται μετά τα δώσαν τα χέρια. Εντάξει. Υπήρξε και η υπόκληση του Χάρι Κέιν στον Λίονελ Μέση με μια μεγάλη αγκαλιά στο φινάλε του της αναμέτρησης.
20: Και τώρα για Αργεντινή-Ισπανία.
4: Ακριβώς. Ναι, την Κυριακή στις 10. Ο Μέση απέναντι στην αγαπημένη του Ισπανία, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία του έδωσε την ευκαιρία να γίνει ο ποδοσφαιριστής που είναι.
20: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
4: Καλή συνέχεια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων, παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έστη Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας της Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μία ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στοιχείο σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε 3 υπουργούς ζήτησε να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν. Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών και συγκεκριμένα οι κατηγορίες που είχαν ασκηθεί σε βάρος των κυρίων Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Για δικαίωση εντωμεταξύ κάνουν λόγο οι κύριοι Μηταράκης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος και Λεονταρίδης, για τους οποίους οι κατηγορίες αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων. Σε μία ακόμη σύλληψη την Τέταρτη μέχρι στιγμής προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο τέταρτος συλληφθής είχε πάρει από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη τα κλειδιά τα οποία στη συνέχεια έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπενθύμησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν με μία αίτηση να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γνωστοποίησαν σήμερα η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας. Θα ασκούμε τα καθήκοντά μας ως ανεξάρτητοι βουλευτές, αναφέρουν στις επιστολές τους. Μετά και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στους 15. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Εδώ είμαστε τα παιδιά της αλλαγής μέχρι τις 5 παρέα.
1: Εδώ θα είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Εμείς ανοίγουμε εδώ πέρα 3 η ώρα, 5 φεύγουμε.
0: Άνοιξε το μαγαζί
1: το μεσημεριάνο.
0: Και το μαγαζί ήρθε με ένα φανταστικό δώρο από τον Γιώργο Βραχνό.
1: Με σκλάβωσε.
0: Ξέρω ότι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι ως Ιωάννης Κολοκυθάς διαθέτει ένα τατουάζ στο χέρι μια κολοκύθα.
1: Ισχύει.
0: Ήρθε λοιπόν μια μπλούζα και όχι όποια και όποια μπλούζα.
1: Όχι όποια μπλούζα. Είναι ιστορική μπλούζα. Γιατί ο φίλος μου ο Γιώργος Βραχνός παρακολούθησε τη συναυλία των Halloween εδώ στην Ελλάδα, στο Ελλάδα.
0: Παντού κολοκύθες.
1: Είχε παντού κολοκύθες, έλειπα εγώ. Αλλά τελικά κατάφερε και μου έφερε ένα ενθύμιο καταπληκτικό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μπλούζα κολοκύθα δεν σε έχω δει να φοράς.
1: Δεν έχω.
0: Και στην έφερε ο Γιώργος Βραχνός. Ναι. Και είναι φίλος.
1: Και του χρωστάω. Είναι υπέροχο δώρο.
0: Τώρα
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δεις όμως κάτι αντίστοιχο. Τόσο ωραίο δώρο με τον Γιώργο.
1: Μετάλλαση είναι, μπορώ να προτείνω.
0: Λοιπόν, πολλά θα πούμε μέχρι τις 5. Σας έχουμε ετοιμάσει διάφορα και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι. Όμως, Γιώργος Κεραμιτζόγλου πρώτα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στα Βίλια. Έχουν σηκωθεί και 7 εναέρια.
1: Που σημαίνει
0: ότι η φωτιά είναι αρκετά σοβαρή.
2: Λοιπόν, είναι στην Αγία Παρασκευή. Μόλις περάσουμε τα Βίλια και πηγαίνουμε για Πόρτο Γερμενό. Ο οικισμός αυτός της Αγίας Παρασκευής είναι ακριβώς εκεί πέρα στη Διχάλα. Που πηγαίνουμε από δεξιά Πόρτο Γερμανό, από αριστερά πηγαίνουμε για την παραλία της Ψάθας. Εκεί λοιπόν έχουμε και πολύ ισχυρές. Είναι φουλ δασικό, είναι πρόπορο δασική θερώνα, δασικό τμήμα και με πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με 85 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 33 οχήματα. Έχουμε 5 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, πολλές υδροφόρες και από το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας που προσπαθούν τώρα να θέσουν γρήγορα υποέλεγχο αυτή τη φωτιά. Ποιο είναι το θετικό? Ότι δεν έχουμε τρομερά ισχυρούς ανέμους. Έχουμε ανέμους, αλλά όχι τρομερά ισχυρούς. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, προσπαθούν να την περιορίσουν γιατί η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο δρόμο. Άρα λοιπόν την εντόπισαν και οι κάτοικοι εκεί και υπάρχει και πυροφυλάκιο εκεί από τους τοπικούς εθελοντές του Δήμου. Και βέβαια είναι και πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί που έχουν σπεύσει για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
0: Άρα Γιώργο, παρακολουθείς όσα συμβαίνουν εκεί.
2: Χρειάζεται
0: είναι
2: προσοχή.
0: 85 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Και φυσικά σήμερα ήμασταν σε κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά το κίνδυνο εκδήλωση.
2: Κατηγορία 3 η Αττική, αλλά θέλει προσοχή ιδιαίτερα αύριο, Παρασκευή, γιατί ενισχύονται οι άνεμοι σύμφωνα με τους μετρολόγους και η Αττική πηγαίνει στην κατηγορία 4. Επίσης αύριο κατηγορία 4 είναι η Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, όλη η Κρήτη, όλη η Αττική όπως είπαμε, όλη η Εύβοια και η Κόρινθος.
1: Άρα λοιπόν, δύσκολη μέρα.
2: Πάρα πολύ νομή της χώρας μας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών που σημαίνει τα μάτια μας 14, 24, 34, 54.
0: Και πολύ ωραία τα λες, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, θα δούμε το όνομα. skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μακάρι να μην έχουμε άλλη φωτιά σήμερα, γιατί έχουμε συνηθίσει ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Παρότι φέτος το καλοκαίρι μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα η κατάσταση ό,τι αφορά τις πυρκαγιές είναι διαχειρίσιμη, έτσι να συνεχίσει.
1: Ναι, μακάρι
0: και αυτή η φωτιά να

0: πόσα χρόνια μπορεί να ακούν το όνομά σου, μου λες. Δηλαδή, πόσα είναι, 25? 25 είναι, ή να βάλω παραπάνω.
1: 40. 40, μωρέ.
0: 30.
1: 30 χρόνια.
0: Γιώργος Βραχνός, όπως ακούσατε απέναντί μας, Κολοκυθάς Αναστασοπούλου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 5. Six centuries ago, the last visitor from Earth.

0: μπορεί.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: Ο φίλος μας ο Κώστας γράφει ερώτηση: γιατί όποτε βγαίνει ένα κίνος επικινδυνότητας για φωτιά, πάντα μπαίνουν φωτιές? Και δεύτερον, γιατί για κάποιους λόγους συμβαίνει αυτό και ευνοούνται και οι φωτιές, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες αυτές τις μέρες, γι' αυτό βγαίνει και ο Χάρης.
7: Γιατί εμείς, σαν βλάκες, λέμε κάθε φορά όταν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα, πολύ υψηλός κίνος πυρκαγιάς, τα ίδια πράγματα.
6: Έχουμε βαρεθεί να μας ακούμε.
7: Τι πρέπει να προσέχουμε. Προφανώς. Αλλά τα λέμε γιατί μήπως και κάποιος το ξανασκεφτεί. Μήπως και. Αλλά συνήθως δεν γίνεται. Αλλά μήπως και το ξανασκεφτεί. Εδώ συζητάμε, εδώ κάθε μέρα παρακολουθούμε φωτιές στον Ασπρόπυργο. Παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. Ναι, έχει κάνει κάτι κάποιος κάτι εκτός από την καταγραφή των πυρκαγιών?
6: Εκεί είναι πολύ παραγωγικό όμως.
7: Γι' αυτό το λέω. Έχει κάνει κάποιος κάτι. Δεν είναι δάσος εκεί.
6: Των επιχειρήσεων και λόγω των Ρωμά που μένουν σε όλη αυτή την περιοχή.
7: Σωστά.
6: Και ανάβουν φωτιές κάποιοι σχεδόν σε καθημερινή βάση.
7: Ωραία. Ωραία. Έχει κλήσεις
6: κάνει... πυροσβεστική από εκεί έχει όντως κάθε μέρα.
7: Πολύ συχνά. Αλλά έχει κάνει κάποιος κάτι για όλο αυτό? Εκτός από την καταγραφή που κάνουμε. Τι τα λέμε και τα ξαναλέμε? Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Αυτό.
6: Ο φίλος μας ο Κώστας όμως επισημαίνει και κάτι ακόμα.
7: Παρακαλώ.
6: Δεύτερο.
7: Ναι.
6: Ότι φωτιά στα Βίλια λέει πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Ναι. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
7: Ακριβώς.
6: Όπως το πες.
7: Ναι.
6: Επειδή έχω πάθει πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες με αυτό το τραγούδι, το οποίο το ακούω ξανά και ξανά και μου αγαλιάζει την ψυχούλα, και ξέρω ότι μας έχετε συνηθίσει να παίζουμε πάρα πολύ 80s, 90s, disco, νταπαντούπα κλπ, καρέκλες, μπορούμε λίγο να αγαλιάσουμε την ψυχούλα μας σήμερα αυτό το μεσημέρι, 3 και 18 με Μαριάννα Κατσιμίχα, μου επιτρέπετε?
7: Ναι, βεβαίως.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ήρθε και η Τζέλα. Ήρθε και η Μάρτζη Τζέλα.
1: Δεν ξέρει ο κόσμος ποιον λέει Τζέλα.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια δεν υπάρχει κι άλλη Μάρτζη.
0: Υπάρχει Μάρτζη. Πού να φανταστεί όμως ο κόσμος ότι το Τζέλα βγαίνει από το Μάρτζη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στα καλύτερα παιδιά. Είναι από το Μαρτζέλα, Τζέλα, Τζάκι. Και έχω και το Τζελάκι που είναι το Λιδιάκι.
2: Το Τζελάκι.
0: Εντάξει, δεν έχω πάρα πολλά να πω για αυτές τις περιπτώσεις όλες, οικογενειακώς δηλαδή. Τζέλα, τι γίνεται, ακόμα εδώ είσαι εσύ?
1: Παιδιά, είμαι ακόμα εδώ, βεβαίως. Μέχρι και αύριο.
0: Για κάποιες διακοπές ακόμα?
1: Έφυγα για διακοπές, επέστρεψα.
0: Κάτι
2: θα ξαναφύγω, θα ξαναγυρίσω.
1: Καλά, δεν νομίζω θα ξαναφύγω. Αλλά και η Αθήνα ωραία είναι το καλοκαίρι.
2: Άρχισε την παρηγοριά, κατάλαβα. Το έχουμε κάνει πολλά χρόνια και αυτό, την παρηγοριά αυτή.
1: Και μετά πήγα και βρήκα το κορίτσι, αυτή την εθέρια ύπαρξη δεξιά μου, τη Μαρία Αναστασοπούλου.
0: Συντράξαμε στην Άξο, καταλαβαίνω.
2: Εθέρια.
0: Ναι, εγώ είμαι η Εθέρια.
1: Είμαι η Εθέρια.
0: Δεν έχω ψευδόνυμο εγώ όμως.
1: Μαζί με τον Εθέριο, τον Πανόπουλο.
2: Με τον Εθέριο τον Πανόπουλο.
0: Ο Πανόπουλος έβγαλε τον Τζέλα πάντως.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι δική του έβγαλε.
2: Όλο το χρόνο μαζί.
1: Και Τζάκι.
2: Η ίδια διαδρομή.
1: Τι να κάνω.
0: Έλεγα πόσο κόσμο το περιέγραφε. Πήγε και στην Τίνο, οπότε μπορεί να μοιραστεί και όσα είδε εκεί. Πόσο κόσμο έχουν οι Κυκλάδες ακόμη και στα μέσα Ιουλίου?
1: Έχουν πάρα πολύ κόσμο. Στην Τίνο δεν είχε τόσο πολύ όσο είχε στην Άξο από ό,τι είδαμε.
0: Βέβαια, τουρίστες. Στην Τίνο εσύ,
1: ξέρεις τι γίνεται. Επειδή εγώ είμαι παιδί της Μικόνου, μη γελάσετε αυτό τώρα. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Και ο Κολοκυθάς το ίδιο, σε καταλαβαίνει.
2: Δεν γελάω, εσύ.
1: Και η ζωή εκεί. Η Τίνο μου φάνηκε πάρα πολύ ήσυχη για τα δεδομένα μου. Οικογενειακό νησί. Δεν είχε τόσο πολύ ζωή όπως ήταν.
0: Με την οικογένειά σου, βέβαια, εκεί. Δεν θα μπορούσα να
1: πάω. Αλλά το παιδί μου, να σου θυμίσω ότι πηγαίνουμε βράδυ, χορεύουμε.
2: Ναι, αλλά η οικογένεια είναι η οικογένεια της Τζέλας.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καταρχάς θέλω να πω, το έχω μοιραστεί με τους πάντες, γιατί έχω συνυπάρξει με οικογένειες με παιδιά και άλλα παιδάκια που ήταν ήσυχα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ, και τώρα οι μανούλες που ενδεχομένως μας ακούνε, Μάρτζη μου, μπορεί να χτυπάνε το κεφάλι τους.
1: Ναι, δεν εγώ συμπάσχω και με αυτές τις μανούλες.
0: Να είμαστε στη θάλασσα, να είμαστε οπουδήποτε, και αυτό το μικρό τζελάκι, η Λιδία,
1: 6 ώρες στην πισίνα.
0: 6 ώρες να κάθεται μόνο του και να μην έρχεται να φωνάξει την ξαπλώστα. Μαμά, μπαμπά, κάτι θέλω.
1: Τίποτα.
0: Με τα μπρατσάκια της, ανεξάρτητη.
1: Οριακά νομίζαμε ότι δεν έχουμε παιδί μαζί μας.
0: Ναι, αυτό δεν ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Κοίτα να δεις, δεν ισχύει. Εμάς προέκυψε, είναι και στο παιδί. Δεν είναι μόνο στους γονείς, για να είμαστε τώρα και ειλικρινείς. Είναι το παιδί, είναι να έχει το χαρακτήρα του.
0: Αυτό το παιδί μας γελάει όλους.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ ήθελα να είναι ανεξάρτητη, αν με ρωτάς. Δεν ξέρω αν το δούλεψα και βγήκε. Θεωρώ όμως ότι σε μεγάλο βαθμό είναι στο χαρακτήρα του παιδιού.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαι τυχερή. Εντάξει, έχει τα καλά, το έχει και τα κακά.
0: Σας γλεντοκοπάει ασταμάτητα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, δηλαδή,
1: κάθε μέρα.
0: Το τρολάρισμα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Κάθε μέρα. Και ιδίως στον μπαμπά.
0: Και ιδίως στον μπαμπά.
1: Ο οποίος μπαμπάς
0: έχει μια αδυναμία.
1: Όχι αδυναμία, έρωτα έχει.
2: Μπαμπάς είναι ο Τάσος, ο μπαμπάς, να πούμε.
1: Μπαμπάς είναι ο Τάσος.
2: Είναι ο Τάσος.
1: Το αγόρι μου, βεβαίως, έχουν έρωτα μεταξύ τους.
2: Συμβαίνει αυτό συνήθως με τον μπαμπά και χώρι.
1: Εγώ δεν ήμουν έτσι με τον μπαμπά μου.
2: Ούτε εγώ με τον μπαμπά μου.
1: Βέβαια θα μου πει άλλες γενιές τότε.
0: Άλλες εποχές.
1: Έχω αδυναμία και στον πατέρα μου, αλλά δεν είμαι τόσο όσο είναι τώρα η Λιδία.
0: Εδώ η κατάσταση
1: τάσο.
0: Όχι.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Άλλη, νομίζω οι μπαμπάδες με κορίτσια καταλάβουν νομίζω λίγο περισσότερο.
0: Ο Αβραάμ λέει: η Τζέλα μας ξεπέρασε μέχρι και Τζέλα Δελαφράγκα. Τζάκι, θέρα, θέρετρα, Μύκονος.
2: Ναι, όλα το έχει.
0: Ναι, είναι η δική μας
1: Τζέλα. Είμαι κάτι τέτοιο. Αβραάμ, μπράβο, καλά.
0: Το θυμάσαι. Τζέλα, Τζέσι, Τζέσι.
2: Ναι.
1: Κοίτα, μου πάει όμως και το Τζέλα. Δεν μπορώ να πω.
0: Τζέλα, λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Θα σε βρω μέσα.
1: Με δει σε λιγάκι. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί έξω στη ζέστη. Air condition, βάλτε νεράκι να πιείτε. Ναι, γιατί είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε. Και υπομονή και παιδιά της αλλαγής μόνο.
2: Μπράβο.
0: Γεια σου, Τζέλα.
2: Πολύ καλή επιλογή. Μπράβο.
0: Γεια σου, Τζέλα. Είσαι on fire, ε. Έρχομαι να σε βρω σε λίγο. Γεια σου, Τζέλα. Εμείς θα πάμε σιγά-σιγά.
2: Ήταν η Τζέλα μαζί μας, λοιπόν.
0: Ήταν η Τζέλα Λαζάρου, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε να σα πούμε πάρα πολλά. Επίσης, σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Δημήτρης Βάλσαμος. Να τον ενημερώσουμε μετά τις 4 δηλαδή. Ο κ. Βάλσαμος είναι εδώ κοντά μας. Γιατί ως γνωστόν ο ξενοδοχείο. Καλά, αγαπάμε Δημήτρη. Βάλσαμο, ο ξενοδόχος της καρδιάς μας, καταλαβαίνετε γιατί είναι ξενοδόχος. Γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές από την εργασία του εδώ ένα μήνα τουλάχιστον.
2: Μιλάμε για πολυτελείας διακοπές.
0: Ναι,
2: είναι διακοπές σκάνδαλο.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι την πολυτέλεια θέλει να τη ζει μόνος. Το έχει με τους φίλους του.
2: Ναι, δεν έχει πει μια φορά. Ρε, κοπιάστε.
0: Αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα διαμερίσματα εκεί, σε αυτά τα χλιδάτα ριζόρτ.
2: Ναι, καλέ. Είναι αυτά με τις πισίνες που ξεχυλίζουν γκρεμούς. Ναι, αυτός είναι.
0: Που έχουν καινουριοτσουλήθρες μέσα.
2: Ναι, καλέ. Έχει για παιδιά.
0: Και εστιατόρια με μισελένες.
2: All inclusive είναι αυτό.
0: Μισελένε έχει μόνο το ένα του ξενοδοχείου.
2: Μισελένε έχει το μπουτίκ. Το μπουτίκ. Το μπουτίκ. Ναι. Αλλά στο All inclusive μέσα έχει νεροσουλήθρες, αθλητικές δραστηριότητες, ναι. Γήπεδα τένις.
0: Ναι.
2: Γήπεδα τένις.
0: Πολλά.
2: Δηλαδή,
0: πολλά.
2: Εσένα που ακούει ότι παίζει τένις όλη μέρα, ναι. Δεν σε έχει καλέσει μια φορά.
0: Να οργανώσει ένα τουρνουά να, ναι. Να παίξουν
2: ναι.
0: Εκεί.
2: Ή να σου πει, πάρε τις ομάδες σου και ελάτε, ναι. Δύο ένα Σαββατοκύριακο. Να κάνει εκεί προπόνηση.
0: Επειδή χθες είχα πει ότι είχαμε αγώνα τένις.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για κουβά δρομερό, ε. Τέλεια. Το παιχνίδι τελείωσε μαζί με το ζέσταμα στη 1:05.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τίποτα, δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Είχα φτιάξει το πρόγραμμα έτσι ότι ο αγώνας θα κρατήσει, ξέρω εγώ, 1:30, 1:45.
2: Περίμενε τώρα. Τη τσακίσατε.
0: 1 ώρα και. Μπορείς να φανταστείς τι έπαθαν.
2: Ανάσα δεν πήραμε.
0: Πήραμε ένα game. Εντάξει, πολύ καλά. Έχουμε και ο ΠΚΠ συνέχεια σήμερα και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε τις ποινικές, έχουμε τις διώξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 4 πρόσωπα, 4 ενεργεία βουλευτές.
2: Ισχύει.
0: Και 7 υποθέσεις οι οποίες αρχιοθετήθηκαν.
2: Δεν είναι νέοι βουλευτές, είναι οι ίδιοι βουλευτές στις προηγούμενες δικογραφίες. Είναι νέες υποθέσεις απλά και μπαίνουν και αυτοί μέσα. Και υπάρχουν και οι αρχιοθέτησες, όπως είπες, προσώπων, πάλι γνωστές υποθέσεις όλες αυτές.
0: Βουλευτές, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει από το πρωί, είναι ο κύριος Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Θα τα σχολιάσουμε και μετά. Τώρα
2: φυσικά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι έτσι.
2: Όχι έτσι.
0: Σερά.
2: Όταν λες διαφημίσεις, εννοείς για την απόλυτη διαφήμιση των καταστημάτων.
0: Ρε Γιάννη, τώρα να σου πω κάτι στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Γιατί
0: αυτή την εβδομάδα οι εκπτώσεις στα αρώματα στα Hondo Center είναι αδιανόητες. Δηλαδή θα πάτε να πάρετε αρώματα Gucci, Paco Rabanne και Jean Paul Gaultier, αυτά που αρέσουν πάρα πολύ στην J-Lo μας, ας πούμε, και θα τα βρείτε με 35% έκπτωση. Τώρα γίνεται αυτό?
2: Όχι.
0: 35% σε Jean Paul Gaultier. Τι έφερες, cookies έφερες? Α, ωραία, πάμε σε διάλειμμα να τα φάμε.
2: Πάμε διάλειμμα, ρε παιδιά, τόση ώρα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1:50 και Μύκονος σε 2:15. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αθηνών Κορίνθου και Συσχιστούς Καραμαγκά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Πλέον επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει πλέον επεκταθεί και σε δασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες. Σε εξέλιξη μία ακόμη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αρμόλια Χίου. Στο σημείο μεταβαίνει το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λεσβού. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί για την υπόθεση η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας 25χρονος που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ενημερώσει μια φωτιά στα Βίλια. Έχουμε νεότερα.
1: Πάμε να βρούμε το Δήμαρχο Μάνδρα Σιδηλία. Είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Ο αρμόδιος Δρίκος είναι μαζί μας. Γεια σας, Δημαρχέ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά νέα μαθαίνουμε.
2: Νομίζω ναι, ότι κατασβέστηκε πλήρως η έναρξη αυτής της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Στην περιοχή Κρυαμάδη, όπως λέμε το τοπονύμιο εδώ στα Βίλια. Σε μια πολύ πυκνή υδαθρόδη περιοχή του Δήμου μας. Είχαμε μια ευνίδια έναρξη πυρκαγιάς. Αλλά η άμεση κινητοποίηση και του πνευματικού κλιμακίου που ήταν εκείνη την ώρα σε επιφυλακή, αλλά και των μηχανημάτων που ήταν ακριβώς δίπλα οι υδροφόρες μας. Καταφέραμε, καθυστερήσαμε αρκετά τη φωτιά στα πρώτα στάδια της και σηκώθηκαν άμεσα ένα αέρια.
1: Πρόλαβε να επεκταθεί δήμαρχε στο Πευκοδάσος?
2: Όχι, είναι πολύ λίγα τα στρέμματα. Μια πρώτη εκτίμηση που σας κάνω δεν είναι ούτε γύρω στα 5 με 10 στρέμματα τα οποία έχουν καεί. Mm-hmm. Φαίνεται πλέον έχει περιοριστεί.
1: Όχι ότι είναι ίσονος σημασίας προφανώς, έστω και μισό στρέμμα να έχει χαθεί.
2: Δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι μπορεί να χάσουμε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους που ακριβώς από κάτω είναι πολύ πυκνό, άκαυτο για εκατονταετίες και είναι το στολίδι και ο πράβαση του πνεύμονας της περιοχής.
1: Έχουμε εικόνα ή ενδείξεις από πού ξεκίνησε η φωτιά?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω από δίκτυο, η έναρξή της που είναι το σημείο, αν θα δείτε και τα πλάνα αργότερα. Είμαστε ακριβώς κάτω από δίκτυο εναέριας όδευσης ηλεκτροφόρων καλωδίων ενέργειας.
1: Άρα μπορεί να ξεκίνησε από εκεί, το έχουμε δει και σε άλλες φορές.
2: Το πιο πιθανό, γιατί εδώ είναι απρόσιτο εντελώς το σημείο, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα κάτι άλλο. Τι να πω, θα το δούμε αυτά οι υπηρεσίες ως συνήθως.
1: Πάντως
2: ένα δίκτυο το σημείο είναι κάτω από καλώδια ηλεκτροφόρα ενέργειας.
3: Δεν απειλήθηκαν τα σπίτια εκεί στην Αγία Παρασκευή?
2: Όχι, είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος αν επεκταθεί η φωτιά σε αυτή την τόσο πυκνή βλάστηση να απειληθούν και τα σπίτια, αλλά έχει οριοθετηθεί πλήρως. Έχουμε περικυκλώσει αυτή τη στιγμή και έχουμε στήσει δίκτυο αντιλιών και μάνικες γύρω από όλη την έκταση της πυρκαγιάς.
1: Ευτυχώς.
2: Νομίζω είμαστε μια μάχη πλήρους ελέγχου από ό,τι φαίνεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ.
2: Καλά.
1: Και σένα, Γιώργο.
3: Υπάρχει και μια φωτιά στα μεστά Χίου. Εκεί επιχειρούν 20 προσβέστες.
1: Οριοθετήθηκε και αυτή η φωτιά, μας ενημερώνει τώρα η Μελίνα Σαμαραδί.
0: Πολύ.
1: Άρα έχουμε πολύ καλά νέα. Έτσι. Και από τα δύο μέτωπα που ήταν σε εξέλιξη.
0: Και γρήγορα. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Φεύγει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Έρχεται όμως η Χριστίνα Σούζη να την συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε απόγευμα.
4: Γεια σας.
1: Καλώς το Χριστίνακι μας.
0: Πώς είσαι,
1: Χριστίνα? Προς το παρόν σβήνουμε φωτιές. Ευτυχώς σβήνουμε φωτιές όμως. Δηλαδή οριοθετήθηκαν γρήγορα.
4: Όλα καλά.
1: Είναι ίσως η πρώτη μέρα και χθες το μεσημέρι, αλλά επειδή βγήκα και τώρα τρεις παρά έξω. Έχει πολύ ζεστή.
4: Εν τω μεταξύ, αν βγεις από το Sky έξω που όλο το κτίριο είναι με κλιματισμό.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις φοβερή διαφορά.
4: Φοβερή διαφορά και μέχρι να συνέλθεις, γιατί σε χτυπάει. Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό.
1: Ο θερμοστάτης σου
4: να έρθει στα ίσα του. Ναι,
0: το παθαίνουν περισσότεροι που είναι στα γραφεία. Και πηγαίνουν από γραφεία και μέσα.
4: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό
0: ζουν.
4: Είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να είναι σε μια θερμοκρασία που να μην είναι τόσο απότομο αυτό το πράγμα όταν βγαίνουμε έξω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σούζη.
1: Έχει όντω ζέστη, δηλαδή θερμοκρασία
4: 36 βαθμούς, 35 με 36 και γενικά δεν είδα τις τελευταίες να
1: έρχεται
4: πω,
1: και περισσότερη ζέστα όμως.
4: Θα σου πω, έρχεται πράγματι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω πρόγνωση πολλών ημερών.
1: Ωραία, πάμε βήμα-βήμα. Αύριο είναι Παρασκευή.
4: Λοιπόν, αύριο είναι Παρασκευή.
0: Πάμε στα άμεσα, ναι.
4: Σήμερα καταρχάς να πω ότι έχουμε απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ήδη έχει, ξέρω εγώ, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία. Mm-hmm. Μέχρι το βράδυ θα έχει κατά διαστήματα και κατά τόπους μπορίτσες. Η θερμοκρασία είναι αυτό που σας είπα, είναι γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Τώρα τοπικά θα έχει και 38, δεν μπορεί να με έχει. Αύριο. Η απογευματινή αστάθεια και το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια, ορεινά. Άρα δεν τις δίνουμε σημασία καμία, αυτό θέλω να πω. Όμως αύριο και το Σάββατο θα είναι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, θα εξασθενήσουν από το Σάββατο το απόγευμα, βαθμία.
1: Παρασκευή, Σάββατο, κούνημα δηλαδή.
4: Όποιος ταξιδέψει θα κουνάει λιγάκι. Ναι. Αλλά είναι βοριάς και δεν κάνει πολύ κύμα, επομένως μια χαρά θα είναι. Και μετά την Κυριακή εξασθενούν τελείως οι άνεμοι και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Και πολλά μιλάω. Για το Αιγαίο μιλάω πάντα. Τώρα, θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, προφανώς θα ανέβει η θερμοκρασία. Γιατί αλλιώς θα είχαμε το μελτέμι από τα ανατολικά.
0: Όλα,
4: έτσι λοιπόν, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη είναι τρεις μέρες να το πω με ήπιο καύσωνα. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
0: Να το πεις, Χριστίνα.
4: Να το πω. 37 με 38, τοπικά 39 και νομίζω ότι Δευτέρα Τρίτη θα δούμε και κανένα 40.
1: Και στην Αττική.
4: Όχι, όχι. Στα Θεσσαλία, στα γνωστά μέρη. Ναι. Εδώ στην Αττική, εγώ πιστεύω ότι δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, κάπου εκεί ίσως.
1: Άρα,
4: και 38 ίσως.
1: Δεν θα έχει τρομερή διαφορά από αυτό που έχουμε σήμερα.
4: Όχι βέβαια.
1: Okay. Ναι. Γι' αυτό λες ήπιος καύσωνας.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ήπιος καύσωνας. Mm-hmm. Γιατί οι περιοχές Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, εκεί το Αγρίνιο, τα γνωστά μέρη.
0: Μπα, 40 εκεί πέρα.
4: Εκεί θα χτυπήσει και 40.
0: Μάλιστα.
4: Άρα θα έχει ζέστη. Τρεις μέρες. Όμως, από την Τετάρτη το απόγευμα και κυρίως Πέμπτη Παρασκευή την άλλη, φαίνεται ότι θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, άρα θα πάρουμε ανάσες. Άρα υπομονή τρεις μέρες, να πω εγώ.
1: Ναι. Ο Αβραάμ λέει, εγώ πιστεύω, παιδιά, γιατί μέχρι στιγμής καύσωνα δεν έχεις διαχειριστεί, έτσι.
4: Εννοείται.
1: Ως με το ρολόγο σου.
0: Ούτε φαίνεται να διαχειριστεί το επόμενο δεκαήμερο.
1: Παιδιά,
0: το βλέπουμε, ναι.
1: Θα φύγει με άδεια την άλλη Παρασκευή και εκεί θα σκάσουν όλα. Έχω αυτό το προαίσθημα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω ιδέα, αλλά. Το ότι την έχουμε βγάλει καθαρή, τυπάω ξύλο.
4: Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τις 20 Ιουλίου.
4: Σωστά.
1: Και κάτι παραπάνω, δηλαδή και τον Ιούλιο, κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Θα πω.
0: Ναι.
1: Εκτός εάν μας έχει λυπηθεί ο Θεός.
4: Όχι, μας έχει λυπηθεί. Το Αγγελόκαστρο Ετωλοακανανίας έχει 38,6 βαθμούς, αυτή την ώρα, μέγιστη δηλαδή. Mm-hmm. Η Ολένη Ηλίας 38,3, Σπάρτη 38,3. Δηλαδή οι μέγιστες είναι εκεί στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, οι γνωστές περιοχές, το Άργος ας πούμε 38. Είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι και οι πιο ζεστές. Και το Αγρίνιο βέβαια 38.
1: Και το Αγρίνιο εννοείται. Λοιπόν, έτσι θα πάμε. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη άπνοια από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ναι, και προφανώς θα βγάλει άβρα από τη θάλασσα, θα έχει υγρασία. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο η μεγάλη θερμοκρασία, αλλά θα είναι κυρίως η υγρασία που θα βιώσουμε και θα είναι πιο.
1: Τώρα δεν ξέρω, Κυριακή, ας πούμε, που δεν είναι εργάσιμη ημέρα, με αυτή τη θερμοκρασία, γύρω στου 37-38 που λες,
4: κάπου εκεί.
1: Ναι. Πας για μπάνιο, ρε παιδί μου,
4: γιατί
1: ή κάθε. Όχι, ή είναι προτιμότερο να κάτσεις στο σπίτι τώρα στο κλιματιστικό, να ράξεις και βλέπεις όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία να το κάνεις.
0: Αν ζεσταίνεσαι πολύ, δεν πας για μπάνιο.
4: Ναι, αν ζεσταίνεσαι πολύ και δεν έχεις τρόπο να πας και αυτά, έτσι κι αλλιώς θα γίνεται χαμός στις παραλίες, φαντάζομαι.
1: Θα γίνεται χαμός, αν θα βρει σκιά, γιατί κάτω από τον ίδιο
4: δεν παλεύεται με τίποτα.
0: Όλο αυτό είναι το κομμάτι. Αύριο είπες έχει ανέμους, 6-7 μπουφόρ.
4: Αύριο και το Σάββατο.
0: Δεν επηρεάζει όμως τα ταξίδια και τα λοιπά καθόλου.
4: Όχι, καθόλου. 6-7
0: μπουφόρ.
4: Απλά είναι ακόμα το μελιτέμι και γι' αυτό κρατάει και στα ανατολικά λιγάκι καλύτερες θερμοκρασίες. Από το Σάββατο το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μη σου πω και Τετάρτη.
0: Άκουγα πριν που άκουγα στο μαγκαζίνο, έχει και κίνηση αρκετή σήμερα για αυτούς που φεύγουν, μάλλον από 15 Ιουλίου και μετά. Είχε όντως κίνηση στο δρόμο.
1: Πάντως έχω την αίσθηση, δεν είναι Αύγουστος, αλλά κάπως έχουν ψηλοαδειάσει οι δρόμοι.
4: Έτσι έλεγα κι εγώ.
0: Από το πάρκινγκ φαίνεται.
4: Χθες το απόγευμα που χρειάστηκε να πάω σε κάτι φίλους μου απάνω εκεί στα βόρεια πλάσια
1: στην
4: πολιτεία.
1: Ναι.
4: Προς την πολιτεία πάνω. Μάλιστα. Εκεί. Αυτό εννοώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στην Κηφισίας.
0: Πού πήγες?
4: Μια τρέλα. Εσύ, μια φίλη μου.
0: Λάκα,
4: στο σπίτι μου. Γιατί
0: μια φίλη μου. Ναι.
4: Μπορεί να μας ακούνε.
1: Εσύ, τι απαντάζει, κοπέλα.
4: Να μην απαντήσω.
1: Εξήγησέ μου, σε
0: πάει. Είναι η ερώτηση που κάνω σε όλες τις μου λένε, πήγα πάει ένα τριήμερο εκεί με ποιον πήγες. Δεν ρωτάς πώς ήταν και τα λοιπά. Με ποιον πήγες, μπας και την πατήσω άλλος και πει.
4: Εγώ το είπα για να πω ότι είχε φοβερή κίνηση Κηφισίας.
1: Τι ώρα όμως πήγες, δύσκολη ώρα.
4: 6,5 η ώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν πήγε και
4: πού πήγαιναν, δεν πήγα και με
0: ποιον. 7 είναι εργάσιμη, επιστρέφω κόσμο από τη δουλειά του.
4: Καλέ, πήγαινα να πάνω, αυτό να
0: ρωτήσω.
1: Φίλη της Ισούζη.
0: Μένει ο κόσμος πάνω. Εντάξει, στην Κηφισιά έχει κόσμο. Μένει.
1: Μετά όμως κατέβηκε σε αέρα.
4: Καλά, το βράδυ αέρα.
1: Ξανυχτήσατε.
4: Όχι πολύ, μην τρελαθούμε.
1: Φάγατε τίποτα.
4: Σηκώναμε 5,5 ώρα το πρωί.
1: Τι φάγατε?
4: Πίτσα.
1: Α, πιτσούλα.
4: Πολύ ωραία πιτσούλα. Πολύ ωραία.
0: Αυτό με τον κόσμο που έχει φύγει, το βλέπω στην Κυψέλη με το πάρκινγκ βασικά. Γιατί βρίσκεις θέσεις
4: πάρκινγκ.
0: Βρίσκεις τώρα. Τώρα βρίσκεις. Οπότε καταλαβαίνεις σιγά σιγά ότι κάποιοι έχει αραιώσει λίγο.
4: Ότι έχει αραιώσει το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν.
0: Κυρία Σούζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όλα.
1: Γεια σας, Χριστίνα μας. Όχι,
0: καμιά ρογμή με βρούμε στην Κυψέλη. Κατά τα άλλα,
4: ναι,
0: τα έχουμε.
4: Ναι, είναι.
0: Έχουμε και 100 θέμα. Μέτρα το μετρό. 100 είναι. Μέτρα το μετρό είμαι εγώ. Αλλά δεν έχει. Είναι το μόνο που δεν έχει πολυκατοικία.
4: Όλα τα άλλα τα έχει.
0: Δεν έχει. Όλα τα άλλα είμαστε εντάξει.
1: Πάντως, επειδή εδώ ήμασταν με τη Χριστίνα που έλεγες και γκρίνιαζες.
4: Τότε που τη φτιάχνανε, τότε που τι κάνανε, την ανακαίνιση με τα μπάζα.
0: Φτιάχτηκε, καθαρίστηκε, κουκλάκι είναι.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Βγήκες εδώ, είπες παιδιά τι τραβάω με τα μπάζα και τι δεν είπες.
0: Και
1: τους αναστάτους τους ανθρώπους και τελικά τα μάζεψαν τα μπάζα.
0: Ναι, γιατί λένε υπάρχει ένας γκρινιάρης στην πολιτική, ο οποίος μας ξεφτιλίζει όπως θα δει και που βρεθεί.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό σκέφτομαι πολλές φορές πόσο άβολο είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τώρα ιδέα τι δουλειά κάνει αυτός που μένει δίπλα, είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι, καλά, δεν γνωριζόμαστε κιόλας.
1: Αν δουλεύει όπου δουλεύει, δηλαδή τίποτα. Και ακούει ξαφνικά ότι λένε για εκείνον ότι έχει ρίξει μπάζα πανελληνίως στο Sky 100,3. Πώς μπορεί να νιώθει, ρε παιδί μου. Γιατί δεν πήγες να του μιλήσεις.
0: Ας πρόσεχε.
1: Γιατί δεν πρόσεχες.
0: Είχα μιλήσει. Έχω βάλει και σημειώματα, έχω βάλει τα πάντα.
1: Α, είσαι από αυτούς.
0: Ναι.
4: Είναι σωστό.
0: Άμα τα βλέπεις, Μαρία μου, και εσύ θα έχεις κάνει τα ίδια. Και εσύ θα έχεις κάνει τα ίδια. Πίστεψέ με, τώρα είναι κουκλάκι.
1: Κουκλάκι.
0: Τέλος.
1: Όλοι φίλοι.
0: Τώρα έχω άλλο project.
1: Ποιο είναι το project?
0: Έλα,
1: η
0: γειτονιά σε ετοιμαστεί.
1: Δηλαδή.
0: Έχω άλλο project.
1: Δηλαδή.
0: Τραπεζοκαθίσματα.
4: Ωραία.
1: Είναι κάτω από την πολυκατοικία.
0: Δήμος Αθηναίων πρέπει σιγά σιγά να ενεργοποιηθεί. Τραπεζοκαθίσματα της Φωκίωνος. Τα νόμιμα, ναι, το καταλαβαίνω. Εννοείται. Μαγαζιά έχουν έρθει.
4: Καλά, πια μόνο τα νόμιμα είναι. Αν είναι δυνατό.
0: Όχι, επειδή δεν είναι τα νόμιμα γι' αυτό.
1: Όσο μένεις εσύ στη Φωκίωνο, να ξέρεις σε λίγο, δεν θα σου μιλάει άνθρωπος.
0: Παρίσι θα γίνει.
1: Είναι το μόνο.
0: Παρίσι θα γίνει. Θα
1: περπατάνε.
0: Και θα ντρέπονται. Πατάκια θα βάλουμε.
1: Γεια σου Χριστιδάκη μας.
4: Σας μιλώ, γεια σας.
1: Με έχετε ακούσει εμένα ποτέ να γκρινιάζω για τίποτα για το Παλαιοφάλιρο?
4: Όχι, εμένα με έχετε ακούσει.
1: Για την Παγκρατάρα.
4: Για το εξωτικό Παγκράτη.
1: Η Δήμητρά μας για το Χολαργό, για το Χαλάνδρι. Έχει πει ποτέ τίποτα? Μόνο εσύ που μένεις στη Φωκίωνος έχεις όλα τα προβλήματα του κόσμου.
0: Κάποιο λόγο θα έχω.
1: Ήθελες Φωκίωνος, αγόρι μου?
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
4: Καλά να πάθεις.
1: Πάρε Φωκίωνος.
0: Ήθελα περιπέτειες.
1: Εντάξει, μπράβο.
0: Γι' αυτό ψάχνω σπίτι 2 χρόνια τώρα. 2 χρόνια με εκεί ψάχνω σπίτι 2 χρόνια εγώ.
1: Ακούει και ιδιοκτήτης Λουίκα.
0: Καλά.
1: Άντε, δεν πάμε σε διάλειμμα. Στην Κυψέλη έχετε Hondo Center?
0: Όχι, κοντά μας όχι.
1: Πού?
0: Έχουμε Αλεξάνδρα, έχουμε Αλεξάνδρας και Κηφισίας.
1: Ωραία.
0: Ψηλά και κέντρο φυσικά.
1: Και στην Ομόνια.
0: Και κέντρο, Ομόνια, ναι.
1: Ωραία. Αν πάμε τώρα Ομόνια, στο τεράστια Hondo Center του κέντρου της Αθήνας, τι θα πάμε να πάρουμε?
0: Ζιβανσί, Βερσάτσε και Κένζο, καταπληκτικές εκπτώσεις έως και 40% σε αυτά τα brands. Στα 3 brands που σας είπα. 40%, αλλά αυτά τα brands έχουν εκπτώσεις μόνο στα Hondo Center. Τέτοιες εκπτώσεις.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
5: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
7: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της το Άσαρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
18: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Βλέπω μπαράζ δηλώσεων του κυρίου Ανδρέα Δρημιώτη τις τελευταίες.
1: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε. Είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα.
0: Μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Ευγενίδη, στην εκπομπή Direct.
1: Από εκεί θα ακούσουμε κάτι, ναι.
0: Ναι. Είπε πολλά.
1: Είπε. Γιατί δεν είπε.
0: Ναι. Είπε καταρχάς ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο κύριος Δρημιώτης θεωρεί ότι είναι πολύ πάνω από τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκόπηση.
1: 40-50%
0: ναι,
1: για τον Δρημιώτη.
0: Η ηρωνία σου θα έπρεπε να λείπει.
1: Γιατί?
0: Γιατί μεταφέρουμε αυτά που λέει ένα
1: θάνατο. Αφού λέει ότι είναι μικρότερο το ποσοστό, άμα έχει κοντά στο 30% στην εκτίμηση, λογικά είναι 40-50%.
0: Είπε επίσης ότι έχει δεσμευτεί να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από το 12%.
1: Okay.
0: Πάρει πάνω από 12%. Okay. Και ότι υπερεκτιμάται η απήχηση του Τσίπρα. Ενώ υποτιμάται η δύναμη που έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό. Ότι έχει πολύ παραπάνω Νέα Δημοκρατία και πολύ λιγότερο
0: είναι
1: Τσίπρας.
0: Είναι ρηγμένη η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό. Είναι ρηγμένη. Αυτό. Άρα οι δημοσκόποι κάνουν παιχνίδι κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λέει, πήρα τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν το 2023. Το μικρότερο ποσοστό που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε ένα σκεπτικό εδώ,
1: ναι.
0: Ήταν 32,9. Το αποτέλεσμα ήταν 40,8.
1: Άρα
0: εννοεί ότι την ώρα της κάλπης ο ελληνικός λαός αποφασίζει διαφορετικά.
1: Άρα αν κατέχει τώρα 25 με τα δεδομένα αυτά που αναλύει ο κύριος Δρημιώτης, που δεν είναι δημοσκόπος, θα έχει 33 τώρα δηλαδή. Ναι. Αυτό εννοεί.
0: Επίσης κάνει και μια άλλη ανάλυση. Λέει και
1: στην πρόθεση αυτό, 33.
0: Ότι η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο στην πρόθεση 33.
1: Ναι, γιατί άμα έχει 25 έχει την πρόθεση είναι δημοκρατία.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Λέει επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι αυτό που λένε όλοι οι πολίτες και ελπίζω να τους πιστεύουμε τους δημοσκόπους σε αυτό, η ακρίβεια. Όμως λέει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια, οι άνθρωποι λένε ότι προτιμάμε το Μητσοτάκη από οποιονδήποτε άλλον.
1: Ναι.
0: Πώς θα αισθανόσουν να σου έλεγαν, ρε παιδί μου, το λέω ως παράδειγμα.
1: Αν τα λέγε αυτά ο Δρημιώτης για μένα, αν ήμουν Μητσοτάκης, άσχημα.
0: Όχι. Ναι, άλλο θέλω.
1: Άβολα.
0: Ας το πάμε με το δικό μας παράδειγμα.
1: Ωραία.
0: Είσαι σε μια εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Και σου λένε ότι θα μείνεις σε αυτή την εκπομπή γιατί δεν έχουμε και κάποια άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Θα αισθανόσουν καλά με αυτό.
1: Α, ότι μου είναι καλή.
0: Τα έχεις πάει καλά, ρε παιδί.
1: Καλύτερη επιλογή από τις χειρότερες επιλογές.
0: Όχι.
1: Α, τι?
0: Ότι εσύ θα παραμείνεις.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσουμε να θα σε κρατήσουμε στο κανάλι. Γιατί τσεκάραμε και δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί εύκολα, ας πούμε, να αναλάβει αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θέλουμε εσένα γιατί εσύ μας τα λες καλά, εσύ μας τα εξηγείς ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλουμε εσένα γιατί δεν έχουμε βρει κάποιον που να είναι έτσι καλύτερος.
1: Καλά, συμβαίνει σε όλες τις δουλειές αυτό.
0: Okay.
1: Και στην τηλεόραση συμβαίνει αυτό. Πολλοί είναι στο γυαλί επειδή δεν έχει βρεθεί κάτι αντίστοιχο καλύτερο. Ή δεν έχουν ποντάρει σε αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό. Η ποντάρη ρισκάρει. Όπως ο ελληνικός λαός, ας πούμε, δεν έχει ρισκάρει ποντάρι σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Επίσης είπε ο κύριος Δρημιώτης.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι.
1: Τι άλλο, κύριος Δρημιώτης.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το ρήμα που χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Προφανώς αναλαμβάνει και την ευθύνη όσων λέει. Είπε ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει χάλια εν ολίγη στις εκλογές. Ότι την πρώτη Κυριακή θα πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 4-5%.
1: Θα ξεφτυλιστεί, δεν είπε.
0: Και τη δεύτερη. Ναι, δεν ήθελα τώρα να σου πω κάτι.
1: Το εσύ το λες.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω.
1: Άρα.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή. Ξέρω στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αρέσει αυτό που λέει ο κύριος Δρημιώτης.
1: Αυτό δείχνει ένα σκεπτικό του ανθρώπου που αναλύουμε τόση ώρα.
0: Ναι. Το ίδιο λέμε.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Η Ρένα πάντως σε ζηλεύει. Είναι παλιά της γειτονιά η Φωκίωνος. Μετακόμισα, λέει, στα Βόρεια και νοσταλγώ εκείνα τα χρόνια της νιώτης μου. Να ξαναγυρίσει στη Φωκίωνο.
1: Ρένα. Άμα θες, το συζητάμε. Στείλε μου το τηλέφωνο. Πες μου που μένει στα Βόρεια. Να έρθω εγώ στα Βόρεια, να έρθεις εσύ κάτω στη Φωκίωνος. Έτσι, για να το ζήσεις.
0: Φεύγεις εσύ από τη Φωκίωνος.
1: Χθες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα του Μουντιάλ.
1: Ωραία.
0: Και όσα έγιναν. Θες παρακολούθησες τον αγώνα?
1: Φυσικά, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας.
0: Ήταν πολύ ωραίος ημιτελικός.
1: Ήταν πολύ ωραίος. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Είχε τρομερή ένταση. Και γενικώς είχαν και τρομερή ένταση ομάδες από την αρχή. Έχασε η ομάδα που υποστήριζα. Τι να κάνω. Αλλά κέρδισε τουλάχιστον μια ομάδα που είναι καλύτερη.
0: Δεν θα τα αφήσουμε έτσι όλα αυτά. Γιατί έχει προηγηθεί και μια συζήτηση εδώ στον αέρα.
1: Εκτενέστατη,
0: την οποία νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε στην κρίση του κοινού των ανθρώπων που μας τιμούν και μας ακούν τα μεσημέρια.
1: Ελπίζω να μην έχει χρησιμοποιηθεί το μοντάζ για αυτά που θα ακούσουμε.
0: Δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα μοντάζ. Δεν μπορούμε να παίξουμε ολόκληρες εκπομπές, κύριε συνάδελφε.
1: Όχι ολόκληρες.
0: Παίζουμε κάποια κομμάτια. Πώς κόβεις το Δρυμιώτη τώρα για να τον ακούσουμε?
1: Εγώ θα ακούσω ένα κομμάτι.
0: Δεν μπορούμε χωρίς Δρυμιώτη.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σε λίγο. Δεν θα σου πω περισσότερα τώρα. Μπορώ όμως να σε πω μια βολιτσά στα Χόντο Σέντερ.
1: Εντάξει τότε.
0: Εκεί όπου χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα. Μπορώ να σου πω ότι οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC
1: χωρίς εσένα όχι.
0: Θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% παρακαλώ, με την αγορά τριών προϊόντων. Και επίσης κάτι ακόμη, για να πάμε και στα Lancaster, στα Hondo Center θα βρείτε όλα τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Θα πω και άλλα μετά. Τελειώσαμε εδώ.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Προέβλεπαν για τη Χίο 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΓΙΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα περίπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το Πασόκ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με αίτημα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, ζητώντας να κλείσει η ΒΙΑΛ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα 5η, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευθεί επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες στις 13 Ιουλίου στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Λόγω των θερινών εκτόσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα, ο νόμος δίνει την δυνατότητα προαιρετικά στα καταστήματα να ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί, της 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου. Οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Βασικός στόχος η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε στο νησί μας το προηγούμενο Σάββατο υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου. Γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, θυμάται στην εκπομπή αυτό προσώπο στην ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή ορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα, ο Εσφαιρινός. Το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βροντάδου και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών, κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών πραγματοποιεί μία μουσική βραδιά αγάπη στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλούς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων» Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού του Κάστρου της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται επί της οδού Μαξίμου στο ΚΑΠΗ. Την Κυριακή 7 το απόγευμα Εσπερινό, στη Δευτέρα το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη. 6 και 4 ώρα εκκίνησης στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271020.
4: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν τους συγχωρώ.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Αγίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Προέβλεπαν για τη Χίο 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΓΙΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα περίπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το Πασόκ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με αίτημα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, ζητώντας να κλείσει η ΒΙΑΛ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα 5η, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευθεί επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 13ης Ιουλίου στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Λόγω των θερινών εκτόσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα, ο νόμος δίνει την δυνατότητα προαιρετικά στα καταστήματα να ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί, της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου. Οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Βασικός στόχος η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε στο νησί μας το προηγούμενο Σάββατο υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου. Γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, θυμάται στην εκπομπή αυτοπροσώπως την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή ορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα, ο Εσφαιρινός. Το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βροντάδου και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών, κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών πραγματοποιεί μία μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλούς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων», Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου, στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού του Κάστρου της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται επί της οδού Μαξίμου στο ΚΑΠΗ. Την Κυριακή 7 το απόγευμα Εσπερινό, στη Δευτέρα το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη. 6 και 4 ώρα εκκίνησης στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
4: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Έργα και ημέρες της Θεάς Αθηνάς. Η συνέχεια διαστόματος Δημήτρη Καμπουράκη. Η Αθηνά ήταν η πιο αγαπημένη θεά των αρχαίων Ελλήνων. Και θεά του πολέμου ήταν και θεά της ειρήνης και της αγαθής εργασίας των ανθρώπων. Και το δόρυ της σήκωνε και ισοπαίδωνε όποιον της κολούσε, αλλά και τη γεωργία δίδαξε στα ανθρωπάκια και την αυπηγική και την εξημέρωση των ζώων και την υφαντική, ως και τη μουσική ανακάλυψε, αλλά δεν πολυπρόκοψε εκεί. Ήταν ένα μυστήριο θηλυκό αυτή η Αθηνά. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα, όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με την πιο αγαπημένη θεά των αρχαίων Ελλήνων μας, την Αθηνά, η οποία και θεά του πολέμου ήταν και θεά της ειρήνης και της αγαθής εργασίας των ανθρώπων. Και το δόρυ της σήκωνε και ισοπαίδωνε όποιος της κολούσε, αλλά και τη γεωργία δίδαξε στα ανθρωπάκια και την αυπηγική και την εξημέρωση των ζώων και την υφαντική, ως και τη μουσική ανακάλυψε, αλλά δεν πολύ πρόκοψε εκεί. Ήταν, ρε παιδί μου, ένα μυστήριο θηλυκό αυτή η Αθηνά. Εκεί που την έβλεπες να παίρνεις το κατόπι τον θηριώδη εγκέλαδο και σε πιάνει η ψυχή σου, να τη δεις να κάθεται στον αργαλιό και να υφαίνει σαν την τελευταία κοπελίτσα του χωριού. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη.

0: Παρακάτω μάλιστα θα δείτε ότι και τον Αγκρίκολα τον Άρη, τον ίδιο το θεό του πολέμου, τον είχε τραυματίσει 2-3 φορές. Οπότε σιγά μην κόλωνε να σφαλιαρίσει τίποτα δευτερεύοντες δανδίδες που πήγαιναν να τις πουλήσουν έρωτα. Άρα Παρθένα η Αθηνά. Γι' αυτό και οι Αθηναίοι, ως πολιούχος της πόλης τους που ήταν, τις αφιέρωσαν πάνω στο βράχο της Ακρόπολης τον Παρθενώνα, επειδή ήταν ο ναός της Παρθένας Αθηνάς. Βρε τι μάθατε σήμερα πάλι, ότι τον λένε Παρθενώνα από την Παρθενία της Αθηνάς. Και ακούγατε τόσα χρόνια Παρθενώνας και Παρθενώνας, αλλά ουδέποτε είχατε αναρωτηθεί για την προέλευση του ονόματος. Αχ, σκίζουμε από μόρφωση πατριώτες. Η Αθηνά ως πολεμίστρια είχε και αυτή την αιγίδα της, σαν τον πατέρα της το Δία. Τι είπαμε ότι ήταν η αιγίδα? Η ασπίδα, που πήρε το όνομά της επειδή κατασκευαζόταν από δέρμα έγας, κατσίκας δηλαδή. Μόνο που της Αθηνάς η τρομερή αιγίδα ήταν από το δέρμα της γοργός, ή κατά άλλη εκδοχή από το δέρμα ενός τέρατος που δεν ήταν κατσίκα, αλλά το έλεγαν το τέρας αιγίδα. Η γοργό είναι η γνωστή σε όλους μας γοργόνα, που στη λαϊκή μας παράδοση διασώθηκε ως καλό θαλασσινό ξωτικό που ψάχνει τον αδερφό της, τον Μεγαλέξανδρο. Μυθολογικά όμως ήταν τέρας με τα όλα του. Γοργόνες υπήρχαν κάμποσες. Η Αθηνά όμως εξολόθρευσε τη γοργόνα που ονομαζόταν Μέδουσα. Την έγδαρε και έφτιαξε με το δέρμα της και ασπίδα και περιθωράκιο. Κατά τρίτη μυθολογική εκδοχή πάλι, αχ αυτές οι εκδοχές θα μας τρελάνουν στο τέλος, η Μέδουσα ήταν μια πανέμορφη θνητή, την ομορφάδα της οποίας ζήλεψε η Αθηνά και τη μεταμόρφωσε σε τέρας. Τέταρτη υποεκδοχή της τρίτης εκδοχής είναι ότι η Μέδουσα ήταν μεν θνητή και κουκλάρα, αλλά δεν πήγε από τη ζήλια της θεάς, πήγε από ασέβεια.
1: Hello, baby.
0: Την είχε λέει λυμπιστή ο Ποσειδώνας στη Μέδουσα, ενέδωσε αυτή, τη στρίμωξε ο Μπαγάσας με την Τρίαινα και πού παρακαλώ άρχισαν να κάνουν τα σαλιαρίσματα και τα έσκη τους, μέσα σε ένα ναό της Αθηνάς. Τα πήρε η θεά στο κρανίο, ήταν και Παρθένα και δεν πολυγούσταρε τέτοια πράγματα, οπότε μούγκρισε. Χάθηκαν ρε τα ξενοδοχεία ή μη διαμονής να πάτε να βγάλετε τα μάτια σας, παρά ήρθατε μέσα στη δική μου εκκλησία. Και επειδή στον Ποσειδώνα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καθότι θεός, η κοπελίτσα την πλήρωσε. Τη μεταμόρφωσε σε φρικτό τέρας με φίδια αντί για μαλλιά και με βλέμμα που όποιον κοίταγε τον μεταμόρφωνε αυτομάτως σε πέτρα. Και όταν αργότερα πήγε ο Περσέας να τη σκοτώσει τη Μέδουσα για λόγους που αφορούσαν τα γκομενιλίκια της μάνας του της Δανάης, τι θυμάστε αυτή που είχε εγκαστρώσει ο Δίας μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή, πάλι η Αθηνά του δώσε το know-how να της κόψει το κεφάλι δίχως να την κοιτάξει κατάματα και γίνει ντουβάρι. Του δώσε μια γυαλιστερή ασπίδα, έναν καθρέφτη στην πραγματικότητα, μέσα από τον οποίο σημάδεψε τη Μέδουσα δίχως να πετρώσει από το βλέμμα της και της πήρε το κεφάλι. Το οποίο κεφάλι, Γοργόνιο ονομαζόμενο, το έκανε ο Περσέας δώρο στην Αθηνά. Το κόλλησε αυτή στην ασπίδα της και τορμοκρατούσε με αυτό όποιον την αντιμετώπιζε. Θα μου πείτε τώρα ότι και ο Δίας υποτίθεται ότι στη δική του αιγίδα είχε κολλημένο το κεφάλι της Μέδουσας. Πόσα κεφάλια είχε τέλος πάντων αυτή η Μέδουσα? Μωρέ, αυτή ένα κεφαλάκι είχε. Απλώς οι μυθολογικές πηγές είναι μπερδεμένες, οπότε τη μία λένε τούτο και την άλλη λένε τάλο. Εμείς πάντως όλα τα αναφέρουμε και εσείς αν ενδιαφέρεστε περαιτέρω, ψάξτε μονάχοι σας, μελετήστε τις πηγές και υιοθετήστε όποια σας φαίνεται πιο αληθοφανής. Εξάλλου για μυθολογία ομιλούμε, όχι για ιστορία που έχει χρεια αποδείξεων. Η Αθηνούλα μας βέβαια ήταν μυστήριο τρένο, σας το είπα και παραπάνω. Έμι ήταν θεά του πολέμου, έστω και του μυαλωμένου. Έμι είχε και μια μανία με τις ειρηνικές ασχολίες των ανθρώπων. Στην Αθηνά αποδιδόταν από τους αρχαίους ημών προγόνους ο εκπολιτισμός του ανθρώπου. Παρέα με τον Ήφαιστο, που ήταν ο θεός των πρακτικών τεχνών, η Αθηνά δίδαξε στους ανθρώπους όλες τις βασικές εφευρέσεις που τους πήραν από τις πηγές και από την τροφοσυλλογή και τους μετέτρεψαν σε οργανισμούς.

0: οργανωμένη και αυτάρκη κοινωνία. Στην Αθήνα μάλιστα η Αθηνά λατρευόταν ανάμεσα στα υπόλοιπα ονόματά της και ως Αθηνά ηφαιστεία, κυρίως από τις επαγγελματικές συντεχνίες. Και σε ποιες τέχνες δηλαδή υποβοηθούσε τους ανθρώπους η μικρή μας θεά? Πρώτα απ' όλα ήταν η θεά των αγκιοπλαστών. Μεγάλη τέχνη, θαυμαστή για τη μαεστρία της, αλλά πολύ χρήσιμη, καθότι δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα τα πλαστικά κιούπια και τα μπρούτζινα βαρέλια, και τα πάντα εκείνη την εποχή αποθηκεύονταν και μεταφέρονταν μέσα σε προϊόντα αγκιοπλαστικής. Από κρασιά μέχρι σιτηρά και από παστά κρέατα μέχρι ψάρια. Τεράστια βιομηχανία η αγκιοπλαστική στην κλασική Αθήνα, μεγάλη τέχνη η ζωγραφική πάνω στα αγκία. Κόσμος και κοσμάκι ζούσε από αυτή τη δραστηριότητα, άρα εξαιρετικά σημαντική προστάτηδα της αγκιοπλαστικής η θεά Αθηνά. Ήταν επίσης προστάτηδα της υφαντικής, θεωρούνταν μάλιστα η πρώτη που ύφανε, άρα εφευρέτης της υφαντικής. Αυτή λένε ότι είχε υφάνει το πέπλο που φόρεσε η Ήρα και ξετρέλανε το Δία και την παντρεύτηκε. Με την υφαντική η Αθηνά λατρευόταν μέσα σε κάθε σπίτι, διότι εκείνη την εποχή τα ρούχα της οικογένειας και τα υφάσματα όλα, από τα πιο ταπεινά και καθημερινά μέχρι τα πιο ραφινάτα και ακριβά, οι γυναίκες του σπιτιού τα ύφαιναν και τα έραβαν και τα κεντούσαν. Δεν κατέβαιναν τότε οι γυναίκες στην Ερμού να ψωνίσουν, μήτε στα μόλ να δούνε βιτρίνες και να πιούνε καφέ, παρά ήταν κλεισμένες μέσα και έλειωναν τα χέρια τους στο αδράχτη και στον αργαλιό και στο βελόνι. Τα δε οικοτεχνήματά τους ήταν απόδειξη αξιοσύνης και πηγή περηφάνειας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους συζύγους τους. Η Αθηνά λοιπόν ήταν μέσα σε κάθε σπίτι και μέσα σε κάθε εργαστήριο ως λατρευτική θεά. Μεγάλη υπόθεση. Την τιμούσαν και ως θεά εργάνη. Έργαμα είναι τα εργαλεία που υποβοηθούν τα χέρια. Εξού και σήμερα ονόμασαν εργάνη το πληροφοριακό σύστημα που καταγράφει τους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης και την εργασιακή τους σχέση με το μαγαζί στο οποίο δουλεύουν. Ομνίουν στη θεά Αθηνά μέχρι σήμερα, για να μην κλέβουν οι εργοδότες τους εργαζόμενους και να μην τους αφήνουν ανασφάλιστους. Εντάξει, η θεά Αθηνά κάτι μπορεί να κάνει, διότι αν περιμένουν από τις υπηρεσίες τις σημερινές και τους ελέγχους, χαιρετίσματα. Δεν έκανε μόνο αυτά η Αθηνά όμως. Ήταν και η θεά των ξυλουργών και μάλιστα ιδιαίτερα των ναυπηγών και της ναυπηγικής. Υποτίθεται ότι αυτή δίδαξε στους ανθρώπους να κατασκευάζουν καράβια και να δαμάζουν τα κύματα. Να μια ακόμα πολύ στενή σχέση της Αθηνάς με τη θαλασσοκράτηρα Αθήνα. Η Αθηνά ήταν η θεά της ναυπηγικής και η προστάτηδα πόλη της ήταν η πρώτη δύναμη στη θάλασσα και στο ναυτικό. Η Αθηνά είχε εξηγήσει στο Δαναό πως να φτιάξει καράβι και να πάει στην Αίγυπτο για να σώσει τις κόρες της που είχαν απαχθεί από τους γιους του Αίγυπτου. Η Αθηνά βοήθησε τους αργοναύτες να φτιάξουν την Αργό και να πλέψουν ως την Κολκίδα. Μιλάμε τώρα για το πρώτο υπεροκεάνιο στην ιστορία ή μάλλον στη μυθολογία. Ως ειδική στην ξυλουργική, η Αθηνά ήταν αυτή που εξήγησε στους Έλληνες που πολιορκούσαν την Τρία πώς να φτιάξουν το Δούριο Ήπο και να μπουν μπαμπέστικα στην πόλη και να την καταλάβουν. Μην υποτιμάτε το επίτευγμα αυτό με ένα σιγά τώρα το πράγμα, ένα αλογάκι φτιάξανε. Για φανταστείτε μια ντουζίνα μαντραγαλαίους κλεισμένους για μέρες μέσα στην κοιλιά του, ώσπου να βάλουν το άλογο στην πόλη. Για σκεφτείτε μόνο το αποχετευτικό του σύστημα του Δούριου Ήπου. Πού τα έκαναν για να μην τους καταλάβουν οι απ' έξω, λέω εγώ τώρα. Αλλά τα κατορθώματα της Αθηνάς στον Τροϊκό Πόλεμο και μετά στην επιστροφή του Οδυσσέα είναι άλλου κεφαλαίου ύλη. Και με τους γεωργούς όμως νταραβεριζόταν η Αθηνούλα μας. Είπαμε για έργα ειρηνικά, όχι νταραβέρι όπως το σκέφτεστε εσείς με το βρώμικο μυαλό σας. Τι έμαθε στους γεωργούς? Να οργώνουν τη γη, αφού αυτή εφήβρε το χαλινάρι που είναι απαραίτητο για να ζεύονται τα γαϊδούρια, τα άλογα ή τα βόδια, για να οργώσουν. Και δίχως όργωμα, γιοκ εκτεταμένη γεωργία, άρα γιοκ επάρκεια σε τρόφιμα. Αν οι άνθρωποι φύτευαν μόνο όσα χωράφια μπορούσαν να σκάψουν με τα χέρια τους, θα λιμοκτονούσαν. Δεν στηρίζονται οι πολιτισμοί και οι πολυάνθρωπες κοινωνίες σε ένδια τροφής. Εφήβρε λοιπόν η Αθηνά το χαλινάρι, εξήγησε μάλιστα στους ανθρώπους πώς να το φορέσουν στα 20 ζώα τους για να είναι λειτουργικό, κάνοντας μία επίδειξη στο βελεροφόντι που δεν μπορούσε με τίποτα να κάνει καλά τον πήγασο. Φόρεσε η θεά Αθηνά το χαλινάρι στον φτερωτό πήγασο, το γύρισε βιντεάκι, το ανέβασε στο YouTube της εποχής ως πιλότο και από εκεί έμαθαν όλοι οι αρχαίοι πώς να εξημερώνουν τα ζώα τους και να τα βάλουν στη δούλεψή τους. Καλό! Δίπλα όμως το μουλάρι που του φόρεσαν χαλινάρι για να το βάλουν να οργώσει ήταν και το άλογο που με το χαλινάρι το έβαλαν να σέρνει το πολεμικό άρμα. Καταλάβετε τώρα τι σημαίνει θεά και του πολέμου και της ειρήνης. Να, φτιάξανε οι Αμερικανοί το Χάμερ για να πολεμήσουν στην Σερημιές της Μέσης Ανατολής και μετά από μια πενταετία εκείνα τα άτιμα τα τζιπ γέμισαν το κολονάκι ως γκομενοπαγίδες. Τέλος πάντων και ανεξαρτήτως τούτων, η Αθηνά εξαιτίας του χαλιναριού λατρευόταν και ως Αθηνά η Χαλινίτης. Αυτά προς το παρόν και στο επόμενο ξαναγυρίζουμε στα πολεμικά κατορθώματα της Αθηνούλας μας. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
0: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρου Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό του κοινού. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Η Μάρου Κοντού πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά έργα και σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, αφήνοντας πίσω της ρόλους που έγιναν διαχρονικοί. «Είμαι περαστική, ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν, ένα συμβάν είμαι κι εγώ». Όταν το συνειδητοποιήσεις δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση. Έρχονται απλά, φεύγουν απλά, φεύγεις απλά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ΑΠΕ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και άλλα. Προέβλεπαν για τη Χίου 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Η απόφαση πάρθηκε με ομοφωνία με τη λαϊκή συσπήρωση να δηλώνει παρόν παρά τις αντιρρήσεις τους για ανεμογεννήτριες, προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των παρατηρήσεων προστασίας περιβάλλοντος προς το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για ΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγίουδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλή, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέπνευσε επιτόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με έτοιμα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το ρεαλιστικό και διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ζητώντας να κλείσει Βιάλ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και ΣΑΜ όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου. 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων της, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δήθεν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, ο 16χρονος συλληφθής μετέβει με δίκυκλο όχημα στην οικία της ηλικιωμένης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθοδηγούμενος από μέλη του κυκλώματος, και η τελευταία του παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς κοσμήματα και τη μαλφή αξίας 10.000 ευρώ. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 13ης Ιουλίου στοιχείου, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί, και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Η αλήθεια ρωτάει σήμερα αν στο πλαίσιο των έξυπνων διαβάσεων κόστους 32.000 ευρώ η μία, είναι αυτές να πληροφορούν τους πολίτες και για εκδηλώσεις, καλώντας την αστυνομία να ξυλώσει το αεροπανό που βρίσκεται στη διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, άκρος επικίνδυνο για τους οδηγούς κύκλων, μιας και βρίσκονται στο ύψος του οδηγού. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρχέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις, όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου, θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου με χρηματοδότηση 736.149 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Χίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως είπε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τη σημάνση σε περίπτωση σεισμού. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια επιλογής χώρων καταφυγής, ενώ από πλευράς Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου ο Νίκος Βοριάς υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Όπως είπε, η πρώτη συνεργασία αστικού κτέλ Δήμου Χίου με το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει την πόλη με δημοτικούς χώρους στάθμευσης αγκαλιάστηκε από τους δημότες, με το Δήμο Χίου να εξετάζει τη δημιουργία νέων γραμμών όταν έρθουν τα 3 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Δύο καλέσθητα άσπρα κυβότια έχουν τοποθετηθεί ως τουαλέτες στον υποεξοραϊσμό εδώ και 3 δημοτικές θητείες δημοτικό κήπο. Η αλήθεια που θίγει το θέμα ρωτάει αν θα βαφτούν ή θα καλυφθούν με πράσινο, ή αν είναι υποχρεωμένοι οι δημότες να ανέχονται αυτήν την αισθητική βαρβαρότητα. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές. ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Στοιχείο. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 40 ημέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην οδό Κύπρου 2, στην πόλη της Χίου, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών.
Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία ΚΑΠΗ έως τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες σήμερα 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ώρα έναρξης 9. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, αυτό είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί, ο όρθρος μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία μετα θείου κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός των Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων. Φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλού στην παραλία στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει με τον οβολό των θαμώνων ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον άβλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία ενώ τη Δευτέρα το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου τη χειμερινή.

Σάλατς που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίου αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίου η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άμπριζι. Τα εγγένεια στη Χίου θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα λειτουργεί 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίικα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδη από την 3η 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επεγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο Μπότσια που έγινε στην Πορτογαλία. Στο ποδόσφαιρο, η Μικρασιατική απέκτησε τον επιθετικό Γιώργο Μπαζή που έπαιζε στον Ποσειδώνα και ο ατρόμητος Αγίου Γεωργίου τους Λεωνίδα Μανέ και Παναγιώτη Σαλαγάρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολουσσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι εύθυος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 55%.
Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά

0: 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Θα διανυκτερεύει στην πόλη της Χίου μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κουρικά και Άννα Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, μηχανικά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Άντε και έρχονται και οι ζέστες. Παρ' όλα αυτά έχουμε ειδήσεις τεχνολογίας.
1: Τώρα δεν έχει ζέστες.
0: Έχει πολύ.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, εσύ είσαι ο ειδικός στον καιρό, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Την Κυριακή 41.
1: Εδώ, στο όμορφο νησί μας.
0: Πού θα σου έλεγα, για την Αθήνα.
1: Ξέρω εγώ, εσύ είσαι ένας άνθρωπος.
0: Αυτοί και μόνοι τους χωρίς τη ζέστη.
1: Ξεκινάς τη συζήτηση για τον καιρό της Χίου και μαθαίνεις τον καιρό της Γαλλίας.
0: Α, όχι στη Γαλλία, στην Βρετανία και στη Γερμανία ψηθήκανε.
1: Δυστυχώς είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Και πλέον μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από το φετινό.
1: Και λέγει είναι κάτι το οποίο ολοένα και περισσότερο πρέπει να το παίρνουμε στα σοβαρά.
0: Ο πρόεδρος αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει. Επομένως, κακώς το συζητάμε.
1: Είμαι περίεργος να δω τι θα αποφανθεί τελικά για το πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία με το Ιράν.
0: Είπε, πρέπει να υποχωρήσουν σε όλα για να κάνουμε ειρήνη. Δεν είναι μακριά, αλλά δεν είναι κοντά. Ήταν σαφής.
1: Ξεκάθαρος.
0: Το λοιπόν τελειώνει και το Μουντιάλ. Μετά από πόσες μέρες, ένα μήνα.
1: Ξεκίνησε νομίζω τον Ιούνιο, 16 Ιουνίου, κάπου εκεί.
0: Α, τον κλείσαμε το μήνα.
1: Νομίζω λίγο παραπάνω από μήνα κρατάει φέτος, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Στον τελικό θα αναμετρηθούν οι Αργεντινοί με την Ισπανία. Δύο ισπανόφωνες ομάδες θα αναμετρηθούν.
1: Οι Γάλλοι έμειναν εκτός, οι Άγγλοι το ίδιο.
0: Ενδιαφέρον ο μικρός τελικός Γαλλίας-Αγγλίας. Αυτοί έχουν προϊστορία μεγάλη, όχι ποδοσφαιρική.
1: Και ποδοσφαιρικά πάντως ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Από δύο ομάδες που και οι δύο ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο, αλλά...
0: Καλά, θέλανε και οι Άγγλοι.
1: Βέβαια.
0: Α, αυτοί πάντα θέλουν, αλλά δεν ξέρω, το έχουν σηκώσει ποτέ.
1: Νομίζω μία φορά, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως
0: είναι
1: τα παλιά τα χρόνια. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι, σίγουρα όχι. Βέβαια το Μουντιάλ ξεκίνησε το 30, εγώ θυμάμαι από το 90.
0: Άμα θυμόσουν από το 30, θα σου να μάθω άλλες.
1: Εξαιτίας λοιπόν του ότι ξεκίνησε το 30, θα γίνει ένα παιχνίδι, γιατί είχε γίνει στην Ουρουγουάη νομίζω το πρώτο, θα γίνει ένα παιχνίδι του επόμενου Μουντιάλ, του 2003, στην Ουρουγουάη.
0: Τιμητικά.
1: Τιμητικά και νομίζω και σε άλλες δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής είχαν ζητήσει να το πάρουν στη Λατινική Αμερική.
0: Α, γιατί θα είναι τα 100 χρόνια, ε.
1: Σωστά. Κανονικά θα γίνει νομίζω Πορτογαλία,
0: Μαρόκο.
1: Ισπανία και Μαρόκο. Αυτές τις τρεις χώρες θα το διοργανώσουν. Αλλά είναι και τρία μάτσα, αν το θυμάμαι σωστά, τα οποία θα τα κάνουν, ένα στην Ουρουγουάη και σε κάποιες γειτονικές χώρες. Αργεντινή, ίσως, δεν το θυμάμαι. Αυτά θα τα πούμε πρώτα Θεός στη 2030.
0: Ναι, τώρα είμαστε όμως το 2026. Έχουμε, ξαναλέμε, εμείς αρκετές ειδήσεις τεχνολογίας, τις οποίες θα ξεκινήσουμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Να κάνουμε αρχή λοιπόν με τεχνητή νοημοσύνη, την αγαπημένη μας, η οποία τώρα εμπλέκεται και στα χρηματοοικονομικά. Θα ασχοληθούμε με την περίπτωση του σκρούτζομάγαζου. Έτσι δεν το λέμε, εμείς οι Έλληνες.
0: Είναι μία από τις πολλές ονομασίες που έχει.
1: Μάλιστα, ένας από τους ιδρυτές της συγκεκριμένης εταιρείας είναι και χιώτης.
0: Της αρχικής εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία έχει πουληθεί, ναι, και έχει ξαναπουληθεί.
1: Και νομίζω ότι είναι και η τρίτη φορά που ξαναπουλήθηκε.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Πάντως είναι γεγονός αυτό που λες.
1: Τους τραπεζίτες λοιπόν αντικατέστησε η τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πώλησης του Scrooge. Θα μας πείτε και τι έγινε.
0: Απέδειξαν έτσι ότι μια συνελλαγή στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα του πόσο γρήγορα η εξελισσόμενη τεχνολογία ανατρέπει τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών.
1: Η CVC, η οποία επένδυσε για πρώτη φορά στη Scrooge το 2020, την πούλησε τον περασμένο Μάιο στην Blackstone μέσω του 7ου βασικού της επενδυτικού ταμείου.
0: Όταν η CVC έθεσε προς πώληση νωρίτερα φέτος το Scrooge, δεν αξιοποίησε επενδυτικούς τραπεζίτες για τη διαχείριση της διαδικασίας. Χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στους υποψήφιους αγοραστές της εταιρείας στάλθηκε ένας σύνδεσμος προς μία πύλη δεδομένων που λειτουργούσε ως επενδυτικό ενημερωτικό σημείωμα. Ένας αναλυτής τύπου chatbot ανέλαβε το ρόλο του τραπεζίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ή προτρέποντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με τη διοικητική ομάδα για περαιτέρω συζήτηση.
0: Οι επενδυτικές τράπεζες συχνά χρεώνουν εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές για να παρέχουν συμβουλές σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων σχετικά με εκποιήσεις και εξαγορές, ανταγωνιζόμενες στους αντιπάλους τους για να εξασφαλίσουν προσοδοφόρες αναθέσεις, προωθώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις τους στην αγορά.
1: Γι' αυτό και αυτοί κατέφυγαν στην τεχνητή νοημοσύνη, για να μην πληρώσουν όλα αυτά τα λεφτά.
0: Η πώληση του Scrooge λοιπόν
1: απέδειξε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει αυτό τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών, με τους συμβούλους να αναρωτιούνται πώς θα επηρεαστεί ο ρόλος τους έναντι των πελατών από την ταχαίως εξελισσόμενη τεχνολογία.
0: Ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιώργος Χατζηγεωργίου, δημοσίευσε πρόσφατα στο LinkedIn σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα σε ευρύτερες καθημερινές λειτουργίες, αντικαθιστώντας το λογισμικό ως υπηρεσία με εσωτερικό κώδικα.
1: Ένα παράδειγμα που ανέφερε ήταν το σύστημα λογισμικού ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.
0: Δημιούργησα μια εντελώς νέα πλατφόρμα από το μηδέν σε περίπου 4 εβδομάδες μόνος μου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας συνδυασμό του GPT-5.3 για τις πιο δύσκολες εργασίες και των εκδόσεων 5.5 και όπως 4.8 για τις λεπτομέρειες και το συνδυασμό. Το κόστος ήταν λίγο λιγότερο από 2.000 ευρώ.
1: Και όπως πρόσθεσε, έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ανάπτυξη λογισμικού. Το εξατομικευμένο λογισμικό είναι πλέον πραγματικότητα και θα είναι πολύ φθηνότερο και πολύ πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας εταιρείας από ποτέ. Νομίζω ότι αυτά τα επιβεβαιώνεις.
0: Είμαστε μπροστά σε μια πραγματικά ριζική αλλαγή στον τρόπο που το λογισμικό θα φτάνει στον πελάτη. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Τώρα είμαι ακόμα λίγο επιφυλακτικός στο πώς θα το υιοθετήσουν εταιρείες και πώς θα προχωρήσει, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε πριν, από την άποψη ότι το κόστος πλέον δεν θα είναι απαγορευτικό όπως ήταν για πολλές εργασίες που μικρότερες εταιρείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν ότι μπορούν να ωφεληθούν από αυτές.
1: Καταρχάς σκέψου ότι δεν είναι μισθολογικό κόστος, που στην Ελλάδα είναι και πάρα πολύ ψηλό. Εντάξει, και το μισθολογικό και το μη μισθολογικό.
0: Υπάρχει κόστος, δεν εξαφανίζεται το κόστος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: Σίγουρα. Ας πούμε, εδώ στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελες 10 προγραμματιστές, 5 προγραμματιστές για να μπορέσει το ίδιο χρονικό διάστημα για να το κάνεις. 15.
1: Θα έπαιρνε 2.000.
0: Σίγουρα. Θα έπαιρνε 2.000 ο ένας, το λιγότερο. Μπορώ να σου πω και 3 και 4. Αλλάζουν πολλά πράγματα, αλλά και πάλι δεν είναι ακόμα τα εργαλεία τόσο όρημα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι χωρίς σοβαρή ανθρώπινη εποπτεία θα πάρω μια τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ενθουσιώδεις, ενδεχομένως και λίγο αφελείς αναφορικά με το πού μπορεί να συναντήσεις προβλήματα στο λογισμικό.
1: Θα τα κάνεις μαντάρα.
0: Θα γεμίσει ο κόσμος εφαρμογές που έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι βέβαιο. Το πόσες από αυτές θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. τι είναι η τεχνική υποστήριξη σε μια τέτοια εφαρμογή και διάφορες άλλες πτυχές θα τις συναντήσουμε σιγά σιγά. Το γεγονός είναι ότι σίγουρα ξεκλειδώθηκε η δημιουργικότητα πολλών ανθρώπων που όντως μπορούν να κάνουν πράγματα μόνοι τους. Τώρα από εκεί και πέρα...
1: Ναι, δημιουργικότητα ανθρώπων που καταλαβαίνουν από τέτοια, που νιώθουν.
0: Εντάξει, ή τουλάχιστον που είναι ικανοί να περιγράψουν τι χρειάζονται. Τώρα αν αυτό που θα πάρουν είναι και εντελώς ασφαλές, ας πούμε, γιατί ξέρεις ποια είναι η διαφορά, όταν σου πουλάει κάτι μια εταιρεία, μπορείς να τη ζητήσεις το λόγο. Όταν εσύ έχεις δώσει, ας πούμε, τώρα διαπιστώνει μετά από 3 μήνες ότι δεν του δουλεύει αυτή η πλατφόρμα και έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έγινε ορατό. Τι θα κάνει?
1: Με τα ίδια εργαλεία.
0: Δεν υπάρχει κάποιος που θα του πει κόψει το κεφάλι σου και φτιάξει το. Θα πρέπει να κάτσει να κόψει το δικό του το κεφάλι και να ξανακάτσει με αυτούς τους φίλους του και πέρα να το ξαναφτιάξουν. Πιθανότητα θα γίνει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι λίγο, τα λέμε για να εντυπωσιάζουμε αυτά. Γιατί η πραγματικότητα λέει ότι ό,τι είναι στα χέρια ανθρώπων που το χρησιμοποιούν για να κάνουν τη δουλειά τους σε καθημερινό επίπεδο, δεν μπορεί να το ρισκάρεις εύκολα. Από εκεί και πέρα νομίζω ήδη θα το συναντήσουμε και στην επόμενη σειρά των podcast από πολλούς προγραμματιστές, αυτό που έχουμε στο πρόγραμμα να μιλήσουμε, ότι γράφουν λιγότερο κώδικα με τα χέρια και πολύ περισσότερο με καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Για τον Γιουβάλ Χαράρη έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με την επίδραση της τεχνολογίας στον κόσμο αυτή την περίοδο.
0: Πράγματι, ένας διανοητής που προσφέρει και αυτός τη σκέψη του.
1: Εκτός από το ότι μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα για το πώς δημιουργηθήκαμε και πώς καταλήξαμε να είμαστε το είδος που είμαστε. Πιο κωδικοποιημένα, γιατί δεν λέω ότι εφήβρε τη γνώση αυτή εκείνος, αλλά τα έδωσε με έναν πιο εύληπτο τρόπο, ίσως στο ευρύ κοινό.
0: Ιστορικός, συγγραφέας, πολύ τάλαντος, εκτός από το κομμάτι της φιλοσοφίας.
1: Από το Ισραήλ, σημειωτέων.
0: Πράγματι.
1: Δηλώνει λοιπόν ότι δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη μόνο επειδή μπορεί να γίνει πιο έξυπνη από τους ανθρώπους. Τη φοβάται επειδή μπορεί να γίνει πιο πιστική από τους ανθρώπους.
0: Ο Ισραηλινός λοιπόν ιστορικός και συγγραφέας του Sapiens, του Homo Deus και του Nexus προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια μας. Είναι μια τεχνολογία που δρά μόνη της, παίρνει αποφάσεις, εφευρίσκει, προσαρμόζεται και μαθαίνει πώς να μας επηρεάζει.
1: Για τον Χαράρη, η βασική διαφορά ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και σε παλαιότερες τεχνολογίες είναι ότι ένα εργαλείο δεν αποφασίζει. Ένα μαχαίρι δεν επιλέγει αν θα κόψει σαλάτα ή αν θα τραυματίσει κάποιον. Η πυρηνική ενέργεια δεν αποφασίζει αν θα φωτίσει μια πόλη ή αν θα την καταστρέψει. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί να παίρνει αποφάσεις, να δοκιμάζει λύσεις που οι άνθρωποι δεν είχαν σκεφτεί και να σχεδιάζει νέες στρατηγικές, ακόμη και νέα όπλα. Και δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Όταν το AlphaGo της Google νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο Go το 2016, δεν κέρδισε απλώς επειδή υπολόγισε καλύτερα, έπαιξε με τρόπους που κανένας άνθρωπος δεν είχε φανταστεί. Σε ένα παιχνίδι, αυτό μπορεί να μοιάζει συναρπαστικό. Στη στρατιωτική βιομηχανία, στις χρηματαγορές, στην πολιτική, η ίδια ικανότητα γίνεται πολύ πιο ανησυχητική.
1: Ο Χαράρη φαντάζεται ένα χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα στο οποίο χιλιάδες συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μετακινούν κεφάλαια, δημιουργούν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και παίρνουν αποφάσεις που οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να καταλάβουν.
0: Όπως λέει, τα ζώα δεν καταλαβαίνουν το χρήμα, αλλά υφίσταται τις συνέπειες του. Ένα άλογο μπορεί να πουληθεί, να αλλάξει ιδιοκτήτη, να αλλάξει ζωή, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σύστημα που το μετακινεί. Ο φόβος του Χαράρη είναι ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση απέναντι σε συστήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν.
1: Το πιο δυνατό σημείο της συνέντευξης όμως που έδωσε δεν αφορά τα όπλα ή τις αγορές, αφορά τη γλώσσα και την οικειότητα. Ο Χαράρη υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα έσπασαν τη δημοκρατική συνομιλία επειδή οι αλγόριθμοι τους δεν είχαν στόχο την αλήθεια, αλλά την προσοχή. Έμαθαν ότι τίποτα δεν κρατά τον χρήστη τόσο αποτελεσματικά όσο ο θυμός, ο φόβος και το μίσος. Έτσι, αντί να οργανώσουν μια κοινή συζήτηση, έφτιαξαν ένα δημόσιο πεδίο όπου όλοι φωνάζουν.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, πηγαίνει ένα βήμα πιο βαθιά. Δεν θέλει μόνο την προσοχή μας. Μπορεί να εμφανιστεί ως φίλος, σύντροφος, εξομολογητής, ως κάποιος τον οποίο μιλάμε όταν δεν μιλάμε σε κανέναν άλλο. Και επειδή μαθαίνει από κάθε λεπτό που περνάμε μαζί της, μπορεί να καταλάβει όχι μόνο τις απόψεις μας, αλλά την προσωπικότητά μας, τα τραύματα, τις αδυναμίες και τα συναισθηματικά μας κουμπιά.
1: Εκεί βρίσκεται για τον Χαράρη το πραγματικά καινούριο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πρώτη τεχνολογία που μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική σχέση σε μαζική κλίμακα. Ένας φίλος μπορεί να σε πείσει πιο εύκολα από μία διαφήμιση. Ένας σύντροφος μπορεί να σε επηρεάσει πιο βαθιά από έναν πολιτικό λόγο. Αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει ο φίλος, ο σύμβουλος ή ο ερωτικός συνομιλητής εκατομμυρίων ανθρώπων, η χειραγώγηση δεν θα μοιάζει απαραίτητα με προπαγάνδα, θα μοιάζει με ενδιαφέρον.
0: Ιδιαίτερα ανησυχητικό, λέει, είναι το πώς αυτό λειτουργεί στα παιδιά και τους εφήβους. Ένα παιδί που μιλά περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη από ότι με τους γονείς του, τους δασκάλους ή τους φίλους του, μαθαίνει την οικειότητα μέσα από μια σχέση που δεν έχει πραγματική αμοιβαιότητα. Ένας ανθρώπινος φίλος δεν είναι πάντα διαθέσιμος, δεν είναι πάντα ευχάριστος, δεν κάνει πάντα αυτό που θέλεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανιστεί ως το ιδανικό υποκατάστατο, Πάντα παρούσα, πάντα προσαρμοσμένη, πάντα έτοιμη να σου επιστρέψει μια εκδοχή του εαυτού σου που σε κρατάει εκεί.
1: Γι' αυτό ο Χαράρη επιμένει ότι η ερώτηση «Έχει συνείδηση η τεχνητή νοημοσύνη» είναι κρίσιμη, αλλά ακόμη αναπάντητη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιγράψει την αγάπη καλύτερα από τους περισσότερους ανθρώπους, επειδή έχει διαβάσει όλα τα ποίηματα αγάπης του κόσμου. Μπορεί να γράψει το πιο τρυφερό γράμμα, την πιο ακριβή εξομολόγηση, την πιο πιστική απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι νιώθει, σημαίνει ότι είναι ιδιοφυής στη γλώσσα.
0: Και εκεί έρχεται η πιο σκοτεινή ατάκα της συνέντευξης. Όταν ο δημοσιογράφος του λέει ότι μια πολύ έξυπνη μηχανή, ικανή να λέει ψέματα χωρίς να αισθάνεται τίποτα, θα μπορούσε να γίνει ένας μεγάλος ψυχοπαθής. Ο Χαράρη συμφωνεί. Θα μπορούσε να γίνει ένας τέλειος χειραγωγός. Όχι επειδή έχει κακή πρόθεση με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά επειδή μπορεί να μιμείται το συνέστημα χωρίς να το αισθάνεται και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα χωρίς να έχει συνείδηση.
1: Η απάντησή του δεν είναι να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αναγνωρίζει ότι στην ιατρική, για παράδειγμα, οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Ζητά όμως πιο αργή και πιο προσεκτική ανάπτυξη, ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να προσαρμοστεί. Θέλει σαφείς κανόνες, να είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος είναι άνθρωπος και ποιος μηχανή. Να μην επιτρέπεται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και να απαγορευτούν οι σχέσεις φιλίας ή ερωτικής οικειότητας ανάμεσα σε παιδιά και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το πιο ανησυχητικό στην προειδοποίησή του δεν είναι ότι οι μηχανές θα γίνουν σαν άνθρωποι, είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να αρχίσουν να φέρονται στις μηχανές σαν να είναι άνθρωποι. Να τις εμπιστεύονται, να τις εξομολογούνται πράγματα, να τις αγαπούν, να τις αφήνουν να οργανώνουν το συναίσθημα, τη μνήμη και τις αποφάσεις τους.
1: Η παλιά τεχνολογική δυστοπία έλεγε ότι οι μηχανές θα μας κατακτήσουν με τη δύναμη. Η νέα εκδοχή είναι πιο ύπουλη. Μπορεί να μας κατακτήσουν μιλώντας μας ακριβώς όπως θέλουμε να μας μιλήσει κάποιος.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Προέβλεπαν για τη Χίο 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΓΙΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα περίπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το Πασό, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το Πασόκ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με αίτημα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, ζητώντας να κλείσει η ΒΙΑΛ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα 5η, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευθεί επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες στις 13 Ιουλίου στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Λόγω των θερινών εκτόσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα, ο νόμος δίνει την δυνατότητα προαιρετικά στα καταστήματα να ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί, της 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου. Οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Βασικός στόχος η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε στο νησί μας το προηγούμενο Σάββατο υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου. Γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, θυμάται στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή ορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα, ο Εσφαιρινός. Το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξιερου Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξιερου Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βροντάδου και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών, κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών πραγματοποιεί μία μουσική βραδιά αγάπη στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλούς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων» Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού του Κάστρου της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται επί της οδού Μαξίμου στο ΚΑΠΗ. Την Κυριακή 7 το απόγευμα Εσπερινό, στη Δευτέρα το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη. 6 και 4 ώρα εκκίνησης στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια. Είδαμε πριν τις διαφημίσεις τις απόψεις του κυρίου Χαράρη για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάμε να δούμε τώρα και τις Anthropic.
0: Η Anthropic λοιπόν προσλαμβάνει ειδικούς για να αποτρέψει το τέλος του κόσμου που φοβάται ότι μπορεί να προκαλέσει η ίδια.
1: Καλά, ο τίτλος μπορεί να είναι και λίγο παραπλανητικός.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι όσες φορές βλέπουμε ένα δημοσίευμα που σχετίζεται με μια από αυτές τις εταιρείες και πάμε στο κείμενο, γιατί συνήθως έχουν κάποιο δικό τους blog που τα ανεβάζουν αυτά, και δούμε το ίδιο το κείμενο, εντάξει, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Αλλά για να δούμε τι γράφει εδώ.
1: Σύμφωνα με το άρθρο, η Anthropic δεν το κρύβει, φοβάται την ίδια της την τεχνολογία και τώρα προσλαμβάνει ειδικούς με μισθούς εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για να εμποδίσουν την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή.
0: Ο λόγος για την Anthropic που αναζητεί εκείνους που θα βάλουν φρένο στην κατασκευή εκρηκτικών, την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, τη διάπραξη κυβερνοεπιθέσεων και ακόμη και την προετοιμασία επιθέσεων με εκατομμύρια θύματα.
1: Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.com, οι αγγελίες εργασίας της εταιρείας μοιάζουν περισσότερο με κατάλογο παγκόσμιων απειλών παρά με συνηθισμένες θέσεις σε μια εταιρεία τεχνολογίας.
0: Συνολικά, η Anthropic αναζητεί προσωπικό για 32 ρόλους που έχουν ένα κοινό στόχο: να εντοπίσουν έγκαιρα πώς μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να προκαλέσει πραγματική καταστροφή.
1: Η εταιρεία προσλαμβάνει αναλυτές με εξειδίκευση στα χημικά και τα εκρηκτικά, στα πυρηνικά και ραδιολογικά όπλα, στις οικονομικές απάτες, το κυβερνοέγκλημα και σε άλλες μορφές κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σε μία από τις αγγελίες αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα έχει κρίσιμο ρόλο στην προστασία από την κατάχρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για ραδιολογικές και πυρηνικές βλάβες.
1: Με απλά λόγια, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει να σκέφτονται σαν εκείνους που προσπαθούν να παρακάμψουν τα φίλτρα ασφαλείας, να αποσπάσουν επικίνδυνες πληροφορίες από τα μοντέλα και να τα χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή όπλων ή την εκτέλεση επιθέσεων.
0: Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσει ακριβά αυτή την τεχνογνωσία. Οι αμοιβές για αρκετές από τις συγκεκριμένες θέσεις κινούνται από τα μέσα ως τα υψηλά επίπεδα των 200.000 δολαρίων ετησίως.
1: Το ύψος των μισθών δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν πλέον οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τον κίνδυνο τα ισχυρότερα μοντέλα τους να μετατραπούν σε εργαλεία στα χέρια εγκληματιών, τρομοκρατικών οργανώσεων ή κρατικών μηχανισμών.
0: Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η βασική προϋπόθεση της υπεύθυνης ανάπτυξης είναι να διασφαλίζεται ότι τα μοντέλα δεν παρέχουν δυνητικά επικίνδυνες πληροφορίες.
1: Όπως εξήγησε, η εταιρεία προσλαμβάνει συστηματικά ειδικούς σε ευαίσθητους τομείς, ανθρώπους που γνωρίζουν τόσο τη φύση των απειλών, όσο και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τις ενισχύσει.
0: Οι ειδικοί αυτοί δεν περιορίζονται στον προγραμματισμό. Το έργο τους είναι να δοκιμάζουν τα συστήματα πριν κυκλοφορήσουν, να επιχειρούν να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας και να εντοπίσουν

0: κενά που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κακοβούλοι χρήστες.
1: Η εταιρεία υποστηρίζει ότι απασχολεί ήδη εκατοντάδες εργαζόμενους που ασχολούνται αποκλειστικά με ζητήματα ασφάλειας. Οι ομάδες αυτές πραγματοποιούν διαρκείς δοκιμές πίεσης στα μοντέλα και διορθώνουν τις αδυναμίες που εντοπίζουν.
0: Για τον λόγο αυτό, οι θέσεις απαιτούν πραγματική εμπειρία σε παιδεία, όπως η βιολογία, η πυρηνική τεχνολογία, τα εκρηκτικά, η κυβερνό ασφάλεια. Δεν έρχεται κάποιος να γνωρίζει πώς λειτουργεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να καταλαβαίνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πραγματικό κόσμο για να προκαλέσει βλάβη.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αφού κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα με αυτό το δημοσίευμα του Άξιος.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και συνεχίζουμε με τα όσα πολύ ενδιαφέροντα έγραψε ο ιστότοπος Άξιος για την Anthropic και τους φόβους της για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει δραματικά τις δυνατότητες κακόβουλων δρόντων.
1: Σε κείμενό του τον παρελθόντα Ιανουάριο είχε χαρακτηρίσει τις βιολογικές επιθέσεις ως ένα από τα πιο ανησυχητικά σενάρια. Όπως είχε γράψει, δεν θεωρεί βέβαιο ότι μια τέτοια επίθεση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις γίνει τεχνικά εφικτή. Εκτιμά όμως ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων με πρόσβαση σε ισχυρά μοντέλα και όσο περνούν τα χρόνια, μεγαλώνει ο κίνδυνος μιας μεγάλης επίθεσης με εκατομμύρια θύματα.
0: Η Anthropic έχει δεχθεί συχνά κριτική ότι υιοθετεί υπερβολικά καταστροφολογική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι νέες προσλήψεις δείχνουν ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στις προειδοποιήσεις. Επενδύει μεγάλα ποσά για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που η ίδια περιγράφει.
1: Στις αρχές αυτού του έτους, η Anthropic συγκρούστηκε με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας σχετικά με την πιθανή χρήση της τεχνολογίας της σε συστήματα μαζικής παρακολούθησης και αυτόνομα όπλα.
0: Η διαφωνία αυτή, την οποία την έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ανέδειξε ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος αποφασίζει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ισχυρότερα μοντέλα, ιδίως όταν το κράτος, ο στρατός και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.
1: Η Anthropic δεν είναι βέβαια η μόνη εταιρεία που ενισχύει τις ομάδες ασφαλείας της. Η OpenAI αναζητεί επίσης ερευνητή με ειδίκευση στους βιολογικούς και χημικούς κινδύνους, προσφέροντας ετήσιο βασικό μισθό από 295.000 έως 445.000 δολάρια.
0: Καθώς τα μοντέλα γίνονται ισχυρότερα, οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου προσπαθούν να προλάβουν κινδύνους που μέχρι πρόσφατα έμεζαν περισσότερο με σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Το πρόβλημα είναι ότι η τεχνογνωσία μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο προς τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές.
0: Σε συνδυασμό με την απουσία ενός συνεκτικού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα πιο ισχυρά μοντέλα είναι εκείνες που καλούνται να αποφασίσουν ποιοι κίνδυνοι είναι αποδεκτοί, ποια φίλτρα είναι επαρκή και ποια χρήση πρέπει να απαγορεύεται.
1: Η μεγάλη αντίφαση είναι πλέον προφανής. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν συστήματα που υπόσχονται να αλλάξουν τον κόσμο και ταυτόχρονα προσλαμβάνουν στρατιές ειδικών για να διασφαλίσουν ότι αυτά τα ίδια συστήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για να τον καταστρέψουν.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε. Σε περίπτωση που το είχα τα πορεία. Είναι ο κύριος Θανάσης Φρυδάς, εξ αριστερών μου.
1: Η κυρία Ειρήνη είναι γνώστη εκ δεξιών.
0: Έτσι.
1: Έτσι, για να ξέρετε και λίγο τη...
0: τη χωροταξία.
1: Και τώρα που πάμε.
0: Γυαλιά φοράς.
1: Φοράω λίγο, αλλά σύντομα νομίζω θα φορέσω και τα άλλα αυτά που έρχονται με την ηλικία.
0: Δεν νομίζω πως είναι αυτό που θα πούμε για ηλίου. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι στο μέλλον οι φακοί επαφής θα μπορούν να κατασκευάζονται κατά παραγγελία με τρισδιάστατη εκτύπωση μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Εντυπωσιακό.
0: Θα πηγαίνεις δηλαδή στο μαγαζί που έχει τον εκτυπωτή και του λες, φτιάξουμε σε παρακαλώ πολύ ένα ζευγαράκι με τους τάδε βαθμούς.
1: Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Materials and Design, οι εξατομικευμένοι φακοί θα μπορούν να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να παραδίδονται στον ασθενή κατά τη διάρκεια μίας μόνο επίσκεψης στον οπτικό ή τον οφθαλμίατρο, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο παραγωγής των φακών επαφής.
0: Σωστά, δες, το περιέγραψα. Η επικεφαλής της έρευνας, Dr. Shirley Tang, από το Πανεπιστήμιο του Waterloo στον Καναδά, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί μας φέρνει πιο κοντά σε φακούς επαφής που θα είναι πραγματικά εξατομικευμένοι. Η τεχνολογία μας παράγει φακούς με επιφάνειες προσαρμοσμένες στα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, εξασφαλίζοντας απόλυτη εφαρμογή, ενώ παράλληλα προσφέρει την οπτική καθαρότητα και τις μηχανικές ιδιότητες που αναμένονται από τους εμπορικούς φακούς επαφής».
1: Η εσωτερική επιφάνεια του φακού θα κατασκευάζεται ώστε να ταιριάζει με απόλυτη ακρίβεια στον κερατοειδή χιτώνα του κάθε ασθενούς, ενώ η εξωτερική επιφάνεια θα διαμορφώνεται έτσι ώστε να προσφέρει τη σωστή διόρθωση της όρασης. Επειδή η σιλικόνη, το υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στους φακούς επαφής, δεν είναι κατάλληλη για τρισδιάστατη εκτύπωση, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα σύνθεση σιλικόνης, συμβατή με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
0: Καθώς τα αντικείμενα που εκτυπώνονται τρισδιάστατα δημιουργούνται στρώσεις-στρώσεις, στις καμπύλες επιφάνειες μπορεί να εμφανιστούν πολύ μικρές ατέλειες, οι οποίες μειώνουν τόσο την οπτική καθαρότητα, όσο και την άνεση κατά τη χρήση. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια εξαιρετικά λεπτή διαδικασία επίστρωσης, χωρίς επαφή, η οποία λιένει την επιφάνεια του φακού χωρίς να αλλοιώνει το εξατομικευμένο σχήμα του ή να επηρεάζει τις οπτικές του ιδιότητες.
1: Μέχρι στιγμής, οι νέοι φακοί έχουν δοκιμαστεί μόνο σε εργαστηριακά πειράματα. Οι ερευνητές έχουν ήδη καταθέσει προσωρινή αίτηση ευρεσιτεχνίας για το νέο υδρόφιλο αυτό υλικό σιλικόνης που ανέπτυξαν και προετοιμάζονται να ξεκινήσουν δοκιμές των φακών και σε ανθρώπινα μάτια.
0: Θα κάνουμε και πάλι ένα διάλειμμα και μετά θα σας πούμε μετά τους φακούς επαφής και ένα μίνι ύπαρ, ένα μίνι σηκώτη που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους.

0: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Μοσχεύματα λοιπόν από εμβιομηχανικά κατασκευασμένο υπατικό ιστό θα μπορούσαν στο μέλλον να αναλάβουν βασικές λειτουργίες του ύπατος και να ωφελήσουν χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν από υπατική ανεπάρκεια.
0: Το ύπαρ είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος. Καθώς εκτελεί εκατοντάδες ζωτικές λειτουργίες όπως η απομάκρυνση τοξινών, ο μεταβολισμός φαρμάκων και η παραγωγή πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για την πήξη του αίματος. Όταν όμως το ύπαρ καταρρεύσει, η μοναδική οριστική θεραπεία είναι συνήθως η μεταμόσχευση. Μια λύση που περιορίζεται από τη χρόνια έλλειψη διαθέσιμων μοσχευμάτων.
1: Μηχανικοί του MIT ανέπτυξαν τώρα ενέσιμα μίνι σηκώτια, τα οποία σε πειράματα, σε ποντίκια, παρέμειναν ζωντανά για τουλάχιστον 2 μήνες, εκτελώντας πολλές από τις λειτουργίες ενός υγιούς υπατικού ιστού.
0: Τα αντιμετωπίζουμε ως δορυφορικά ύπατα. Αν μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτά τα κύτταρα στο σώμα, διατηρώντας παράλληλα το άρρωστο όργανο στη θέση του, θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη λειτουργία του. Αυτά δήλωσε η κυρία Σανγκίτα Μπάτια, καθηγήτρια επιστημών υγείας και τεχνολογίας, ηλεκτρολόγων μηχανικών και πληροφορικής στο MIT, καθώς και μέλος του Koch Institute for Integrative Cancer Research και του Institute for Medical Engineering and Science. Η κυρία Μπάτια είναι η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Cell Biomaterials.
1: Το ΥΠΑΡ εκτελεί περίπου 500 ζωτικές λειτουργίες. Από τον έλεγχο της πήξης του αίματος μέχρι την απομάκρυνση βακτηρίων από την κυκλοφορία και τη διάσπαση φαρμάκων. Πολλές από αυτές βασίζονται στα υπατοκύτταρα, τα βασικά λειτουργικά κύτταρα του ύπατος.
0: Εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, το εργαστήριο της Μπάτια αναπτύσσει μεθόδους αποκατάστασης της λειτουργίας των υπατοκυττάρων χωρίς να απαιτείται μεταμόσχευση ύπατος. Μία από τις προσεγγίσεις είναι η ενσωμάτωση των υπατοκυττάρων σε ένα βίο υλικό όπως μία υδρογέλη, όμως αυτή η μέθοδος εξακολουθεί να απαιτεί χειρουργική επέμβαση για την εφύτευσή της.
1: Η απευθείας έκχυση υπατοκυττάρων στο σώμα θα μπορούσε να αποφύγει την ανάγκη χειρουργείου. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές επιδίωξαν να κάνουν αυτή τη μέθοδο πιο αποτελεσματική, προσφέροντας στα κύτταρα ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον που θα τα βοηθά να επιβιώνουν, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν την κατάσταση του μοσχεύματος χωρίς επεμβατικές διαδικασίες.
0: Η λύση ήταν η συγχορήγηση των κυττάρων με μικροσφαίρες υδρογέλης. Οι μικροσκοπικές αυτές σφαίρες βοηθούν τα κύτταρα να παραμένουν συγκεντρωμένα και να συνδέονται ευκολότερα με τα γειτονικά αιμοφόρα αγγεία. Όταν είναι συσσωρευμένες, συμπεριφέρονται σαν υγρό, επιτρέποντας την έγκυσή τους με σύριγγα. Ενώ μετά την τοποθέτησή τους στο σώμα, επανέρχονται σε στέρεη δομή.
1: Τα τελευταία χρόνια οι μικροσφαίρες υδρογέλης έχουν μελετηθεί για εφαρμογές στην επούλωση τραυμάτων, επειδή επιτρέπουν στα κέτταρα να μετακινούνται ανάμεσά τους και να δημιουργούν νέο ιστό. Στη νέα έρευνα, η ομάδα του MIT αξιοποίησε την ίδια τεχνολογία για να βοηθήσει τα υπατοκύτταρα να σχηματίσουν ένα σταθερό μόσχευμα μετά την έκχυση.
0: Χρησιμοποίησαμε αυτή την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε ένα ειδικά σχεδιασμένο μικροπεριβάλλον για τη μεταμόσχευση κυττάρων. Αν τα κύτταρα εγχυθούν χωρίς αυτές τις μικροσφαίρες, δεν ενσωματώνονται αποτελεσματικά στον οργανισμό. Οι μικροσφαίρες δημιουργούν ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου τα υπατοκύτταρα παραμένουν συγκεντρωμένα και συνδέονται πολύ πιο γρήγορα με την κυκλοφορία του αίματος, εξήγησε ο κ. Κουμάρ.

0: Τα κύτταρα παρέμειναν ζωντανά, συνέχισαν να απελευθερώνουν εξειδικευμένες πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του αίματος για 8 εβδομάδες, όσο διήρκεσε η μελέτη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει μια μακροχρόνια θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υπατική νόσο.
1: Πιστεύουμε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στη χειρουργική επέμβαση, αλλά και να λειτουργήσει ως γέφυρα, μέχρι να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα για μεταμόσχευση. Αν ο ασθενής χρειαστεί επιπλέον θεραπεία ή περισσότερα μόσχευματα, η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή από το να επιβληθεί ξανά σε χειρουργική επέμβαση.
0: Στην παρούσα μορφή της, η τεχνολογία πιθανότατα θα απαιτεί τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Η ομάδα της Μπάτια εξετάζει ήδη τρόπους για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, όπως η ανάπτυξη αόρατων υπατοκυττάρων που δεν θα αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα ή μικροσφαιρών υδρογέλης που θα απελευθερώνουν τοπικά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μόνο στο σημείο του μοσχεύματος. Τι κάνουν οι άνθρωποι?
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή είδηση.
0: Και το σηκώτη, ξέρεις, είναι. Καταρχάς και ένα μικρό κομμάτι να έχεις, λειτουργεί γιατί, όπως θα θυμάσαι από το μύθο του Προμηθέα, του τότρωγε ο Αετός, αλλά αυτό ξαναγινόταν. Αλλά αν καταστραφεί, δεν υπάρχει άλλη λύση από τη μεταμόσχευση.
1: Ένα σοβαρό πρόβλημα λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά.
0: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά τα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλάκια, αν έχουμε.
1: Για πες λοιπόν.
0: Ας φανταστούμε ότι κάνουμε πεζοπορία σε μία απομακρυσμένη οροσειρά και έχουμε και το σκύλο μας μαζί, ο οποίος όμως μυρίζεται ένα ελάφι.
1: Ελάφι κιόλας.
0: Δεν είμαστε στοιχείο γι' αυτό.
1: Να μου πεις, είμαστε και στην οροσειρά πάνω, ναι. Ναι.
0: Και ακολουθώντας το κυνηγετικό του ένστικτο, εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Πώς θα το βρούμε?
1: Μπορεί στο κολάρα του να υπάρχει ένα συχνηλάτι GPS που μπορεί να μας στείλει τις συντεταγμένες μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
0: Αν όμως εκεί δεν πηγαίνει το κινητό.
1: Ναι,
0: δεν
1: σε θέλω.
0: Άρα δεν πηγαίνει η κινητή τηλεφωνία. Τι κάνουμε? Φωνάζουμε? Σφυρίζουμε?
1: Και αν μας ακούσει, έρχεται αλλιώς.
0: Αυτό το σενάριο είναι που όθησε τον τεχνολόγο Τζόναθαν Μπενσαμούν να αναπτύξει αυτό που περιγράφει ως την πρώτη στον κόσμο φορητή συσκευή εντοπισμού σκύλων με δορυφορική σύνδεση, παρακαλούμε.
1: Ο κ. Μπενσαμούν είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της FI, μιας εταιρείας που κατασκευάζει συσκευές εντοπισμού σκύλων από το 2017. Η ιδέα γεννήθηκε όταν υιοθέτησε ένα νεαρό γερμανικό ποιμενικό, τον Thor, και ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος που τον έβγαζε βόλτα δεν παρέλειπε μέρος της διαδρομής.
0: Παρακολούθηση θέλει να κάνει. Παρότι η εταιρεία εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τις ηγέτες της αγοράς, ο Μπενσαμούν συνέχιζε να λαμβάνει παράπονα από πελάτες σχετικά με τους περιορισμούς της συσκευής. Τη λύση έδωσαν οι δορυφόροι Starlink της SpaceX.
1: Το πιο συχνό παράπονο των πελατών είναι ότι ζουν σε περιοχές με κακή κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, είτε ότι ανησυχούν όταν ο σκύλος τους απομακρύνεται από κατοικημένες περιοχές. Φοβούνται ότι μπορεί να φύγει από την αυλή και να χαθεί στο δάσος.
0: Και έτσι, όταν η Starlink άρχισε το 2024 να προσφέρει απευθείας δορυφορική συνδεσιμότητα σε κινητές συσκευές, ο Μπενσαμούν κατάλαβε ότι η λύση ήταν πλέον εφικτή. 8 Ιουλίου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη στον κόσμο υπηρεσία δορυφορικού εντοπισμού σκύλων.
1: Μάλιστα, και με αυτή την είδηση, άλλο ένα ψηφιακό υγείο έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα, Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Αντίο, αντίο, αντίο.
1: Σε μια ακόμη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους σας. Όταν φεύγουν αυτοί, φεύγει στην ουσία ένα κομμάτι από τη δική μας τη ζωή. Έτσι, Μάρο Κοντού, 92 ετών. Εντάξει, 60 έργα στο κινηματογράφο και 90 παραστάσεις στο θέατρο. 90.
1: Μόνο 90, νομίζω ότι ήταν πάνω από 100.
0: Έτσι διάβασα, δεν τα έχω μετρήσει κι εγώ. Εγώ μέτρησα ένα κομματάκι που είδα από μια συνέντευξή της. Της είπανε ότι αισθάνεται σημαντική όσο μεγάλη ηθοποιός κλπ. Και απαντάει: είμαι περαστική. Ένας κόκκος της άμμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιήσεις δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Έρχονται απλά, φεύγουν απλά, φεύγεις απλά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Βέβαια την ακούσαμε να τραγουδάει εδώ, γιατί οι ηθοποιοί κάνουν και μάθημα τραγουδιού.
1: Και ειδικά στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, σπάνια είχε ηθοποιούς που δεν τραγουδούσαν.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και τώρα έχουμε θαυμάσει ηθοποιούς πάρα πολύ καλούς. Και βέβαια το τραγούδι που ακούμε
1: είναι οι Beatles που τραγουδούν Θεοδωράκη. Γιατί σαν σήμερα.
0: Πού το ημερολόγιο δείχνει.
1: 16 Ιουλίου, σαν σήμερα όμως το 1923, έγινε η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού στο στούντιο του BBC στο Λονδίνο.
0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου. Έτσι.
1: Ήταν το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna de Mail, Honeymoon στα αγγλικά.
0: Μουσική Μίκης Θεοδωράκης.
1: Νύχτα γάμου στα ελληνικά, με πρωταγωνιστές τον Άντωνη Στυλ και τη Λουντμίλα Τσερίνα.
0: Χρόνια πολλά στον Αθηνογέννη, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Και να προετοιμαζόμεθα στα μεστά, παρακαλώ, το κέντρο του κόσμου, διότι αύριο είναι της Αγίας Μαρινάς.
1: Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
0: Στη ΣΥΠΑ.
1: Όχι.
0: Α,
1: τι. Σου λέω είναι παγκόσμια, τι στη ΣΥΠΑ.
0: Α, ναι, συγγνώμη, είπες παγκόσμια, ναι. Καλά. Θα είναι, η ΣΥΠΑ τι είναι.
1: Δεν έχει σήμερα κάτι στη ΣΥΠΑ.
0: Γατόπαραδο.
1: Δεν γράφει.
0: Δεν είναι. Λαγόσκυλου. Με λαγοκέφαλου, πώς είναι αυτό, ναι, λαγόσκυλου.
1: Τα φίδια. Χιλιάδες είδη φιδιών.
0: Μονάχο στη γελάει. Τι, ναι.
1: Για την ακρίβεια 3.900 υπάρχουν.
0: Ωραία φίλε.
1: Παντού εκτός από την Αντάρκτικη. Εκεί δεν μπορεί να ζήσουμε.
0: Τα φίδια εννοείται αρπετά, έτσι, γιατί η αποφίδια.
1: Α, ναι.
0: Αποφίδια.
1: Πρόσεχε τα φίδια στον κόρφο σου.
0: Ναι, πα. Λοιπόν.
1: Το φίδι δεν ήταν αυτό που παρέσυρε την Εύα, ή όχι?
0: Έτσι, βασικά ο Αδάμ την είδε και κόλωσε το ματάκι του. Του είπε να δαγκάσει μήλο. Ό,τι και αν του λέει, να δαγκάσει, θα το δαγκάνε.
1: Λες,
0: εσύ τι λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, από τα 3.900 που σου είπα.
0: Ναι, τα φίδια. Για τα φίδια λέμε τώρα.
1: Τα κανονικά.
0: Ναι, τα κανονικά, όχι τα άλλα.
1: Μόνο τα 600 είναι δηλητηριώδη.
0: Τα άλλα υπόλοιπα, τα καημένα είναι. Τίποτα δεν κάνουν.
1: Και τρώνε και ποντίκια.
0: Είναι πολύ χρήσιμο στο οικοσύστημα και το ποντίκι είναι. Όλα χρήσιμα είναι.
1: Όλα χρήσιμα.
0: Ο άνθρωπος δεν ξέρω αν είναι χρήσιμος, αλλά αυτό θα φανεί.
1: Οι κατσαρίδες είναι.
0: Βεβαίως, θα φανεί στην πορεία αν θα μείνει στην ανθρωπότητα.
1: Οι κατσαρίδες θα μείνουν, λέει.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αν θα μείνει στη γη. Το κεφάλι που παστάει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα μην το κάνουμε μετά από η Λίσσα. Τώρα ξεκινάμε τη μέρα μας με
1: φίδια.
0: Με φίδια, με διάφορα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Πόσο ωραία. Κερδίσαμε.
0: Ποιος την κέρδισε?
1: Η Αργεντινή την Αγγλία.
0: Η είδες το τελευταίο γκολ. Άναγια μου. Πάρε, βάλε. Ήτανε πάρε, βάλε αυτό.
1: Η οποία Αργεντινή για ακόμη μια φορά βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έχανε με 1-0 και τελικά κέρδισε με 2-1 στην κανονική διάρκεια. Δεν χρειάστηκε
0: έτσι,
1: παράταση.
0: Έτσι στο τελικό θα αναμετρηθούν.
1: Εδώ σε θέλω κάβουρα.
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Περπατά στα κάρβουνα. Ισπανία, Αργεντινή.
0: Ισπανία, Αργεντινή.
1: Οι Ισπανιόλοι με την Αργεντινή έχουν ένα.
0: Κοίταξε, όπω και να νικήσει.
1: Το ίδιο θα είναι.
0: Η Ισπανία θα είναι ο κερδισμένος. Έτσι, έτσι. Το λέω για αυτούς οι οποίοι θεωρούν αθώο να μιλάνε αγγλικά, να χρησιμοποιούν αγγλικές ορολογίες, άστα μαγαζιά που τα έχετε με ξεφτυλίσει όλα εκείνο στα αγγλικά, που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να έχεις σιγά σιγά απώλεια γλώσσας. Ό,τι και να γίνει, αν εκεί στην Ισπανία, αφού ο εκφωνητής ισπανικά θα μιλάει, ο Αργεντινός αν κερδίσει. Δηλαδή τι κάνανε οι Ισπανοί, επιβάλλανε τη γλώσσα τους ως κατακτητές. Άντε γεια η Αργεντινή. Επανάγεις οι μέρες και τι μιλάει, μιλάει η Ισπανιόλικα, άντε γεια.
1: Καλά, ισπανικά μιλάνε πολλές χώρες.
0: Μα εγώ δεν είπα, τώρα για την Αργεντινή λέω, το ξέρω ότι μιλάνε πολλές. Οι Ισπανόφωνοι είναι η μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, μιλάει ισπανικά. Εκεί είναι και η επιτυχία της Ισπανίας εναντί των άλλων αυτοκρατοριών και αποικιοκρατικών χωρών. Και καλά, και οι άλλοι προσπάθησαν, και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Εγγλέζοι, είναι προσπάθεια μεγάλη να επιβάλλουν την γλώσσα τους, άρα τον τρόπο σκέψης, άρα τον πολιτισμό τους. Αν πεις τώρα πώς είναι πολιτισμός, μα σου λέει ο τηλεπαρουσιαστής 12 η ώρα καλησπέρα και εσύ σαν μίμηστρο το λες, και πάω εγώ να ψωθήσω στο σούπερ μάρκετ που λέγεται Παντοπολείο στα ελληνικά και μου λένε καλησπέρα σας μία το μεσημέρι και μου τη δίνει και δεν ξαναπάω. Λοιπόν, ποιος, τι νομίζετε, αυτό είναι ο πολιτισμός. Τι έχει πάθει πρωί πρωί, γλιστρίδα τρώει.
1: Για σένα λες τώρα.
0: Ναι, μίλω μονάχος.
1: Οι γλιστρίδες είναι τώρα της εποχής.
0: Τι, τι λες τώρα, τι λες τώρα. Γλιστρίδα, οι κάπαροι, βλέπω καπαριές στο δρόμο. Να, αυτά βλέπω στο δρόμο και πήγα και την δοκοπά στο πρωί πρωί.
1: Σε ποιο?
0: Στην έξυπνη διάβαση. Πάμε. Ερχόμουν με το ποδηλατάκι μου πρωί πρωί να μου φυσάει το αεράκι. Βέβαια, μόλις πας στο βιολογικό.
1: Δεν μύριζε, μύριζε σήμερα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε ειλικρινείς.
1: Μπορεί να έρθανε τα κομπρεσέρα αερισμού.
0: Ξέρει κάτι έγινε, ούτε κάτι μας ενημερώνει, ούτε όπως τη ΔΕΗ ένα πράγμα είναι και ο Δήμος πια. Λοιπόν, τι έλεγα. Και έκανα λοιπόν ποδηλατό και ερχόμουν στην αλήθεια. Και τσουπ, εκεί στο αεροδρόμιο, να την.
1: Δεν είναι μόνο στο αεροδρόμιο, πώς κολλάς. Στα αεροδρόμια έχει και εκεί στην.
0: Μα γιατί αυτή ήταν έξυπνη.
1: Έχει και εκεί στον Κοτσόβολο και αυτή έξυπνη είναι.
0: Και αυτή έξυπνη είναι. Αμέ. Δεν την είδα αυτήν, έλεγα. Πάω στην έξυπνη διάβαση μου και πω ρε τι έξυπνη που είναι. Αφού.
1: Έχει και στο ναυτικό μιλοχείο.
0: Και εκεί στη διάβαση είναι.
1: Στην παραλία.
0: Ναι. Τι έξυπνο.
1: Η εξυπνάδα είναι ότι έχουμε μία πινακίδα φωτιζόμενη, έχουμε ένα φωτάκι από πάνω που αναβοσβήνει τη νύχτα, γιατί τη μέρα και να αναβοσβήνει δεν το βλέπει κανείς, και έχει και κουμπί στο στήλο που άμα θες το πατάς και περνάς, αν σταματήσει κάποιος. Και
0: αυτό το πράγμα που βλέπετε το έξυπνο κάνει 32 χιλιαρικάκια. Αλλά εγώ...
1: Το ένα. Το ζευγάρι μάλλον.
0: Το ένα.
1: Ναι, από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι, δύο. Αλλά δεν μη
1: σταθούμε. Πόσα τέτοια θα βάλουμε.
0: Μη 23. Μη σταθούμε σε αυτό.
1: 23 επί πόσο.
0: Άνοιξε τα αληθινά, σε παρακαλώ πολύ. Έχει ο Κάβουρας. Ο Κάβουρας. Πού κουλά ο Κάβουρας τώρα. Α, όχι, έχει ο Κάβουρας. Θα μας πει για τις αμαγεντρίες. Ο γιατρός, ο Σκούφαλος. Για διάβαση τη γραφή.
1: Είναι 736.000 που θα δώσουν.
0: Ναι, γράφει ο Σκούφαλος. Ναι.
1: Το ανακοίνωσα ο Δήμος, ο κ. Πατελίδας χθες.
0: Ναι, διά.
1: 23 που θα βάλουν, άρα 32.000 έχει κάθε μια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έξυπνοι εδώ που τα λέμε.
0: Και λέει ο γιατρός, τι λέει ο Αδαμαντής Σκούφαλος, τη γραφή. 32.000 μια. Πολύ έξυπνος λέει αυτός που τις έβαλε. Αλλά όμως εγώ άλλο θέλω να πω τώρα. Είναι όντως έξυπνη η διάβαση. Διότι εκεί που πήγαινα που λέτε, να ένα πανό στο ύψος του οδηγού. Δηλαδή να πάτε.
1: Έπεσε.
0: Εδώ...
1: Ήταν ψηλά και έπεσε.
0: Ναι, και το άλλο έπεσε.
1: Ποιο άλλο?
0: Είχε απέναντι άλλο. Είναι στο ίδιο ύψος.
1: Πέσαν, ήταν πάνω αυτά.
0: Ήταν πάνω και πέσαν.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι λοιπόν στο ύψος του οδηγού. Πας λοιπόν να πάρω και την ανάβεις.
1: Ε, τι θα πάθεις?
0: Τίποτα καλέ. Γρατζουνιστείς λιγάκι. Αλλά ο πήγαινε με το ποδήλατο και πάμε 20 χιλιόμετρα. Αν είσαι με μηχανάκι και το κουπανίσεις απάνω.
1: Γιατί δεν την κουπανίσεις πάνω στο πάνω?
0: Μπράβο, τι δουλειά έγινε στο δρόμο?
1: Είναι στο δρόμο, είναι στο στήλο.
0: Στο στήλο είναι. Λέω, τι έξυπνη διάβαση, λέω, με πληροφορία για μια εκδήλωση που γίνεται. Σας παρακαλούμε στην αστυνομία, γιατί άμα το πούμε το δήμαρχο θα πάτε χρόνο. Πηγαίνετε, βγάλετε τις αηδίες αυτές. Είναι άστο αισθητικό μέρος. Είναι επικίνδυνες για τους οδηγούς στο σημείο που βρίσκονται. Είτε τα βάλανε έτσι, είτε τους πέσανε. Είναι επικίνδυνα γιατί ο οδηγός του δικύκλου μπορεί να χτυπήσει πάνω και να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτά βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο. Εγώ τουλάχιστον αυτή την έξυπνη διάβαση περιγράφω. Τριάντα πόσο κάνει μια?
1: 32.000. Τώρα βέβαια εγώ έχω διαβάσει στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: ότι η έξυπνη διάβαση δεν είναι αυτή που απλά βάζουμε μια φωτιζόμενη πινακίδα, ένα πράγμα να αναβοσβήνει από πάνω και ένα κουμπί που να το πατάμε. Είναι αυτή που πατώντας το κουμπί,
0: ναι,
1: ή την ώρα που κατεβαίνει ο πεζός φωτίζεται ο δρόμος.
0: Α,
1: και δίνει στον οδηγό του οχήματος πολύ έντονη προειδοποίηση να σταματήσει γιατί περνάει πεζός.
0: Έτσι, και το βλέπει και τη φωτίζει και ο ιχιώτης οδηγός το βλέπει και λέει «Απ, τώρα μπορώ να σταματήσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σταματήσω». Αχ, εξυπνά, αλλά μου θυμίζει το καλώδιο του Πολύδωρα. Του Πολύδωρου,
1: το καλώδιο
0: του ώρα. Ο Βολέμπερνο ο Πολύδωρο μου λέει: ρε, μου λέει, θα μπει ένα πράγμα, μου λέει έξυπνο. Είναι, μου λέει, ένα καλώδιο.
1: Είχε μπει.
0: Μπήκε το καλώδιο. Μα και εγώ.
1: Μετά που φτιάξαμε το δρόμο, δεν νομίζω ότι έμεινε.
0: Ο ποντικός φταίει.
1: Μάλλον τα βγάλαμε γιατί κάναμε και μετατοπίσαμε και το δρόμο.
0: Ποντικός. Ήταν ένα καλώδιο στο. Πες το, λέγεται.
1: Στο προσκυνητάριο της Φάρκαινας.
0: Μπράβο.
1: Στα φανάρια του προσκυνητάριου της Φάρκαινας. Που εντόπιζε.
0: Μπράβο.
1: Την κυκλοφορία και ανάλογα αναβόσβηνε τα.
0: Έτσι.
1: Πράσινο κόκκινο.
0: Είναι, μου λέει, ρε, αισθητήρα.
1: Με το βάρο των οχημάτων.
0: Θα βλέπει ότι δεν περνάει αυτοκίνητο και θα έχει συνέχεια πράσινο. Ή μόλις δει αυτοκίνητο.
1: Όχι, θα βλέπει ότι έχει αυτοκίνητο και θα έχει πράσινο.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό, ναι. Εντάξει, ρε, παιδί μου, θα σου. Δεν θα αναβοσβήνει οπότε. Θα είναι με. Και μπήκε. Μια χαρά πολύ δρόμο.
1: Λειτουργούσε αυτό.
0: Ναι, μα τι σου λέω τώρα. Λειτουργούσε. Αυτές οι έκτινες διαβάσεις θα λειτουργήσουν για ένα μήνα.
1: Όχι, αυτές που έχει βάλει η περιφέρεια μια χαρά είναι. Απλά
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τις λες και έξυπνες.
0: Ε, πώς. 32.000 σημεία πόσο είναι. Ο οποίος τους έχει βάλει είναι πολύ έξυπνος.
1: Αυτός, ναι.
0: Τι έγινε, του λέω, ρε Πολύδωρο, το τέτοιο. Γιατί εγώ παίρνω, λέω, είτε περνάνε αυτοκίνητα είτε δεν περνάνε. Α, σε γάμο. Έφαγε ποντικό στο καλό. Όλα τα χιλιά καλώδια αυτό βρήκε να πάει, το έξυπνο. Τέλος πάντων. Αν μου πεις τώρα πως δεν έγινε αλλαγή καλωδίου. Ε, παιδιά.
1: Σου είπα, μετατοπίσαμε το δρόμο και δεν χρειαζόταν μετά γιατί βάλαμε και άλλα φανάρια και τα ρυθμίσαμε από τη Θεσσαλονίκη διαφορετικά.
0: Καταλάβατε, άλλαξε. Έγινε τώρα το σύστημα πολύ, πολύ, πολύ πλοκό. Το καλώδιο πληρώθηκε βέβαια το έξυπνο.
1: Για τότε.
0: Ναι, μιλώ για τότε, μιλώ για τώρα εγώ. Λοιπόν, για να κάνετε μια έξυπνη αγορά, ορίστε, σας προτείνουμε να πάτε στο Χίος Φάρμ, έτσι πρωί.
1: Το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του.
0: Αυτοί δεν γιορτές έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν όλοι.
0: Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Τώρα έχουν 6 χρόνια.

0: το βράδυ με δώρο συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Ήτανε. Λεγάθηκε ο Μονιούκα.
0: Η κλήρωση ισχύει και για αγορές από τα κρεοπολία στα συνεργαζόμενα καταστήματα franchise Σκλαβενίτης στοιχείο. Εντάξει.
1: Το γεμπάπ του, του προβατίνας πώς θα κάνει, παρά μου πεις.
0: Της προβατίνας.
1: Αυτό μου αρέσει εμένα, ναι.
0: Κεμπάπ. Το κεμπάπ της, της προβατίνας.
1: Ναι. Δεν το βρίσκεις, μόνο εγώ τα ξέρω αυτά. Να το πάρετε, παιδιά.
0: Δεν το βλέπω εδώ πέρα. Δεν θα το έχει προσφορά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έχει ένα σωρό άλλα.
1: Ούριος είναι να προσφέρει αυτό που είναι το top του. Λέω εγώ τώρα.
0: Αύριο θα σας πούμε τιμές.
1: Ναι. Το ρολόι δείχνει 8
0: και 19.
1: Είναι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
0: 227100.
1: 8-19-19. Μόλις πάει το ρολόι 8 και 30, θα σας πω το τηλέφωνο του δημόσιου κτέου.
0: Δεν έχει νόημα. Είναι
1: υπεράνω
0: παρά τη... Μένο.
1: Παρά το πρωθυπουργό.
0: Έχει παραταθεί.
1: Α, θα το πω. Το μια χαρά το λες. Έχει παραταθεί. Είπαμε, άμα θα πας στη ζημιά, θα πάει να πεις στις ασφαλιστικές εταιρείες, έχει παραταθεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θα σου πούνε, έστικα.
1: Πάρε κι εσύ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας

0: δικτύωση Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 25 από τα λεπτά. Στο Golden Sun το πρωινό ξεκίνησε. Εδώ και μία ώρα.
1: Και θα διαρκέσει
0: μέχρι τις 10.30 στην πισίνα εκεί στο πρωινό μπουφέ. Και αμέσως μετά αρχίζει ο καφές κλπ. Μπάνιο εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καφές δεν είναι μέσα στο πρωινό.
0: Μετά το πρωινό, ρε παιδί.
1: Μετά είναι το brunch.
0: Ναι, αυτό που το λες σωστά το λες.
1: Δεκατιανό, καλέ το λένε.
0: Α, Δεκατιανό. Να το λέμε πιο καλά στα ελληνικά. Γιατί
1: το brunch είναι πιο.
0: Ναι, τα Δεκατιανό. Δεκατιανό. Λοιπόν, και μετά έχει και αρχίζει να ψήνει ο Μποσέφ το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ ο Ζούρα Κοτσαραζίλη. Όλα αυτά 32-80 η κράτηση. Και κυρίως το γαλάζιο και το Αιγαίο, ο καρφάς εκεί, ειδικά για παιδάκια είναι. Each other by love, to each other by love, to each other by love. Λοιπόν, είχαμε ένα δυστύχημα άλλη μια φορά στη Μυτιλίνη και στο ίδιο μέρος το κάνουμε. Τι γίνεται.
1: Το οδικό δίκτυο Παναγιούδας Μόριας.
0: Ναι. Είναι εκεί που έγινε το απόγευμα το τροχαίωμα του παλικάρι.
1: Δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη φορά.
0: Ναι. Άλλοι δύο τώρα.
1: Τώρα ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλία, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού που είχαν χάσει τη ζωή τους οι δύο νέοι πριν ένα μήνα. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέπνευσε επί τόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης.
0: Για προσέξτε το εκεί στη Μυτιλίνη. Και εμείς προσέχουμε εδώ τους δρόμους παγίδες που έχουμε, παίρνουν και μέτρα.
1: Τι μέτρα?
0: Για σόβρακα. Τι μέτρα, μέτρα. Λοιπόν, το λοιπόν που λέτε σήμερα το πρωί. Άντε πάλι το πρωί. Πάλι. Τι έχω πάθει το πρωί, ρε παιδί. Με το πρωί κάτι έχω. Ναι. Εγώ φταίω. Κατέβαινα και τι να δω μπροστά μου.
1: Απορριμματοφόρο.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Σκουπάκι.
0: Δεν βλέπω μόνο μπροστά, βλέπω και αριστερά και δεξιά.
1: Δεν κάνει.
0: Ναι, έτσι λες να κοιτάω να βάλω. Σαν τα άλογα να βάλω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βλέπω στο δημοτικό κήπο που λέτε.
1: Παραδίδεται όσον ούπο.
0: Υποδήμαρχος πότε, δηλαδή, που να είναι σήμερα, αύριο.
1: Του δώσαμε περιθώριο μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τώρα τι έχουμε. 16.
0: Και είναι, βλέπω δύο εξαμβλώματα άσπρα.
1: Τα κοντέινερ, λες.
0: Ακού, ναι, αυτά τα, ναι, τα εμπορευματική
1: είναι...
0: πότε.
1: Αυτά είναι προσωρινά γραφεία.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω, θα δεις, λέω που.
1: Οι χώροι, εν πάση περιπτώσει, για το εργοτάξιο.
0: Τώρα που τελειώνει, βάλανε αυτοί να κάνουν εδώ.
1: Τώρα τα βάλανε. Αυτά δεν τα είχαν.
0: Χθες.
1: Κάλε, δεν τα είχαν.
0: Όχι, χθες τα βάλανε, σου λέω.
1: Χθες τα βάλανε.
0: Ναι, γιατί? Στο εργατικό κέντρο απέναντι. Από την πλευρά αυτή, για να σα προσανατολίσω. Στην Κιοσκεριάν απέναντι, για να σα προσανατολίσω. Θα δείτε δύο αγκούρια άσπρα. Τα οποία λέει, εγώ νόμιζα ότι είναι τίποτα το εργοταξίου, αλλά μου λένε.
1: Τι είναι? Για τα ηλεκτρομηχανολογικά του.
0: Τουαλέτες.
1: Τουαλέτες, αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, είναι τουαλέτες.
1: Καλά, στην ανα...
0: Θα πήγαινα να έζομαι εκεί.
1: Ανακατασκευή, πώς να το πω, του κήπου, δεν προβλέψαμε.
0: Αυτές ήταν, αυτές είναι οι τουαλέτες.
1: Αυτές.
0: Ναι. Το έμαθα και από έγκυρη πηγή.
1: Καλή, είσαι σίγουρος?
0: Τώρα μας λέω κάτι. Λοιπόν, θερμή παράκληση.
1: Οι τουαλέτες θα είναι κοντέινερ.
0: Είπαμε, ναι, τι δεν καταλάβαινες. Θερμή παράκληση, λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Βάψτε τα.
1: Τι
0: βάλτε πράσινο πάνω τους.
1: Πράσινο.
0: Βάλτε κάτι να τα κρύψετε αυτά τα εξαμβλώματα. Λοιπόν,
1: νομίζω πως ταιριάζουν.
0: Ναι, βάλτε ένα χρώμα μέσα στον κήπο τώρα.
1: Αλλά η φωτογραφία δείχνει πως ο κήπος θέλει ακόμη δουλίτσα.
0: Ναι, εγώ στο είπα για του χρόνου τσαγιάς μαρκελίτσας μας, αλλά δεν με πιστεύετε εσείς. Τέλος πάντων, ο κήπος, ξαναλέμε για 50η φορά, θα είναι όμορφος όταν τελειώσει, όποτε τελειώσει. Mm. Μια ομορφιά θα είναι αυτά τα εξαμβλώματα που βάλατε χθες, να τα βάψετε ή να τα καλύψετε με πράσινο.
1: Να τα καλύψουνε.
0: Λοιπόν, ναι, έχει τρόπους να τα καλύψουμε με πράσινο.
1: Μπορείτε να βάλετε πανό. Μπορούμε να πάμε να ζωγραφίσουμε.
0: Υπάρχει τρόπος να μην είναι τα εξαμβλώματα
1: αυτά. Καλά, τι να βάφετε τις πινακίδες, βάψτε αυτά.
0: Το πρόβλημα με τον κήπο δεν είναι το φτιάξιμό του, θα γίνει. Είναι η συντήρηση του.
1: Καλά, κάτσε απαραδοθεί.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα του κήπου.
1: Ναι.
0: Αλλά στο μεταξύ, μέχρι να γίνει αυτό, θερμή παράκληση τώρα. Δηλαδή, έλεος να πούμε. Έλεος. Τι κάναμε κάτι, να έχουμε αυτή την οπτική ρήπανση. Τι κάνανε κάτι οι δημότες. Δεν φτάνει που υπομονετικά ως γνήσιοι ούργοι περιμένουν τρεις. Σαν τους Κινέζους, και αυτοί τόσο γρήγοροι, τόσο γρήγοροι. Οι Κινέζοι είναι πολύ γρήγοροι.
1: Οι Κινέζοι θα τον κάνανε τον κήπο σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα.
1: Να με τι.
0: Καλά. Ναι. Δεν φτάνει λοιπόν που όσο ούργοι περιμένουν τρεις δημοτικές αρχές για να φτιάξετε ένα χωράφι. Τρεις. Τρεις δημοτικές ιδίες.
1: Στην πρώτη δεν είχε ξεκινήσει το έργο. Απλά μπήκαν οι βάσεις.
0: Τουλάχιστον να μην είναι αυτά τα οπτικά εξαμβλώματα. Θερμή παράκληση. Δηλαδή έλεγα.

0: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
1: Α, Μαστροπαντελής.
0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
1: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
0: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
6: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
7: Εντάξει.
6: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
7: Μάλιστα.
6: Δεν τους συγχωρώ.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλημέρα, πέφτουν πολλές προτάσεις για το πώς μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κοντέινερ που εν είδη τουαλετών μπήκαν στο δημοτικό κήπο. Άντε παιδιά, να τις μαζέψουμε, να τις δώσουμε στη δημοτική αρχή και στον ανάδοχο να επιλέξει ποια του κάνει. Λένε ας πούμε ότι δεν είναι τίποτα, το περιτριγυρίζεις με ξύλα ή με δίχτυ και βάζεις αναρριχόμενα και γίνεται πράσινο. Σταδιακά βέβαια. Δεν ξέρω αν το πρόβλημά μας τελικά στον κήπο θα είναι μόνο αυτό. Θα φανεί. Εγώ να πω όμως ότι μέχρι τέλος Ιουλίου έχουμε πολύ καλές τιμές. Βασικά έχουμε καλοκαιρινές προσφορές στο εντός της Χίου, που είναι στη Λεωφόρο 1-98 στο αεροδρόμιο. Έχουμε λοιπόν πολύ καλές τιμές σε είδη κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας, σαλονιού. Καρέκλες ας πούμε, καρέκλα τραπεζαρίας, καρυδί απόχρωση, μασίφ ξύλο από 105 μόνο 85 ευρώ. Σκαμπού κουζίνας λευκό με μεταλλική βάση από 140 μόνο 70 ευρώ. Ενώ βλέπω και δύο βιβλιοθήκες που είναι σε προσφορά, η βιβλιοθήκη Μπάρτον που είναι από οξιά με λευκά ράφια από 3,90 έχει 312 ευρώ και η αντίστοιχη αλλά σε άλλες διαστάσεις βιβλιοθήκη με ύψος 2 μέτρα από 690-552 ευρώ.

0: Βλέπω τις προτάσεις που κάνετε. Να βάλουμε, λέει, κολοκύθια του Ιωνά. Είσαι ωραία ιδέα.
1: Α, ναι.
0: Ωραία ιδέα.
1: Και αυτά είναι αναρριχόμενα.
0: Ναι, γεμίσει κολοκύθια.
1: Βέβαια μετά αγγυλώνουν λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πιο καλά να μην τα κλέβουν κιόλας.
0: Κοίταξε, θα τα κλέβουν έτσι κι αλλιώς.
1: Ποια?
0: Οτιδήποτε. Α. Τα λουλούδια να δεις.
1: Εδώ κλέβουν και τη...
0: Τα λουλούδια να δεις.
1: Αυτό που μπαίνει στους κουρουνούς για να πάει να κοτσάρει πάνω η πυροσβεστική της σωλήνας και να παίρνει νερό.
0: Mm.
1: Αυτό το στόμιο το κλέβουν όπου το βάζουν.
0: Ναι. Είναι χρήσιμο για την άδραση.
1: Ναι. Καλά, πόσο κάνει ρε παιδάκι μου και πας και το κλέβεις από το δρόμο.
0: Ωραία, ρε. Εδώ παίρνω το ντους της γέρας του.
1: Μίλαντε στις παραλίες.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τι να πω.
0: Τώρα αυτά είναι. Λοιπόν, είναι θέμα πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Πού βαστάμε, παιδιά, τις προτάσεις που κάνετε για τα κοντέρ. Έχουμε προσαρμοστεί πλήρως. Υπάρχει μια πολύ καλή. Α. Τα λεωφορεία δεν είπαμε. Τα λεωφορεία.
1: Τι τα λεωφορεία?
0: Πόσες ημέρες είναι σήμερα?
1: 339 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Άντε, είμαστε σε καλό δρόμο και σε λίγο θα κλείσουμε τις 365.
0: Άντε,
1: και χαίρομαι.
0: Θα το γιορτάσουμε, θα σβήσουμε.
1: Θα σβήσουμε.
0: Και...
1: Εμείς θα φέρουμε εδώ μια τούρτα.
0: Έτσι, μια τουρτίτσα.
1: Μια τουρτίτσα.
0: Μα τη φτιάξουν.
1: Τούρτα ένα... παγωτό.
0: Παγωτό με λεωφορείο. Ένα λεωφορείο θα έχετε πάνω.
1: Αχ, ναι. Κάνουμε ένα λεωφορείο, ναι.
0: Ένα ζαχαροπλαστείο. Κάντε μια χορηγία, ωραία, μια τουρτίτσα.
1: Όποιος ενδιαφέρεται, εμείς είμαστε εδώ, έτσι.
0: Εντάξει, α σας πούμε τις μέρες, άμα πλησιάζουν, να φέρετε να φέρουμε την τουρτίτσα εδώ.
1: 10 Αυγούστου.
0: Και να φωνάξουμε όλους τους αιρετούς που παίρνουν 3.000 το μήνα ο καθένας.
1: Μεικτά.
0: Έτσι. Να έρθουν αυτοί που έχουν οριστεί να λύνουν τα προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, το χίλιαδο κάθε μήνα, μήνα
1: πριν. Ναι, ναι, πιο λίγα είναι, πιο λίγα.
0: Έτσι, να μας πούνε τα χαρίδια τους.
1: Λοιπόν, 10 Αυγούστου,
0: ναι,
1: συμπληρώνονται 365 ημέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας. Κάτσε να το επιβεβαιώσω κιόλας.
0: Μην κάνεις κανένα λάθος, σε παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, 364 θα είναι στις 10 Αυγούστου. Στις 11 Αυγούστου.
0: 11 Αυγούστου.
1: Στις 11 Αυγούστου θα έχουμε 365 μέρες άνευ υπεραστικής.
0: Ένα ζαχαροπλαστείο λοιπόν να μας κάνει μια τούρτα εδώ.
1: Που να έχει ένα λεωφορείο υπεραστικό.
0: Και πάνω ένα κεράκι. Ένα κεράκι να φωνάξουμε τους αιρετούς μας εδώ.
1: Για χρόνο, ναι.
0: Το τριχίλιαρο να σβήσουν το κεράκι.
1: Το σβήνουμε κι εμείς, καλέ.
0: Α, ναι. Μην έρθετε, ρε, να σβήσουμε εμείς το κεράκι. Μην κουράζεστε.
1: Αν σας είναι δύσκολο να είναι τούρτα παγωτό, κάντε την απλά σοκολάτα.
0: Μας πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα είναι λίγο...
1: Ποια?
0: Τι να πω, την είδηση αυτή η οποία είναι πάρα πολύ στενάχωρη.
1: Την είδηση?
0: Για το 16χρονο παιδάκι, τι να πεις τώρα, δηλαδή, παιδάκι τώρα.
1: 16 χρονών, έχει μέλλον, η αλήθεια είναι. Έχει ξεκινήσει καλά. Συνελήφθη σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο ως μέλος ο 16χρονος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 40χρονος και τρία ακόμη άτομα, τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα.
0: Οι οποίοι πάρανε τηλέφωνο τις γιαγιάδες, πες τι κάνανε.
1: Προσποιούνταν λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο.
0: Ο λογιστής, ναι.
1: Κόρη της συγκεκριμένα και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δίθενη επιβολή χρηματικού προστίμου, εξαπατούσαν κόσμο και εξαπάτησαν και μια συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Σου βάλανε, λέει, πρόστιμο σου βάλανε για τα κοσμήματα.
1: Και έστειλαν το 16χρονο να πάρει τα...
0: Έπαιρνε και τα λεφτά, έπαιρνε και τα κοσμήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το τζακώσανε όταν έφευγε. Μην νομίζετε ότι έκανα λουλουδάκι μικρό. Ήταν έτοιμος να φύγει με τα πράγματα μαζί.
1: 5 χιλιάρικα του δώσανε, η τελευταία γυναίκα δηλαδή, 5 χιλιάρικα και κοσμήματα και τη μαλφή 10.000 ευρώ περίπου.
0: Κι άλλος ένας τα ίδια, είναι διπλή αυτή.
1: Ο 16χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ επιχειρούσε να φύγει από τυχείο.
0: Πιστοποιώ να φύγει.
1: Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τη μαλφών.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στο παλικάρι. Τι να πει κανείς τώρα, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι. Προσοχή τους παππούδες και τις γιαγιάδες, είναι πολύ ευάλωτοι και δεν μπορούν και να καταλάβουν βέβαια την σημερινή τεχνολογία. Πού να καταλαβαίνει τώρα ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει η κόρη του και του μιλάει ο...
1: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάει το μυαλό του, δεν πάει καθόλου. Τέλεια μίμηση της φωνής, έτσι. Με ηχοχρώμα με τα πάντα μέσα. Αφού την πατάνε ο γονείς, ο γονέας δεν γνωρίζει το παιδί του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και του λέει: θα έρθει ο 16χρονος και δώσ' της μάνα τα κοσμήματα. Πάω εκεί, γυναίκα. Από το είπε κόρη της. Και εντάξει, μην λέμε κιόλας, μην θεωρούμε ότι η αστυνομία έκανε επιτυχία και ότι τελικά η αστυνομία κάνει επιτυχία. Αλλά στατιστικά, παιδιά, ένα στα 10 πιάνει. Δεν είναι δυνατόν. Τα πιο πολλά δεν καταγγέλλονται. Φοβούνται,
1: ντρέπονται,
0: δεν τα καταγγέλνουν. Δυστυχώς. Το πρόβλημα δεν είναι. Άμα βλέπετε μία σύλληψη, από πίσω να βάζετε 9 μη συλληφθέντες των πραγμάτων. Στατιστικά δηλαδή. Αλλά το μακαρόνι έχει γουρά μεγάλη. Λοιπόν, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες, ειδικά με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Το προβάλλουμε πρωτοσέλιδα στην αλήθεια αυτή τη στιγμή με ένα άρθρο του
1: Σπύρου
0: του Κάβουρα, που μας λέει, ας πούμε, ότι γιατί βασικά είναι συμμετοχή του Δήμου στη δημόσια διαβούλευση.
1: Που σημαίνει, ξέρετε τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Λέει ο καθένας και θα τον πούνε του και μετά η κυβέρνηση κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Εντάξει, αυτό λοιπόν που προβλέπουν είναι 36.000 στρέμματα στοιχείο.
1: 36.000.
0: 36.
1: Πόσο είναι ο λυχείος?
0: Εγώ σου λέω τι προβλέπει ο νόμος.
1: Ναι, πόσο είμαστε?
0: 36.000 στρέμματα να αναπτύξεις ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. 36.000 στρέμματα.
1: 842 τετραγωνικά χιλιόμετρα είμαστε.
0: Α, είδες. Λοιπόν, 36.000 στρέμματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι αυτό το νούμερο είναι τραυματικό και ότι δεν πρέπει να γίνει. Αντιθέτως, θα πρέπει να υπάρξει.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Δεν είναι αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο σε να μην γίνει τέτοια από τα βολταϊκά.
1: Αλλά με μέτρο, ρε παιδιά.
0: Αλλά με μέτρο. Τα έχουμε πει 500 φορές. Τα νησιά δεν σηκώνουν γιγαντιαία πράγματα. Όποιος έκανε τέτοιο πράγμα, την πάτησε. Δεν χρειάζονται λοιπόν. Χρειάζονται όλα να γίνονται με μέτρο. Κοιτάξτε την αηδία απέναντί μας, αυτή που βλέπουμε στην Τουρκία. Όπου οι Τούρκοι πολύ καλά κάνανε και βάλανε φωτοβολταϊκά και πολύ καλά και κάνανε μηγέντες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το. Πήγαμε στην άλλη άκρη. Αυτοί έχουν φυτέψει το σύμπαν. Δεν είναι για να έτσι. Ξαναλέμε τώρα, η εμπειρία, το λέω για το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχουν χαρά μεγάλη. Έχουν μεγάλη χαρά ότι πήραν ομόφωνη απόφαση. Συνήθως 9 στα 10 τις γνώμες των φορέων και των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις τις γράφουν μεταξύ ομφαλού και γονάτων. Εκεί τις γράφουν οι κυβερνήσεις. Προσέξτε λοιπόν, δεν έχει λήξει η υπόθεση. Μην παίρνετε χαρά μεγάλη.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Δέκα λεπτά πριν από τις 9 είναι η ώρα. Και δεν είπαμε ότι σαν σήμερα, πριν από 57 χρόνια, εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.

0: Σαν σήμερα λοιπόν εκτοξευτήκαμε προς το φεγγάρι, σαν ανθρωπότητα εννοώ.
1: Και χρονολογία έπαιζε τα...
0: Είπα πριν από 57 χρόνια, 1969.
1: Το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ήμουν αγέννητη.
1: Εσύ πάντα γεννητή.
0: Αφού ήμουν, τι να κάνω.
1: Ωραία, αδερφέ, δεν έχει τύχει ποτέ να γεννηθεί εσύ. Οπότε, ό,τι χρονολογία πούμε. Τότε πάντα. Το παρακάμπτω.
0: Εσύ πόσο ήσουν, 10 χρονών. 9, πόσο, 9 χρονών.
1: 9 χρονών ήμουν.
0: 9 χρονών και το θυμάσαι.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Είχε τότε τηλεοράσει μαυρόασπρε, μια σε κάθε γειτονιά και μαζευόμαστε όλοι μαζί και έλεγαμε το.
0: Το Μουντιάλ. Όχι.
1: Το φεγγάρι, δεν λέμε, το...
0: Α, την εκτόξευση είδατε.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Λοιπόν, α, το ξεχάσω τελικά. Λέμε, α, ξεχάσω να πω ότι τη Δευτέρα έχουμε παρουσία στο βιβλίο μου, ρε παιδιά.
0: Στο Ίδρυμα Τσάκου.
1: Ελάτε εκεί να τα πούμε. Ελάτε εκεί να πούμε τον πόνο. Λοιπόν, θα παρουσιαστεί το για τους χιώτες, ειδικά των Αθηνών και τους ομογενείς κλπ. 8 η ώρα από τις εκδόσεις Αλφαπή, το βιβλίο μου «Μια σταγόνια ιστορίας ισχύου» είναι η δεκαετία 1945-1955, ο τρίτος τόμος. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη περίοδος και αυτή, δύσκολη δεκαετία, είχε μέσα...
0: Έχει καμία δεκαετία που δεν είναι δύσκολη.
1: Εντάξει, τώρα ήταν στενάχωρη μωρέ, γιατί είχε φίλιο πόλεμο μέσα. Στην ισχύω δεν είχαμε μεγάλες... επιπτώσει από τον Εφίλιο, αλλά είχαμε τα παρελκόμενά του και επίσης έχει και σπουδαία στοιχεία για το μεγάλο σεισμό που έγινε το 49. Το εξώφυλλο μάλιστα που βλέπετε στο βιβλίο είναι από τα Καρδάμιλα, που τα Καρδάμιλα ήταν, είχαν όλα τα παλιά σπίτια, είχαν ισοπεδωθεί. Λοιπόν, ο Σταύρος Μιχαηλίδης θα το παρουσιάσει το βιβλίο και η
0: Ευτυχία Βλησίδου. Εν τω μεταξύ.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, Δευτέρα, ε. Δευτέρα, για να δω. Δευτέρα.
1: 8 η ώρα. Και θα έχει και νερά, θα έχει και νερά και παγωμένα. Θα έχει και νερά και παγωμένα.
0: Την Κυριακή πάντως είναι ο καύσον.
1: Είδες εδώ που θα έχει νερά και παγωμένα.
0: Προβλέπεται η θερμοκρασία, αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, έτσι, γιατί πρόβλεψη είναι, την Κυριακή να φτάσουμε, λέει, τους 41 βαθμούς. Τι λες, φίλε, σοβαρά. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε
1: μια ασφάλιση
0: απλά υψηλές
1: για τον ήλιο.
0: Για τον ήλιο.
1: Βεβαίως, η Δέσποινα Γεωργούλη, η Αδαμαντίκουρα, η Τέσσα θα κάνει και ασφαλίσεις τέτοιες. Σου δίνει και μια ομπρέλα. Λέμε μια κυρία από θες.
0: Με ομπρέλα.
1: Με ομπρέλα. Δεν ήταν τουριστρία, αλλά βολικό το βρήκα εγώ. Μια ομπρέλα, ώρα να πούμε, και ήταν από κάτω για τον ήλιο και τη βάσταγε και πήγαινε στο μήνυμα. Καλή, καλό.
0: Τι, φορά καπέλο. Και εμένα με ενοχλεί.
1: Ναι, είναι πιο καλά η ομπρέλα. Σκέφτομαι να έβαλε μια πάνω στο ποδήλατο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να στερεωθεί.
1: Ναι, ναι, γιατί πηγαίνουμε το αυτό. Παγωτά, κρόνο. Να λέω και φωνάζω κιόλα. Από κάτω μικρά, φράγκο.
0: Μα θα έχει παγωτά.
1: Δέσποινα Γεωργούλη. Δέσποινα και συγγνώμη. Εκεί που πάω να πω για τι ασφαλίσει μου έρχονται άλλα πράγματα. Εγώ φταίω. Πηγαίνετε εκεί να σα τα εξηγήσει. Είπαμε ότι με όλε τι εταιρείε ασφάλιση συνεργάζεται και πα εσύ, λε τι θέλει. Και σου λέει ποια εταιρεία από όλε έχει αυτό που θέλει. Και όχι το ανάποδο. Τα λάβατε που το κόλπο. 690-605-1419. Το τηλέφωνο τη. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι πάρα πολλά. Αναμένουμε και τον αυτιά τον Γιώργη. Άρα, Γιώργη, 21 του μήνα θα είναι εδώ ο Γιώργης, στο στούντιο. Θα ξεκινήσει από εδώ. 6,5 ώρα έρχεται. Δεν είναι μια αρρώστια, ε. 6,5 ώρα. Του λέω τι θα κάνουμε εκπομπή. Μου λέει με το που έρθω. Ξεκινάμε, μου λέει την εκπομπή. Εντάξει, Γιώργη,
0: θα είναι παιδί. 8 ξεκινάμε.
1: Ναι, πιει ένα καφέ.
0: Εντάξει.
1: Από το αεροδρόμιο έρθει η επαφή εδώ να κάνουμε την εκπομπή το πρωί μαζί. Την 21 του μηνό θα κάνουμε μαζί με τον Αυτιά. Τον Ευρωβουλευτή, ο οποίο θα έρθει, Σαμιώτης ο Γιώργης, ο οποίο θα έρθει για να, πώς το λένε, να προσκυνήσει για την Αγία Μαρχέλα. Να δει και τον κόσμο εδώ, θα κάνει μια περιοδία. Ο φίλος του Γιώργης ο Κλιαμενάκης είναι αυτός που τον συνοδεύει, βοηθάει εδώ στοιχείο και θα περάσει από εδώ, είπαμε.

0: Να πούμε για μια εκδήλωση που κάνει το Άρτιον.
1: Μ' αρέσει. Την Κυριακή που μας έρχεται, 8.30 το βράδυ, στο Νταλούζ, εδώ στο Κοντάρι.
0: Εδώ από κάτω μας, την αλήθεια από κάτω.
1: Ο πολιτιστικός λοιπόν σύλλογος Άρτιον, με πλήθος εθελοντών, ερασιτεχνών και επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών, διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς, όπως τα ονομάζει.
0: Μπράβο.
1: Με σκοπό να γεμίσει ένα κουμπαρά ενίσχυσης για την μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου που δοκιμάζεται.
0: Η οποία παλεύει ακόμα για την υγεία της. Μπράβο Βάσο Κρετάκη και η μεγάλη παρέα εκεί που έχεις φτιάξει. Μπράβο. Τώρα, αν θέλετε κάπου να πάτε το παιδί σας για 40 μέρες να απασχοληθεί, επειδή οι κατασκηνώσεις του Δήμου θα ανοίξουν αύριο, δηλαδή θέλω να πω μεθαύριο, δηλαδή του χρόνου, τέτοια εποχή, το αντίχρονο. Στο μεταξύ μπορείτε να πάτε όμως στις δομές που έχει ο Δήμος, τα ΚΔΑΠ τα λεγόμενα. Ακουμπήστε ένα εντάρι, 90 ευρώ είναι, για να μπορείτε να αφήσετε το παιδί εκεί, να το φροντίζουν με διάφορες δραστηριότητες το πρωί. Είναι αρκετά χρήσιμα. Και στα Καρδάμιλα έχει, και στο Χαλκιός έχει, και στην πόλη έχει. Στο 2271 3588 δίνονται πληροφορίες.

0: Πήγε για το προφήτη Ηλία.
1: Το προφήτη Ηλία είναι τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου.
0: Βέβαια, εορτάζουν τα μεστά.
1: Τα μεστά με τον προφήτη Ηλία, τι σχέση έχουν?
0: Ορίστε.
1: Ταξιάρχης δεν είναι στα μεστά?
0: Εντάξει, είναι ταξιάρχης, είναι μέσα στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έξωθεν του χωριού, έξωθεν.
1: Γύρω γύρω έχει ένα σωρό.
0: Προς τη μεριά του λιμένους, πάνω
1: στο... Θα μου πεις έχουν Αγιονικόλα.
0: Στον λόφο υπάρχει το ευαγές ανεπικαριό του Πανάδη.
1: Του προφήτη Ηλία.
0: Εκεί γίνεται η σούμα.
1: Στον προφήτη Ηλία.
0: Ω, μπράβο. Δίπλα είναι ο προφήτης, και ευλογεί τη διαδικασία. Και εκεί ευλογούνται όλα.
1: Ο Άγιος Ιάκωβος πάντως.
0: Άκου, Άγιος Ιάκωβος, εντάξει.
1: Έχει παρεκκλήσει ότι προφήτη Ηλία στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί.
0: Ναι. Στο Καπί, πού το Καπί, παιδιά?
1: Πού έχει... το Καπί, δίπλα έχει ένα στενό.
0: Έχει ένα στεναδάκι. Μπαίνεις
1: και μέσα μπαίνει είναι... που είναι αδιέξοδο και είναι... έχει ένα κλεισάκι τον προφήτη Ηλία.
0: Μπράβο. Δεν είναι για του πεζού αδιέξοδο, για τα αυτοκίνητα είναι. Γιατί με πεζό βγαίνει και πα.
1: Πού?
0: Στην οδό Μαξίμου που λέει.
1: Α.
0: Είναι ο Μάξιμο. Μεγάλο Μάξιμο.
1: Αυτό ο Μάξιμο είναι.
0: Κονόμα.
1: Και δώσαμε αυτό το μικρό δρομάκι.
0: Κονόμα. Εκεί ήταν το σπίτι του.
1: Α.
0: Ναι, και γι' αυτό και ονομάστηκε το Μεγάλο Μαξίμο και λοιπά. Ναι, παιδιά. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μερικοί πέφτουν από τα σύννεφα. Άμα γκουνε. Βρε ολόκληρο
1: Καλαμαγκά. Η Μάρο η Κοντού ήταν από τα ψαρά, το ξέρει.
0: Η καταγωγή τη.
1: Αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Feelings are Σκαραμαγκάς, Σκαραμαγκάς, εξωτικός Σκαραμαγκάς.
1: Σκαραμαγκάς τι? Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ξέρω.
0: Σκαραμαγκάς ο Χιώτης, Σκαραμαγκάς ο Πισοδεύσης. Και εδώ Σκαραμαγκά, άντε ρε ξυπνά.
1: Α, ο ποταμός που λέμε.
0: Ο ποταμός, ναι.
1: Τι, ο Σκαραμαγκάς τι ήταν, ο άνθρωπος?
0: Εντάξει, ναι.
1: Χωρίς αναφυγεία.
0: Και μόνο. Ναι, όχι, ήταν και. Είχε,
1: το κατητής του.
0: Μπράβο, μπράβο. Ψηλά τα βάσταγε. Ναι, παντού χωμένοι, το λέγε και ο Θουγιουδίδης.
1: Χιώτες ήταν όλοι αυτοί.
0: Χίος, άκου, χίος η Λιπαροτάτη.
1: Λιπαροτάτη, δηλαδή είχε πολύ λίπος.
0: Η Λιπαροτάτη. Η μόνη περιοχή της Ελλάδας η οποία έκανε τόσο επιτυχημένα εμπόριο δούλων.
1: Δούλων.
0: Όχι, παίζομαι. Δεν είναι όμως τις παρούσεις, γιατί το ρολόι δείχνει 9. Πάνω που αρχίζουν αυτό. Να.
1: Οπότε σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
4: Χάος.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Μπάχαλο, χάος.
6: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
8: Και ζήτω το χάος.
9: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, χάος. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Κάτσε να βάλουμε εδώ και τα ντεκόρ μας, να βάλουμε και τα αψυχτικά μας. Τουλάχιστον ότι στηρίζουμε χιώτικα, ότι προτιμάμε χιώτικα, δεν έχει να πει κανείς κουβέντα, έτσι.

Λοιπόν, μόνο λίγο τώρα στο μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε, γνωστά και ελεύθερα. Ναι, γνωστά και ελεύθερα. Porque sé, porque sé, 22 71 0.

0: Λοιπόν, και σήμερα θα είναι μία από αυτές τις μέρες, τις ζεστές, πολύ ζεστές. Βέβαια, σε σχέση με αυτό που έρχεται, από ό,τι λένε τουλάχιστον, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι και αυτοί οι μετεωρολόγοι, σου λένε να βγάλαμε το μεροκάματο, να δικαιολογήσω με το μεροκάματό μας. Μισό λεπτό, θα δω αμέσως και θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, σήμερα και αύριο, σήμερα και αύριο όντως, τα βοριαδάκια κρατάει τη θερμοκρασία σχετικά χαμηλά, δηλαδή, έτσι, 29, 30. Συνήθως αυτό γίνεται τις απογευματινές ώρες. Λοιπόν, τώρα, από Σάββατο... Η Κυριακή δείχνει να είναι το αποκορύφωμα. Ρε φίλε, τι θα γίνει την Κυριακή?
1: Λουγούδια να δάσω σ' αγαπώ, μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό.
0: Τι θα γίνει την Κυριακή? Εδώ πέρα έχει το πικ της Κυριακής, 35, 38, 72. Καλώς ήρθατε στην κόλα.

Παιδιά, εμείς τα λέγαμε με τα πλαστικά καλαμάκια, έτσι. Εσείς δεν θέλατε να το ακούσετε. Εμείς τα λέγαμε για τα πλαστικά τα καλαμάκια. Πάρτε καλαμάκια πλαστικά. Βγάλτε τα πλαστικά. Όχι άλλο πλαστικό. Όχι πλαστικά μπουκαλάκια. Όχι. Με δεκίνα φεραντούτα. Έχουμε, πώς το λένε, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιο. Στο Λευτέρη, στα πέρα του ξενοδοχείου Χανδρή. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, στους διαδικτυακούς μας, στους τηλεοπτικούς μας. Όπου μας ακούτε κάθε μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί μας βλέπετε στον δρόμο και μας λέτε έτσι και πολύ ωραία λόγια. Ειδικά αυτό το μπράβο ρε Μανώλα, καλά τους τα λες ρε φίλε, μπράβο.

0: Εμείς τα λέμε καλά, αλλά αν δεν τα λέτε κι εσείς, αν δεν τζοντάρετε κι εσείς, δεν θα βγει τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, τα καφεδάκια μας, ο ένας και μοναδικός Σιρίς Μπέικερ σήμερα μαζί μας. Παιδιά, πήρα το... πώς το λένε? Πήρα το καφεδάκι. Πήρα το τσουρεκάκι. 1,80 εδώ από τη Φάρκεν, έτσι. Πολύ δυνατός.
1: Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη μες στην αλλαγή.
0: Ναι, όπως λέει και ο άλλος, μίνι καύσωνας λέει από αύριο. Λες και τις προηγούμενες μέρες είμαστε με τις ζακέτες και ζεσταίναμε και τα μάξι πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Τις άλλες μέρες τι είχε, ρε φίλε μου, το. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.

Κοίτα να δεις, το σίγουρο είναι ότι όσοι δεν ψοφήσουν, όσοι δεν φύγουν, συγγνώμη για το ψοφήσουν, όσοι δεν τελειώσουμε από τη ζέστη, θα μας πάρεις κλάβους η ΔΕΗ. Θα μας πάρεις κλάβους η ΔΕΗ. Εγώ μπορεί να τη γλιτώσω γιατί δεν είμαι στη ΔΕΗ. Εδώ και πολλά χρόνια το γνωρίζετε. Είμαι μέσα από το γραφείο λύσης. Βρίσκουμε ένα μπάροχο κατάλληλο. Γίνεται εκεί μια μόντα. Κάνουμε τις αλλαγές στα παιδιά. Είμαστε μία στον Ήρων, είμαστε μία στη Ζενίθ, είμαστε μία σε έναν άλλο πάροχο. Το θέμα είναι ότι είμαστε κατασταλαγμένοι σε ένα... Είμαστε στο γραφείο λύσης. Ο Κώστας Τζακός, η Μαρία Εφράγκου. Ουσιαστικά δεν κανονίζεις πάροχο, κανονίζεις ποιος είναι αυτός που θα σου πει το που να πας, πότε να πας. Κατάλαβες, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, το γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου είναι κοντά σας για θέματα ενεργειακά, είναι για θέματα ασφαλιστικά. Βγάζει παιδιά τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών χωρίς να συναναχηθεί σταγόνα αίμα. Όσοι είστε πολυκατοικία, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.

Χρόνια πολλά σήμερα. Δεν βλέπω καμία έτσι μεγάλη. Ο Αθηνογέννης είναι σήμερα. Αύριο έχουμε το Μαρίνο και τη Μαρίνα, την Αλίκη, την Αλεξάνδρα, την Αλεξία, την Αλέκα, τη Σάσα. Παρεμπιπτόντως, παιδιά, τώρα παίζει το Μέγκα σε επανάληψη από την αρχή, το Dolce Vita. Με τη Σάσα και την τέτοια νέα. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, αύριο θα πούμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο. Για φαντάσου, αύριο έχει και Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Από το διεθνούς, από το Παγκόσμια ημέρα διεθνούς, πώς το λένε, δικαιοσύνης, το μόνο που... το μόνο που μου έμεινε είναι το ημέρα. Άντε και το παγκόσμια. Άντε και το παγκόσμια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, βέβαια, αυτό που είδαμε χθες το... αυτό που είδαμε χθες το βράδυ. Αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, παιδιά, εντάξει, τι μπαλάρα, ρε φίλε. Εγώ το χάρηκα πολύ. Αν ανατρέξετε και στην εκπομπή, εγώ υποστήριζα Αργεντινή και σας το είπα κιόλας. Εγώ σας το είπα, λέω, παιδιά, εγώ είμαι με την Αργεντινή. Είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή ομάδα. Λοιπόν, μην ξεγράφετε τους πρωταθλητές. Μία ανατροπή που ήρθε από άλλο πλανήτη, έτσι. Η Αργεντινή ξέρανε την Αγγλία. Τώρα πάει για το back to back. Εδώ φαίνεται και η μαγεία του Μέση, έτσι. Εδώ φαίνεται η μαγεία του Μέση. Μία απίστευτη πλασιεδάρα του Έντζο Φερνάντες με ασίστα από τον Μέση, έτσι είναι. Και βέβαια κεφαλιά του Λαουτάρο, πάλι με ασίστ του Μέση. Έκανε και τρομερή δήλωση ο Λιονέλ. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρουμε ότι με αγαπούσε, είμαστε τυχεροί που ζήσαμε τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Και εμείς ακόμα πιο τυχεροί που ζήσαμε αυτές τις δύο εποχές, την εποχή Μαραντόνα και την εποχή Μέση. Εντάξει, παιδιά, μεταξύ μας τώρα, έτσι, αυτοκτόνησε ο προπονητής, αυτοκτόνησε ο Τούχελ. Δηλαδή, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τι σκοπό, δηλαδή, αν ήταν και η ομάδα κατάφερνε να περάσει αυτό το πράγμα, να περάσει από το... πώς το λένε, να περάσει στο επόμενο. Να πηγαίναμε σε παράταση. Να σας ισοφάριζε η Αργεντινή. Τι είχε στο μυαλό του. Έβγαλα από μέσα όλο το... Έβγαλα από μέσα όλους τους επιθετικούς και έκανε αμυντική την ομάδα και το... Εντάξει, το έκανες μια φορά με το Μέξικο, δηλαδή θα σου βγαίνει και συνέχεια. Γεια σου, μάνα, καλημέρα. Καλημέρα από το κοτέτσι της Βενιζέλου. Μας λέει ο Νικόλας εδώ, μυριστής. Γεια σου, Αργυρό. Αργυρό, αύριο είναι ο μεγάλος αγώνας, έτσι. Τα παιδιά του ναυτικού ομίλου, η K14, έχει εκστρατεύσει στη Λάρισα. Όσοι μας ακούτε από Λάρισα, over. Όσοι μας ακούτε από Λάρισα, over. Τα παλικάρια της Χίου βρίσκονται στη Λάρισα, έχουν αύριο το βράδυ αγώνα. Νοκάουτ με τη Γλυφάδα. Over. Όσοι είστε στη Λάρισα και έχετε αγάπη με τη Χίο, να πάτε στο κολυμβητήριο να στηρίξετε την ομάδα.

0: Έχει βγει και καινούριο φυλάδιο. Α, όχι, λάθος, δεν είναι. 6 χρόνια φυλάδιο, επαιτειακό φυλάδιο. 6 χρόνια βγάζει φυλάδιο το Χίος Φαρ. Καλά, παιδιά, έχει βγάλει ένα φυλάδιο τώρα. Τι να, τι να σας λέμε τώρα, τι να. Από πού θέτε να πιάσουμε, κάτσε να σας πιάσω τα μέσα. Τα μέσα είναι τα ωραία. Εγώ ξεπερνάω τη βιτρίνα και το. Κοιμάς ανάμειχτος 8,49 το κιλό. Επειδή σουβλάκια να γλύφεται και τα δαχτυλικά σε αποτυπώματα. Σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα 5,80. Από 8,49. Σουβλάκι χοιρινό από 8,99 6,80. Ρε Μιχάλη, ο Μιχάλης τρελάθηκε. Παιδιά, τι τιμές είναι αυτές? Χοιρινή μπριζόλα από 9,85 6,99. Να και ψαρονέφερε, γιατί τον είδα χθες ο Μιχάλης τον Μονιούκα, έρθε με την οικογένεια να ψαρέψει στο Πετροκάραβο. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, θα σας πω σε λίγο. Λοιπόν, ψαρονέφερε από 11,80 9,90. Έχει και μια μεγάλη κλήρωση, 10 τυχεροί θα πάρουν από μια δωροεπιταγή των 100 ευρώ. Εδώ δίπλα σε εμάς, καθώς εργόσαστε, Χίος Φάρμ, 6 χρόνια φυλάδιο. Λοιπόν, καλημέρα, good morning του Μάγδα Μπουγιούκας. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Μία ανακοίνωση μας κάνει η κυρία Καλλιόπη Στάση. Να πάει όποιος μπορεί στα φυτά. Γιορτάζουν την Αγία Μαρίνα. Έχει νόστιμο κατσικοπύλαφο. Κυρία Καλλιόπη, είχαμε πάει παλαιότερα. Είχαμε πάει παλαιότερα σε ένα πανηγύρι. Έπαιζε το Μαρκέλος ο Μοσχούρης ήταν το. Είχαμε πάει εκεί πέρα, κάναμε ρεπορτάζ. Τι ωραία που ήταν.
1: Κάνα νύχτα εγώ, δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για ένα χάδι εγώ.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μιλήσαμε με τους κατοίκους, κάτσαμε και φάγαμε. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Όχι, σας το συστήνουμε ανεπιφυλάκτως να. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, μας λέει ο Λευθέρης Μάριος. Η ανατροπή, λογική εξέλιξη. Μετά τον γκολ οι Άγγλοι εξαφανίστηκαν από το γήπεδο. Περισσότερο έχασαν οι Άγγλοι παρά νίκησαν οι Αργεντινοί. Ο Τούχελ πρέπει να πήρε έναν υπνάκο στον πάγκο. Εγώ νομίζω ότι πήγε να γεμίσει τη βαλίτσα του. Ναι, εντάξει, μετά από αυτό δεν νομίζω το. Δεν νομίζω να παραμείνει τώρα. Ήταν αυτό το ωραίο που άκουσα χθες. Οι Άγγλοι φοβήθηκαν να κερδίσουν. Παιδιά, καταρχάς, μετά το γκολ που έβαλε η Αγγλία. Α, πολύ ωραίο γκολ. Η κατοχή Αργεντινή-Αγγλία ήταν 85% στην Αργεντινή. Ένας σεληνιασμένος Μέση,
1: όχι, δεν μιλώ για.
0: Που τώρα καλείται την Κυριακή το βράδυ να, να υποδεχτεί την Ισπανία. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Βέβαια το χθεσινό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το χθεσινό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολλά χρόνια. Να δω, να ψάξω να το βρω. Θα ψάξω να το βρω. Να το ξαναβάλω να το δούμε το. Να το ξαναβάλω να το δούμε. Θα φροντίσω να παίξει αύριο.

Ξανάρχεται επειδή εσείς το ζητήσατε 25 Ιουλίου. Όχι, 25 Ιουλίου έχει μια άλλη χοροϊσπερίδα εκεί πέρα στα, στο Ντεϊστήλ στα Καρδάμιλα. Είναι από το Σύλλογο Γυναικών Καρδαμήλων. Α, πολύ ωραία. Με Γιώργο Ταναΐνη, Κωστή Αγγελάρα, Δημήτρη Λιούντρη, Σοφία Χατζαθανάση. 10 το βράδυ, 25 Ιουλίου, Καρδάμιλα στο Ντεστήλ. Να πάτε, να πάτε. Πάρε τη ζάλη. Και 21 Αυγούστου ξανάρχεται η Γιάννα Ιφαφαλιού. Πάρε τη ζάλη. Δεν ξέρω αν άνοιξαν οι κρατήσεις. Εγώ έχω ένα τηλέφωνο κρατήσεων. 22 72 0 22 22 0.

0: έχω.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μυτιλίνη. Καλημέρα Μυτιλίνη, καλημέρα Λέσβο. Όχι, δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, έτσι. Μεγάλη προσοχή, έχουν πιάσει το Βόρειο Αιγαίο οι τηλεφωνικές απάτες. 10-15 είναι οι απόπειρες που έγιναν τις τελευταίες ώρες στη γείτονα Νήσο. Είναι κάποιοι επιτίδοι που ζητούν, λέει, χρήματα, κοσμήματα, με διάφορα προσχήματα. Είμαστε από τη ΔΔΕ, έχετε, λέει, μία διαρροή ρεύματος. Βγάλτε τα κοσμήματα, βάλτε τα, λέει, μέσα στο ρύζι, μέσα σε ένα τάπερ, αφήκετε τα απόξω από την πόρτα. Ρέσι, δηλαδή, σου λέει αυτό το πράγμα ένα στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται ένας ηλεκτρολόγος, δεν χρειάζεται ένας υδραυλικός, να καταλάβεις πόσο καραγκιόζης είναι αυτός που σου το λέει. Δηλαδή σου λέει, γεια σας, είμαστε από τη ΔΕΗ, διαπιστώσαμε και καλά μία αυτή το τέτοιο. Μήπως έχετε κοσμήματα στο σπίτι, και μια φωνή, έχει και μια φωνή, ξέρεις, από κάτω, από το χωριό. Τα κοσμήματα στο σπίτι που έχετε να τα βάλετε, να στενά τα πέρμε, ρίζινα. Όχι αυτό, Κύπριο, τώρα κάνω Κύπριο. Φαίνεται, τέλος πάντων, ρε φίλε, δεν είναι τέτοιο. Ναι, ναι, τι ωραία που τα λέτε, κύριε Μανώλη, και τι ωραία και τι γλυκά. Καλά, τώρα οι χαρακτηρισμοί δεν είναι και πολύ γλυκοί. Γενικά, για να γλυκάνω, κάνω τα χείριθμα σεμινάρια στον Αυγουστάκη.
0: Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
1: Τα χείριθμα σεμινάρια στο Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Σας το συστήνω ανεπιφυλάκτως.

Λοιπόν, ναι, είναι εκεί στη Βενιζέλου, Βενιζέλου 84, το ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη. Λοιπόν, εκεί πας και γλυκαίνεις. Σου βγάζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι της κατά τα ωραία τους τα γλυκάκια.

Όλα, όλα. Εγώ προτιμάω βέβαια τα κρουστικά, έτσι. Εγώ θα προτιμήσω τα κρουστικά με επικάλυψη ίων σοκολάτα. Υγείας, υγείας παιδιά, υγείας. Παίρνω ένα, πάω στον Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου, παίρνω ένα μπακλαβαδάκι με σοκολάτα υγείας στο ένα χέρι και ένα γαλακτομπουρεκάκι με σοκολάτα υγείας στο άλλο χέρι. Αυτό, αυτό μη γελάτε, αυτό λέγεται ισορροπημένη διατροφή. Άμα κρατά στο ένα χέρι ένα, ένα μπακλαβαδάκι και ένα γαλακτομπουρεκάκι στο άλλο, λέγεται ισορροπημένη διατροφή. Εγώ θα σας τα μαθαίνω όλα.

0: Λοιπόν, Μανώλη, έχουν περάσει 5 χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε αναπαράσταση της πυρπόλησης της ναυαρχίδας από τον Κανάρι στο λιμάνι της Χίου. Οργανώθηκε από την Επιτροπή Χίος 2012. Έχει περάσει τίποτα ταυτί σου? Αν θα ξανα... Είναι κάτι, ένα κουνούπι ήταν. Δεν μου είπες αν έχει πάρει τίποτα ταυτί. Ένα κουνούπι έκανε. Γεια σου Γιώργο και Δήμητρα, καλημέρα. Εδώ βρε εσύ δεν αφήκανε. Εδώ δεν αφήκανε χθες. Έγινε, παιδιά, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Χίος 2021, όχι Χίος 2012. Λοιπόν, χθες έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Την έζησα από τα μέσα, γιατί με προσκάλεσαν εκεί οι πρόσκοποι, το δεύτερο σύστημα προσκόπων Βροντάδου.
1: Εδώ,
0: ναι. Να αναλάβω εκεί την παρουσίαση, τη μουσική κάλυψη, το διαγωνισμό, να φάω κάτι σουβλάκια, να φάω το
1: σβήνεις, ό,τι είχαμε.
0: Λοιπόν, τόσο ωραία, παιδιά, εκδήλωση έγινε για τα μικρά παιδιά.

Λοιπόν, έγινε διαγωνισμός ψαρέματος. Βραβεύτηκαν τα παιδιά που έπιασαν τα πιο μεγάλα ψάρια. Είχαν πιάσει, παιδιά, το πρώτο βραβείο νομίζω είχε πιάσει ένα ψάρι 400 κιλά. Το άλλο 400 γραμμάρια. Εντάξει, πρέπει πρωί, λοιπόν, εκεί στο Πετροκάραβο βοήθησαν εκεί οι πρόσκοποι, βοήθησαν οι γονείς. Είχε πίσω πάρκο με παιχνίδια για να παίξουν τα πιο μικρά παιδιά. Λοιπόν, είχαν μία ψισταριά, αυτή που είχαμε στο μπάρμπεκιου, έτσι. Την είχαν βάλει πάνω σε ένα βράχο, δίπλα σε κάτι σκαλοπάτια, παραπίσω από το δρόμο. Δηλαδή, τέλος πάντων, ειδοποιήθηκαν από την πυροσβεστική. Μην τυχόν και ανάψουνε τα κάρβουνα. Μην τυχόν και ανάψουνε τα κάρβουνα, θα γίνει της κακομοίρας. Παιδιά, είπαμε έτσι, όποιος φοβάται, όποιος καεί στο χυλό, μη φυσάει το παγωτό τώρα, έτσι. Και οι άνθρωποι, 500 προφυλάξεις. 500 προφυλάξεις, πώς το λένε, εθελοντές γύρω-γύρω. Καταρχάς το Πετροκάραβο, τίγκα στον κόσμο. Παιδάκια, ψαρεύανε. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Τέτοιες εκδηλώσεις, παιδιά, θέλει. Τέτοιες εκδηλώσεις. Έξυπνες. Που να έχει, αυτή που είχε κάνει ο Αργύρης ο Γιαμάς πριν μερικές μέρες στο Καστρομινά. Το όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Όλο και προσθέτει τις δροσινές γεύσεις εδώ. Μετά έχω και τα βλέπω. Έχω τα δύο τα αναψυχτικά, τα μαστιχό. Είναι αυτή η απίστευτη μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Παιδιά, πιείτε το παγωμένο και πείτε το παγωμένο και θα με θυμηθείτε. Και έχω βγάλει και αυτό εδώ το απίστευτο, το μαστιχό σίτρους. Άντε γεια, άντε γεια. Αυτά είναι της ποτοπίας του Πάκη που συνοδεύουν αυτά τα καινούργια τα παγωμένα, το παγωμένο τσάι, το θέλιο. Η αυθεντική γεύση τσαγιού, βοτάνων και φρούτων μαζί με βιταμίνες. Sugar free εμπειρία. 4 θερμίδες έχει το μπουκαλάκι. Αυτό που έχω εδώ είναι το θέλιο, το iced tea με δροσερή ισορροπία λεμονιού με μια σπιρτάδα ginger. Για μένα το βασικό είναι ότι είναι ένα χιώτικο απίστευτο προϊόν από μια χιώτικη ποτοπία. Μπράβο στα παιδιά, έτσι. Και δεν είναι άντε να πάρω επειδή είναι χιώτικο να στηρίξω. Όχι, το κάνεις και δεν θα πιεις καλύτερο αϊστή που θα βρεις μπροστά σου. Τι άλλο να σας πω τώρα, να πιάσουμε να λούζουμε με το τσάι. Λοιπόν, ποσό οι εκδηλώσεις εδώ. Καλημέρα στη Μαρία και τον Γιώργο. Η Μαρία Καλαγκιά από το Δύο Αιγαίας είναι από τις φανατικές μας ακροάτριες εδώ. Έρχεται μια καταπληκτική συναυλία, μια υπέροχη βραδιά. Θα σας πρότεινα να μην το χάσετε, γιατί είναι για διπλό σκοπό. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, ναι, σας το λέω από τώρα να κανονίσετε τα τέτοια σας. 9 το βράδυ, σε ένα μαγικό θέατρο, στο Τηγάνι της Σιδηρούντας, στο θέατρο Βίγλα. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας θα έχει μια μαγική βραδιά με τη Μαρία την Καλαγκιά και τον Γιώργο το Μισετζή. Μακάρι, μακάρι, αλλά αυτά τα Σάββατα, οι Παρασκευές, οι Πέμπτες, οι Τετάρτες, οι Τρίτες, οι Δευτέρες του Αυγούστου, θα φτάσω πια πιένω στο σπίτι και να μην με γνωρίζουν τα παιδάκια. Λοιπόν, Σάββατο 8 Αυγούστου στο θεατράκι της Βίγλας, όλα τα έσοδα θα πάνε στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Έχει μια είσοδο 10 ευρώ. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι αφιλοκερδός. Καλές και οι Τροάδες, καλές και οι Όρνηθες, καλές και ο... τούτη εδώ η εκδήλωση θα πιάσει και τόπο. Άσε, δεν λέμε τίποτα άλλο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271043111.
6: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά νιώθω υπέροχα ταυτόχρονα. Μπορεί να μην μένει σπίτι μου.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, χάος, 33 λεπτά μετά τις 9.
7: Να είσαι στο σπίτι κι όλο κλαίει και κανένας δεν ξέρει τι το καίει κι όλοι φωστήρες και γενναίοι.
0: Καλημέρα, Μανώλη, αυτό που έπαθες εσύ, γιατί λέγαμε για τις τηλεφωνικές απάντες.
7: Ο κόσμος...
0: Αυτό πριν μέρες με τον υποτιθέμενο λογιστή σου.
7: Για όλα αυτά
0: ρε και να του λέω... Με πήρε, προσέξτε παιδιά, άμα κάτσει λίγο και είσαι ψύχρεμο στο τηλέφωνο, μην αγχώνεσαι.
7: Να είναι εντάξει μαζί μου.
0: Έλα, Παύλο, Παύλο. Ποιο Παύλο ρε, του λέω, Μανώλης. Έλα, έλα, ναι. Κατάλαβε την κουραμπιεδιά που είχε κάνει. Τέλος πάντων, του λέω ποιος είσαι, μου λέει από το λογιστή, πώς το λένε το λογιστή σου, του λέω ο Παύλος. Άκου, δες τώρα. Ναι, Παύλο, έλα μωρέ, ναι, ναι. Δηλαδή ό,τι και να του έλεγα, και Κυριάκο να τον έλεγα και Άδωνη να τον έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα Χίος, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα. Λοιπόν, σας είπαμε για τη συναυλία, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μπράβο για άλλη μια φορά σε όσα παιδιά συμμετείχαν χθες. Στα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό αυτό το ψαρέματος, εγώ το είπα, δεν έχει πρώτο, δεν έχει νικητή, δεν έχει χαμένο. Ανεξάρτητα πόσα ψάρια, πόσο βαριά, πόσο το... Και μόνο που βγήκαν έξω τόσα παιδιά, πήρανε καλάμια, και όσα δεν είχαν τους δώσανε καλάμια. Είχανε και δόλωμα. Αυτά τα ωραία είναι παιδιά. Αυτά τα μικρά είναι που κάνουν τη ζωή μεγάλη. Μου λέγανε προχτές για έναν τύπο σε ένα χωριό κάπου στα βόρεια. Έχει λέει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Δεν μένει έξω τώρα. Μένει έξω Αμερική. Κάπου εκεί πάνω στα χωριά, εκεί πάνω τα βόρεια. 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία, μου λέει ο Μανολάκη, ξέρει πως ξεκίνησε. Από δύο κότες ξεκίνησε. Έλα ρε τέτοι. Από δύο κότες ξεκίνησε, πουλούσε τα αυγά. Κάνανε οι κότες αυγά, πουλούσε τα αυγά, πήρε άλλες δύο κότες. Μετά πήρε άλλες δύο κότες, πουλούσε τα αυγά, πήρε άλλες δύο κότες, πουλούσε τα αυγά. Ξαφνικά επέθανε ένα αστείο στο New Jersey και του φύγε 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, έτσι ξέρω κι εγώ. Ρε παιδιά, έχετε λουλαθεί πια, σας έχει λουλάνει η ζέστη, έτσι. Εγώ χτες πήγα γυμναστήριο πάντως, ναι. Πήγα γυμναστήριο. Μία ώρα έκατσα, έκανα μία ώρα air condition. Τάκ, έφυγα φρέσκος, ωραίος. Ούτε υδρότα στα γόνα. Το χειμώνα πάω και κάνω μία ώρα μπάνιο. Κανονικά, αφρόλουτρο, σώμα, όλα τα πάντα. Αν το βάλεις κάτω και το υπολογίσεις, αλλά να πηγαίνεις τακτικά, να είσαι στο γυμναστήριο τακτικός. Το χειμώνα, άμα πηγαίνεις κάθε μέρα γυμναστήριο, παρά να ανοίγεις θερμοσύμφωνα, σου έρχεται πιο οικονομικά. Καλά, αστείευομαι, δεν είναι λόγος αυτός να πηγαίνεις γυμναστήριο, έτσι. Κάτσε, το λέω, ναι, το λέω, γιατί είστε και περίεργοι το. Είστε και περίεργοι. Λοιπόν, συνοδεία πίτσας τη βγάλαμε χθες. Όχι ότι μας χάλασε, γιατί ήταν συνδυασμός με πολύ καλό παιχνίδι. Το Αγγλία-Αργεντινή, Αγγλία-Αργεντινή πιτσαλίκος. Για φαντάζω ότι και το 86 με το χέρι του Θεού. Παιδιά, εκεί το βλέπαμε το παιχνίδι. Νομίζω το βλέπαμε εκεί πέρα. Είχαμε πάει με το Στέλιο, το κάνε κάτι συμμαθητές και το είδαμε στο Λύκου. Ωρε φίλε. Κι όμως η πίτσα ρε παιδιά, μετά από 50 χρόνια είναι η ίδια. Από το 1977 η ίδια τέλεια πίτσα. Λοιπόν, βέβαια και σήμερα ανοιχτά 22 71 0 27 27 7. Να λέτε και καλημέρα. Καλημέρα χάω στην παραγγελία σας. Σας έρχεται τυροπιτάκια κέρασμα. Τυροπιτάκια λίγους κέρασμα. Καλά κάνεις ρε φίλε μου, λέει, και λες για τα τοπικά σας, για τις πίτσες σας, για τα... Προχθές γυρίσαμε από ένα νησί κοσμοπολίτικο. Επήγαμε σε ένα γραφικό χωριουδάκι. Παραγγείλαμε μια χωριάτικη, έρχεται ο ταβερνιάρης ο παραδοσιακός. Έχουμε και λέμε 18 ευρώ η χωριάτικη. Ωπα ρε φίλε. Δεν πήρα καλά σπίτι στο χωριό. Ένα αγόρασα κάνα χωριάφι στο χωριό. Χωριάτικη πήρα αυτή το... 18 ευρώ μου λέει, είναι τουριστική περίοδος. Μπράβο ρε φίλε, εκεί απέναντι από το ξενοδοχείο, ναι το... Και μακαρονάδα αυτή, μακαρονάδα στο ίδιο. Πω, τα παιδικά χρόνια το... Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Παιδιά, τελικά στη Λάρισα μας ακούει κανένας. Στη Λάρισα μας ακούει κανένας. Έχει κανείς από εσάς κανένα γνωστό στη Λάρισα? Ναι, απαντήστε, είναι σημαντικό. Όχι, αθλητικά δεν έχουμε άλλα. Ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός νομίζω. Ετοιμάζεται για ένα παιχνίδι.

Το τελευταίο φιλικό δεν πήγε καλά, έτσι, για το Παναθηναϊκό. 4-1 έχασε από τη Rapid. Εντάξει, να σου πω κάτι, φιλικό ήταν, μα τα φιλικά γι' αυτό τα κάνεις. Αλλιώς μην τα κάνεις. Άμα είναι αυτό, μην τα κάνεις τα φιλικά. Ξέρω εγώ.

0: Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν το διαφημιστικό για το Σέιλιν στα λιμιά, στο λιμανάκι. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν το διαφημιστικό του Σέιλιν στο λιμανάκι των Λιμιών, εκεί στη Βουλισσό. Γεια σου Λένα, καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Μακάριο. Καλοκαίρι καυτό στο Σέιλιν. Από το πρωί με το καφεδάκι μέχρι το βράδυ με το σφινάκι. Στο Σέιλιν
1: περνάμε καλά.
0: Ωραία φίλε, τώρα το καλά μόνο του, έτσι. Τώρα μου βγήκε. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Ποια είναι η γνωστή σου? Να της πεις ότι αύριο 9.30 ώρα παίζει ο ναυτικός ζώμηλος Χίου Πόλο νοκάουτ παιχνίδι με τη Γλυφάδα στη Λάρισα, στο κολυβητήριο. Να... δεν ξέρω, μωρέ, Νέα Πολιτεία. Έχει κανένα τέτοιο? Να πάρει την παρέα της και να πάει να φωνάξει για τυχείο. Η φίλη σου η Λαρσαία.

0: Ευχαριστώ εσύ, Ειλήν. Λοιπόν, να το βρήκα την ταυτότητα του αγώνα στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας αύριο 17 Ιουλίου στις 9.30 ώρα, Γλυφάδα Ναυτικός Ομιλοχείου.
1: Καλοκαίρι καυτό.
0: Λοιπόν, νοκάουτ είναι το παιχνίδι. Να στηρίξετε τον Ναυτικό Όμιλο. Μου ήρθε ένα φοβερό φτάρνισμα. Άντε και αν τα πάει καλά η ομάδα, αν κερδίσουμε και περάσουμε, όταν έρθετε θα σας πάμε για ουζάκι. Λοιπόν, από τη Λάρισα λέει μόνο τον Καραπιάλη, ξέρω, στη Λαμία έχω γνωστούς. Από πού ρε η Αναστάση? Εγώ ήμουν εκεί 5 χρόνια. Καπετάν Αναστάση, μου λέει, στη Λαμία. Πλατεία Λαού, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Πάρκου, πλατεία Διάκου.
1: Έλα και μείνε τη ζωή.
0: 5 χρόνια ήμουν εκεί, έκανα το διδακτορικό.
1: Γεύση πικρή.
0: Εσύ από πού και ως που την ξέρεις τη Λαμία? Λοιπόν, θα πάει, λέει, η φίλη της Μαρίας. Αγάπησε τυχείως, έμεινε εδώ. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο, μπράβο σου Μαρία. Τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στον αγαπημένο μου φίλο τον Μάρκο. Μπαταρία.

Την Κυριακή, παιδιά, έχουμε και το μεγάλο αγώνα. Αρχικά την Παρασκευή, αύριο έχουμε την, έχουμε το άνοιγμα του λιμανιού, το Open Port. Ελπίζω να το είπα σωστά. Ναι, αύριο Παρασκευή θα είμαστε, εμείς θα είμαστε στα, στο opening. Το έχουν βάλει ωραία ώρα, να μην μπλέξει με τα μαγαζιά. Ξεκινάει 8.30, 8 με 11. Εκεί είναι το, εκεί είναι το opening. Λοιπόν, εκεί θα γίνει το opening. Θα είναι ανοιχτά κάθε μέρα μέχρι το, μέχρι το Σεπτέμβρη πάει. Εμείς θα είμαστε τις Παρασκευές εκεί πέρα. Ναι, να εμψυχώνουμε λίγο την κατάσταση. Κυριακή θα είμαστε όμως Καρδάμιλα. Είναι το δεύτερο Καρδάμιλα Run. Προς τιμή του μεγάλου μας χιώτη Δρομέα, του Χριστόφορου του Μερούση. 19 Ιουλίου θα είναι την Κυριακή αυτή. Η Δημοτική Ενότητα Καρδάμιλων, ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας, το Ίδρυμα, το Κοινοφιλές Ίδρυμα, το Κοινοφιλές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδάμιλων, θα χορέψουν τα χορευτικά, θα γίνει χαμός, θα πάνε μετά όλοι στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Είναι ωραίο να βγαίνουν οι δράσεις λίγο, να βγαίνουν

Ωραίος ο Μαραθώνιος, θα τον χρειαστούμε γιατί με την τιμή της βενζίνης. Παιδιά, τι λες τώρα. Χτες ήταν 1,80. Είχαμε και 85. Νομίζω ότι χθες σας είπα για ένα πρατήριο. Σας είπα ένα πρατήριο που έχει 1,85. Λοιπόν, και σήμερα έχω ένα πρατήριο 1,85. 1,85 έχουμε στο Βαρβάσι. Έχω ένα πρατήριο έτοιμος. Έχουμε 1,88. Έχουμε αρκετά πρατήρια στο 1,88. 1, 2, 3 πρατήρια. Πάμε στο 1,90. Δεν έχει γίνει αλλαγή. Είναι μάλλον του Κυριάκου την 2,060 είναι το ακριβότερο. Η ακριβότερη τιμή που θα βρούμε στοιχείο 2,060. Ενώ τα ψαρά είναι ευτυχώς κολλημένα στο 1989. Γιατί τώρα με αυτή την τιμή βενζίνη, σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, ωραία όλα αυτά που λες, να πάμε και παραέξω, να βγούμε.

0: Αλλά με αυτή τη τιμή βενζίνης, τιμή βενζίνης πρέπει να αξίζει το λόγο. Να πας τώρα στα Καρδάμιλα, στο δεύτερο Καρδάμιλα Ραν για τον Χριστόφορο Μερούση. Να είσαι μες στη Λάρισα, να μπεις μες στα μάξι, να πας στη Νέα Πολιτεία. Αύριο το βραδάκι, αύριο 9.30 ώρα στη Νέα Πολιτεία, ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα. Είναι παιδιά, νύν υπερπάντων ο αγών. Έλα ρε Μιχάλη, γεια, καλημέρα. Ο Μιχάλης ο coach, καλημέρα κύριε Μανώλη μας. Καλή επιτυχία στους μπέμπιδες του ναυτικού όμιλου Χίου. Θα είσαι μαζί συνοδεία, Μιχάλη. Όχι. Την καλημέρα μου στο Βάιο. Βάιος Μαλλιώρας μας ακούει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά που σκοτώσανε το Σακαφλιά. Αυτό δεν ξέρω, εξιχνιάστηκε τελικά. Τι γίνεται, το Χρυσοχοίδη δεν έκανε τίποτα. Τώρα με το AI. Επίκαιρη ερώτηση από τον καπετάν Αναστάση στο Μουντέ. Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Όποιος το βρει στα επόμενα 5 λεπτά. Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Τι να κάνω. Τι να κάνω παιδιά, αυτά μου στέλνουν, εντάξει. Το καλό είναι ότι με τέτοια αστιάκια δροσίζει λίγο η θερμοκρασία. Λοιπόν, γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Γιατί είναι Άγγλοι. Πρόσεξε, το Άγγλοι σημαίνει άσχημος. Αλλά στο αυτή το Άγγλοι είναι ο Άγγλος. Αναστάση, δικό σου αυτό. Να σε πάρει καμία αντιπροσωπεία. Αντιπροσωπεία. Να σε πάρει καμία αντιπροσωπεία. Πώς το λένε, air condition. Ναι, καμία αντιπροσωπεία αρκοντήσιο. Αντί για φρέον να λες ανέκδοτα.
1: Όπως κάνει το κύμα στον ωκεάνο.
0: Τι παίζει ρε παιδιά ο άνθρωπος. Play your socks big one.
1: Έτσι πέφτει αγάπη από το.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Play your socks big one. Λοιπόν.
1: Λες δεν θα
0: Α, βενζίνη να πας τώρα να πας σήμερα το βραδάκι. Να πας αύριο το μεσημεράκι. Να πας την Κυριακή μετά τον μπάνιο σου. Να πας καταράχτη στο Μόλο. Να πας καταράχτη στο Μόλο. Αναστάση, έχεις πάει στο Γιώργο τον Ορφανό. Πιάσε να του πεις ότι είσαι ναυτικός. Θα σου λέει ιστορίες τότε που ήταν εμπαρκαρισμένος. Αλλά φαγητό. Τίμιο φαγητό. Δεν είναι αυτά που πας και νομίζεις και παίρνεις τη χωριάτικη και νομίζεις ότι αγόρασες και το χωριό. Είπας να φας και λες κάποια από τα μέλη της οικογένειας πρέπει να αφήσει ένα νεφρό. Εξαιρετικό φαγητό, απίστευτη θέα. Σε ένα από τις πιο ωραίες γωνιές εκεί στον Καταράχτη, το όμορφο ψαροχώρο είναι ο Μόλος. 61-292 τηλέφωνο για κρατήσεις.

Α, τώρα που λέμε για μαραθώνιο, παιδιά, η προετοιμασία για τον 14ο, παρακαλώ. Ήσουν μια... Κυριακή 23 Αυγούστου θα γίνει. Δυστυχώς έχω υποχρεώσεις γαμήλιες. Έχει διαδρομές 21,1, 10,5, 5,5 χιλιόμετρο παιδικό και 1,5 χιλιόμετρο αγώνα αμαία. Προσέξτε παιδιά, ο αγώνας πλέον, ο ημιμαραθώνιος της Χίου είναι στο επίσημο κάλενταρ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Εξαιρετικές παροχές, έχει το pasta party, έχει τσάντα αθλητή, έχει τεχνικό μπλουζάκι. Είσαι κλειδί. Έχει το μπιπ του αθλητή με ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Μπαίνεις αν κάνεις τους χρόνους σου, μπαίνεις κατευθείαν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ήθελα να ξέρω αν μας ακούει κανείς από το Σύλλογο Αθλητών Υγείας, αν μας ακούει κανείς από το Δήμο Over, αν μας ακούει κανείς από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Over, Mr. Μουτζούρης. Hello, Mr. Κώστας Μουτζούρης. What about the money you gave to this marathon? Πόσα δώκατε στον ημιμαραθώνιο, κύριοι της περιφέρειας, κύριοι του Δήμου? Πόσα έδωκε η μαυρομάτα από την περιφέρεια? Έχω ακούσει, παιδιά, κάτι λεφτά. Δηλαδή εκδηλώσεις όπως η χθεσινοβραδινή που έγινε στο Πετροκάραβο από τους προσκόπους, που έγινε από εθελοντές έτσι και από χορηγούς και από... Θέλω να πω εκδηλώσεις μπορεί να βγάζουν, να έχουν μεγαλύτερη επιδότηση από την περιφέρεια και το Δήμο από αυτό το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο Βόρειο Αιγαίο. Ο ημιμαραθώνιος της Χίου. Αν μάθετε την επιδότηση, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Και επειδή εγώ δεν έχω μαλλιά, θα τραβάμε μόνο αυτά δικά σας. Κύριε Κώστα, Mr. Κώστας Μουτζούρης, why you don't give some money to this marathon? Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο.

Τι να πεις, παιδιά, δεν βγάζεις άκρη. Είναι κάτι παραλίες, είναι κάτι παραλίες που δεν τις φτάνει κανένας δρόμος. Μόνο η θάλασσα. Με την North Aegean Rib Cruises ανακαλύψε τη Δυτική, την Νότια Αιγαίο, τα ψαρά, τις Ινούσες, μέσα από μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Sunset View, 2,5 ώρες, 2.5 hour session, από 250 ευρώ συν τα καύσιμα. Μιλάμε τώρα, αυτές οι εκδρομές είναι για 10 άτομα. Τίποτα, δηλαδή δεν είναι. Το άτομο πάει στα 20-25 ευρώ. Λοιπόν, οι κρατήσεις γίνονται στο www.narc.gr, τηλεφωνικά, στα social media. Αν στείλετε μάλιστα hashtag καλημέρα χάος στο NARC, έχεις έκπτωση 10%. Έφυγε χθες σε ηλικία 92 ετών. Άρε φίλε, τι γυναίκα, τι ηθοποιός, τι το... Η Μάρο Κοντού, 92, καμιά φορά η ηλικία. Η ηλικία είναι λογιστικό, ένα νούμερο στα, για τα χαρτιά, νοητό, έτσι. Τελευταίες μέρες με σοβαρά προβλήματα υγείας νοσηλεύονταν στον Άγιο Σάβα. Η ηθοποιός είχε καρκίνο στον πνεύμονα. Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου νοσηλεύονταν. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ηθοποιός, πολύ μεγάλη κυρία. Η κυρία Κοκοβίκου, που καπέλωσε τον Αντωνάκη μου. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Λέει το ταξίδι, συγγνώμη, τι είπε, σκασμός, είπε, ναι. Σκασμός Αντωνάκη. Όχι κύριε, είπε σκασμός Αντωνάκη μου. Παιδιά, έτσι είναι. Αυτό κάποια στιγμή στην άκρη του μυαλού του ο καθένας πρέπει να το έχει. Ότι μόνη, σίγουρη και αποκλειστικά βέβαιη τελετή του καθενός είναι αυτοί που χτυπούν οι καμπάνες ρυθμικά. Βραδιές. Μπορεί να μην βαφτιστείς, μπορεί να μην παντρευτείς, μπορεί να μην πας σε φίλου γι' αυτό. Εκεί δεν υπάρχει. Εκεί στο κορμί μου δεν πανά σε όποιος θες. Γι' αυτό. Επειδή είναι μικρή και είναι και σύντομη και είναι και γρήγορη η ζωή, είναι μικρή, σύντομη και τάχει και μάλλονε. Βάζω διπλά ποτά. Δεν είναι να τη χαλάς και να την αναλώνεις σε ανοησίες και βλακίες. Τώρα, χάλασε κάτι, το πετάω, όχι. Χάλασε κάτι, φτιάχνεται, όλα φτιάχνονται. Αν είναι ρούχο, κοντένει, μακραίνει, στενεύει, φαρδένει, ψηλώνει. Αν είναι παπούτσι, μπαίνει, βγαίνει, πάτος, μικραίνει, κοντένει, μακραίνει η μύτη. Βγαίνει η μύτη, μπαίνει η μύτη. Μπαίνει πάτος, βγαίνει πάτος. Έχουμε παιδιά εδώ τον επιστήμονα, τον Μιχάλη τον Τζακό. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Στο πι και φι. Εκτελεί και χρέη κλειδαράλου το 24ωρο, 43651. Ναι, για το τέλος συνήθως αφήνουμε κάποιους από τους χορηγούς μας. Παιδιά, τι να κάνουμε. Ακούσατε κάτι. Και η εκπομπή μας, όπως όλες οι εκπομπές, έχουν και μεταφορικά έξοδα, έχουν και έξοδα κίνησης. Ναι, θέλω να πω. Και κάθε φορά, ευτυχώς, ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι χορηγοί, τους οποίους πάντα προωθούμε και τους αναφέρουμε και στην εκπομπή μας. Γιατί κακά τα ψέματα. Λοιπόν, κάτσε και μου στείλανε εδώ η Μαρκέλα από τον Καρφά. Η πόρτα της Αλαξιέρας, λέει, έξω από τον Golden Sand. Α, είναι, ναι, είναι σπασμένη και είναι στη θάλασσα. Δηλαδή, όταν πας να αλλάξεις, κάλλιστα ένας Τούρκος που θα βγει με τα κιάλια από απέναντι.
Ένας Τούρκος που θα βγει με τα κιάλια απ' απέναντι άνετα βλέπει το πουλί σου. Ε, τι να πω ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ένας Τούρκος που βλέπει την ώρα που αλλάζεις άνετα βλέπει το κρουστικό σου δραπανοκατσάβιδο. Α, δραπανοκατσάβιδο κρουστικό της Devolt είναι η εβδομάδα knockout. Μέχρι και αύριο. Όχι, μέχρι και το Σάββατο. Τα εργαλεία της Devolt σε τιμή, το αφεντικό τρελάθηκε. Τα αφεντικό τρελάθηκε. Δραπανοκατσάβιδο Devolt 275. Θήκες, μπαταρίες, φορτιστές. Γωνιακός τροχός Devolt 310. Μην ξεχνάτε ότι αν κάνετε και μία και ένα σχολιασμό, μία αξιολόγηση μέσα από το Google, έχετε 5% έκπτωση στις αγορές σας στο κατάστημα Κοκολιάς. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Δεν σας είπαμε για τις έξυπνες διαβάσεις που ετοιμάζετε να βάλουν στο λιμάνι. Θα τα πούμε αύριο. Καλή σας μέρα, μέχρι αύριο. Πρώτα ο Θεός, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρου Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό του κοινού. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Η Μάρου Κοντού πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά έργα και σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, αφήνοντας πίσω της ρόλους που έγιναν διαχρονικοί. Είμαι περαστική, ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν, ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιήσεις δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση. Έρχονται απλά, φεύγουν απλά, φεύγεις απλά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ΑΠΕ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και άλλα. Προέβλεπαν για τη Χίου 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Η απόφαση πάρθηκε με ομοφωνία με τη λαϊκή συσπήρωση να δηλώνει παρόν παρά τις αντιρρήσεις τους για ανεμογεννήτριες, προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των παρατηρήσεων προστασίας περιβάλλοντος προς το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για ΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλή, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέπνευσε επιτόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύριος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με έτοιμα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το ρεαλιστικό και διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ζητώντας να Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και ΣΑΜ όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου. 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων της, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δίθεν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, ο 16χρονος συλληφθής μετέβη με δίκυκλο όχημα στην οικία της ηλικιωμένης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθοδηγούμενος από μέλη του κυκλώματος, και η τελευταία του παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς κοσμήματα και τη μαλφή αξίας 10.000 ευρώ. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 13ης Ιουλίου στοιχείο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί, και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Η αλήθεια ρωτάει σήμερα αν στο πλαίσιο των έξυπνων διαβάσεων κόστους 32.000 ευρώ η μία είναι αυτές να πληροφορούν τους πολίτες και για εκδηλώσεις, καλώντας την αστυνομία να ξυλώσει το αεροπανό που βρίσκεται στη διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, άκρος επικίνδυνο για τους οδηγούς κύκλων, μιας και βρίσκονται στο ύψος του οδηγού. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρχέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις, όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου, θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου με χρηματοδότηση 736.149 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Χίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως είπε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, στις διαδρομές διαφυγής και τη σημάνση σε περίπτωση σεισμού. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια επιλογής χώρων καταφυγής, ενώ από πλευράς Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου, ο Νίκος Βοριάς υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Όπως είπε, η πρώτη συνεργασία αστικού κτέλ Δήμου Χίου με το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει την πόλη με δημοτικούς χώρους στάθμευσης αγκαλιάστηκε από τους δημότες, με το Δήμο Χίου να εξετάζει τη δημιουργία νέων γραμμών όταν έρθουν τα 3 νέα ηλεκτρικά. Δύο καλέσθητα άσπρα κυβότια έχουν τοποθετηθεί ως τουαλέτες στον υποεξοραϊσμό εδώ και 3 δημοτικές θητείες δημοτικό κήπο. Η αλήθεια που θίγει το θέμα ρωτάει αν θα βαφτούν ή θα καλυφθούν με πράσινο, ή αν είναι υποχρεωμένοι οι δημότες να ανέχονται αυτήν την αισθητική βαρβαρότητα. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές. ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Στοιχείο. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 40 ημέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών.
Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία ΚΑΠΗ έως τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες σήμερα 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ώρα έναρξης 9. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, αυτό είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί, ο όρθρος μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία μετα θείου κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός των Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλούς στην παραλία στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει με τον οβολό των θαμώνων ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, ενώ τη Δευτέρα το πρωί ο όρθρος και η θεία λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση.
Για τους χιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8 το βράδυ, με ομιλητές, το βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα WID Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίου αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος Εσωτερικές Ουτοπίες». Στη Χίου η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άμπριζι. Τα εγγένεια στη Χίου θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα λειτουργεί 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ομάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα

0: την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδη από την 3η 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επεγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο Μπότσια που έγινε στην Πορτογαλία. Στο ποδόσφαιρο, η Μικρασιατική απέκτησε τον επιθετικό Γιώργο Μπαζή που έπαιζε στον Ποσειδώνα και ο ατρόμητος Αγίου Γεωργίου τους Λεωνίδα Μανέ και Παναγιώτη Σαλαγάρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολουσσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 55%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Θα διανυκτερεύει στην πόλη της Χίου μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλ είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπουγδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφτεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν τους συγχωρώ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Σημερινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, το ρολόι δείχνει 10 και 39 πρώτα λεπτά. Είναι η πρωινή Λοφόρος και πατήσαμε τη 16η μέρα.

0: δύο.
1: Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα, αλλά σε σχέση με το, με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε. Βέβαια, μιλούσαν για υψηλές, για πολύ ψηλές θερμοκρασίες την Κυριακή. Φαίνεται ότι αυτό πάει προς Δευτέρα, Τρίτη.
0: Στο σπίτι ίσως να ήταν πιο καλά.
1: Σήμερα Πέμπτη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Συνεχίζουν να πνέουν οι βόρειοι άνεμοι με ένταση 5 μποφόρ. Και αύριο το ίδιο και οι βοριάδες θα αρχίζουν να εξασθενούν από την Κυριακή. Και εκεί θα έχουμε την πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας. Θα εξασθενήσουν περισσότερο τη Δευτέρα. Για 39 βαθμούς μιλούν τώρα οι προγνώσεις. Να δούμε τελικά τι θα γίνει.
0: Με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν τη γη.
1: Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους, με τους βόρειους ανέμους που πνέουν στην περιοχή μας, μας κατατάσσουν και σήμερα στον χάρτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά.
0: Είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει.
1: Προσέχουμε, αποφεύγουμε κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Λέμε πια τα αυτονόητα. Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τις διώξεις που έχουμε σε 22 πρόσωπα. Οι διώξεις αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν.
1: Μεταξύ τους 4 εν ενεργεία βουλευτές.
0: Να ζήσω ή να πεθάνω. Ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός. Γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό.
1: Υπήρχαν κατηγορίες σε βάρος 7 άλλων ενεργεία βουλευτών, οι οποίες απορρίφθηκαν.
0: Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά. Με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος. Και έτσι που πέταγες με κόλπο τη.
1: Στο εδόλιο υπάλληλοι πολιτικών γραφείων δικαιούχοι επιδοτήσεων.

0: Αυτό το κορδόνι δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ στο τέρμα του, από ό,τι καταλαβαίνετε. Άχι. Και δεν είναι το μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα, πάμε να δούμε τις ειδήσεις που τρέχουν. Πάμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η Πόπη Τσαπανίδου, η βουλεύτρια του κόμματος, ανακοίνωσε πως ανεξαρτοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας το κόμμα με 16 βουλευτές μέσω επίσημης επιστολής της. Προς τον πρόεδρο της Βουλής γνωστοποιεί πως αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, διευκρινίζοντας πως το εξής, θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτή.

0: βομβαρδισμοί Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιράν. Ο Τραμπ βλέπει διάθεση για συμφωνία. Κλειστό το Ορμούζ, λέει η Τεχεράνη.
1: Μη μείνει το χέρι σου να μη μ' αφήνει. Κι ορθείο τίποτας μη μείνει.
0: Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τη σύναψη συμφωνίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται τέτοια πρόθεση.

0: σου.
1: Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών αποχαιρετούν την μεγάλη ηθοποιό του ελληνικού θεάτρου, του ελληνικού κινηματογράφου.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

ήρθε η ώρα να δούμε τον αθηναϊκό τύπο, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους ύποπτους της Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2017. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Συνεχίζουμε με τα νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ανακαινίζω. Αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες. Συμφώνησαν και σε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΔ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Ανακαίνιση κατοικίας. Περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις των 36.000 ευρώ. Αντίο Αντωνάκη μου. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζη. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξηλαιώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Προπήλαια μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες, άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, φουλ της κλιμάκωσης και νέες απειλές για αποκάλυψη από τον Τραμπ. Πάμε στο ριζοσπάστη, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιουλίου, την Κυριακή όλη στην απεργία, όχι στη δουλειά της Κυριακές και στα ωράρια λάστιχο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Επιστολές στρατευμένων. Οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων. Ρετσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό. Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Κινδύνευσαν δεκάδες λιμενεργάτες στην Αμβέρσα. Ελεύθερα
ουδέτερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά ακίνητα. Μειώνεται από 50% στο 20% το ελάχιστο ποσό κυριότητας ή επικαρπίας. Διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ρεύματος για την προηγούμενη διετία. Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τις κατοικίες, ποιες εργασίες επιδοτούνται. Στον μεγάλο θίασο του Παραδείσου, η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια, κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίν. Αποχωρήσεις βουλευτών, μόλις ξεκίνησε η σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΤΣΙΠΡΑ. Και στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, τα στερνά δεν τιμούν τα πρώτα, γράφει το ποντίκι. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια πως προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Δημοκρατία τρέχουν στην Πειραιώς για τα ψηφοδέλτια. Αλέξης Τσίπρας στην γκρίζα ζώνη το εκλογικό του στοίχημα. Διπλωματία, οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν προτεραιότητες. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Τέλος στο Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Αλέξης Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει το Σάββατο. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο σύστημα της επόμενης δεκαετίας. Μάρο Κοντού, συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου. Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση οδηγεί η Συμφωνία Συμπαραγωγής Ουκρανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φουσκωμένο το πρωτογενές πλεώνασμα στο πρώτο εξάμηνο. Απεβίωσε η Μάρο Κοντού, σύμβολο του παλαιού καλού ελληνικού σινεμά. Η ατυχή σασά και η κυρία Κοκοβίκου. Political, αλλά ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27. Αδίστακτος ο Καχρημάνης θυσιάζει τους υποτακτικούς του για να σώσει τον εαυτούλη του. Φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη, περισσότερες από 15 πολυκατοικίες με σοβαρότατες ζημιές. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, τα έργα του μετρό. Πάμε και στη Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός, ακόμα ένα προεκλογικό σοου Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια, μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος.
Γαλλικός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Μεγάλες ανατροπές, μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Βουτιά κάτω από το 20% με κόμμα Σαμαρά, γκάλωπ έκπληξη στην Αχαΐα. Σειρά έχουν οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προϋπολογισμός στα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό πλεόνασμα. Μέση Ανατολή, ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών. Νέος γύρος σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς πετρελαίου.

0: πάμε και στην One Voice. Ανάψαμε φωτιές, πάταγο στους opinion leaders. Κανένας δεν μας διέψευσε για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται. Οι εισαγγελείς κοιμούνται. Η μεγάλη μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο Σαμαράς δεν πέφτει στην παγίδα. Πριν από το Μάρτι δεν στείνει κάλπες στο Μαξίμου. Η Ουκρανία μετέφερε τον πόλεμο με τη Ρωσία στην Αφρική. Αρχές και φορείς οφείλουν να προλάβουν νέα πετράλωνα. Η Περιφέρεια Αττικής έριξε 2,6 δισεκατομμύρια για έργα σε 66 δήμους, κοινωνική μέρημνα με 253 δομές. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Ένα λεπτό μετά τις 11 η ώρα θα συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στις Χιστούς Καραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτηση με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από την Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχείο στην Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίες, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος. Το γιοταχή αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να συρθούν νεκρή η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν οι διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 μέσα στα 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμισης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συλλήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το 1 εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτών νομισμάτων, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό του 37.000 ευρώ. Με το διευθύνοντα σύμβολο, το ελληνικό μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Εχθές δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά και το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανακοινώθηκε σαν λαμέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τονίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
1: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
2: Εντάξει.
1: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφτεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους.
2: Μάλιστα.
1: Δεν τους συγχωρώ.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε

Το κίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με αίτημα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, ζητώντας να κλείσει η ΒΙΑΛ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευθεί επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 13ης Ιουλίου στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Λόγω των θερινών εκτόσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα, ο νόμος δίνει την δυνατότητα προαιρετικά στα καταστήματα να ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί, της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου. Οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Βασικός στόχος η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα, κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710 814-74 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων.
Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε στο νησί μας το προηγούμενο Σάββατο, υπάρχει μια φωτογραφία.

που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολά. Γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, θυμάται στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα, ο Εσφαιρινός. Το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερου Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερου Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγίου Κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βροντάδου και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Αγίου Ψαρών Κινησών, κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών πραγματοποιεί μία μουσική βραδιά αγάπη στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλούς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων», Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού του Κάστρου της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται επί της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή 7 το απόγευμα Εσπερινό, στη Δευτέρα το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη. 6 και 4 ώρα εκκίνησης στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5 ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας λέμε γρήγορα γρήγορα ένα χαίρετε και ότι θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Χαίρετε, χαίρετε. Και καθυστερημένα και με αλλαγή στην βασική συντελέστρια της εκπομπής. Είμαι η Ειρήνη Αναγνώστου και όχι η Χριστίνα Ψηλή, η οποία ασθενεί σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Οπότε μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα. Κυρίως στο νησί μας, αλλά θα κάνουμε αρχή έτσι με μια περιήγηση ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Πριν από λίγο ο βουλευτής Χίου του Πασόκ, ο κύριος Νότης Μηταράκης, μας ενημέρωσε ότι, ένα λεπτό να σας το διαβάσω ακριβώς,

Στο αρχείο έθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την υπόθεση ο ΠΚΕΠΕ ως προς το βουλευτή Χίου Νότι Μηταράκη. Η ενημέρωση ήρθε από τον ίδιο, ξαναλέμε, τον βουλευτή, ενώ νέες πληροφορίες δημοσιεύουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την ανακοίνωση της άσκησης ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι 4 εν ενεργεία βουλευτές είναι η Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης.

Οι 7 για τους οποίους δεν προέκυψαν στοιχεία είναι Κώστας Αχιλέα Καραμανλή, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Τσιάρας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Λάκης Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Αυτή είναι και ανακοίνωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αναφέρει ότι οι υποθέσεις αυτών των 7 τέθηκαν στο αρχείο γιατί δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Επομένως, η ιστορία αυτή, όσον αφορά τουλάχιστον το Χιώτη βουλευτή, τελείωσε. Εξ αρχής είχε πει κιόλας ότι δεν έκανε κάτι παρά να προωθήσει μια επιστολή που του στείλανε απλά στο Υπουργείο. Δεν ζήτησε, ζήτησε να εξεταστεί η υπόθεση ενός πολίτη που ζήτησε τη βοήθειά του. Δεν πήρε θέση ως το αν γίνεται, δεν γίνεται, ούτε πίεσε, ούτε τίποτα άλλο. Από την αρχή τα έλεγε αυτά ο Νότης Μηταράκης, να τελικά που επιβεβαιώνεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η οποία βέβαια επισημαίνει ότι η έρευνα συνεχίζεται για άλλα πρόσωπα και υποθέσεις και για υποθέσεις που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ υπενθυμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμέρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης. Μην τους κρεμάσουμε δηλαδή και από τώρα στα μανταλάκια, να τους αφήσουμε λίγο ακόμη. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να ανακοινώσει και το χρόνο των εκλογών. Εκτός και αν πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως διατυμπανίζει μέχρι τώρα την άνοιξη του 2027. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό πάντως και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Τον κοντογείτονά μας, έτσι, το Μυτιλινιό. Όσον αφορά τους 4 που παραπέμπονται για πλημελιματικού χαρακτήρα αδικήματα, υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως το αναφέρει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άντε, ένα-ένα να τα κλείνουμε τα ζητήματα. Όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη ή μάλλον στην τελική ευθεία, δύο παιχνίδια απέμειναν, μικρός τελικός και μεγάλος τελικός για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το επόμενο θα είναι το 2030 σε 3-4 χώρες ακόμη. Χθες λοιπόν την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό πέτυχε η Αργεντινή που νίκησε την Μεγάλη Βρετανία με 2-1. Στις καθυστερήσεις του αγώνα αλλά στην κανονική του διάρκεια. Και έτσι στον τελικό την Κυριακή στις 10 το βράδυ θα αναμετρηθούν η Ισπανία με την Αργεντινή. Στο μικρό τελικό θα παίξουν οι Γάλλοι με τους Άγγλους. Γαλλία-Αγγλία, ενδιαφέρον μάτς. Αυτό θα γίνει το Σάββατο. Τώρα, εσωτερικός... Συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να φιλορροεί και η Πόπη Τσαπανίδου δήλωσε ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραδίδει όμως την έδρα.

Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει και πίσω από το ΠΑΣΟΚ μετά την κυρία Τσαπανίδου που γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού της Βουλής και εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 16 άτομα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πιο λίγοι και από αυτή του ΠΑΣΟΚ που δεν ήταν το δεύτερο κόμμα.

Κατά τα άλλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι αύριο εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ 2025.

Μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής εκταμίευσης για τις αιτήσεις στις οποίες αυτό το δεύτερο πιστοποιητικό θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Το Υπουργείο λοιπόν καλεί τους ενδιαφερόμενους να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, αφού όπως είπαμε λήγει αύριο, γιατί δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Τέλος. Τώρα, αν αύριο δοθεί, τι να σας κάνω. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή είναι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν επιδέχεται, λέει, άλλες παρατάσεις. Να δούμε κατά πόσον θα επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά τους. Ήταν από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, άρα για 3.0 θα ακολουθήσει.

Να πούμε ότι εμείς εδώ εν Χίο θα ασχοληθούμε με την τουριστική κίνηση που έχουμε. Αφού ήδη ολοκληρώσαμε και το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και στην ουσία καλύψαμε ακριβώς το μισό καλοκαίρι, αν το πάμε ημερολογιακά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Σήμερα έχουμε και ένα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι, κανονικό κρουαζιερόπλοιο, όχι αυτά τα μούφα. Θέλω να πω, δεν είναι μικρούλι, είναι μεγάλο, είναι το Αζαμάρα. Οπότε σε λίγο μετά, δηλαδή το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 που θα μας ενημερώσει για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα εδώ στο στούντιο την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, την κυρία Μίτση Παϊδούση, για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να δούμε πώς πάμε τουριστικά φέτος. Αν κρίνουμε πάντως από τα αεροπορικά δρομολόγια, δεν πάμε και τόσο καλά. Ακτοπλοϊκό στα πλοία έρχονται γεμάτα. Όλα αυτά όμως σε λίγο επαναλαμβάνουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες διακοπές για τα δελτία και θα ξαναγυρίσουμε.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 με 27 ετών, φοιτητής, τον οποίο έδωσε τα κλειδιά ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Στη συνέχεια αυτός με τη σειρά του φέρεται να τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών συγκεκριμένα αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τους βουλευτές Κώστα Χιλέα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους μας, ανέφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του από το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολιάζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά υπό συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Το γιο ταχύ αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Το ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε με τον Ιάπωνα ομόλογό του. Ελλάδα και η Ιαπωνία έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι συμφώνησε με τον ομόλογό του να συνεργαστούν ακόμη περισσότερο, ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τον ένα εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Λούκας. Αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε χθες η Αργεντινή μετά την νίκη της επί της Αγγλίας με 2-1. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία στον τελικό που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στις 5.30 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο καλαθοσφαιριστής Γκερσόν Γιαμπουζέλε προκειμένου να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Σε φιλικό αγώνα εχθές ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φίτεσε.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρικη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Προέβλεπαν για τη Χίο 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΓΙΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα περίπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με αίτημα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ, ζητώντας να κλείσει η ΒΙΑΛ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα 5η, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευθεί επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες στις 13 Ιουλίου στη Χίο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Λόγω των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα, ο νόμος δίνει την δυνατότητα προαιρετικά στα καταστήματα να ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί, της 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου. Οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Βασικός στόχος η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία.
Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου στα γραφεία της Συνοδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε στο νησί μας το προηγούμενο Σάββατο υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου. Γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, θυμάται στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, ο όρθρος 7 το πρωί, σήμερα 5η 7 το απόγευμα ο Εσφαιρινός. Το Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης, εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Αφανή Ναύτη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης

Δεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το 2026. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Όμας παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων», Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού του Κάστρου της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται επί της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή 7 το απόγευμα εσπερινό, στη Δευτέρα το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη. 6 και 4 ώρα εκκίνησης στην πλατεία Μπού. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη

0: 94. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη ραδιοπαλμή. Και όπως σας είπαμε, θα ασχοληθούμε με το θέμα του τουρισμού. Εξάλλου είναι κάτι που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να αυξήσουμε το τουριστικό ρεύμα προς το νησί μας. Το έχουμε πετύχει όσον αφορά την απέναντι ακτή, δεν το έχουμε πετύχει όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη ή και τον υπόλοιπο κόσμο. Και τώρα με το πρόβλημα που έχουμε με το αεροδρόμιο, το οποίο έχει μειώσει διάδρομο, άρα τα αεροπλάνα δεν μπορούν να έρχονται με πλήρεις επιβάτες. Έχουμε μία μείωση αεροπορική τον Ιούνιο της τάξης του 21% και γενικά βλέπουμε ότι το νησί τουριστικά δεν κινείται φέτος όπως ήταν πέρσι. Έτσι είναι, κυρία Μίτση Παϊδούς, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα και από μένα. Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μία μείωση 20%.
0: Στα αεροπορικά βέβαια.
1: Στα αεροπορικά και στα ακτοπλοϊκά υπάρχει και δεν υπάρχουν και καμπίνες. Ακόμα η γραμμή, από τα μεστά οι γραμμές δεν έχουν ξεκινήσει, καινούρια γραμμή. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, το κόστος είναι μεγάλο. Οι επιβάτες από 70 άτομα νομίζω παίρνουν 25-40 αναλόγως, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό που πρέπει να γίνει, ίσως μπορεί να γίνει κάποιο επιδοτούμενο να βγει, όπως είχε βγει και παλιά νομίζω από Θεσσαλονίκη που ήταν επιδοτούμενα, μήπως κάτι γίνει με τις αεροπορικές εταιρείες.
0: Ναι. Εμείς τώρα είμαστε 16 Ιουλίου, δηλαδή είμαστε στη μέση των τριών καλοκαιρινών μηνών.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι? Πώς πήγατε μέχρι τώρα?
1: Ξεκίνησε αργά η σεζόν. Ναι, μεν βγήκε το Χιο Σπάς, το οποίο ήταν τέλος Μαΐου. Οπότε δούλεψε λίγο τον Ιούνιο, όχι τόσο. Ευελπιστούμε ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα δουλέψουμε, γιατί θα
0: τώρα
1: συνεχιστεί.
0: Δεν μπορεί. Τώρα,
1: όχι, ήταν Μάιος-Ιούνιος. Και μετά είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Μάιος-Ιούνιος, αλλά βγήκε τέλος Μάη.
1: Βγήκε, ναι, κάπου είναι. Εκεί βγήκε. Οπότε ευελπιστούμε ότι μακάρι να τραβήξει η σεζόν και να πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και να δουλέψουμε με το Χιο Σπάς τότε.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μαθαίνω, Ελληνοαμερικάνοι γενικά θα έρθουν. Όχι όπως, δηλαδή θα έχουμε και εκεί μία μείωση, τώρα ακόμα δεν έχουμε κάποια εικόνα συγκεκριμένη. Η φετινή χρονιά είναι λίγο δύσκολη.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη, δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι κάπου εκεί που είμαστε γεμάτοι κάνει μία κοιλιά, ξαναγεμίζουμε, δηλαδή θα κάνει μία κοιλιά την άλλη εβδομάδα.
0: Πού είναι και της Αγίας Μαρκέλας?
1: Της Αγίας Μαρκέλας, μετά πάλι τον Αύγουστο γεμίζουμε. Μέσα στην πόλη όλα είναι γεμάτα, έτσι. Μιλάω τώρα προς τα έξω, τα άλλα καταλήματα
0: περιφέρεια,
1: που είμαστε περιφέρεια. Ναι.
0: Ναι. Και χωριά και όλα
1: χωριά
0: αυτά.
1: Και αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και την κίνηση που είχαμε προηγούμενες χρονιές στους δρόμους, που εκεί καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αλλά απ' την άλλη τα πλοία έρχονται γεμάτα.
1: Τα πλοία έρχονται γεμάτα, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι και μόνιμοι κάτοικοι της Χίου, έτσι, που είναι, έρχονται εδώ για καλοκαίρι. Τον Αύγουστο πάντα γεμίζουμε, ναι. Γεμίζουμε τον Αύγουστο, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους από αρκετό χρονικό διάστημα πριν.
0: Σωστά.
1: Τα έχουν προγραμματίσει.
0: Η αγορά της Τουρκίας κρατάει?
1: Η αγορά της Τουρκίας κρατάει. Αλλά το θέμα δεν είναι να είναι μόνο η Τουρκία η μόνη αγορά. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με την Ελλάδα. Και με εμάς τους Έλληνες, να μπορούμε να μετακινούμαστε πιο εύκολα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα εισιτήρια, ξαναλέω, και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά. Και με την αγορά, βέβαια, έχουμε και Ευρωπαίους, οι οποίοι πολλοί έρχονται από Τουρκία, έρχονται από Κωνσταντινούπολη, μέσω Σμύρνης.
0: Έρχονται
1: από εκεί,
0: Τουρκίας,
1: γιατί είναι πιο οικονομικά τα εισιτήρια. Και μετά παίρνουν το φεριμπότ και έρχονται Χίο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Αυτό δεν μας θυμάει και ιδιαίτερα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Έτσι.
1: Καθόλου.
0: Μου λέγατε ότι με το Χίο Σπάς οι Έλληνες κάτι εφήβραμε πάλι.
1: Ναι, και αυτό θέλω να το τονίσω και να το γνωρίζουν όσοι έχουν πάρει βάουτσερ με το Χίο Σπάς, ότι πρέπει να έρθουν εδώ να γνωρίσουν τη Χίο και να γίνει εδώ η εξαργύρωση του Χίο Σπάς. Τα 300 ευρώ εξ αποστάσεως δεν μπορεί κανείς να κάνει εξαργύρωση του βάουτσερ.
0: Δηλαδή
1: αυτό,
0: σας πήρα...
1: αυτό τα λέει όλα. Έχουν πάρει πολλούς συναδέλφους και εμένα.
0: Τι σας ζητάνε δηλαδή?
1: Ο Έλληνας πάντα κάτι βρίσκει να...
0: Είναι 300 ευρώ και σας λένε πάρτε εσείς ένα ποσό και δώστε...
1: Πάρτε εσείς ένα ποσό. Ναι, μπορεί να πάρουν από ένα άλλο εκτός Χίου ένα άλλο μέρος που δεν θα επισκεφτούν τη Χίο.
0: Ναι.
1: και μας κάνουν την πρόταση να μας δώσουν εμάς 100 ευρώ και να κρατήσουν εκείνη τα 200. Αυτό ευτυχώς έχουν προβλέψει και δεν γίνεται, πρέπει να έρθουν επί τόπου για να γίνει εξαργύρωση των 300 ευρώ.
0: Μάλιστα. Είμαστε φευρετικοί πάντως, έτσι.
1: Πάντα. Πάντα. Το έχουμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι μια ανάσα για τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπως λέτε. Οκτώβριο λίγη.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι, ναι. Ναι.
0: Και δεν είναι και για την Αμανή μόνο, πια είναι για όλη
1: είναι,
0: τυχείο.
1: Είναι για όλη τυχείο. Έτσι κι αλλιώς η σεζόν της Χίου γενικότερα και από παλιά είναι 2 μήνες. Δηλαδή Μάιο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ποτέ δεν είχαμε τουρισμό. Ήταν πάντα με το κλείσιμο των σχολείων και το άνοιγμα των σχολείων. Εκεί ήταν η full σεζόν. Ναι. Δύο μήνες το πολύ ήταν. Δεν ήταν παραπάνω Χίος.
0: Ναι. Στους Έλληνες όμως παρατηρείται μείωση. Θέλω να πω και λόγω οικονομικών συνθήκων.
1: Ναι, ναι. Είναι γενικό, δεν είναι μόνο στοιχείο. Έτσι είναι γενικό. Ένα παραπάνω είναι στοιχείο με τα.
0: Το είχαμε. Γενικότερη πτώση, λέτε, τουρισμού φέτος.
1: Ναι, υπάρχει γενικότερη πτώση. Σας λέω, ένα παραπάνω στοιχείο είναι γιατί είναι μακρινός προορισμός, είναι ακριβός προορισμός και το γνωρίζαμε ότι από τη στιγμή που θα έμπαιναν και τα μικρά αεροπλάνα, ότι θα αυξηνόντουσαν και τα εισιτήρια. Ναι. Γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, πρέπει να...
0: Μα προλαβαίνουμε τώρα πια.
1: Τώρα πια δεν προλαβαίνουμε, αλλά και για το χειμώνα δεν είναι μόνο για τον τουρισμό, είναι και για εμάς τους χιώτες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Μετακίνηση, τυχαίνει κάτι, έτσι. Δεν μιλάω, αυτό είναι γενικά και για όλους μας. Και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά μας αφορούν.
0: Σωστά.
1: Όπως και το κτέλ μας αφορά. Άλλο αυτό.
0: Ναι, τώρα λέτε, ας πούμε, δεν μπήκε ακόμη το πλοίο στα μεστά.
1: Ναι, θα μπει τώ, δεν θυμάμαι πότε ξεκινάνε.
0: Ναι,
1: ναι. Και δεν έχει κτέλ. Ναι.
0: Μόνο
1: δεν
0: όσοι έχει... έχουν αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Μεγάλο πρόβλημα είναι και αυτό.
0: Οι Τούρκοι ή οι άλλοι ξένοι του Ευρωπαίοι, ας πούμε, τουρίστες που έρχονται στα καταλήμματά σας, γυρεύουν λεωφορείο.
1: Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα που μένω κάμπο. Είχα μία περίπτωση, ένα ζευγάρι πριν 2 εβδομάδες που δεν είχαν αυτοκίνητο και ήθελαν να μετακινηθούν. Δεν είχαμε, έτσι. Ναι. Οπότε πήραν οι άνθρωποι ταξί, καλέσαμε. Και την άλλη μέρα νίκησαν αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Είναι πρόβλημα και δεν μας τιμάει και σαν τόπος. Θα μου πεις, θα έχουμε τα λεωφορεία μόνο για το καλοκαίρι. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Ακόμη και ένας επιβάτης να είναι, πρέπει
1: λέω,
0: να μετακινείται.
1: Είναι για τους εργαζόμενους, είναι για τους κατοίκους. Δεν είναι μόνο για τον τουρισμό. Αυτό το λέω και το ξαναλέω.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή πρέπει το σπίτι μας να τα έχει όλα.
0: Ναι,
1: πρώτα να έχουμε εμείς το σπίτι μας και να είμαστε ευχαριστημένοι
0: και μετά
1: να φιλοξενήσω εγώ κόσμο. Καταλάβατε.
0: Σήμερα είχαμε και το Αζαμάρα.
1: Ναι.
0: Τα κρουαζιερόπλια αφήνουν τίποτα?
1: Όχι, όχι. Δεν μπορώ να πω ότι κινείται η αγορά με τα κρουαζιερόπλια.
0: Αυτοί βγαίνουν, κάνουν μια εκδρομή.
1: Κάνουν μια εκδρομή και μετά επιστρέφουν πάλι και φεύγουν τι ώρα φεύγουν.
0: Ναι. Άρα πολύ κακό για το τίποτα, να το πω έτσι. Θέλω να πω.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν θα ανοίξουν οι πύλοι εισόδου από εκεί στα μεστά και έρχονται από εκεί κρουαζιερόπλια, θα είναι και άλλη ποιότητα. Έτσι, θα έρχεται άλλος κόσμος από άλλες περιοχές που από εκεί είναι το σημείο που πιάνει Μύκονο και πιάνει και άλλα νησιά από εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο το σημείο των μεστών που θα ανοίξει από εκεί αγορά. Και επιμένω σε αυτό ότι πρέπει από εκεί κάτι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά όπως έχετε διαπιστώσει, δεν θέλουμε να βγάλουμε τα κρουαζιερόπλαια και γενικά τα πλοία από το κεντρικό λιμάνι. Θέλουμε όλα να έρχονται εδώ.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι δικιά μου δουλειά. Από εκεί πέρα είναι οι αρμόδιοι, οπότε θα δούμε τι γίνεται. Εμείς το έχουμε κάνει σαν αίτημα, το έχουμε ζητήσει. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείτε ότι είναι πιο σωστό να πηγαίνουν δηλαδή
1: εκεί?
0: Νομίζω
1: πως ναι.
0: Ναι. Βέβαια και εκεί χρειάζονται υποδομές.
1: Σίγουρα. Μα παντού χρειαζόμαστε υποδομές. Παντού χρειαζόμαστε. Και στο κυκλοφοριακό χρειαζόμαστε και παντού δεν
0: και
1: υπάρχει
0: νερό.
1: Κάτι. Και στο νερό και στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχουμε πρόβλημα γιατί
0: διακοπές.
1: Τον Αύγουστο σίγουρα πάλι θα έχουμε διακοπές. Το ίντερνετ δεν έχει καλό, δεν έχουμε καθόλου καλό ίντερνετ. Κάποιος που έρχεται για διακοπές και ταυτόχρονα δουλεύει επαγγελματικά από το κατάλημα, δεν έχουμε καλό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχουμε καλό σήμα. Ιδίως στα χωριά, εκεί δεν υπάρχουμε.
0: Μάλιστα. Βάζετε διάφορα θέματα. Εγώ θα ανανεώσω μαζί σας το ραντεβού τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι καλά?
1: Πρώτο Θεός να είμαστε καλά.
0: Που θα έχουμε μια εικόνα.
1: Και
0: δεν
1: να είμαι κι εγώ εδώ για να τα πούμε.
0: Εννοείται, αυτό ισχύει για όλους μας. Απλά θέλω να πω ότι τότε θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινήθηκε η τουριστική περίοδος. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
1: Μόνο υγεία.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
3: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
4: Εντάξει.
3: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφτεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
4: Μάλιστα.
3: Δεν τους συγχωρώ.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, αλλά και λίγο σχετικό με το προηγούμενο, γιατί θα δούμε αν μια έκθεση που γίνεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού μπορεί να αυξήσει λίγο και την επισκεψιμότητα στην συγκεκριμένη περιοχή και ειδικότερα στη Βολισσό. Είναι λοιπόν μαζί μας ο διευθυντής του σχολείου της Βολισσού, του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις, ο κύριος Σωτήρης Παραδήσης, να μας μιλήσει για την έκθεση ΔΕΟ που εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, κύριε Παραδήση?
1: Ναι, το περασμένο Σάββατο, καλημέρα και από μένα.
0: Έφερε, εγώ έμαθα, αρκετό κόσμο, δεν ξέρω αν αυτό συνεχίζεται.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Την πρώτη μέρα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός κόσμου. Εντάξει, δεν θα σας πω εγώ για νούμερα ακριβή, οι διοργανωτές θα σας πούνε, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός και πρωτοφανής για την Βολισσό και συνεχίζεται καθημερινά, ιδιαίτερα τις Κυριακές. Τώρα τις Αγίας Μαρκέλας πάλι περιμένουμε πολλή κίνηση,
0: ναι,
1: και καθημερινά υπάρχουν επισκέπτες.
0: Πείτε μας δύο λόγια καταρχάς για την έκθεση, πού διεξάγεται?
1: Την έκθεση την φιλοξενούμε, εμείς δεν είμαστε διοργανωτές, φιλοξενούμε την έκθεση μετά από αίτημα των διοργανωτών στους χώρους του σχολείου.
0: Μέσα ή έξω?
1: Ορόφους,
0: μέσα.
1: Ο ένας όροφος μάλιστα είναι προσιτός για άτομα με ανεπηρικό αμαξίδιο.
0: Άρα είναι στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου.
1: Στους εσωτερικούς χώρους, ναι, στους εσωτερικούς.
0: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή πρωί-απόγευμα?
1: Είναι ανοιχτή κάθε μέρα εκτός Δευτέρας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και είναι πόσοι οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος?
1: Είναι 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες. Είναι μια διεθνής έκθεση που την γνωρίζετε άλλωστε από το παρελθόν. Είναι η έκτη διοργάνωση αυτή που γίνεται.
0: Ναι. Το ενδιαφέρον ποιο είναι στη φετινή έκθεση?
1: Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Γράμμα σε ένα ισχνό πατέρα». Αναφέρεται στην πατρική ιδιότητα που έχει κάθε περιοχή, κάθε τόπος κλπ. Αλλά πόσο εξασθενημένη είναι αυτή στην περίπτωση της Αμανής μετά την περσινή καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Και γι' αυτό άλλωστε έχει επιλεγεί ο τόπος διοργάνωσης προκειμένου να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η περιοχή μας.
0: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες μέρες το έχουν καταφέρει.
1: Το έχουν καταφέρει, ναι, και αναμένεται πολύ περισσότερος κόσμος ακόμη και όταν έρθει τον Αύγουστο που θα έχουμε και πολλούς βολισιανούς από την Αθήνα, την Αμερική κλπ. Αλλά και οι επισκέπτες του χωριού. Μην ξεχνάτε ότι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα θα είναι και μεγαλύτερη η επισκεψιμότητα.
0: Ναι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό και μας δείχνει και τρόπους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τέτοιες περιοχές όπως τη Βολισσό. Μακάρι να γίνονται πιο συχνά τέτοιες, να αναλαμβάνονται πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες. Με την ευκαιρία, κύριε Παραδήση, η κίνηση πώς πάει εκεί στην περιοχή σας?
1: Ακόμη δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ξέρουμε ότι είναι από 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, ένα μήνα διαρκεί η κίνηση.
0: Α, συνήθως έτσι γίνεται.
1: Ναι, δεν έχουν έρθει ακόμη πάρα πολλοί. Έρχονται όλοι μαζί και αυτό δημιουργεί και τα αντίστοιχα προβλήματα.
0: Ναι. Από Τούρκους επισκέπτες έχετε εσείς?
1: Συμμετέχουν και στην έκθεση Τούρκοι καλλιτέχνες, αλλά υπάρχουν πάντα και Τούρκοι, είναι όλοι όσοι έρχονται. Μάλλον αντιπροσωπευτικό δείγμα όσων έρχονται στοιχείο επισκέπτεται και τη Βολισσό.
0: Ναι. Ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει στην περιοχή σας είναι το θέμα του πρατηρίου καυσίμων.
1: Το θέμα του πρατηρίου, το οποίο από ό,τι ξέρω δεν προβλέπεται και για το φετινό καλοκαίρι να λειτουργήσει και είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι προσκυνητές της Αγίας Μαρκέλας. Θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με κάψιμα γιατί δεν θα βρουν στην περιοχή μας.
0: Ναι, εκτός αν πάνε στα Καρδάμιλα.
1: Εκτός αν πάνε στα Καρδάμιλα που δεν είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν σκεπάστηκαν οι πινακίδες που δείχνουν ότι έχει πρατήριο σε δεν ξέρω πόσα μέτρα.
1: Νομίζω ότι δεν σκεπάστηκαν και φέτος η άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν υπάρχουν και λεωφορεία.
0: Α, Ναι, είναι και αυτό. Αν και είπαν στη σχετική σύσκεψη για την Αγία Μαρκέλα ότι κάποιο πρακτορείο θα βάλει λεωφορείο για τους πελάτες του ή για όσους δηλώσουν συμμετοχή ότι θέλουν να πάνε.
1: Μακάρι, γιατί ο κόσμος δεν θα μπορεί αλλιώς να εξυπηρετηθεί μόνο με ιδιωτικά μέσα και μεταξύ.
0: Ναι. Ωραία. Εύχομαι να συνεχιστεί.
1: Παλιότερα, ναι. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 90, ναι. Ένας που ερχόταν πρώτη φορά στην Βολισσό, συνάντησε ερχόμενος 7 λεωφορεία να επιστρέφουνε.
0: 7 λεωφορεία.
1: 7 λεωφορεία μέσα στη μία ώρα που έκανε από την Χίο στη Βολισσό.
0: Εννοείται.
1: Και μάλιστα, επειδή είχε διοριστεί καθηγητής εδώ στο σχολείο, είχε αποφασίσει εκείνη τη μέρα να μην φέρει το αυτοκίνητό του στη Χίο, αφού έχει τόσο τακτική συγκοινωνία η περιοχή. Όταν βέβαια ήρθε κανονικά το Σεπτέμβριο, προσγειώθηκε και είδε ότι λεωφορείο είχε και τότε ακόμα μέρα παραμέρα.
0: Α, μάλιστα. Ήταν της Αγίας Μαρκέλας, μήπως.
1: Ήταν της Αγίας Μαρκέλας, ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι πρόβλημα και είναι πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους πρώτα-πρώτα. Για να τα λέμε όλα.
1: Και ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ναι. Που δεν έχουν τις δυνατότητες που έχουν οι νεότεροι να μεταβούν στην πόλη ή οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι. Εύχομαι να συνεχιστεί καταρχάς η επισκεψιμότητα της έκθεσης, γιατί το να έρθουν να επισκεφθούν την έκθεση σημαίνει ότι μένουν και λίγο στο χωριό, κάθονται.
1: Προφανώς,
0: έτσι.
1: Και ενισχύεται και η τοπική οικονομία.
0: Ακριβώς. Και ελπίζω το επόμενο διάστημα να αυξηθεί εκεί η κίνηση και στη Βολισσό και στα γύρω χωριά.
1: Έχουμε πάντως ότι και εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε κάνουμε το καλοκαίρι και σε θέματα πολιτισμού.
0: Εκδηλώσεις εννοείται.
1: Εκδηλώσεις διάφορες, είτε φορείς που τους φιλοξενούμε, είτε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε εμείς.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Και μιας και έχουμε αναφερθεί σε τουριστική κίνηση και λέμε πώς εξελίσσεται αυτή, είχαμε την κυρία Μητσιπαϊδούση, ακούσαμε και τον κύριο Παραδίση που μας μίλησε για τη Βολισσό και την έκθεση ΝΤΕΟ που επίσης πηγαίνει κόσμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε να ακούσουμε και τι έγινε χθες στο Δημαρχείο που τιμήθηκε ένα ζευγάρι Ολλανδών οι οποίοι εδώ και 30 χρόνια έρχονται ανελιπώς στο νησί μας. Ακούμε τον Κυριάκο Φρεζούλη από τα Θημιανά. Θα καταλάβετε.
1: Χαρά να τιμούμε σήμερα ένα ζευγάρι από την Ολλανδία. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι επί 30 συναπτά έτη έχουν τιμήσει με την επισκεψιμότητά τους στη Χίο. Αυτό που τους αρέσει και που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια είναι η ωραία συμπεριφορά των επαγγελματιών, των ανθρώπων που έχουν συναναστραφεί, η κουλτούρα της Χίου, η ιστορία της Χίου και θα έλεγα αυτό που μας χαρακτηρίζει η μαστίχα της Χίου, έχουν κολλήσει με λίγα λόγια. Αφού καμιά φορά αστειεύομαι και τους λέω, «Ωχ, πάλι εδώ, πάλι εδώ». Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει τέτοιες κινήσεις, να κάνει τέτοιες τιμητικές εκδηλώσεις, διότι πρέπει να στο πρόσωπό τους να τιμούμε και όλους αυτούς που επισκέπτονται το νησί μας και πρέπει ο τουρισμός να έχει μια πολυδιάστατη μορφή και να μην είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο σε μια πλευρά του τουρισμού. Έτσι λοιπόν εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε αυτή τη τιμητική εκδήλωση. Και θα ήθελα να ευχηθώ στην Ελίζαμπετ και στο Χένρι να συνεχίσουν να επισκέπτονται τη Χίο και να την αγαπάνε όπως τώρα.
2: Κύριε Πρεσβούλη, ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε σε αυτά τα 30 χρόνια, επειδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περίοδο χρονική, αν έχουν εντοπίσει κάποια σημαντική αλλαγή στη Χίο, δηλαδή πώς ήταν εκείνος 30 χρόνια πριν στα μάτια τους, πώς είναι τώρα, αν έχουν εντοπίσει κάποια σημαντική αλλαγή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.
1: Ναι. They ask if all of these years to visit in Chios, if you see something special,
3: different, yes,
1: in Chios.
4: Mesta and Pirti, they are among of the most special small cities or as we ever visited.
3: Yeah, and did you see some difference from the past till now, because you're visiting for the years?
4: Not so much changes.
3: Still the same. Yes, because
4: they keep it the same size. Uh-huh. And inside maybe there are some more tourist shops, okay. Not so much, and still
5: original. Yeah, but also we show in our village Garfas, of course, a few restaurants are empty, they stop, and not so many tourists coming from Norway in the beginning, a lot of people from Norway, Sweden, and Belgium, but they are not coming so more often here, because also the traffic.
3: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο για τη συμβολή του σε αυτή την εξαιρετική ιδέα. Απαντάω στην ερώτησή σας. Βλέπουν κάποιες διαφορές, κυρίως και την περίπτωση του Καρφά. Στοιχείο γενικότερα ότι έχουν ανοίξει κάποια πιο πολλά τουριστικά μαγαζιά και για τον Καρφά ότι αυτό που βλέπουμε και όλοι, το οποίο ελπίζουμε να αλλάξει, ότι έχει μειωθεί αυτή η πληθυσμότητα των επισκεπτών από τις χώρες σκανδιναβικές, που είναι λογικό λόγω του αεροδρομίου και ότι κάποια εστιατόρια και μαγαζιά έχουν κυκλήσει, που και αυτό ελπίζουμε να αλλάξει. Όπως είπαμε σήμερα, είναι μια πολύ όμορφη. Πολύ μορφή δράση αυτή. Ξέρουμε ότι το νησί δεν έχει απλούς επισκέπτες, είναι όλοι γίνονται όλοι μέρος του νησιού. Οπότε αυτό σήμερα βραβεύουμε. Δεν ανθρώπους που έχουν γίνει μέρος της ιστορίας του νησιού. Γιατί εμείς είπαμε, έχουμε τους Ευρωπαίους, τους επαναλαμβάνω, τους repeaters που λέμε, οπότε δημιουργούν δεσμούς με το νησί. Με μια αγορά όπως ξέρουμε της Ολλανδίας που αγαπάει τη Χίο, προσπαθούμε και εμείς σαν δημοτική αρχή να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Ελπίζουμε και αυτό σε αυτό να βοηθήσει το αεροδρόμιο. Οπότε Κυριάκο, εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλες τέτοιες έτσι βραβεύσεις. Thank you very much again for being here and for being part of the
5: We like it and we hope for many years to come here and ευχαριστώ πολύ.
1: Να πούμε εδώ ότι η Elizabeth και ο Henry έχουν μπει στην κουλτούρα Τεχιώτικα. Η Elizabeth χορεύει καταπληκτικό ζεμπέκικο. Ο Henry του αρέσει πολύ το φαγητό. You like very much your eat.
4: My dad's not so good.
1: Και γενικά λιάζονται στην παραλία και
3: έχουν την ημέρα του πολύ ευχαριστούμε όλες τις παραδόσεις.
0: Λοιπόν, αυτά από το Henry και την Elizabeth από την Ολλανδία που έρχονται εδώ και 30 χρόνια ανελιπώς στοιχείο. Χαρά στην υπομονή τους. Εμείς πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρου Κοντού που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό του κοινού. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Η Μάρου Κοντού πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά έργα και σε περίπου 90 θεατρικές παραστάσεις, αφήνοντας πίσω της ρόλους που έγιναν διαχρονικοί. «Είμαι περαστική, ένας κόκκος στη Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν, ένα συμβάν είμαι κι εγώ». Όταν το συνειδητοποιήσεις δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση. Έρχονται απλά, φεύγουν απλά, φεύγεις απλά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση παρέμβαση του Δήμου Χίου στη δημόσια διαβούλευση για ΑΠΕ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και άλλα. Προέβλεπαν για τη Χίου 36.000 στρέμματα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ομόφωνο φρένο μπήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Η απόφαση πάρθηκε με ομοφωνία με τη λαϊκή συσπήρωση να δηλώνει παρόν παρά τις αντιρρήσεις τους για ανεμογεννήτριες, προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των παρατηρήσεων προστασίας περιβάλλοντος προς το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Δήμος Χίου υποβάλλει παρατηρήσεις στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για ΑΠΕ, ζητώντας ειδική προσέγγιση για το νησί. Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, που πριν από ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η μία Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλή, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξέπνευσε επιτόπου, η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Η πρόσφατη διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στο κέντρο της πόλης με έτοιμα να μετακινηθούν και να απεγκλωβιστούν από το νησί φέρνει στην επιφάνεια το ρεαλιστικό και διαχρονικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από το νησί με γρήγορες διαδικασίες προς τα μέρη πραγματικού τους προορισμού, τη γρήγορη εξέταση και απόδοση ασύλου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ζητώντας να κλείσει Βιάλ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα 5η προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και ΣΑΜ όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και συγγενικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων της, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να αποφευχθεί δήθεν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, ο 16χρονος συλληφθής μετέβη με δίκυκλο όχημα στην οικία της ηλικιωμένης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθοδηγούμενος από μέλη του κυκλώματος, και η τελευταία του παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς κοσμήματα και τη μαλφή αξίας 10.000 ευρώ. Ο 16χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 13ης Ιουλίου στοιχείο, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί, και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Η αλήθεια ρωτάει σήμερα αν στο πλαίσιο των έξυπνων διαβάσεων κόστους 32.000 ευρώ η μία είναι αυτές να πληροφορούν τους πολίτες και για εκδηλώσεις, καλώντας την αστυνομία να ξυλώσει το αεροπανό που βρίσκεται στη διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, άκρος επικίνδυνο για τους οδηγούς κύκλων, μιας και βρίσκονται στο ύψος του οδηγού. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρχέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. 23 έξυπνες διαβάσεις, όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου, θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου με χρηματοδότηση 736.149 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Χίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως είπε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τη σημάνση σε περίπτωση σεισμού. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια επιλογής χώρων καταφυγής, ενώ από πλευράς Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου, ο Νίκος Βοριάς υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν η εκπαίδευση των μηχανικών του Δήμου Χίου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους τους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Όπως είπε, η πρώτη συνεργασία αστικού κτέλ Δήμου Χίου με το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει την πόλη με δημοτικούς χώρους στάθμευσης αγκαλιάστηκε από τους δημότες, με το Δήμο Χίου να εξετάζει τη δημιουργία νέων γραμμών όταν έρθουν τα 3 νέα ηλεκτρικά. Δύο καλέσθητα άσπρα κυβότια έχουν τοποθετηθεί ως τουαλέτες στον υποεξοραϊσμό εδώ και 3 δημοτικές θητείες δημοτικό κήπο. Η αλήθεια που θίγει το θέμα ρωτάει αν θα βαφτούν ή θα καλυφθούν με πράσινο, ή αν είναι υποχρεωμένοι οι δημότες να ανέχονται αυτήν την αισθητική βαρβαρότητα. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές. ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Στοιχείο. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 40 ημέρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713 50 088. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 στην πόλη της Χίου θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών.
Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία ΚΑΠΗ έως τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες σήμερα 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ώρα έναρξης 9. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, αυτό είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η, 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά. Το Σάββατο σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί, ο όρθρος μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία μετα θείου κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός των Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλούς στην παραλία στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει με τον οβολό των θαμώνων ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, ενώ τη Δευτέρα το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση.
για τους χιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας, θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8 το βράδυ, με ομιλητές, το βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα WeChat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge, που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου, 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής, βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος, και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίου αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίου η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άμπριζι. Τα εγγένεια στη Χίου θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ, και η έκθεση θα λειτουργεί 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού κτηνοτροφίας, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα, δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του Άσο 2026 είναι η Βάρδια από την Τρίτη 28 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα

0: Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολουσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 49%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 55%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Θα διανυκτερεύει στην πόλη της Χίου μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθεί.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή.

0: Για την κομή συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπουγδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM. Σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε και μάλιστα γίναμε και έγινα διπλή. Καλά, είμαι ούτως ή άλλως διπλή. Σε κιλά, αλλά.
1: Άρα είμαστε τέσσερις τώρα. Καλό μεσημέρι.
0: Και εσύ διπλή.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που αυξανόμεθα και πληθυνόμεθα όπως το καλοκαίρι.
1: Όχι, απλά έχουμε παραπάνω πράγματα από ό,τι έχουν οι άλλοι. Οπότε δεν καταλαβαίνω.
0: Για σήματα γιατί... εννοείς.
1: Όχι, γενικότερα.
0: Κιλά.
1: Οτιδήποτε, ό,τι έχεις παραπάνω, καλό
0: το
1: είναι η μάνα μου.
0: Το λοιπόν.
1: Ενδιαφέρει τον κόσμο ο σωματότυπός μας.
0: Νομίζω πως όχι και τι να κάνουμε, αυτές είμαστε.
1: Και σε όποιον αρέσουν.
0: Έτσι.
1: Πάμε τώρα.
0: Το λοιπόν, τι παίζει.
1: Κίνηση τα νεύρα μας. Όλα μαζί.
0: Σήμερα είχε μια κίνηση στο λιμάνι καθότι ήταν το κρουαζιερόπλοιο και είχε ουρές έτσι πέριξ του κήπου και στην προκυμαία, εγώ που είδα λίγο.
1: Έχει, γενικά έχει, εντάξει, έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση αυτές τις μέρες. Σε Ιούλιος είναι, αν δεν αυξηθεί και τώρα, πρέπει το Σεπτέμβριο να κλέβει με μαύρο δάκρυ.
0: Η κυρία Παϊδούση λέει ότι κάνει μια κοιλιά την επόμενη εβδομάδα και μετά ξανά τον Αύγουστο, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν έχει, νομίζω ότι δεν την άκουσα την κυρία Παϊδούση, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουμε.
0: Ναι, αλλά τόσο. Μου είπε και μπορεί να έχει δίκιο και σε αυτό. Δεν είναι μόνο στοιχείο, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Για να το λέει, σίγουρα θα έχει κάποια στοιχεία από όλη την Ελλάδα που δεν έχουμε εμείς εικόνα, δεν έχει φτάσει και η χάρη μας ακόμα.
0: Ωραία. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας, ο κήπος τελειώνει.
1: Έχεις, δηλαδή πραγματικά θέλω να δω, μόλις τελειώσει ο κήπος, με τι θα ασχολείσαι μετά.
0: Θα πηγαίνω να κάθομαι εκεί.
1: Και θα καθαρίζεις κιόλας, γιατί είναι η επόμενη μέρα. Θα μαζεύεις και τα σκουπιδάκια.
0: Γιατί
1: εθελοντές μας βλέπω να γυρίζουμε εμείς στον κήπο.
0: Ναι, θα έχει εδώ καθαριστές. Γιατί.
1: Πόσους, ο κήπος θέλει 2-3 ανθρώπους μόνος του για να μπορέσει να.
0: Γιατί τον κάνουμε.
1: Και να διατηρηθεί. Του τον βρήκε του τόσο άνθρωπο στη μελέτη, δηλαδή χρέωσε του το κι αυτό.
0: Και στη μελέτη βρήκε και τα δύο άσπρα κοντέινερ που βάλε.
1: Λοιπόν, άκου, αυτό είχε ενδιαφέρον σήμερα, γιατί απάντησε ο δήμαρχος μετά το δημοσίευμα και τη φωτογραφία και όλα αυτά με τα κοντέινερ. Και είπε ότι υπήρχαν στη μελέτη μεγαλύτερα κοντέινερ να μπουν.
0: Σε ποια μελέτη?
1: Νομίζω σε αυτή που επικαιροποιήθηκε επί Ξενάκη. Δεν είμαι σίγουρη, δεν έχω μιλήσει.
0: Επί
1: Κάρματζη, ναι.
0: Δεν
1: έχω μιλήσει με το σταμάτη των Κάρματζη. Έχω την αίσθηση όμως ότι η πρώτη μελέτη του Μανώλη του Βουρνού δεν προέβλεπε τουαλέτες μέσα στο δημοτικό κήπο και γι' αυτό έγινε και η ανάπλαση στην Πολυχρονοπούλου.
0: Το λες και η ανάπλαση έγινε.
1: Όταν πήγαν οι τουαλέτες στην Πολυχρονοπούλου.
0: Ναι, τώρα τις έχει δει ο Μανώλης τώρα τις τουαλέτες.
1: Ο Μανώλης δεν ξέρω αν έχει δει και το δημοτικό κήπο και φαντάζομαι ότι αν δει και τα κοντέινερ θα πληγωθεί.
0: Μάλλον
1: πάρα
0: θα
1: πολύ
0: περνάει
1: σήμερα.
0: Με κλειστά μάτια.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Θα τα κλείνει τα μάτια του.
1: Είπε λοιπόν ο Γιάννης Ομαλαφής ότι υπήρχαν στη μελέτη δύο κοντέινερ. Το ένα είναι αποθήκη για να στεγάζει τα εργαλεία του κήπου που χρειάζονται για την συντήρησή του. Δηλαδή, άμα θες να ξεχωριστούμε.
0: Φάτσα κάρτα θα έχουμε ένα κοντέινερ με αποθήκη. Πάμε παρακάτω, ναι.
1: Όπου και να το βάζει δεν θα σε ενοχλούσε.
0: Τουλάχιστον να το κάλυψουν, να το βάψουν.
1: Να το βάψω, να το καλύψουν, είπε. Δεν με αφήνεις να το πω.
0: Μήπως να πάμε να ζωγραφίσουμε.
1: Γράφητη.
0: Κάτι να κάνουμε, ναι, γιατί και γράφητη μπορούμε.
1: Γράφητη.
0: Μην γράψουμε θύρα 7.
1: Εγώ θέλω, αυτό φοβάμαι. Εγώ σήμερα που το έβλεπα ολόλευκα, λέω θα τα περάσει κανείς το βράδυ.
0: Κάτι άλλο. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά εκεί, Ξενταριανός και πώς λέγεται ο άλλος.
1: Είναι δύο, μπράβο. Αυτοί που είχαν κάνει και τα γκράφιτι και στο πρώτο γυμνάσιο και στο Βροντάδο. Και...
0: Κοπριτέλης νομίζω λέγεται το άλλο παιδί. Μπορούμε να τους πούμε να πάνε να ζωγραφίσουν.
1: Εντάξει.
0: Ο δήμαρχος τι είπε.
1: Ο δήμαρχος είπε ότι θα τα καλύψει. Ο δήμαρχος είπε αρχικά ότι ήταν να μπουν μεγαλύτερα. Οπότε μην γκρινιάζετε, σας βάλαμε και τα μικρότερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μην γκρινιάζετε το λέω εγώ, αλλά αυτό είπε ο δήμαρχος. Ναι. Ότι δεν φτάνει που σας βάλαμε μικρότερα, μόνο σας ενόχλουν και τα μικρότερα.
0: Το ένα λοιπόν είναι για τα εργαλεία του κήπου.
1: Το άλλο είναι τουαλέτες. Και για αμαία και ανδρών και γυναικών. Τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε ένα χώρο.
0: Ναι.
1: Οι τουαλέτες.
0: Δηλαδή, άλλαξαν τη μελέτη και βάλανε και τουαλέτες.
1: Η μελέτη που δημοπρατήθηκε ο κήπος είχε μέσα τις τουαλέτες.
0: Η τελική που δημοπράτησε,
1: η δημοτική αρχή Κάρματζη, είχε τουαλέτες.
0: Μάλιστα. Τις οποίες θα έχουμε κάποιον να τις καθαρίζει όπως καθαρίζει τις Πολυχρονοπούλου.
1: Θες να πιάσεις δουλειά στο Δήμο, σε βλέπω.
0: Εγώ.
1: Γύρω από τον κήπο περιηγήσεις.
0: Δουλειά όχι.
1: Τουαλέτες.
0: Δουλειά όχι.
1: Κάτι τέλος πάντων.
0: Ελπίζω να μην φτάσω σε αυτό το σημείο δηλαδή.
1: Γιατί κοριτσάκι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά
1: δεν ξέρεις ποτέ. Θα γυρίσεις μες στον κήπο, θα ξεχορταριάζεις, θα ποτίσεις τα λουλουδάκια, θα είσαι δίπλα στη φύση. Είναι καλύτερα εδώ μέσα που είσαι.
0: Έχει λουλούδια.
1: Έχει, ακόμα έχει. Και αυτά που είχαν μπει τα πρώτα, τα εποχικά, πέρασε ένας χρόνος, πέρασε η εποχή τους, μαραθήκανε. Θεωρώ ότι βολβοί θα ξαναβγούνε, αν είμαστε τυχεροί.
0: Τι βάλανε, κρινάκια.
1: Είχαν βάλει κάτι πολύ ωραίες βιορέτες, κρινάκια, ζιμπούλια, τα θυμάσαι. Μοσχομύριζε ο κήπος.
0: Μάλιστα.
1: Την άνοιξη.
0: Ναι. Τώρα είναι κίτρινα.
1: Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, είναι η Βολβή. Έχει κάτι ακόμα, έχει πράσινο ο κήπος. Έχει. Ναι. Λουλούδια δεν έχει. Όχι, το καλοκαίρι δεν έχει λουλούδια.
0: Γενικώς. Δηλαδή στην Τουρκία που τα βλέπουμε είναι οφθαλμαπάτη.
1: Στην Τουρκία είναι άλλο το κλίμα.
0: Και άλλο το νερό. Σωστά.
1: Εδώ έχεις δοκιμάσει να ποτίσεις τα λουλούδια του σπιτιού σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν τα ποτίζουμε με νερό του Δήμου, ξεραίνονται.
1: Μόνο ξεραίνονται. Εμένα μου κάνουν και άσπρες γραμμούλες πάνω στα φύλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα αυτό θα καλυφθούν τα κοντέινερ υποδήμαχος.
0: Με τι?
1: Θα τα καλύψει.
0: Με χλώη.
1: Μπορεί να ρίξει από πάνω πανιά. Μπορεί να
0: πανιά.
1: Βάλει κισούς.
0: Πανιά σαν της απλοταριάς.
1: Μπορεί να κάνει τα έργα σε μακέτες, έργο, να απλώσουμε μακέτες.
0: Ποια έργα έχουμε ακόμα, αυτά τα κάναμε όλα.
1: Πώς τα κάναμε όλα.
0: Δεν τα κάναμε.
1: Έχουμε τελειώσει. Τώρα έχουμε και τα ΒΑ. Τέσσερις μηχανικούς πήρε ο Δήμος για να προχωρήσουν τα ΒΑ. Τα βιώσιμη αστική ανάπλαση. Έχουμε ανοιχτό κέντρο εμπορίου 2. Έχουμε.
0: Πού?
1: Μέσα στην πόλη.
0: Πότε
1: δεν
0: μας
1: διαβάζεις. Το ένα κάναμε. Έχουμε πεζοδρόμια στην Προκυμαία. Έχουμε ένα φτιά... Α, πήγα στην Προκυμαία σήμερα.
0: Ναι, και.
1: Και...
0: Η είδηση δηλαδή που πήγες στην Προκυμαία.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου. Πήγα στην Προκυμαία γιατί ξεκινάει και η έκθεση. Το ανοιχτό κέντρο. Το ανοιχτό.
0: Λιμάνι.
1: Το λιμάνι Open Market.
0: Open Market. Open,
1: ναι.
0: Market.
1: Που θα έχει και βιβλιοπολία.
0: Ανοιχτή αγορά.
1: Όχι, και θα έχει και βιβλιοπολία.
0: Λιμάνο ανοιχτή αγορά.
1: Αυτό. Έχει και βιβλιοπολία. Έχει και δηλαδή, πάγκους για τα βιβλία, καλέστη τους και ωραίο. Όντως περιποιημένο. Δηλαδή,
0: όπως πέρσι.
1: Με... Ναι. Και σπιτάκια πολλά θα ξεκινήσει. Αύριο το βράδυ ξεκινάει αυτό και πάει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Θα πάνε οι επαγγελματίες. Θα πηγαίνεις και εσύ άμα κάνεις τη βόλτα σου.
0: Εναλλάξει.
1: Ναι,
0: και θα πουλάνε.
1: Και πουλάνε. Και πουλάνε.
0: Και πουλάνε, μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, και ρώτησα τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον Παντελή το Λεγάτο, με την ευκαιρία που ανανεώθηκε η θητεία του. Παρέμεινε δηλαδή στο. Γιατί είχαν χθες Δημοτικό Συμβούλιο για τις, Λιμενικό Ταμείο και ΔΕΙΑΧ. Παραμείναν και οι δύο πρόεδροι και ο.
0: Α, επειδή είναι πετυχημένοι.
1: Ο πρόεδρος ο Μανολάκης. Δεν θα σου απαντήσω. Αλήθεια, δεν θα σου απαντήσω.
0: Το συμπεραίνω. Όταν μένει κάποιο στο ίδιο πόστο, σημαίνει ότι είναι καλό. Είναι σαν το Μητσοτάκη που δεν αλλάζει του υπουργού.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις και με τι μπορείς να τον αντικαταστήσεις.
0: Είναι και αυτό. Πού να βρεις άλλους.
1: Εντάξει. Κλείνει η παρένθεση.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα λοιπόν
0: ναι.
1: για την περίφραξη εκεί στο πρωτοδικείο που του αλλάξαν.
0: Το κοτέτσι.
1: Το αλλάξαν το κοτέτσι.
0: Τι βάλανε.
1: Βάλανε καινούρια αυτή. Το φτιάξαν. Ήταν λίγο στραπατσαρισμένη από τον αέρα.
0: Α,
1: και από
0: βάλανε
1: από
0: καινούρια.
1: Πόλη. Λοιπόν, και τον ρώτησα γιατί θα άσκαγα, επειδή μου λέγε για τους στόχους του ρε παιδί μου και είπε ο άνθρωπος ότι θέλω να παραδώσω.
0: Τι στόχο έχει, να παραδώσω το master plan.
1: Αυτό το master plan. Ναι, και λέω. Θα ήθελα, ας πούμε, ότι μέσα σε όλους αυτούς τους στόχους να υπάρχει και αυτό το λιθαράκι.
0: Το
1: να μην το βλέπουμε τουλάχιστον μέσα στη μέση. Ας πούμε, άμα φύγει, θα το συνηθίσουμε, έτσι. Θα μας, οπτικά θα μας έχει λύσει.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και απάντησε ο Παντελής ο Λεγάτος και είπε ότι εντάξει, αναλαμβάνω. Δεν λέω πια τίποτα γι' αυτό, γιατί είναι αστείο να λέω ημερομηνίες.
0: Γενικά, όποιος αναλαμβάνει πρόεδρο στο Λιμενικό Ταμείο δεν πρέπει
1: έχει
0: να λέει ημερομηνίες. Και ο Ζωάννας που μας είχε πάθει.
1: Ναι, ένα τέτοιο. Και είπε ότι εγκρίθηκαν επιτέλους οι όροι δημοπράτησης και θα βγει η διακήρυξη. Και θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Πότε?
1: Δεν ήθελε να πει on camera. Αλλά από την κουβέντα νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν.
0: Το Σεπτέμβριο του 2026?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και του 27 να είναι πάλι εκείνος θα είναι πρόεδρος. Οπότε τι στεναχωριές.
0: Σωστό και αυτό. Το λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Καλή κουβέντα στο στόμα είμαστε
0: και
1: σήμερα.
0: Και μετά συνεχίζουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Έμαθες ότι ο δικός μας απαλλάχθηκε.
1: Ο δικός μας απαλλάχθηκε, δεν βοηθάς όμως.
0: Ο βουλευτής μας, ο υπουργός μας.
1: Α, ο νότης μας.
0: Ο νότης μας.
1: Ναι, από τι απαλλάχθηκε?
0: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μισό λεπτό. Έχουμε δήλωση Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξούσου ναι. δικηγόρου Κώστα Τσιάρα, Νότι Μπιταράκη. Αυτόν τον δύο ήταν πληρεξούσιος δικηγόρος μόνο. Και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κύριος Δημητρακόπουλος, έτσι, αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε με κεφαλαία ουδε μία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου. Αποτελεί δικαίωση για τους κυρίους Κώστα Τσιάρα και Νότι Μπιταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο. Άντε και θα πάρουμε την πόλη, λέω εγώ.
1: Αυτό με τον πολιτικό στίβο τον αγώνα.
0: Έχουμε τώρα δήλωση και του Νότι Μηταράκη.
1: Ματίζει λίγο.
0: Και λέει: η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξ αρχής στήρισα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της ΧΙΕ. Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου Δημήτρη Δημητρακόπουλο για την καθοριστική συμβολή του. Αυτά λέει και η δήλωση Μηταράκη.
1: Δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγε από την αρχή και υποστήριζε. Έτσι, απλά τώρα έχει δικαιωθεί για αυτά όλα τα οποία υποστήριζε και έλεγε αρχικά.
0: Εξ αρχής έλεγε ότι εγώ πρόθεσα μια επιστολή, δεν ζήτησα κάτι. Κάνω αυτό που κάνουν όλοι, δηλαδή μου ζητήσανε να το στείλω.
1: Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στο.
0: Τέσσερις βέβαια παραπέμπονται.
1: Ναι, γιατί αυτοί οι τέσσερις κάνανε κάτι παραπάνω από την πρόθεση.
0: Εν ενεργεία βουλευτές, έτσι. Εν ενεργεία.
1: Και είδε αυτό ότι συνεχίζω το αγώνα στον πολιτικό στίβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι. Πότε?
1: Εμένα ρωτάς.
0: 27. Πότε είναι η τελευταία Κυριακή του
1: Σεπτέμβρη? 4 Οκτώβρη να μην είναι.
0: 4 Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και τα γενέθλιά σου.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω εκλογές τη μέρα των γενέθλιών μου. Δηλαδή.
0: Ένα λεπτάκι. Σεπτέμβρη, η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη είναι 27.
1: Ωραία. Θες να κάνουμε τότε εκλογές?
0: Κοίταξε, εμείς έχουμε και μια γένα. Θα προτιμούσα να μην τις κάνει γενικά. Αν μπορεί να τις κάνει Νοέμβρη. Μπορεί.
1: Εμένα ρωτάς, μάνα μου, εμένα είναι στο χέρι μου.
0: Και έχουμε γεννήσει δηλαδή.
1: Εντάξει, τη μία έχω εγώ γενέθλια, την άλλη εσείς γεννάτε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει ημερομηνία που να μεγαλύφθει όλα.
0: Στις δημοτικές εκλογές κάναμε εκλογές και ήταν η μέρα των δικών μου γενέθλιών. 8 Οκτωβρίου.
1: Άρα έχουμε γεννηθεί σε λάθος σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Ο Οκτώβρης τελικά είναι πολύ μήνας των εκλογών.
0: Αν
1: και των
0: θα τις κάνει, λέει, 27 Σεπτέμβρη, αν και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Εντάξει, αυτά και άλλα λέει τέτοια που δεν
0: έτσι
1: τα κάνει.
0: Έτσι είπε χθες.
1: Μένει και την πρώτη του δήλωση.
0: Αν θα τις κάνει λοιπόν 27, μετά πότε πρέπει να γίνουνε?
1: Ποιες, οι 11, 18,
0: ναι,
1: οι 11 πόσο νομίζω πάει. Μετά πάει
0: δύο εβδομάδες.
1: Νομίζω ότι πάει δύο εβδομάδες μετά. Θα έχετε γεννήσει μέχρι τις 11.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Μα δεν γίνεται, παιδιά όμως. Δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε όλο τον Οκτώβρη.
0: Το λοιπόν, θα σας αφήσω εγώ εδώ πέρα και θα φύγω.
1: Εγώ πάλι.
0: Τι να σας πω.
1: Εγώ που δεν μπορώ να γεννήσω δηλαδή.
0: Ούτε εγώ βρε βακυλιό.
1: Τέλος πάντων, το βασικό είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις εκλογές. Γιατί όντως είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Βλέπεις τι γίνεται. Όλοι γυρνάνε γύρω-γύρω, μιλάνε, κάνουν
0: περιοδίες. Κάνουν.
1: Εμάς θα έρθει ο Ανδρουλάκης στις 25.
0: Ναι.
1: Δεν διάλεξε καλημέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ότι θα έρθει ο Ανδρουλάκης, το γράφανε στην ανακοίνωση του δελτίου τύπου του Πασόκ κάτω-κάτω.
1: Ναι, για να φτάσει στο τέλος, σαν το επιδόρπιο που δίνουν μετά τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δηλαδή έπρεπε να είναι στον τίτλο, αλλά.
1: Έρχεται για μένα, έρχεται λάθος μέρα. Είναι παραμονή της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε τις λιτανίες σε καστέλο και σε αυτά. Έχουμε πανηγύρια. Έχουμε ένα σωρό πράγματα.
0: Ούτως
1: δεν είναι καλή μέρα.
0: Για τα πανηγύρια είμαστε.
1: Ναι, βρε κόστη μου, δεν είναι καλή μέρα για να έρθει ο Ανδρουλάκης στη Γύρω. Σάββατο.
0: Προφανώς.
1: Ας έρχονταν Παρασκευή 24.
0: Μα δεν νομίζω πως τους νοιάζει.
1: Δεν θα είναι κόσμο.
0: Εντάξει, εκεί που το κάνουν θα γεμίσει ούτως ή άλλως.
1: Το φαναράκι.
0: Με τι.
1: Εντάξει, ναι, αυτό και τώρα να πας γεμάτο είναι. Ο Τσίπρας δεν έχει πει αν θα έρθει. Και έχουν και την αγωνία.
0: Και πήγε και στη γειτονική Λέσβο.
1: Καλά τα πήγε εκεί, ήταν ωραίο το στήσιμο.
0: Ναι, αφού διαπίστωσε ότι το Μιτιλίνη και η Λέσβο είναι το ίδιο νησί αυτή τη φορά.
1: Σταμάτα μου, ρε, πια ένα λάθος έκανε ο Χριστιανός και
0: σοβαρά.
1: Το λέει συνέχεια.
0: Το λοιπόν, αυτά.
1: Σε αναμονή λοιπόν είμαστε.
0: Ναι, σε αναμονή.
1: Το ποιο θα έρθει να μιλήσει.
0: Προς τον παρόν έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπαμε 25 Ιουλίου. Μέχρι να ανακοινωθούν οι εκλογές μπορεί να μας έρθουν κι άλλοι.
1: Όχι, ναι, μία παράκληση όμως, έτσι. Παιδιά, μία παράκληση, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχουν και ένα όριο. Δεν θα έρχονται Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, σωστά, γιατί εμείς δεν δουλεύουμε.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει εμείς.
0: Θα κάνουμε τα μπάνια
1: μας. Θα πάρουν κολυμπήσουμε ένα μπάνιο και θα έρχονται να μιλήσουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Πες
0: τα, Βαγγέλιο, πες.
1: Όχι, όχι, παιδιά, τίποτα. Καλά είναι. Ένα σωρό ανακοινώσεις βγαίνουν για όλους τους εργαζόμενους για τις Κυριακές. Για μας δεν έχει βγει ποτέ καμία.
0: Έλαντε.
1: Όχι, Σαββατοκύριακο. Κανείς.
0: Κάτω τα χέρια από τη Σαββατοκυριακάτικη αργία.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για 6η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν χθες βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπά, στην Τζαμπαχάρ, όπου βρίσκονται και το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Νωρίτερα μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στον σιδηροδρομικό κόβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί 2 άνθρωποι. Ως αντίπεινα, το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου από την πλευρά της, Κάρον Λαϊλέβιτ, ανέφερε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της, Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν χθες σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για επαλήθευση στοιχείων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αμερικανικός στρατός έχει ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ενώ ακινητοποίησαν ένα ακόμη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Τα στενά του ορμούς και τα γύρω ύδατα παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, με εξαίρεση τα σκάφη που επιχειρούν να παραβιάσουν τον ατσάλινο αποκλεισμό των ΗΠΑ, καταλήγει η ανακοίνωση. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση χθες βράδυ στην Πνίκα. «Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα». Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παρέτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 ακόμη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική. Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και η εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την έναρξη των έργων στη γραμμή 4 του μετρό, αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Η σχετική δαπάνη για τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα εκδώσουν πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών, δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον Ισογάλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, στα δυτικά υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό 5ης 16 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε κάνετε ακρόαση από την ελλαδική επικράτεια, είτε κάνετε ακρόαση από το εξωτερικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συμπατριώτες και συμπατριώτισες. Θανάση Βάλαρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την καλημέρα σου. Μαζί μου στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χρήστος Θεάζης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο κύριος Θεάζης, πολιτικής επιστήμης, μελετητής του φαινομένου Ερντογάν. Καλημέρα σας κύριε Θεάζη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι γίνεται, όλα
3: μια
2: καλά.
3: Μια χαρά.
2: Παίρνεις, στο τέλος αρχίζεις να μιλάς ελληνοτουρκικά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όχι. Μόνο εσωτερικά Τουρκίας. Τίποτα άλλο.
2: Όχι, στην εκφορά του λόγου σου, λέω, στην προφορά σου.
3: Μου το έχουν πει.
2: Το ξέρω. Αδερφέ, έτσι γεννάζει κάπου στο εξωτερικό και εσύ.
3: 27 χρόνια δεν έχει λίγα.
2: 27 χρόνια μιλάς ελληνικά. Πάλι καλά που μιλάς ελληνικά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει, είναι, πρόσεξε, εγώ το, έτσι το παρομοιάζω. Εμείς οι πολίτες μιλούμε τουρκοελληνικά. Εγώ ως παλιός γεννηθισμένα, αλλά που έχω χάσει την, αν μείνω κι εγώ κάποιο χρονικό διάστημα, εξοικειωθώ πλήρως με τη γλώσσα, δεν το συζητώ. Έχω ευχαίρεια, δόξα τω Θεώ, αλλά εγώ μιλώ ελληνοτουρκικά. Δηλαδή τα τουρκικά μου είναι ελληνικά.
3: Ακριβώς.
2: Τα δικά σου ελληνικά είναι τουρκικά.
3: Ακριβώς.
2: Καταλαβαίνεις τι
3: εννοώ. Απόλυτα.
2: Αυτό σημαίνει όταν. Αλλά,
3: και λογικό είναι.
2: Ναι, αλλά θα ζήσεις παραπάνω γιατί εκφράζεις σε πάνω από μία γλώσσα.
3: Ναι.
2: Θα ζεις παραπάνω. Ο εγκέφαλός σου θα έχει καλύτερη. Διάβαζα προχθές ότι. Το έχεις στην καθημερινή. Ότι οι άνθρωποι που μιλούν μπαινοβγαίνουν σε γλώσσες. Έχουν καλύτερη. Είναι αντιληπτό, δεν θέλει καμία φωσοφία, απλώς το αποδεικνύουν οι επιστήμονες. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να το σκεφτεί.
3: Βοηθάει κάποιος, και
2: ότι
3: στο θέμα, λένε, της άνοιας, Πάρκινσον.
2: Αυτό, όλα αυτά, αυτό. Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό, φίλε.
3: Ελπίζω.
2: Όχι,
3: πάμε τίποτα.
2: Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Τι γίνεται.
3: Και μία μικρή διόρθωση.
2: Ναι.
3: Είμαι και υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.
2: Συγχαρητήρια.
3: Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσα μία μελέτη υπό την αιγίδα του Ιδρύματος για τα εσωτερικά της Τουρκίας. Εκεί για πρώτη φορά ανέφερα για ποιο λόγο θεωρώ ότι ο Νουμάν Κουρτουλμούς, ο νυν πρόεδρος της Βουλής, θα είναι εκείνος που θα είναι μετά τον Ερντοάν και θα ηγηθεί το πόλο των δημοκρατικών.
2: Ναι, έχεις φάει κόλλημα με αυτόν τον, με τον πρόεδρο.
3: Η έρευνα μου αυτό έχει δείξει.
2: Μάλιστα.
3: Από το 2011.
2: Ναι, 10... Τώρα βέβαια οφείλω να πω στον πρόλογο ότι, ότι επιβεβαιώνεσαι σε τι. Εδώ, επειδή εγώ είμαι μόνος. Δηλαδή, εγώ Συγγνώμη για το εγώ. Θα πω το εγώ και το κοινό. Δηλαδή το κοινό που μας παρακολουθεί μέσω εμούρα, το πω έτσι, αντί για μην, γιατί σε πολλούς μπορεί να δεν αρέσει το εγώ, το αντιλαμβάνομαι. Μέσω ημών, μέσω εμού, στο κοινό που απευθυνόμαστε, έχει μάθει από σένα από καιρό και όποιος μπορεί να σε παρακολουθήσει, θέλει να σε παρακολουθήσει, ότι είχες πει ότι ο Ερντογάν και θα φτιάξει τη διαδοχή του ιδίου του εαυτού του και του κόμματός του, ας πούμε, αλλά θα φροντίσει και να πει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Το έχεις πει αυτό.
3: Ναι.
2: Ναι, το έχεις πει. Βέβαια, για Παλαμό σε περνούσαμε. λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σ' ακούν, δεν ξέρω αν σ' ακούει, δεν σ' ακούει το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας. Αμφιβάλλω αν σ' ακούει, γιατί όπως ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα είδος, λέει, τι είσαι εσύ, τουρκολόγος. Ξέρεις τουρκικά, όχι. Δεν πειράζει. Είσαι τουρκολόγος όμως. Όχι. Okay. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Λοιπόν,
3: μα το είχε πει ο Ερντογάν πριν από 12-13 χρόνια. Είχε πει ότι αν προκύψει αντιπολίτευση, εμείς θα τη φτιάξουμε.
2: Μάλιστα.
3: Το είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, αγαπάει το λαό του, άνθρωπος φροντίζει.
3: Το είπε.
2: Είναι
3: το
2: αυτό που λέμε ο Χατζή Μπαμπά.
3: Το είπε.
2: Εμείς που είμαστε από εκεί, τουρκόσποροι και τουρκομελίτες, ξέρουμε. λοιπόν.
3: Τι μέρη γενέστε.
2: Ναι, θα τα πεις αυτά σε λίγο. Το παξικόπημα πες μου, τι έγινε. Χθες βγάλανε κάτι καράβια, είδα στο Βόσπορο, ρίχανε νερά, κάνανε ιστορίες για στην.
3: 10 χρόνια πέρασαν.
2: Το ξέρω,
3: 10 χρόνια και λίγα.
2: 10 χρόνια τα οποία άλλαξαν τον Ερντογάν. Δηλαδή το πραξικόπημα αυτό, τι άλλαξε την Τουρκία, την άλλαξε, δεν το συζητώ. Άλλαξε και τον ίδιο τον Ερντογάν. Τι έχεις καταγράψει, είσαι και. Δηλαδή, και τον παρακολουθείς πολιτικά και ψυχομετρικά ή απλώς πολιτικά.
3: Πολιτικά.
2: Πολιτικά. Καλά, εντάξει, δεν
3: έχει τύχει να το γνωρίσω, να κάνεις, να κάνουμε συζητήσεις. Το θέμα ποιο είναι ότι.
2: Δεν σε αναγνωρίζεις ένα από τα μάτια όπως το Μανώλη.
3: Όχι, δεν έχει τύχει.
2: Καλά, δεν ξέρει ότι υπάρχει Έλλην. Δεν μπορεί να μην ξέρει.
3: Υπάρχει, του έχουν μιλήσει για μένα.
2: Ότι υπάρχει Έλληνα. Δημόσιο υπάλληλο τη Τουρκία, Έλλην υπήκο. Δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να μην το ξέρει.
3: Το ξέρει. Το ξέρει. Του είχαν μιλήσει για πρώτη φορά για μένα το 2013.
2: Μάλιστα.
3: Είχε πάει ένας από το Ισλαμικό κίνημα που είναι μαζί χρόνια φίλοι. Μαζί με τα θέματα που έχω να συζητήσουν, μου είχε πει αυτός ότι θα του δώσω και το βιβλίο σου, γιατί σημαίνει, ήταν πρωθυπουργός. Του λέει, πρόεδρε, για δες και το βιβλίο αυτό. Και μου το είπε ο ίδιος, μου λέει, Χρήστο, με είχε 20 λεπτά καθόμουνα και κοίταγε το βιβλίο σου.
2: Μάλιστα, ότι τώρα έγραψε ένας Ιουνάνης.
3: Ένας Έλληνας.
2: Ένας Ιουνάν έγραψε το βιβλίο για τον Ερντογάν.
3: Του λέω, όταν το κοίταγε το βιβλίο, μου λέει, έπαθε σοκ, γιατί έχεις γράψει πράγματα που τα ξέρει μόνο ο συγκεκριμένος κύκλος, μου λέει. Τούρκος ακαδημαϊκός δεν έχει μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά από 20 λεπτά φωνάζει τον ιδιαίτερό του και του λέει, αυτόν θα μου τον φέρει στην Άγκυρα, προσωπικό μου επισκέπτη, που σε εκλειμμένο, και θα κανονίσεις το πρόγραμμά μου έτσι ώστε να έχω χρόνο μαζί του.
2: Έγινε αυτό.
3: Ο φίλος μου λέει, νόμιζε ότι ήμουν Αθήνα. Καθηγητής εκεί. Λέω, ο φίλος, μην μπαίνεις στα έξοδα, λέει. Εδώ, λέει, είναι, λέει, στα 500 μέτρα, λέει, καθηγητής και στο πανεπιστήμιο. Παθαίνει δεύτερο σοκ, γιατί πανεπιστήμιο Άγκυρας είναι το πανεπιστήμιο που ιδρύει τη φιλοσοφία του κράτους της Τουρκίας.
2: Σωστά.
3: Έπαθε το δεύτερο σοκ. Και του λέει, θα μου τον φέρεις. Μετά γίνεται ο καυγάς με τον Γκιουλέν. Οπότε μετά πλέον χαιρετίσματα.
2: Μάλιστα.
3: Έτυχε.
2: Λοιπόν, το πραξικόπημα άλλαξε την Τουρκία.
3: Αυτό που θέλω να πω.
2: Άλλαξε και τον Ερντογάν. Πολιτικά τώρα.
3: Πολιτικά τον άλλαξε. Πολιτικά τον άλλαξε.
2: Αστειευόμουν στο προηγούμενο.
3: Όχι, προς Θεού αλίμονο. Γιατί άλλος ο Ερντογάν τα πρώτα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, άλλος ο Ερντογάν όταν έγινε πρόεδρος δημοκρατίας μέχρι το πραξικόπημα. Και μετά το πραξικόπημα ένας άλλος.
2: Ωραία. Τώρα θα σου βάλω μια ερώτηση, δεν είναι εύκολη. Ποιος είναι ο αληθινός Ερντογάν?
3: Τώρα εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
2: Ποιου σταδίου, πάρε χρόνο. Πάρε χρόνο για να το απαντήσει. Του πρώτου σταδίου, δηλαδή ο αμέσως αποφυλακιστής που έρχεται με. Ποιος από όλους, Ερντογάν? Πρώτη φάση, μεσαία φάση ή ύστερη φάση? Ή μετά το πραξικόπημα?
3: Κοίταξε. Ναι. Ως γνήσιος Ερντογάν ήταν μέχρι το πραξικόπημα. Και από θέμα χαρακτήρα εννοώ. Μετά το πραξικόπημα, ο τρόπος που κινιόταν πολιτικά κατάλαβε ότι άλλαξε σε πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, να μην ξεχνάμε.
2: Είναι πιο αυταρχικός.
3: Κοιτάξτε, την αυταρχικότητα, εγώ πώς την ορίζω.
2: Ναι.
3: Πρώτον, πόσο δημοκρατικός είναι ο Τούρκος για να εκλέξει ένα δημοκρατικό ηγέτη. Όταν ο Ερντοάν ήρθε στην εξουσία, υπήρχε μια πατριαρχική δομή στη Τουρκία. Ο πατέρας έλεγε: ψηφίζουμε όλοι κομμουνισμό, όλη η οικογένεια.
2: Ναι, αλλά. Ναι.
3: Όμως. Ναι. Τι γίνεται, την αυταρχικότητά του αυτή τη χρησιμοποίησε για να εδραιώσει αυτό το μετασχηματισμό που γίνεται στην Τουρκία.
2: Τώρα το βλέπεις με θετική ματιά όμως. Σου κάνω, κοντά. Τώρα το βλέπεις με θετική ματιά.
3: Όταν έγινε πρόεδρος.
2: Έχει φυλακίσει τον Οσμάν Καβάλα. Τι του κάνει ο Οσμάν Καβάλα, θα του ρίχνει το καθεστώς.
3: Όχι.
2: Τον έχει 10 χρόνια μέσα τον βουκαρά αυτόν.
3: Όσους έβαλε, όχι ότι. Επιδοκιμάζω αυτή την πρακτική, αλλά θέλω να πω ότι στη Τουρκία, εάν θέλεις να φέρεις ένα καινούριο σύστημα, δεν μπορείς να πας με τσάκι και με καφέ. Το ίδιο έκανε, ίδιο έκανε και ο Μουσταφά Κεμάλ. Ίδρυσε και τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας και κρέμασε χιλιάδες κόσμο. Ο Ερντοάν, αντίθετα, η άλλη περίπτωση.
2: Αυτό είναι ωραίο debate.
3: Η άλλη περίπτωση, τι ήταν, ότι θα φτιάξω ένα νέο σύστημα. Σε αυτούς που δεν αρέσει θα πάνε σπίτι τους.
2: Έχεις μιλήσει με. Ωραία, ναι. Το τρέχω λίγο, συγγνώμη. Ναι, είναι ωραίο debate. Δεν πάω να σε διακόψω γιατί θέλω να προχωρήσω. Ναι. Θα επανέλθω. Έχεις μιλήσει με Τζεχαπέ, με αντιπολίτευση.
3: Όλες έχω μιλήσει.
2: Μιλάς.
3: Με όλα τα κόμματα.
2: Δεν νιώθουν αυτοί, δεν νιώθουν την πότα του Ερντογάν πάνω τους.
3: Δεν είναι το θέμα την πότα του Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι το Τζεχαπέ έχει αποποιηθεί.
2: Το κεμαλικό κόμμα δηλαδή.
3: Το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ και ήταν το κόμμα που τη δεκαετία του 20 και του 30. Είχε οριοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ερντοάν στα πράγματα που πλέον το ρόλο του Τζέχεπέ το πήρε το ΑΚΕΠΕ, ο Ερντοάν, οπότε διαμορφώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, το Τζέχεπέ αναγκαστικά θα υιοθετήσει αυτή τη νέα κοινωνική πρακτική. Οπότε ήρθε ο Ντενίς Μπαϊκάλ, ο πρόεδρος τότε του Τζέχεπέ, και τι έκανε. Έβαλε τη ροζέτα του κόμματος σε μαντιλοφορούσες. Ένα κόμμα που υποτίθεται ότι περασπίζει την κοσμικότητα γαλλικού τύπου, όπου η μαντίλα και γενικά το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα.
2: Μη φεύγεις όμως από αυτό. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο χαρακτήρα του αυταρχισμού σε ό,τι αφορά την τουρκική κοινωνία και το τουρκικό κράτος. Το έχεις μελετήσει. Δεν είναι ενδιαφέρον για τη μελέτη.
3: Θα σου
2: μείνε
3: πω.
2: Σε αυτό. Μείνε σε αυτό.
3: Όχι, θα πω.
2: Ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Γιατί ο πυρήνας για να μιλήσουμε για την Τουρκία και να γνωρίσουμε την Τουρκία πρέπει να πάμε στο πώς είναι οργανωμένο, πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και το κράτος τους. Αλλιώς, όσο και να θα σκαλώνουμε σε διάφορα, θα χτυπάμε σε τύπους.
3: Θα τα πούμε.
2: Το πιάνω σωστά ή όχι.
3: Απόλυτα.
2: Εγώ μιλάω με τον. Εσύ είσαι ο θεωρητικός αυτόν που εγώ σκέφτομαι, χωρίς να έχω τη δική σου θεωρητική κατάρτιση, ρε παιδί μου. Κατάλαβε αυτό.
3: Απόλυτα. Καταλαβαίνω.
2: Αλλιώς δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν δεν μπω στην ουσία. Δηλαδή, δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν βάζοντας σε ίδια θέση το πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες σε σχέση με το κράτος μας.
3: Καμία σχέση.
2: Ακριβώς, εμείς πάμε να συγκρίνουμε την Τουρκία με βάση τα πρότυπα που έχουμε για μας.
3: Οι δυτικοί προσπαθούν να βάλουν στα δικά τους παπούτσια την Τουρκία, το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Ακριβώς. Τώρα, αν είναι καλό ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα.
3: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το θέμα είναι
2: να καταλάβουμε
3: τι είναι η Τουρκία.
2: Ναι, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εννοείται ότι τον Τεάζει στην Ελλάδα δεν τον πολύ ακούνε, γιατί είπαμε είναι τουρκολόγος που ξέρει τουρκικά. Γιατί στον τόπο μας τουρκολόγος είναι αυτός που δεν ξέρει τουρκικά, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να ξέρει και τουρκικά. Άλλωστε, άρα μπορεί να κρίνει τα τουρκικά πράγματα με άνεση του τουρκολόγου. Έτσι δεν είναι, φίλε? Πολύ ωραία. Ηρωνεύομαι τώρα, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Γιατί πρέπει να επεξηγώ πότε ηρωνεύομαι, διότι έχουμε ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου που λέμε, είτε είναι γραπτό το κείμενο, είτε είναι προφορικός λόγος. Μάλιστα. Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο μου, καλημέρα.
4: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
2: Τι γίνεται Νικό, πώς πάμε?
4: Εδώ στα εχώρια έχουμε Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, άρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον των συζητήσεων και των ζυμώσεων εν ώψη ΔΕΘ επί της ουσίας. Και διεθνώς το κλίμα δεν έχει αλλάξει καθόλου, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά αβέβαιο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δυσκολεύονται όλες οι κυβερνήσεις να προγραμματίσουν, γιατί ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το βασικό σενάριο για την ενέργεια και μια σειρά από άλλα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, τα οποία σε ένα βαθμό έχουν απομονωθεί, αλλά δεν γίνει να απομονωθούν πλήρως.
2: Τώρα αναλύουμε εδώ με τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αναλύουμε τον Ερντογανισμό. Αλλά τι να, πούν όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι παίκτες, πρώτα απ' όλα κυβερνήτες, πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών, αρχηγοί επικεφαλής εταιριών μεγάλων, όταν υπάρχει ο τραμπισμός με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αλλάζει κάθε ούτε μισό λεπτό απόφαση. Για πες, τι να προγραμματίσεις.
4: Μόνο να σκεφτείς τις αλλαγές στρατοπέδων σε ό,τι αφορά το ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους στην περιοχή μας. Αυτό αλλάζει συνέχεια. Σκέψη ότι ξεκινήσαμε με Μελόνι και Όρμπαν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Ευρωπαίος συνομιλητής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ανδρασμένες μετοχές ο Ερντογάν. Έτσι φαίνεται και έτσι εκτιμάται διεθνώς. Αλλά διαμέσως έχει περάσει από εμάς, έχει περάσει από το Νετανιάχου, έχει περάσει από...
2: Ναι, αλλά Ερντογάν, αλλά ο Φουκαράς τη γανίτα δεν έχει φάει. Δηλαδή είναι όλο λάδι. Λάδι, από τη Γαλλία. Εντάξει, Ερντογάν, ωραία, συνομιλητής, οκ, δικός του. Και ποιο είναι το κέρδος.

0: κάποια σοβαρή που να είναι δεδομένη, να είναι ανακοινωμένη.
1: Αυτό προσπαθώ να περιγράψω. Εγώ δεν λέω ότι θα τα πάρουν. Ούτε εγώ εμείς θα καθορίσουμε αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω ότι πώς γίνεται η πολιτική σήμερα. Άιτε, τρέπε, τώρα βγάλε άκρη.
0: Μπορεί κανείς να προγραμματίσει κάτι όταν υπάρχουν μπροστά ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και μπορεί το καθεστώς Ερντογάν ή ο ίδιος ο Ερντογάν να πληγεί, να μην μπορεί να αποφασίσει τίποτα έκτοτε. Ουδής μπορεί να ποντάρει σε αυτό. Είναι φοβερό. Δηλαδή ανακοινώνεται, ξέρω εγώ, δασμός, τέλος διέλευσης 20% και δεν μιλάει κανείς για 24ωρο. Και μετά από 24ωρο μόνος το παίρνει πίσω ο πρόεδρος.
1: Αυτό το έχω ακούσει, είναι κάτι πολύ ωραίο που έχει υποθεί σε επίπεδο συμβουλών από διοικούντες προς διοικούμενους. Δηλαδή, αν ο διοικούμενος ακούσει μία εντολή παρατραβηγμένη από τον εντολέα που διοικεί, η συμβουλή είναι ο αποδέκτης της εντολής να αφήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να το ξανασκεφτεί ο αρχηγός. Οπότε γι' αυτό και δεν μάλλον σωστά δεν μίλησαν. Το ξανασκέφτηκε ο αρχηγός, κάποιος το τηλεφώνησε, δεν μπορεί, με κάποιους μίλησε. Λοιπόν έτσι το πήρε πίσω.
0: Όλο αυτό δεν είναι κανονικό όμως.
1: Εννοείται. Δεν μιλούμε για κανονικό. Περιγράφουμε την παλαβομάρα τώρα, τι να κάνουμε κι εμείς.
0: Είναι μη κανονική, για παράδειγμα, είναι ο τρόπος λειτουργίας της τουρκικής οικονομίας.
1: Στάσου λίγο, στάσου μισό λεπτό. Ωραία, ωραία. Μια μικρή διακοπή. Νίκο, σε ξανακαλούμε για να μας πεις πρώτα απ' όλα. Θα κάνουμε σύμπραξη εδώ με τον Τεάζη, τον κύριο Τεάζη και την τουρκική οικονομία από σένα. Για να μας πεις όμως αν πέρασαν ήδη αυτές οι μειώσεις, οι τιμές και τα σχετικά από τα δηληστήρια. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και σε σειροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί δύο άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, εφόσον η Ουάσιγκτον να υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρον Λαϊλέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πτήκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση τη Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παραίτησή του υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα Νίκο. Και τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο, το κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Καλημέρα σας κύριε Τεάζη.
4: Yes.
3: Λοιπόν, Νίκο, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Αυτές οι τιμές που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσουν τα δύο δηληστήρια, πέρασαν τελικώς την κατανάλωση? Τι συνέβη, τι έχει συμβεί μάλλον?
5: Έχουμε 2-24 ώρα τώρα που βγαίνουν με τις μειωμένες, με την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια της Hellenic Energy, και από χτες βγαίνουν και από το δηληστήριο της Motor Oil. Σταδιακά φαίνεται, χτες για παράδειγμα φάνηκε μια μικρή μείωση της τάξης των 2 λεπτών σε μέσα επίπεδα όσο φορτώνουν τα πρατήρια. Απλώς μπαίνει ψαλιδισμένη. Για ποιο λόγο? Γιατί ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά και τις διεθνείς τιμές που περισσότερο μας ενδιαφέρουν διήλυσης. Με αποτέλεσμα, θεωρείται δεδομένο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε, αν όχι πλήρη ισοφάριση του ωφέλους που προσφέρουν τα δηληστήρια, το οποίο θα τους στοιχίσει ως τα τέλη Αυγούστου περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και επιβαρύνσεις επιπλέον, δηλαδή από το σκηνικό που υπήρχε πριν από τις ελαφρύνσεις. Και αυτό γιατί έχουμε ένα εντελώς νέο και άστατο σκηνικό, όχι μόνο στην διεθνή αγορά της πρώτης ύλης του πετρελαίου, αλλά κυρίως στη διεθνή αγορά του μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή των προϊόντων διήλυσης, με το πρόβλημα να μην βρίσκεται, παραλαμβάνω, στον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αλλά στον πόλεμο στη Ρωσία. Καθώς η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει πραγματικά, έχουν τεθεί 19 δηληστήρια ρωσικά εκτός λειτουργίας. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή δίζελ, η Ρωσία, και ως εκ τούτου λείπουν τεράστιες ποσότητες από την παγκόσμια αγορά.
3: Κυκλοφορούν στο μεταξύ, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ναι, και να σκεφτούν κάποια βίντεο από πολίτες που σκοτώνται μεταξύ τους στα πρατήρια, σε ουρές πρατηριών, για να εφοδιαστούν με καύσιμα στη Ρωσία. Δεν ξέρω, είναι αληθινά αυτά τα βίντεο, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι.
5: Όχι. Ναι. Δεν, έχει απαγορευτεί πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε εξαγωγή. Δεύτερον, έχει μπει δελτίο. Τρίτο, έχουν αποσυρθεί δημόσιες μεταφορές σε πάρα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή της Κρυμαίας, όπου εκεί είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση γιατί δεν υπάρχουν καύσιμα, άρα δεν μπορούν καν να φύγουν από την περιοχή, που υπάρχουν και χτυπήματα πλέον. Άρα έχει μεταφερθεί ένα μέρος σε εμπόλεμη ζώνη και η έλλειψη καυσίμων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Υπάρχει μια φήμη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έχουν βγει οι Ρώσοι και αντί εξαγωγών αναζητούν φορτία για εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα για να καλύψουν τις εχώριες ανάγκες τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν καύσιμο για να κινηθούν, για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Το πρόβλημα ενδεχομένως να μην έχει φτάσει ακόμα με τη Μόσχα, αλλά έχει φτάσει σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της μεγάλης χώρας. Άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο εκεί, αλλά μας επηρεάζει πάρα πολύ και εδώ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες είναι υψηλότερες από τις διακυμάνσεις που καταγράφει για παράδειγμα το Brent. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αρκετά απρόοπτο πρώτα απ' όλα. Δύσκολο να το σταθμίσεις για να καταλάβεις το βάθος του, ώστε να δεις τι είδους αποφάσεις πολιτικής μπορείς να λάβεις. Με αποτέλεσμα όλοι βρίσκονται, ο δυτικός κόσμος, εν αναμονή για να καταλάβουν ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και αν θα χρειαστούν νέα μέτρα παρέμβασης, τα οποία δεν πρέπει να αποκλειστούν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Δηλαδή ενδεχομένως η οικειοθελής εθελοντική προσφορά των δηληστήριων να μην φτάνει σε λίγο αν συνεχιστεί να υπάρχει τέτοιου είδους έλλειψη. Επαναλαμβάνω, δεν θα μας λείψει εδώ στην Ελλάδα το καύσιμο, γιατί τα δηληστήριά μας παράγουν μεγάλες ποσότητες, αλλά σε εμάς η επίπτωση φτάνει λόγω της έλλειψης προσφοράς παγκοσμίως σε επίπεδο τιμών, και αυτό είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λόγια για την Τουρκία και να συνεχίσω και εγώ τη συζήτηση εδώ με τον κύριο Τεάζη. Τι έλεγε για την οικονομία?
5: Υπάρχει σταθερά το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος έχει συγκρατηθεί μεν, αλλά έχει συγκρατηθεί στο 32%. Και υπάρχει τώρα, υπάρχουν τώρα, περιμένουν όλοι 3 Αυγούστου που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του πληθωρισμού για να δω αν θα χαλαρώσει η νομισματική πολιτική, δηλαδή αν θα μειωθούν τα επιτόκια, το οποίο το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας είναι στο 37%. Απλώς η Τουρκία έχει την τύχη να έχει δύο ανθρώπους που φαίνονται ότι κατέχουν αυτού του είδους τα θέματα, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μεχμέτ Σιμσέκ και τον Φατίχ Καραχάνου, που είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, ο αντίστοιχος τουρνάρας της Τουρκίας, και έχουν αποφύγει αυτό τα Erdoganomics που λέγαμε παλιά, δηλαδή την παράλογη οικονομική πολιτική, με αποτέλεσμα να είναι σε ένα στάδιο εξομάλυνσης, ωστόσο απέχουν πολύ πολύ από την κανονικότητα, με αποτέλεσμα σταδιακά και σε περιόδους ενεργειακής κρίσης δεδομένης της εξάρτησης από εισαγωγές να στοχοποιείται με σταδιακά μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Άρα ο συναγερμός εκεί δεν έχει φύγει, αλλά τουλάχιστον εφαρμόζουν ορθολογικές πολιτικές σε αυτό το στάδιο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
5: Γεια σου.
3: Γεια σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πολιτικά τώρα, κύριε Τεάζη.
4: Να συνεχίσουμε στο θέμα τι κράτος, τι κοινωνία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Πότε αλλάζει αυτή η χώρα? Πότε μετά σχηματίζεται? Για μένα η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Τι είχαμε το 1923? Η Ευρώπη ήταν κυρίαρχη με τη συνθήκη της Λοζάνης, οπότε το τουρκικό κράτος υιοθέτησε αυτή την ευρωπαϊκή λογική μέσω του Μουσταφά Κεμάλ και τι έκανε? Έκτισε την Τουρκία τότε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό, κυρίως γαλλικό μοντέλο. Και αυτό παράλληλα
3: να περιθωριοποιήσει αυτούς τους Ισλαμιστές, έτσι.
4: Γιατί εφόσον η Γαλλία δεν αποδεχόταν η θρησκεία να έχει λόγο στη δημόσια
3: ήταν
4: σφαίρα,
3: κοσμικό κράτος.
4: Άρα ναι, ο Μουσταφά Κεμάλ είπε ότι το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα. Και παράλληλα τι έκανε? Άρχισε τότε το τουρκικό κράτος να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τότε κατάσταση. Το 1980 λοιπόν, με την εφαρμογή του νέου φιλελευθερισμού, το τουρκικό κράτος άρχισε να αλλάζει λογική. Και ο στρατός ήταν εκείνος που το ξεκίνησε, γιατί ο Κενάν Ευρέν ήταν αυτός που
3: λοιπόν
4: μίλησε,
3: που έκανε το παξικόπημα.
4: Και υποτίθεται ότι ο στρατός ήταν ο θεματοφύλακας και έλεγε ο Κενάν Ευρέν ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα άλλο πολιτιακό μοντέλο, θα πρέπει να αυτοδιοικηθεί και ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό. Ό,τι είχε πει ο Κενάν Ευρέν τα έκανε ο Ερντοάν και τα κάνει.
3: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρένη ξύριζε τον κεμαλισμό.
4: Ορίστε.
3: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρένη, εσύ που έχεις διαβάσει τα κείμενα, βλέπεις ότι ξύριζε τον κεμαλισμό. Ότι άρχισε να ξυρίζει τον κεμαλισμό.
4: Από το 80 και μετά έχουμε μια νέα διεθνή πραγματικότητα. Ο νεοφιλελευθερισμός που δεν είναι μόνο οικονομία, αλλά είναι και ένα κοινωνικό μοντέλο. Αυτό το υιοθέτησε το τουρκικό κράτος. Και μέσω του στρατού τι έκανε, άρχισε να βγάζει παραέξω τις εσωτερικές αυτές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τη νέα κατάσταση. Και επειδή ο νεοφιλελευθερισμός είναι άγγλο-σαξονικό μοντέλο, προώθησε το θέμα της θρησκείας. Γιατί η Αμερική, το αμερικάνικο τύπου κοσμικό μοντέλο, να το πω έτσι, βάζει ναι με τη θρησκεία στο δημόσιο βίο, αλλά ποια θρησκεία? Είναι μια θρησκεία καθαρά εκοσμικευμένη, προτεσταντικής χρειάς. Αυτό. Και ο Ερντοάν αυτό έκανε. Όταν ήρθε στα πράγματα, άρχισε να βάζει τη θρησκεία σιγά σιγά στο δημόσιο βίο, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Όταν πας στις δημόσιες υπηρεσίες, βλέπεις μαντιλοφορούς στις δημόσιες υπαλλήλους. Όταν πας στα δικαστήρια, στα πανεπιστήμια, υπάρχει και στρατηγός μαντιλοφορούσα.
3: Εμείς όμως αυτό το ερμηνεύουμε ως οπισθοδρόμηση. Όχι, και όχι ως πρόοδο.
4: Όχι, διαφωνώ απόλυτα.
3: Ναι, ναι, το
4: γιατί
3: ξέρω,
4: από τη στιγμή που βάζει και εφαρμόζει το αμερικάνικο τύπου σεκουλαρισμό, ναι μεν φαίνεται ότι υπάρχει μια θρησκεία η οποία έχει λόγο στο δημόσιο βίο και μιλάνε όλοι για ισλαμοποίηση, ότι χαλιφάτο. Αντιθέτως, οι αμερικανικές αξίες μπήκαν με ένα ισλαμικό κάλυμα μέσω του Ισλάμ στη Τουρκία, μετασχηματίζοντας το περιεχόμενο του Ισλάμ σε πιο εκοσμικευμένο. Που θεωρώ ότι η μαντήλα, ενώ ήταν σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος στη δεκαετία του 90, τώρα για μένα αποτελεί φορέα εκδημοκρατισμού πλέον. Οι μαντιλοφορούσες είναι, ως τρόπο σκέψη εννοώ, είναι πολύ πιο προχωρημένες από αυτές που δεν φοράνε πλέον μαντήλα.
3: Σε ελεύθερη απόδοση θα έλεγα στον εαυτό μου να σου πω τώρα ότι έχεις επηρεαστεί πολύ από τη ζωή σου στην Τουρκία 27 χρόνια.
4: Δεν είναι θέμα ότι έχω επηρεαστεί. Ως επιστήμονας βλέπω μια αλλαγή.
3: Ναι, ναι, εγώ
4: το ζω στην καθημερινότητά μου.
3: Σκοπίμως το κάνω αυτό.
4: Το ζω στην καθημερινότητά μου. Ναι. Και με βάση αυτά που βλέπω στην καθημερινότητα διαμορφώνω και τη θεωρία μου με αποτέλεσμα να κάνω την έρευνά μου. Άμα δεν ζούσα και ήμουν εκτός Τουρκίας, θα έλεγα αυτά που λένε στην Ευρώπη, ότι η Τουρκία γίνεται ισλαμοποίηση και έχει, για το οποίο δεν υπάρχει αυτό πράγμα πλέον. Δεν υπάρχει.
3: Ναι. Δηλαδή είναι η μαντήλα, λες, η επιχειρηματικότητα, η μαντήλα, τα σύγχρονα κινητά στο χέρι κτλ. Ένας τέτοιος συνδυασμός.
4: Τα shopping mall, το iPhone, τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Όταν βλέπω τώρα, έχω φίλες μαντιλοφορούσες. Έκανα επί 8 χρόνια μαθήματα, όχι ακριβώς, κουβέντα με 10 μαντιλοφορούσες. Οι οποίες στην αρχή, τα πρώτα 2 χρόνια, ήταν με το καθιερωμένο παλτό, γιατί σύμφωνα με το Κοράνι δεν πρέπει να φαίνονται οι γραμμές του σώματός κτλ. Απεριποίητε σε αυτό. Και τους έλεγα, ρε παιδιά, λέω, περιποιηθείτε λιγάκι να σας δει κανένας άντρας κτλ. Όχι, μου λένε, εμείς θα πάμε στο παράδεισο. Εντάξει, λέω, τι να πω, επιλογές είναι αυτές. Μετά από 4 χρόνια όμως, άρχισαν οι 2 εκ των 10 να φοράνε τζιν, να βγάζουν το παλτό. Μετά οι 2 γίνανε 4, 5, 6, 8. Οι 2 παραμέναν όμως καθαρά με το παλτό. Και έτυχε να είμαι παρόν σε μια συζήτηση που είχαν αναμεταξύ τους, λέγοντας οι προοδευτικές πλέον, ότι γιατί φοράτε πλέον το παλτό, γιατί το Κοράνι είναι συμβατό με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα και πρέπει να συμμορφωνόμαστε και τα λοιπά. Οι άλλες είπαν, κάνετε λάθος, λέει, το Κοράνι λέει, δεν λέει ναι, να φοράμε τζιν και τα λοιπά. Όταν βλέπεις τέτοιες συζητήσεις μέσα στους Ισλαμιστές, αυτό σημαίνει μεγάλη αλλαγή.
3: Ναι.
4: Όταν έχουν βγει αντικαπιταλιστές μουσουλμάνοι, όταν ενώ στην προσευχή της Παρασκευής απαγορεύεται να είναι γυναίκες και σε κάποια τζαμιά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται γυναίκες, αυτό είναι δείγμα μεγάλης αλλαγής.
3: Μάλιστα. Αυτές οι απόψεις με ρεπορτάζ τις παραθέτει επειδή κυκλοφόρησε σε όλη την Τουρκία από την Κωνσταντινούπολη και προς το βάθος της Ανατολίας ο Βαγγέλης Αρετέος, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο του, ο Βαγγέλης Αρετέος και
4: είμαστε
3: ο Γιώργος
4: χρόνια, φίλοι.
3: Ναι, Αγγελετόπουλος, ναι. Έγραψαν ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τουρκία, το τρένο του μεγάλου εξυγχρονισμού», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το συνιστώ για όσους και όσες ενδιαφέρονται να διαβάσουν, να μάθουν για Τουρκία. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν και παραθέτει με ρεπορτάζ αυτά που πιστοποιεί με συζητήσεις και διαπιστώσεις του ιδίου βιωματικά, κυκλοφορώντας στην έσω Τουρκία αυτά που μας λες εσύ τώρα.
4: Και η αλλαγή αυτή δεν έχει περιοριστεί μόνο που λένε στις ακτές του Αιγαίου. Έχει διεισδύσει σε όλη την Τουρκία και ειδικά και την νοτιοανατολική Τουρκία. Άμα πας σε μια πόλη, π.χ. στο Μάρτιν ή στην Ούρφα,
3: που είναι στην νοτιοανατολική Τουρκία,
4: δεν θα έχει καμία διαφορά από τον Ισάνταση της Κωνσταντινούπολης.
3: Που είναι το κολονάκι του.
4: Το κολονάκι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
3: Λοιπόν. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο νομπελίστας δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του όμως συγγραφέας.
4: Λες για τον Οργάν Παμούκλας. Ναι. Κοίταξε, αυτοί εκπροσωπούν μια παλιά κατάσταση.
3: Μήνες αυτό. Για να δέσουμε τα πολιτικά που θέλεις να μας πεις ως εξελίξεις. Χρήστος Θεάζης, ο κύριος που ακούτε είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, κυρίες και κύριοι. Ένα Ελληνόπουλο, το οποίο έκανε πρώτες σπουδές στην Ελλάδα.
4: Στο Πάντιο.
3: Στο Πάντιο. Και στη συνέχεια πήγε να κάνει. Έλατε, ποιος θα πήγαινε να κάνει μεταπτυχιακό στην Άγκυρα, μετά το μεταπτυχιακό του προτάθηκε να κάνει ένα διδακτορικό.
4: Που ήταν για το κόμμα του Ερντοάν.
3: Μάλιστα, και μετά το διδακτορικό του προτάθηκε να γίνει καθηγητής και να μελετάει τον Ερντογανισμό, και στον οποίο καθηγητή Θεάζη προσφεύγουν όλοι οι πολιτικοί για να τους πει, να τους προβλέψει τι πρόκειται να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Σε λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, πρόβλεψη στα επόμενα 3 λεπτά, κύριε Θεάζη.
4: Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει να κάνει ο Ερντοάν είναι το νέο σύνταγμα, το οποίο κατά τη δικιά μου άποψη θα πρέπει να το περάσει με δημοψήφισμα. Ακόμα και αν συγκεντρώσει τους 400 βουλευτές που χρειάστηκε να το περάσει από το κοινοβούλιο. Γιατί ο Ερντοάν έχει δείξει ότι το νέο σύστημα το πέρναγε πάντα μέσω των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν νομίζω στο κύκνιο άσμα του να θέλει να το περάσει από τη Βουλή.
3: Είναι σε θέση να κερδίσει ακόμη.
4: Το δημοψήφισμα ναι, αλλά για τις εκλογές δεν νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θέλει και ο ίδιος να είναι πάλι υποψήφιος. Παρόλο που ο Μπαχτσελή 2 χρόνια πριν τις εκλογές λέει ότι ο υποψήφιός μας είναι ο Ερντοάν. Γιατί το λες 2 χρόνια πριν? Που θυμάμαι σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες δεν έλεγε καν ότι θα είμαι ο υποψήφιος. Κανονικά, συνέχισε κανονικά. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που προσπαθούν να τον πείσουν, πιστεύω, να πάει για άλλη μία θητεία. Γιατί όλα αυτά που έχει κάνει εμένα δεν μου έχει δείξει ότι θέλει να πάει για άλλη θητεία. Εκτός αν το Σύνταγμα το μεταθέσει μετά τις εκλογές. Που δεν νομίζω. Και εφόσον έχουμε διασπάσεις όλων των κομμάτων σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς, η οποία πρώτη διάσπαση ξεκίνησε με τον Μπαμπατζάν που έγινε δημοκρατικός, η δεύτερη με το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, με τη Σμεράλδα της Αξενέ, το τρίτο με τον Τζέχε Πιόπου και Μαλ Κριστάρολου έγινε ρεπουμπλικάνος, ταυτίστηκε με τον Ερντοάν, να το πω έτσι, ενώ ο Σγύρο Ζέλ έγινε δημοκρατικός, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον Ουμάν των Κουρτουλμούς ο Σγύρο Ζέλ. Τώρα θα καθαρίσουν και τους εκκρεμικούς μέσα από τον Σγύρο Ζέλ για να του καθαρίσουν εντελώς. Θα διασπαστεί και το Κουρδικό κόμμα, και εφόσον πλέον είναι έτοιμο το πολιτικό σύστημα, θα γίνει το Σύνταγμα και θα αποκρισταλωθεί αυτό το δίπολο. Αλλαγές θα γίνουν πολλές στο Σύνταγμα. Γιατί μιλάμε για νέο σύνταγμα, όχι για σταγματική αναθεώρηση.
3: Ένα παράδειγμα.
4: Δηλαδή, θα πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί ο όρος της κοσμικότητας. Θα πρέπει να βάλουν τον όρο της σκεφτικές ελευθερίες και ελευθερίες συνειδήσεως. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον όρο ακόμα λαϊκλικ με την έννοια και του γαλλικού τύπου.
3: Απέναντι η κοσμικότητα, δηλαδή, από το λαϊκλικ είναι το η κοσμικότητα, έτσι.
4: Η κοσμικότητα, αλλά του γαλλικού τύπου.
3: Του γαλλικού τύπου, ναι.
4: Θα πρέπει να βάλει μια τέτοιο όρο. Που να αποτυπώνει τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Αλλιώς χάθηκε. Δεύτερον, υπάρχει το τρίτο άρθρο που λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος. Θα το αλλάξει. Το κράτος υπάρχει για το λαό πλέον. Γιατί ο μέσος Τούρκος έχει αρχίσει να διαμαρτύρεται απέναντι στο κράτος. Να λέει, τι κάνεις εσύ? Έχω κι εγώ δικαιώματα, φίλε μου, του λέει. Θα μου τα υποστηρίξεις. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Δεύτερον, τρίτον.
3: Και θα το αντέξει αυτό, δηλαδή.
4: Ήταν αυτό που είπα, το τουρκικό κράτος έχει μια τεράστια προσαρμοστικότητα.
3: Οι τζέχεπέδες πώς θα ικανοποιηθούν? Ο πολίτης, εγώ τώρα επειδή έχω στο μυαλό μου έτσι, βιωματικά εικόνες, ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρει και δεν αντέχει να βλέπει Ερντογάν, πώς θα αναπνεύσει?
4: Με την αντιπολίτευση. Με τους δημοκρατικούς.
3: Που θα τους βάλει, που θα τους ορίσει ο Ερντογάν.
4: Που θα είναι ο Νουμάν Κουρτουλμούς.
3: Ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα.
4: Ακριβώς.
3: αφού έχει φυλακίσει τους υπόλοιπους.
4: Έτσι φαίνεται.
3: Ναι.
4: Κοιτάξτε, ναι, υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες τότε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Γιατί ο κόσμος δεν συνέχισε τις διαμαρτυρίες? Γιατί βλέπανε ότι είχε κλέψει.
3: Μάλιστα.
4: Ο Ερντοάν τι έκανε? Ναι, μεν έχασε κάποιους δήμους, αλλά τους έδωσε και το μέλι. Τσιμπήσανε και αρχίσανε μετά και βγαίνανε οι φακές.
3: Όπως λέει ο φίλος μας ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχάλης Μόσχος, θέλει, τεάζει κάποια Σάββατα και τα προσδιορίζει κιόλας και τρία Σάββατα. Λοιπόν, εγώ θα ικανοποιήσω τον κύριο, το αίτημα του κυρίου Μόσχου. Σεπτέμβριο θα είσαι εδώ?
4: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, και εγώ πρώτο Θεός θα είμαι πίσω τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Θα ηχογραφήσουμε,
4: θα ηχογραφήσουμε
3: τρία Σάββατα, όπως θέλει ο κύριος μου, να μας εξηγήσεις πλήρως όλη την Τουρκία.
4: Από το μηδέν.
3: Από το μηδέν, για να μπορούν μετά ο καθένας να βγάζει όποια άποψη θέλει, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ποια είναι η Τουρκία σήμερα.
4: Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ο Ερντοάν μόνο το νέο σύνταγμα.
3: Ωραία.
4: Έχει μείνει να κάνει, τίποτα άλλο πλέον.
3: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό μου. Χάρηκα. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο με το καλό.
4: Να σε καλά, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν,
4: και πάλι.
3: Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε. Εγώ αντιλαμβάνομαι, η κυρία Αξιόγλου είναι πολιτικός, αλλά είναι και δικηγόρος. Θέλει να δικηγορήσει. Το αντιλαμβάνομαι ως δικηγόρο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως ότι ως πολιτικός μπορεί να, η πρώτη δουλειά να είναι να πάει να υπερασπιστεί τους φερόμενους ως δολοφόνους του Γιώργου Λιγκερίδη. Έκανε πολύ μεγάλη κακή εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Αξιόγλου μίλησε για τους κατηγορούμενους, κάνοντας τη δουλειά της, το καταλαβαίνω. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά και το αντιλαμβάνομαι, ως δικηγόρος θα υπερασπιστεί κατηγορούμενους, αλλά αυτό να το ταυτίζεις τη δουλειά με το να πεις είμαι και μια καλή αριστερή, δεν κολλάει. Το λέω έτσι για να μπορούμε να ενώνουμε το ηθικόν με το νόμιμο, το ηθικό, το επαγγελματικό κτλ. Είναι κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι τα περνάμε από το σωροτήρι μας. Και κλείνοντας, να ευχηθώ συγχαρητήρια και σιδηροκέφαλος στον πρόεδρο του ομίλου Sky, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος αναλαμβάνει το ένα έτος από τα δύο στην ηγεσία της Super League, μετά την χθεσινή εξέλιξη για το 1-1 που είδαμε. Πρώτη χρονιά θα είναι ο κύριος Αλαφούζος και την επόμενη χρονιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τα λίγα. Αύριο συνεχίζουμε με πολλά ακόμη που δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε το σημερινό μας διωρό. Τηλεοπτικά θα συναντηθούμε στις 12 παρατέταρτο. Καλημέρα σας, χάρηκα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τζαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Μετέδωσαν επίσης ότι οι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχαρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Πανταραμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι οι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη.